Θεολογικές προσεγγίσεις με τον καθηγητή της Δογματικής Θεολογίας Δημήτριο Τσελεγκίδη.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές, χαίρετε. Καλώς ανταμώνουμε και πάλι εδώ στις γνωστές θεολογικές προσεγγίσεις με τον καθηγητή της Δογματικής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Δημήτριο Τσελεγκίδη. Και θα προσπαθήσουμε σήμερα να συνεχίσουμε στην ίδια ευρύτερη θεματική που εδώ και αρκετό καιρό ακούμε τον κύριο καθηγητή να μας εξηγεί και να μας μαθαίνει το θέμα της εικονογραφίας. Είναι ένα θέμα αρκετά μεγάλο, με αρκετές προεκτάσεις. Έχουμε μιλήσει γενικότερα για την εικονογραφία από θεολογικής σημασίας. Όμως σήμερα, με τη βοήθεια του κυρίου καθηγητού, θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το θέμα και στην ανθρωπολογική του σημασία. Όμως, τι ακριβώς εννοούμε με αυτήν την ανθρωπολογική σημασία? Νομίζω ότι, κύριε καθηγητά, κάπως έτσι θα μπορούσαμε, αφού σας καλωσορίσουμε, να ξεκινήσουμε την σημερινή μας συζήτηση.
1: Καλώς σας βρήκαμε, αγαπητοί ακροατές. Όταν λέμε ανθρωπολογική σημασία της εικόνας, θέλουμε να τονίσουμε την θεολογικά ανθρωπολογική σημασία της και εν τη αυτή περιπτώσει, με απλά λόγια, θα λέγαμε ότι η εικόνα της Εκκλησίας αναφέρεται στον όλο άνθρωπο καταρχήν. Όταν λέμε όλο άνθρωπο, πρέπει να διευκρινίσουμε ότι εννοούμε τον άνθρωπο ως σώμα, ως ψυχή, αλλά και ως πνεύμα. Γιατί κατά την ανθρωπολογική θεώρηση της Εκκλησίας, ο άνθρωπος δεν είναι απλώς το συναμφότερο ψυχή και σώμα, αλλά έχει και πνεύμα, έτσι ώστε να είναι το κατ' εικόνα μια επικτιστού επίπεδου αντανάκλαση της τριαδικής θεότητας. Η ψυχή του ανθρώπου πρέπει να πούμε ότι είναι ουσιαστικά το περιέχον και το περιεχόμενο είναι το σώμα του. Δηλαδή η ψυχή είναι ευρύτερη και περιέχει το σώμα. Συνήθως στην καθημερινότητα οι άνθρωποι θεωρούν ότι η ψυχή είναι κάπου μέσα στο σώμα. Αυτό έχει μια ιδιαίτερη σημασία για την έμφαση που πρέπει να υπογραμμίσουμε εδώ εξ επόψεως εκκλησιαστικής για τον άνθρωπο. Να πούμε επίσης ότι ο νους του ανθρώπου είναι η κυριότερη έτσι δύναμη της ψυχής, ότι ο νους είναι νοερός και ασώματος, ο νους δεν ταυτίζεται με τον εγκέφαλο, ο εγκέφαλος είναι το κέντρο από όπου διοχετεύονται οι εντολές, θα λέγαμε, που δίνει ο νους πλέον προς το σώμα. Έτσι λοιπόν, εκεί πρέπει να υπογραμμίσουμε και την έννοια της καρδιάς. Η έννοια της καρδιάς είναι ότι η καρδιά είναι νοερή και ασώματη, είναι το κέντρο της πνευματικής, θα λέγαμε, διαστάσεως του ανθρώπου. Δεν είναι απλώς η σαρκική.

0: καρδιά είναι μια βιβλική έννοια, αυτή που έλεγε ο Χριστός, ότι εκ της καρδίας εκπορεύονται οι φόνοι, οι μοιχείες, οι βλασφημίες κτλ. Έτσι. Επομένως, όταν καθαριστεί η καρδιά του ανθρώπου, τότε ο άνθρωπος καθίσταται καθαρός ως όλο. Μετά από τις διευκρινήσεις αυτές τις στοιχειώδεις, πρέπει να πούμε ότι το κάλος του ανθρώπου έγκυται κατεξοχήν στην καρδιά του, στο νου του, και αυτό το κάλος είναι ανάκλαση του κάλους του πρωτοτύπου του, που είναι ο Χριστός, ο κάλλη ωραίος, υπερπάντας βρωτούς, όπως λέει και η υμνολογία της Εκκλησίας μας. Είναι εκείνο το κάλος το άκτιστο, η άκτιστη δόξα του Θεού, με την οποία ήταν ενδεδειμένος ο άνθρωπος εντός του Παραδείσου και την οποία έχασε με την πτώση και επανακτά στο πλαίσιο της Εκκλησίας με την εκ Πνεύματος Αγίου γέννησή του στην μήτρα της Εκκλησίας, που είναι η Κολυμβήθρα. Εκεί λοιπόν λαμβάνει και το Άγιο Πνεύμα με το Άγιο Χρίσμα, παίρνει δηλαδή το αρχέτυπο εκείνο κάλος που είχε στον Παράδεισο, και αυτή είναι η προοπτική του πλέον, η προοπτική του καθομοίωση, η προοπτική του, συγγνώμη, του κατοικώνα, που εκβάλλει δυναμικά στο καθομοίωση. Τώρα, γιατί τα είπαμε αυτά? Επειδή η εικόνα δεν αποτυπώνει απλώς τα ιστορικά εξωτερικά χαρακτηριστικά, που οπωσδήποτε αυτό είναι εντελώς απαραίτητο για να είναι μία εικόνα με βάση την θεολογία της Εκκλησίας, με βάση δηλαδή την απόφαση της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, με το να είναι μία ζωγραφική δηλαδή απεικόνηση. Η εικόνα θα πρέπει βασικά να έχει αυτά τα ιστορικά χαρακτηριστικά, τα οποία όμως δεν την δικαιώνουν εξ ολοκλήρου. Πάντα εννοείται ότι αυτό το συγκεκριμένο κατ' εικόνα που αποτυπώνεται, γιατί παντός εικονιζομένου ούχι φύσης, αλλά η υπόσταση εικονίζεται, όμως αυτό είναι το αναγεννημένο, το ανακαινισμένο κατ' εικόνα, είναι η καινή κτήση. Έτσι είχαμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές μας, ότι αυτό το κατ' εικόνα το οποίο ανακαινίζεται, δηλαδή εκλαμπρύνεται, εμπλουτίζεται με την άκτιστη αυτή θεόπιο χάρη, κατά κάποιον τρόπο υποδηλώνεται και από την τεχνοτροπία της Ορθόδοξης Εκκλησίας, και στο μέτρο που έχει κανείς θεατής αυτών των εικόνων τα αισθητήρια, τα πνευματικά, τα οποία λαμβάνει στο βάπτισμα και καθαρμένα και γεγυμνασμένα, τότε μπορεί να βλέπει στην εικόνα την πραγματικότητα που εικονίζεται, δηλαδή το πρόσωπο. Γι' αυτό και άλλωστε είχε πει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, προκειμένου για την εικόνα του Χριστού, «Είδον είδος Θεού το ανθρώπινο και σώθημο ψυχή». Το είδε όχι έτσι δια του αισθητού γυμνού οφθαλμού, αλλά εμπνεύματι Αγίων δια των ανακαινισμένων αισθητηρίων, τα οποία αποκτά κανείς στο πλαίσιο της Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν η εικόνα στο πλαίσιο της Εκκλησίας παίρνει έναν χαρακτήρα όχι απλώς αισθητικό αλλά θεολογικό, με την έννοια ότι ανάγει και καλλιεργεί αυτήν την σχέση του πιστού με τα ανακαινισμένα αυτά πρότυπα που παρουσιάζονται, που είναι οι ίδιοι οι Άγιοι, οι οποίοι είναι παρόντες χαρισματικώς στην εικόνα τους και με τους οποίους κοινωνούν οι πιστοί στο πλαίσιο της Εκκλησίας, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, ότι είμαστε συμπολίτες των Αγίων και οικοί του Θεού.
1: Σας ακούμε, κύριε καθηγητά, να μας λέτε έτσι μέσα σε λίγα λεπτά περιληπτικά την θέση της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας για την εικόνα. Είναι μια θέση που κατοχυρώθηκε από τις Οικουμενικές Συνόδους και έχει πλέον παγιωθεί στην συνείδηση και την πρακτική της Εκκλησίας. Οι εικονομάχοι όμως πού στηρίζουν την απόρριψη των εικόνων?
0: Οι εικονομάχοι, θα έλεγα, ήταν εκείνοι οι άνθρωποι στην Εκκλησία, γιατί πρέπει να διευκρινίσουμε ότι οι εικονομάχοι δεν ήταν εκτός της Εκκλησίας, ήταν μέλη της Εκκλησίας, όπως και σήμερα υπάρχουν πάρα πολλοί πιστοί οι οποίοι έχουν τα πνευματικά αυτά αισθητήρια, όπως έλεγε χαριτωμένο ο πατήρ Παΐσιος, μπαζωμένα, δηλαδή ανενεργά. Έτσι λοιπόν, επειδή δεν έβλεπαν το σημενόμενο, δεν μπορούσαν δηλαδή να δούνε την κενή κτήση, αυτό το οποίο αποτελεί την ουσιαστική διάσταση της Εκκλησίας, έμεναν στον έξω άνθρωπο. Οπότε, επηρεασμένοι από την εκοσμίκευσή τους, επηρεασμένοι και από την περιραίουσα ατμόσφαιρα, στην προκειμένη περίπτωση οι Ίσαυροι που με τους οποίους ξεκίνησε η οικονομαχία ήταν επηρεασμένοι και από τους από την Ανατολή, τόσο από τους Ιουδαίους που ήταν ανεικονικοί, όσο και από το Ισλάμ που είναι επίσης ανεικονικό, και πολέμησαν αυτήν την προοπτική της Εκκλησίας, η οποία, και ερχόμαστε εδώ στην ουσία του θέματος, ακροτηρίαζε κατά κάποιον τρόπο τον όλο άνθρωπο. Οπότε απέρριπταν την σωματικότητα. Μπορεί να πει κανείς εδώ ότι έχουμε μια μονοφυσιτική θεώρηση, ραφιναρισμένη βέβαια, της Εκκλησίας. Απέρριπταν την διάσταση την σωματική, η οποία είχε μια θεμελιώδη σημασία για τον άνθρωπο, αφού ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός με έμφαση τονίζει ότι εμείς μέσα από την σωματικότητα βοηθούμεθα να κάνουμε την αναγωγή μας στον πνευματικό χώρο, και μάλιστα με τον ίδιο τον Θεό, που κι αυτός έλαβε σάρκα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, μέσα αντίστροφα τώρα εμείς από την πρόσληψη του σώματος και του αίματος του Χριστού, κοινωνούμε με την άκτιστη θεότητα. Δηλαδή θα λέγαμε απλώς δεν έβλεπαν. Δεν έβλεπαν την ουσιαστική διάσταση αυτή που εγγενίασε ο Χριστός, και θα λέγαμε ότι οι οικονομάχοι ουσιαστικά στην πράξη απεδείκνυαν ότι ακύρωναν το έργο για το οποίο έχει έρθει ο Χριστός, μέσα δηλαδή από την ενανθρώπισή του να μας αναγάγει στην άκτιστη θεότητά του και να μας θεώσει. Η άρνησή τους λοιπόν αυτή θεμελιώνεται από τη μια μεριά στην υποτίμηση του υλικού και του αισθητού στοιχείου για την πνευματική ζωή του πιστού, και από την άλλη στην αυτονόμηση του πνευματικού στοιχείου, με το οποίο και μόνο θέλουν να συνδέσουν την κοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό. Οι εικονοκλάστες, όπως οι ίδιοι τους τα διατυπώνουν, φαίνεται να δέχονται σαν ένα είδος έμψυχων εικόνων τις αρετές που περιγράφονται στα συγγράμματα των Αγίων, και παραπέμπουν εκεί, θεωρώντας ότι οι εικόνες ως κάτι που αναφέρεται σε άλλη αίσθηση της οράσεως δεν είναι χρήσιμες, και έτσι αποκλείουν ως απαράδεκτη και απαράδοτη κατά αυτούς μάλιστα την εικονογράφηση της αισθητής μορφής των Αγίων. Η συλλογιστική αυτή των εικονοκλαστών, σε συνάρτηση με την παραπάνω άποψή τους που είπαμε για την νοερή μόνο κοινωνία του ανθρώπου, του πιστού με τον Θεό, όπως είναι φανερό, συνδέει την εικονογραφία με μια ανθρωπολογία, θα λέγαμε, με ένα είδος ανθρωπολογίας που οδηγεί ουσιαστικά στην άρνηση των τεχνητών εικόνων της Εκκλησίας μας.
1: Αυτό που μας λέτε είναι μια λεπτομέρεια που ίσως να μην την είχαμε συνδυάσει καθόλου στη σκέψη μας, κύριε καθηγητά, ότι οι οικονομάχοι θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα είδος μονοφυσιτών και αυτοί, αφού που δέχονται την θεϊκή φύση, απορρίπτουν πλήρως την σωματική υπόσταση και γι' αυτό δεν θέλουν την απεικόνηση. Αυτές λοιπόν ήταν οι θέσεις τους. Πάνω εκεί στηρίχθηκαν, έχοντας, όπως μας είπατε, τα πνευματικά τους αισθητήρια μπαζωμένα, όπως έλεγε την έκφραση και ο μακαριστός Γέροντας Παΐσιος. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας όμως πώς απαντούν σε αυτά τα επιχειρήματα των οικονομάχων?
0: Η θέση της Εκκλησίας, την οποία εκπροσωπούν οι εικονόφιλοι, όπως λέγονται πατέρες της Εκκλησίας, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να είναι κανείς πατέρας της Εκκλησίας και να μην είναι εικονόφιλος, έτσι. Απλώς επειδή αυτοί, σε αντίθεση με τους εικονομάχους και εικονοκλάστες, ήταν που υπερασπίστηκαν την πίστη της Εκκλησίας, την θέση της Εκκλησίας, έχει τυποποιηθεί, ας πούμε, σε κλισέ αυτή η διατύπωση, να τους λέμε εικονόφιλους πατέρες, αλλά όπως είπα, ο πιστός, ο ορθόδοξος πιστός, δεν μπορεί παρά να είναι εικονόφιλος, γιατί αν δεν είναι εικονόφιλος, προφανώς δεν βιώνει αυτήν την ταυτότητά του, δηλαδή δεν έχει αισθητήρια ενεργά για να βλέπει και να διοχετεύει αυτήν την Άγιο πνευματική ατμόσφαιρα στην ύπαρξή του. Η θέση της Εκκλησίας, λοιπόν, μέσω των εικονόφιλων πατέρων, είναι έντονα αντισπιριτουαλιστική και στρέφεται με ιδιαίτερη οξύτητα εναντίον αυτών των εικονοκλαστικών προκλήσεων. Σε αντίθεση προς τους εικονοκλάστες, λοιπόν, η Εκκλησία δια των πατέρων της, συνεχίζοντας την βιβλική παράδοση, δέχεται τον άνθρωπο, όπως είπαμε στην αρχή, ως ολότητα. Μια ολότητα που την συγκροτούν το σώμα μαζί με την ψυχή, και με την ολότητα αυτή συνδέει στενά την εικονογραφία της. Για την Εκκλησία, σώμα και ψυχή βρίσκονται πάντοτε σε άμεσες εξαρτήσεις και αλληλεπιδράσεις. Έτσι δεν μπορεί να νοηθεί κατόρθωση, διατήρηση, καλλιέργεια και ανάπτυξη της αρετής χωρίς την ενεργό συμμετοχή του σώματος. Οι εικόνες των Αγίων, παρά το γεγονός ότι περιγράφουν μόνο τα χαρακτηριστικά του ανθρώπινου σώματος, πώς άλλωστε να παρουσίαζαν κάτι το οποίο είναι νοερό, αναφέρονται παρά τα αυτά στο όλο εικονιζόμενο πρόσωπο, το οποίο φανερώνεται με τις σωματικές και ψυχικές λειτουργίες του. Οι εικόνες των Αγίων δεν περιορίζονται μόνο στην περιγραφή των σωματικών χαρακτηριστικών των πρωτοτύπων τους, περιγράφουν άλλωστε και τα του σώματος πάθη, αυτά που έπαθαν δηλαδή για τη δόξα του Χριστού, τα οποία εκφράζουν την πνευματική διάσταση των εικονιζόμενων προσώπων και ταυτόχρονα γίνονται αιτία της τιμής και της προσκυνήσεώς τους από τους πιστούς. Αλλά η ανθρωπολογία της Εκκλησίας δεν θεμελιώνει μόνο την εικονογράφηση των Αγίων, κατοχυρώνει παράλληλα και την αποδοχή των εικόνων τους από τους πιστούς. Οι άνθρωποι είμαστε σαρκοί και σώματι συμπεπλεγμένοι, παρατηρεί έτσι χαρακτηριστικά ο Άγιος Γερμανός Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης την πρώτη περίοδο της εικονομαχίας, γι' αυτό και μέσα από την όραση μπορούμε και βιαζόμαστε, αν θέλετε, να πληροφορηθούμε αυτήν την βεβαίωση της καταστάσεως, της πνευματικής καταστάσεως αυτών των πρωτοτύπων τα οποία εικονίζονται. Οι εικόνες ανταποκρίνονται λοιπόν στην ψυχοσωματική ενότητα του ανθρωπίνου προσώπου. Ιδιαίτερα χαρακτηριστική, ξέρετε, είναι η ειρωνία με την οποία απευθύνεται ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός στους αρνητές των εικόνων, τους οποίους ελέγχει έμεσα για την κακόδοξη αυτή ανθρωπολογία τους. Τους λέει χαρακτηριστικά, εσύ βέβαια, ο εικονομάχος δηλαδή, είσαι υψηλής κλάσεως, θα λέγαμε σήμερα, είσαι άειλος εσύ, έχεις υπερβεί το σώμα και κατά κάποιον τρόπο ως άσαρκος που είσαι περιφρονείς κάθε τι το οποίο είναι θεατό και αισθητό και ορόμενο. Αλλά εγώ, λέει ταπεινά ο εκ μέρους της Εκκλησίας ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, επειδή είμαι άνθρωπος και έχω σώμα, ποθώ και θέλω και σωματικώς να έρχομαι σε σχέση και συναναστροφή και να τα βλέπω τα Άγια. Ο αισθητός λοιπόν αυτός χαρακτήρας των εικόνων, θα λέγαμε ανθρωπολογικός, ότι αρμόζει, δηλαδή είναι οικείος ιδιαίτερα στην παχύτητα του ανθρωπίνου σώματος, το οποίο πρέπει να πούμε με έμφαση ότι δεν είναι κακό. αν ήταν κακό δεν θα είχε προσληφθεί από τον Θεολόγο. Έτσι οι εικόνες αποτελούν κατά κάποιον τρόπο οικίες και συμφυείς αναφέρονται δηλαδή στην, στην κατάσταση την φυσιολογική του ανθρώπου και γίνονται αναγωγές, γίνονται μέσα δια των οποίων οι πιστοί αναφέρονται στα πρωτότυπα των Αγίων, τα οποία όμως έχουν έναν συγκεκριμένο τρόπο ζωής και αυτός είναι που ελκύει ως πρότυπο και την, τον πιστό ο οποίος ζει στην στρατευμένη εκκλησία. Η υλική μορφή των εικόνων λοιπόν γίνεται αφορμή αναφοράς του νου των πιστών στα ίδια τα εικονιζόμενα πρόσωπα και η πνευματική θέα αυτή, την οποία δηλαδή βλέπουν, συμπίπτει με την αισθητή θέα των εικόνων τους. Δηλαδή αυτό που είχαμε πει στην αρχή, ότι η εικόνα δεν διαχωρίζεται πνευματικά αλλά από το πρωτότυπο, αλλά αυτό που δεν διαχωρίζεται το βλέπει κανείς μόνο μέσα από πνευματικές προϋποθέσεις, δηλαδή πρέπει και αυτός να είναι και καθαρμένος ή τουλάχιστον να αγωνίζεται για αυτήν, να βρίσκεται σε κάποια στάδια, γιατί διαφορετικά θα βλέπει μόνο εξωτερικά αισθητικά τις εικόνες, όπως έβλεπαν αν θέλετε και οι Ιουδαίοι τον Χριστό ως άνθρωπο, αλλά εκείνοι που τον βλέπαν ως άνθρωπο ήταν εκείνοι οι οποίοι και εθεραπεύοντο. Η νοερή λοιπόν και πνευματική σχέση των πιστών απλώς με τον Θεό δεν ευνοείται από την ανθρωπολογία της Εκκλησίας. Κατά την διδασκαλία της Εκκλησίας, την ανθρώπινη φύση, όπως είπαμε, συνθέτει η οργανική ενότητα του σώματος και της ψυχής. Γι' αυτό είναι και αδύνατο, χωρίς τα σωματικά, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, να έρθουμε στα νοητά. Έτσι λοιπόν, με την σωματική θεωρία, με τη σωματική θέα, ερχόμαστε στην πνευματική θέα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός προτάσει έναντι της πνευματικής την σωματική θέα, που την θεωρεί ως αναγκαία γέφυρα για την πρόσβαση, για το πέρασμα του ανθρώπου σε αυτήν την πνευματική πραγματικότητα που συμβαίνει να εικονίζεται. Το αισθητό στοιχείο δηλαδή της εικόνας δεν έχει έναν περιοριστικό χαρακτήρα στην κοινωνία των πιστών με τα εικονιζόμενα πρόσωπα, αλλά αντίθετα αποτελεί, θα λέγαμε, και προκαλεί εντονότερη την κοινωνία των πιστών με αυτά, γιατί ακριβώς αισθητοποιεί αυτήν την πνευματική παρουσία τους και τροφοδοτεί έτσι τη συνεχή αγαπητική αναφορά τους προς αυτά. Άλλωστε η γνώση του περιεχομένου της πίστεως και της ζωής της Εκκλησίας πάντοτε γίνεται καλύτερα προσιτή στους ανθρώπους όταν προσφέρεται με ορατά και αισθητά στοιχεία, όπως είναι αυτά που παρέχουν οι εικόνες του Χριστού και των Αγίων. Να θυμηθούμε εκεί και τον Χριστό, ο οποίος όταν έλεγε πολύ υψηλών προδιαγραφών θεολογικές αλήθειες, χρησιμοποιούσε εικόνες από την ζωή των ανθρώπων. «Εγώ είμαι άμπελος, εμείς τα κλίματα», έτσι. Ή όταν αναφερόταν σε άλλες αλήθειες τις διδασκαλίες του, χρησιμοποιώντας τα δίχτυα, τα ψάρια, εικόνιζε όχι μόνο το πρόσωπο αλλά και αυτά τα οποία από την ιστορική του διαδρομή είχαν παίξει αποφασιστικό ρόλο σε αυτήν την ανέλυξη στην καινή κτήση, έτσι. Όταν δηλαδή κάποιος είχε κάνει κάποια αθλήματα πνευματικά, είτε στην περίοδο των διωγμών, οπότε κατέληγε στο μαρτύριο, είτε είχε άλλα αθλήματα τα οποία σχετίζονταν με την ιστορική του διαδρομή, τα οποία ξέφευγαν από την καθημερινότητα των πολλών ανθρώπων και είχαν την παρέμβαση και συνεργία της Χάριτος του Θεού, υπενθύμιζε αυτήν την ζωή του με κάποιες συγκεκριμένες και χαρακτηριστικές εκφάνσεις της, οπότε ο θεατής πιστός μπορούσε αυτά τα πράγματα τα οποία άκουγε άλλωστε και έβλεπε να τα συναρτήσει χωρίς να χρειάζεται και να διαβάσει οπωσδήποτε. Και αν λάβουμε υπόψη ότι η εικόνα με βάση και τα τότε ανθρωπολογικά και επιστημονικά δεδομένα, αλλά και τα σημερινά, τα οποία επιβεβαιώνουν αυτή την αλήθεια, η αποτύπωση που γίνεται μέσα στον άνθρωπο από την εμπειρία των οφθαλμών είναι πολύ ισχυρότερη από ότι με τον λόγο, τον ακουστικό δηλαδή, η γνωστή έκφραση που έχει γίνει αξίωμα, μία εικόνα χίλιες λέξεις, νομίζω επιβεβαιώνει του λόγου το ασφαλές.
1: Έτσι ακριβώς είναι, και επανερχόμαστε πάλι στο θέμα μας για να μας πείτε, κύριε καθηγητά, αν οι απόψεις που είχαν οι εικονομάχοι έρχονταν τελικά σε αντίθεση και με την ίδια την ενανθρώπιση του Υιού, νομίζω, του Υιού του Θεού βεβαίως. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο υπενηχθήκατε όταν κάνατε την αναφορά και την σύγκριση ότι θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μορφή μονοφυσιτισμού η εικονομαχία.
0: Ναι, ακριβώς. Εκείνο το οποίο η ενανθρώπιση καταφάσκει στο ανθρώπινο σώμα, παραδείγματος χάρη, έρχεται να σχετικοποιηθεί από μια φιλοσοφική, θα λέγαμε, και αρχαιολογική θεώρηση, όπου το σώμα θεωρείται φυλακή και θεωρείται υποβιβασμός του ανθρώπου. Ενώ η πρόσληψή του από τον Θεό Λόγο ήταν η κατεξοχήν καταξίωση του ανθρωπίνου σώματος, και αυτό το πράγμα ως υποτίμηση έχει τεράστια σωτηριολογική σημασία, γιατί ο γέγονεν, διμάς γέγονεν ο Κύριος, θα μας πει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Αν επομένως, και όπως λέει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, το απρόσληπτον αθεράπευτον, αν κάτι δεν προσλήφθηκε από τον Θεόλογο κατά την ενανθρώπιση του, τότε και δεν σώζεται. Η όλη αυτή λοιπόν σπιριτουαλιστική θεώρηση των οικονομάχων, έμεσα, δεν θα το πούμε άμεσα, και πλάγια, το λιγότερον αμφισβητούσε και υποτιμούσε αυτό το στοιχείο, το οποίο είναι τόσο έντονο στον άνθρωπο, είναι το πρώτο που βλέπει κανείς τον άλλον, είναι το σώμα του. Για να αναχθεί στην ψυχή του πρέπει να έχει πολύ στενότερη σχέση, έτσι, και επομένως παίζει αποφασιστικό ρόλο. Ήταν ένας ακροτηριασμός σε αυτήν την διαδικασία η παρέμβαση των εικονομάχων. Έτσι η Εκκλησία, για να αντιμετωπίσει αυτήν την εικονοκλαστική άποψη για την νοερή μόνο σχέση των πιστών με τον Θεό, συνδέει την όλη διδασκαλία της με τις εικόνες, για τις εικόνες, με την ανανθρώπιση. Η ανανθρώπιση του Θεού Λόγου, με την υποστατική δηλαδή ένωση των δύο φύσεων, καταξιώνει τον όλο άνθρωπο με το αισθητό και το πνευματικό του στοιχείο. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο οποίος είναι ο κατεξοχήν υπέρμαχος των εικόνων της Εκκλησίας, λέει πως γι' αυτό ο Χριστός προσέλαβε και σώμα και ψυχή, επειδή σώμα και ψυχή έχει και ο άνθρωπος. Αλλά και ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, ο οποίος ήταν αντιστοίχως ο υπερασπιστής των εικόνων κατά την δεύτερη φάση της εικονομαχίας, αναφερόμενος ας πούμε και αυτός σε αυτήν την εικονοκλαστική θέση, λέει πως δεν αρκεί μόνον η κατά νου θεωρία, και αν αρκούσε μάλιστα αυτό, φέρει το επιχείρημα ότι τότε και τόσο μόνον θα προχωρούσε η κατάβαση του ανθρώπου, δηλαδή θα προσλάμβανε μόνο την ψυχή μας, όχι όμως και το σώμα μας. Και όποιος επομένως μιλά μόνο για νοητή θέα του Χριστού, διαψεύδει στην πραγματικότητα την αλήθεια αυτής της ενανθρωπίσεως, αφού ο Χριστός με την ενανθρώπιση του έδωσε την δυνατότητα και για αισθητή θέα του προσώπου του. Και αυτό επιβεβαιώνεται από όλη την εκκλησιαστική μας ιστορία. Η εικόνα λοιπόν του Χριστού εκφράζει την Θεία Οικονομία και θα λέγαμε νοηματοδοτεί χριστολογικά τις εικόνες πλέον των Αγίων της Εκκλησίας. Οι εικόνες του Χριστού και τα εικονογραφημένα θαύματά του πιστοποιούν κατά τον καλύτερο τρόπο την μετοχή του αισθητού και υλικού στην άειλη και αόρατη πραγματικότητα. η ενανθρώπιση του Θεού Λόγου, την οποία διακηρύσει η εικόνα του Χριστού, όπως έχουμε πει σε προηγούμενη εκπομπή μας, βεβαιώνει αυτήν την αδιάσπαστη ενότητα του Θείου και του ανθρώπινου στο ένα θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού. Το αισθητό δηλαδή και το υλικό στοιχείο ενώνεται με τον Θεό υποστατικά και αμετάβλητα, χωρίς δηλαδή να γίνονται ποτέ άκτιστα. Την αλήθεια αυτή την βεβαιώνει η Ορθόδοξη εικονογραφία, η οποία με την γνωστή τεχνοτροπία της εκφράζει την χάρη του Θεού που γεφυρώνει την απόσταση ανάμεσα στο κτιστό και το άκτιστο. Η αρνητική τοποθέτηση επομένως των εικονομάχων απέναντι στις εικόνες της Εκκλησίας έχει άμεση την αναφορά της στην ίδια την ενανθρώπιση του Θεού, η οποία ενώ δεν απορρίπτεται έτσι ανοιχτά από τους εικονομάχους και άμεσα θεωρητικά, έμεσα και πρακτικά μειώνεται και υποτιμάται, όπως πολλές φορές είπαμε, αφού δεν γίνεται δεκτή από αυτούς η αλήθεια που εκφράζει η εικόνα του Χριστού, δηλαδή η οντολογική αυτή ενότητα και η πραγματική κοινωνία της υλικής και αισθητής ανθρώπινης φύσεως με τον άειλο και άκτιστο Θεό. Η προσπάθεια των εικονοκλαστών να υποστηρίξουν νοερήμονου σχέση του ανθρώπου με τον Θεό δεν καταργεί απλώς την εικονογραφία της Εκκλησίας. Καταστρέφει ουσιαστικά, στρέφεται μάλλον ουσιαστικά εναντίον κάθε αισθητού και σωματικού στοιχείου μέσα σε αυτήν. Μέσα στην Εκκλησία όμως τίποτε δεν είναι μόνο πνευματικό και άειλο, επειδή όλα προϋποθέτουν τη συμμετοχή και του ανθρώπινου σώματος. Επομένως, εάν θα πρέπει να καταργήσουμε τις εικόνες, θα μας πει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, τότε θα πρέπει να καταργήσουμε και όλα τα σωματικά, τα φώτα, το ευώδες θυμίαμα, την δια της φωνής προσευχή, γιατί και αυτή είναι κάτι το σωματικό. Αλλά εκτός από αυτό, θα πρέπει να καταργήσουμε και τα μυστήρια της Εκκλησίας, τα οποία τελούνται μέσω υλικών στοιχείων. Να καταργήσουμε τον άρτο, τον ίνο, το έλαιο της χρήσεως, να καταργήσουμε του σταυρού το εκτύπωμα. Εν δι' αυτή περιπτώσει δηλαδή, αυτά όλα είναι ύλη. Εκείνο όμως που αποτελεί το ισχυρότερο επιχείρημα σε κάθε μια τέτοια μονοδιάστατη, θα λέγαμε, αντιμετώπιση της πνευματικότητας, είναι ότι η ουσιαστικότερη και η πνευματικότερη σχέση των ανθρώπων με τον Θεό, όπως είπαμε ευθύς εξ αρχής, πραγματοποιείται μέσα στην Εκκλησία με το υλικό και αισθητό σώμα και αίμα του Χριστού, τα οποία προσφέρονται κατά την Θεία Κοινωνία στους πιστούς, και αυτά είναι εκείνα που τους κάνουν κατεξοχήν μετόχους του Θεού και, όπως είπε δηλαδή ο ίδιος ο Χριστός, αν σε αυτά τα αισθητά στο σώμα και το αίμα του δεν μετέχει κανείς, δεν έχει την δυνατότητα να έχει την αιώνια ζωή και νυν και αΐ.
1: Όλα αυτά που σας ακούμε τώρα, κύριε καθηγητά, να μας λέτε, στην ουσία μπορούν να επιβεβαιώσουν τον ισχυρισμό ότι αυτή η άποψη των εικονομάχων για την νοερή μόνο σχέση μας με τον Θεό στην ουσία καταργεί, όπως μας είπατε και εσείς, κάθε αισθητό στοιχείο μέσα στην Εκκλησία. Αυτό επιβεβαιώνεται από αυτήν την τοποθέτηση και αυτή είναι και η μεγάλη πληγή του να μην γίνει κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι ακριβώς αυτή είναι και η ειδοποιώς διαφορά που έχουμε στο συγκεκριμένο θέμα.
0: Όμως έχει τεράστια σημασία, γιατί αποδεικνύουν έτσι ότι η οντολογική ενότητα του Θεού και του ανθρώπου που θεμελίωσε ο Χριστός και καλλιεργεί η Εκκλησία με τα μυστήρια της προϋποθέτει το υλικό, όπως είπαμε, και το αισθητό στοιχείο. Να το προσέξουμε αυτό ιδιαίτερα, γιατί μπορεί σήμερα να απορρίπτεται η φιλοσοφική θεώρηση γενικότερα αυτή, αλλά παρισφρεί με έναν άλλον τρόπο, ξέρετε, υπόγεια μία υποτίμηση κάθε τι πράγματος που είναι υλικό. Εδώ η ενανθρώπιση και η όλη διδασκαλία της Εκκλησίας όχι απλώς καταξιώνει το αισθητό, αλλά ζητάει από εμάς να αποδεχθούμε αυτό που κάνει η ίδια η Εκκλησία, να εκκλησιαστικοποιήσει τα πάντα. όλα, και γιατί λέμε τα πάντα εκτός αμαρτίας βεβαίως, έτσι, γιατί όλα είναι καλά λίεν και όλα είναι δημιουργημένα από τον Θεό Λόγο και όλα αυτά έχουν τον Λόγο τους, δηλαδή τον σκοπό υπάρξεώς τους, στον ίδιο τον Χριστό, δια του οποίου και εις τον οποίο εκτιστέ, όπως λέγεται στην προσκολασαΐς, έτσι. Επομένως, αυτό το πράγμα το αισθητό, εάν το βγάλουμε εμείς με έναν πλάγιο ή ραφιναρισμένο τρόπο, πώς θα το βγάλουμε, εννοώ την υποτίμησή του, τότε χάνουμε μια ουσιαστική πρόσβαση στο πνευματικό στοιχείο. Ο Χριστός και η Εκκλησία, λοιπόν, πρέπει να το πούμε με έμφαση, γιατί αυτό δηλώνει η πραγματικότητα των εικόνων, προσλαμβάνουν το υλικό και το αισθητό και του δίνουν την σωστή προοπτική του. Του δίνουν δηλαδή τον σκοπό για τον οποίο υπάρχουν. Η προοπτική αυτή δεν αποβλέπει σε καμιά περίπτωση στο ξεπέρασμα του αισθητού, αλλά σε αυτήν την κατάφαση και καταξίωση του, που γίνεται με τον καθαγιασμό του. Όταν δηλαδή αυτό, το οποιοδήποτε αισθητό, εμπλουτίζεται με την άκτιστη αυτή θεότητα του Θεού, που όπως βλέπουμε με το νερό παραδείγματος χάρη, το αγιάζουμε και γίνεται αγιασμός και εμπλουτισμός μας και γίνεται το στοιχείο που εκδιώκει την πείρια του πονηρού και τον ίδιο τον πονηρό, όπως βεβαιώνεται μέσα στην καθημερινή πράξη της Εκκλησίας προς τον, προς έναν δαιμονισμένο, ας υποθέσουμε, κτλ. Αλλά και όλα τα πράγματά μας, όταν έτσι θεωρηθούν τα αισθητά, τότε ο άνθρωπος μπορεί να έχει αυτήν την ευχαριστιακή θεώρηση του κόσμου και φυσικά την δοξολογική. Ο Χριστός δεν εγγενίασε μια πνευματικότητα που καταργεί το αισθητό για χάρη της νοερής αναφοράς στον Θεό, όπως ήθελαν να υποστηρίζουν οι οικονομάχοι, παρερμηνεύοντας και το σχετικό χωρίο του Ευαγγελιστή Ιωάννη, έτσι, όπου θέλησαν να στηρίξουν αυτήν την άρνηση των αισθητών εικόνων. Νομίζω ότι το έχουμε πει σε μια άλλη εκπομπή μας, ότι οι οικονομάχοι υπεστήριζαν εκείνο, παρανοούσαν εκείνο το χωρίο που είπε ο Χριστός, ότι πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας εμπνεύματι και αληθεία διπροσκύνει. Το εμπνεύματι και αληθεία δεν αποκλείει τα αισθητά μέσω των οποίων μπορεί να γίνεται αυτή η προσκύνηση, γιατί εμείς όταν προσκυνούμε τον άρτον και τον ίνο και, και λατρεύουμε τον Χριστό και παίρνουμε το σώμα και αίμα που είναι αισθητά, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι αρνούμαστε αυτήν την προσκύνηση του Θεού εμπνεύματι και αληθεία. Ο Χριστός λοιπόν θεμελίωσε μια πραγματικότητα που καταξιώνει τον όλο άνθρωπο ως σώμα και ψυχή, αλλά και η Εκκλησία ως μυστηριακό σώμα του Χριστού αποτελεί αισθητή και πνευματική πραγματικότητα και έτσι εκφράζεται ακριβώς από την εικονογραφία της. Είναι λοιπόν επόμενο, όταν καλεί τους πιστούς σε κοινωνία και ένωση με τον Θεό, όχι μόνο να μην παραγνωρίζει αυτή την ψυχοσωματική δομή του ανθρώπου, αλλά αντίθετα να το προσεγγίζει κατά τρόπο οικείο στην φύση του ανθρώπου. Η Ορθόδοξη λοιπόν εικονογραφία, με το αισθητό και πνευματικό χαρακτήρα της, υπηρετεί άριστα την προσέγγιση αυτή στην οποία αναφερόμαστε τώρα.
1: Αυτό τα κάνει η Ορθόδοξη Εκκλησία μας με την Ορθόδοξη Θεολογία και βλέπουμε ότι από τους πρώτους εκείνους αιώνες που δημιουργήθηκαν τα προβλήματα στα θέματα της εικονογραφίας, έχουμε φτάσει αργότερα σε μια άλλη προσέγγιση, μιας άλλης ομολογίας που έχει απορρίψει πλήρως και αυτή τις εικόνες. Φαντάζομαι ότι και ο Προτεσταντισμός κάτι αντίστοιχο έχει κάνει, έτσι.
0: Ακριβώς, ο Προτεσταντισμός, παίρνοντας αυτήν την ρίση των εικονομάχων, έφτασε σε δογματική, θα λέγαμε, απόρριψη των εικόνων και αυτό είναι που κάνει τον Προτεσταντισμό πλέον θεσμικά να είναι σαφώς εκτός της Εκκλησίας και μόνο γι' αυτό. Όταν δηλαδή απορρίπτει με σαφήνεια στην πράξη και δεν υιοθετεί την εικονογράφηση, είναι διαμετρικά αντίθετος προς την ενιαία αυτή εμπειρία της Εκκλησίας, στην κατάφαση αυτή που είπαμε, η οποία εκφράζεται κατεξοχήν με την ενανθρώπιση και πιστοποιείται στη συνέχεια ως συνέπεια αυτής της πρόσληψης που είναι ο αγιασμός και η θέωση του ανθρώπου, το οποίο πιστοποιεί η εικονογραφία. Έρχεται λοιπόν και αρνείται αυτές ουσιαστικά τις συνέπειες της πρόσληψης. Καταλαβαίνουμε λοιπόν εδώ ότι δεν είναι το θέμα νομικό, ότι αφού δεν το δέχεσαι καταδικάζεσαι, αποκόπτεσαι από την Εκκλησία. Αλλά απλώς η Εκκλησία κάνει την ληξιαρχική, δίνει την ληξιαρχική πράξη και το δίνει αγαπητικά πάλι για να είναι το σημαίνον που σημαίνει το σημαινόμενο που ήδη έχει γίνει. Δηλαδή οι Προτεστάντες πρώτα αποεκόπηκαν ουσιαστικά και μετά πιστοποίησαν με την απόρριψη των εικόνων αυτό το οποίο είχε συμβεί. Επομένως, όταν εμείς λέμε ότι οι Προτεστάντες είναι αιρετικοί και εκτός Εκκλησίας, δεν είναι μία μισαλόδοξη όπως θέλουν να την εμφανίζουν οι άσχετοι με την θεολογία και με τη ζωή της Εκκλησίας. Η Εκκλησία εκφράστηκε μέσα των Αγίων Πατέρων, των Θεοφόρων Πατέρων, των νουν εχόντων Χριστού, πράγμα που σημαίνει κατεξοχήν ήταν οι άνθρωποι της αγάπης. Όταν λοιπόν είχαν ορίσει, γιατί αυτό είναι όρος της Οικουμενικής Συνόδου, ότι όποιος δεν αποδέχεται και δεν προσκυνά τις εικόνες να καθαιρείται αν είναι κληρικός και αν είναι λαϊκός να αφορίζεται, έδινε ακριβώς αυτήν την ληξιαρχική πράξη ότι αυτός που το κάνει κόβει την γέφυρα αυτής της κοινωνίας, αυτής της θεοκοινωνίας δηλαδή. Οπότε αφού το κάνει και εμένει σε αυτό, ήδη είναι αποκομμένος και βοηθάει και εκείνους να το συνειδητοποιήσουν, αλλά και τους άλλους που δεν το έχουν κάνει να μην καταλήξουν σε αυτήν την πλάνη. Αυτό το υπογραμμίζω ιδιαίτερα, γιατί καθώς πολλοί πιστοί αδελφοί μας Ορθόδοξοι έχουν απενεργοποιήσει αυτά τα πνευματικά αισθητήρια που όλοι μας εξίσου λάβαμε στο Άγιο Βάπτισμα, μοιάζουν εξωτερικά, εμπειρικά δηλαδή, στο επίπεδο της ζωής, που είναι το αντίκρισμα σε τελευταία ανάλυση με τους ετεροδόξους, και σχηματίζουν την εντύπωση ότι οι πατέρες οι οποίοι είπαν αυτά τα πράγματα για εκοπή από την Εκκλησία αυτών των ανθρώπων, ότι δεν είχαν αγάπη. Και αυτό το πράγμα είναι, θα λέγαμε, έχει πάρα πολύ έπαρση. Τοποθετούνται πάνω από τους πατέρες, ασυνείδητα βέβαια, και θεωρούν αυτοί οι ίδιοι πως έχουν τέτοια αγάπη που μπορούν να προσλαμβάνουν αγαπητικά τους άλλους, να κοινωνούν με τους άλλους, πράγμα το οποίο αποτελεί παραφροσύνη, και γιατί βέβαια ακυρώνουν εκείνη την άκτιστη αγάπη, αλλά και γιατί πρακτικώς δείχνουν μια τέτοια υπεροψία που σημαίνει σε τελευταία ανάλυση ότι δεν είναι κοινωνή αυτού του πνεύματος, γιατί αν ήσαν κοινωνή αυτού του πνεύματος θα ήξεραν ότι οι Άγιοι είναι Άγιοι οι πατέρες, γιατί έχουν την αγιότητα του Θεού. Και εν τη αγιότητα του Θεού, που σημαίνει διεύρυνση και καθαρότητα των πνευματικών τους αισθητηρίων, βλέπουν εκείνα τα οποία είπε και υποσχέθηκε ο Χριστός. Αυτής δηλαδή, αυτήν την ζωντανή κοινωνία της επίγειας με την ουράνια Εκκλησία. Αυτό το υπογραμμίζω ιδιαίτερα, γιατί είναι ένα σύνδρομο λίαν επικίνδυνο στην εποχή μας, που θέλει να εξισώσει κατεβάζοντας το Άγιο όχι απλώς στο κοινό και αισθητό, αλλά υποβιβάζοντας το στο επίπεδο της ακαθαρσίας. Γιατί το να έχει κανείς εσφαλμένη αντίληψη για τον Θεό κατά τον Άγιο Μάξιμο αποτελεί ύψιστη ακαθαρσία του ανθρώπου. Κατά συνέπεια, στις μέρες μας που γίνεται αυτό κατά κόρο και μάλιστα και με βάναυσο τρόπο εκφράζονται έναντι εκείνων που θέλουν να παραμείνουν πιστοί σε αυτήν την πρόσκληση της Εκκλησίας να μην απορρίψουν τη δογματική της διδασκαλία, εμφανίζονται ως προοδευτικοί, αυτοαποκαλούμενοι και αυτοπροσδιοριζόμενοι έτσι, και επειδή είναι του σειρμού, δηλαδή είναι μέσα στο πνεύμα της γενικότερης εκκοσμήγευσης, θα πρέπει να πούμε ότι κινούνται καθαρά στον χώρο της πονηρίας και των ακαθάρτων πνευμάτων, γιατί αυτό ακριβώς είναι εκείνο που δημιουργεί αυτό το πνευματικό σκότος και αυτήν την πνευματική δυσοδεία και αυτήν την πνευματική ακαθαρσία.
1: Μιλώντας γι' αυτό ακριβώς το θέμα, κύριε καθηγητά, έχουμε και την άλλη πλευρά εκείνων που υποστηρίζουν ότι οι χριστιανοί, οι ορθόδοξοι χριστιανοί, αγγίζουν τα όρια της ειδωλολατρίας όταν εντός εισαγωγικών θεοποιούν κάποιες συγκεκριμένες εικόνες και τις προσεγγίζουν με έναν τρόπο, όπως εκείνοι λένε, μαγικό. Όπως οι παλαιότερες φυλές πήγαιναν σε ένα είδωλο που είχαν και περίμεναν αυτό το είδωλο να τους κάνει αυτό που ζητούσαν. Αυτή βέβαια είναι μια εξωεκκλησιαστική θέση, η οποία ακούγεται πάρα πολύ από διάφορους προοδευτικούς κύκλους και βρίσκουν με αυτόν τον τρόπο, έτσι πιστεύουν τουλάχιστον, τρόπο να μειώσουν την πνευματική δύναμη της Εκκλησίας. Εκεί τι μπορούμε να τους πούμε?
0: Κοιτάξτε, θα σας μιλήσω ιστορικά και μέσα από τα γεγονότα της ζωής του Χριστού, γι' αυτό που λέτε έτσι αληθινά προκλητικά. Τα επιχειρήματα που μου είπατε προηγουμένως μου θυμίζουν εκεί, τηρουμένων των αναλογιών, εκείνους οι οποίοι δεν δέχονταν πως τα ενδύματα του Χριστού έχουν κάποια δύναμη μέσα και τον, αν θέλετε, και τον στρίμωχναν κιόλας εκεί για να, όταν ήθελε να περάσει ο Χριστός, ή τον προσύγγιζαν, μπορεί να του πιάνα και το χέρι και τα λοιπά. Όμως δεν έβλεπαν τίποτε και δεν αισθάνονταν τίποτε, δεν έπαιρναν τίποτε. Και το ζητούμενο είναι να γίνουν τώρα αυτά τα καλά λίαν μέσα εξαγιασμού του ανθρώπου δια του εκκλησιασμού τους εκ της ακτίστου ενεργίας του Θεού. Επομένως, αν προσλαμβάνονται μετευχαριστίες και προσφέρονται δοξολογικά στο Θεό, και αυτά καταξιώνονται και εμείς δι' αυτών μπορούμε να αναγόμεθα. Αλλά αν υπάρχει η άλλη θεώρηση, αυτό που πήγε να κάνει ο διάβολος ακριβώς και κάνει, είναι να υποβιβαστεί και από εκεί που είναι το καλολίαν να γίνει και παράφυση, να γίνει και όργανο διαβιβάσεως της αλωτρίωσης του ανθρώπου από τον Θεό μέσα από την σαρκολατρία πλέον, αν επειδή πήρε την εικόνα του σώματος ας πούμε, να γίνει, να φτάσει κανείς στην πορνεία και τα λοιπά. Και σου λέει ότι σε αυτή την περίπτωση έκανε κανείς το σώμα του Χριστού. Βλέπετε, και εδώ δεν έχουμε ηθική θεώρηση, πάλι θεολογική θεώρηση. Λέει πως ποιήσω τα μέλη του Χριστού, πόρνης μέλη. Επομένως δεν καταλύει η Εκκλησία, δεν καταδικάζει την σχέση, αλλά την θέτει μέσα σε τέτοια πλαίσια του γάμου παραδείγματος χάρη, και εκεί ακόμα δεν τα εξαντλεί στην βιολογικότητά τους, δεν είναι καταναλωτικά. Σου λέει εγώ δεν λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησία. Επομένως είναι πολύ φτωχή, θα λέγαμε, για να εκφραστώ επίοικος, για να μην πω διεστραμμένη, αυτή η αντίληψη που είπατε προηγουμένως. Η Εκκλησία ό,τι κάνει το κάνει αγιοπνευματικά, αυτό που καταξιώνει μάλιστα δι' αποφάσεων Οικουμενικών Συνόδων, και θα πρέπει να τα προσεγγίσουμε αυτά με πνεύμα ταπεινό, και αν συμβαίνει κάτι, λέει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, να μην το κατανοούμε για πολλούς και επικύρους λόγους, τότε το σεβόμαστε και το προσκυνούμε, και θα μας γνωστοποιηθεί το εσωτερικό μυστηριακό περιεχόμενο αυτό στο μέτρο της ταπεινώσεως και στο μέτρο της ευσεβίας μας εν καιρό.
1: Νομίζω ότι κάπως έτσι, καθώς εδώ ο χρόνος ολοκληρώνεται, θα μπορούσαμε, κύριε καθηγητά, να πούμε ότι τα ίδια προβλήματα τελικά έρχονται και ξαναέρχονται στην πορεία της Εκκλησίας από τους πρώτους αιώνες μέχρι σήμερα, αφού είναι ο ίδιος ο αυτός πνευματικός πόλεμος από τον ίδιο κοινό εχθρό μας.
0: Και ο άνθρωπος, να συμπληρώσω, πολύ σωστά τα είπατε αυτά, και ο άνθρωπος παραμένει και θα παραμένει μέχρι τη συντελεία των αιώνων ο αυτός κατά βάση. Και αυτό το σημειώνω και το υπογραμμίζω ιδιαίτερα για αυτούς οι οποίοι είναι οι υποστηρικτές της εξελίξεως, διότι ο Θεός Λόγος προσέλαβε αυτόν τον άνθρωπο που έφτιαξε, από καταβολής κόσμου δηλαδή, και θα είναι μέχρι τη συντελεία ο αυτός άνθρωπος με τις ίδιες ανάγκες, τις ίδιες αναζητήσεις. Αυτά που θα αλλάζουν θα είναι μόνο εξωτερικά, σαν τα ρούχα του, τα οποία δεν αλλάζουν τον άνθρωπο. Αυτό μπορεί να πιστοποιηθεί ιστορικά. Άρα έχει τεράστια σημασία το να βρίσκεται κανείς στην Εκκλησία εν υπακοή στο πνεύμα της Εκκλησίας, για να καταξιώνεται κάθε τι από αυτά που είναι και γίνεται, δηλαδή από τις πράξεις του, διότι αυτά έγιναν απ' αρχής και θα παραμένουν, γιατί αλλιώς θα έπρεπε να γίνεται επαναπρόσληψη κατά καιρούς, όταν ο άνθρωπος θα άλλαζε. Γιατί το απρόσληπτο να θεράπευτο, και αν υποθέσουμε ότι κάτι άλλαξε ριζιδόν σε εμάς τους ανθρώπους, τότε αυτό δεν σώζεται μες στην Εκκλησία. Αυτό είναι το θεολογικό επιχείρημα, ότι ο άνθρωπος από τις δημιουργίες έως τις συντελείς θα παραμένει ο αυτός, γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να σώζεται. Και αυτό βεβαίως είναι η ενανθρώπιση, και το λέω βέβαια ως θεολογική υποδομή αυτό, για να μην θεωρηθεί ότι από εδώ και 1200 χρόνια που κατακυρώθηκε με απόφαση, που σημαίνει και άλλα 800 χρόνια νωρίτερα, η Εκκλησία είχε ως βίωμα, εμπειρία, παράδοση αγιοπνευματική την εικόνα, αλλά και μετά την κατακύρωσή της μέχρι σήμερα δεν χρειάζεται να τροποποιήσει με άλλη οικουμενική σύνοδο την θεώρηση έναντι του αισθητού και έναντι της ζωγραφικής απεικόνησης, επειδή τώρα η αντίληψη των ανθρώπων άλλαξε. Άλλαξαν ορισμένα πράγματα, αλλά δεν αναλώθηκε και δεν θα αναλωθεί ποτέ, επειδή είναι η απόφαση της Εκκλησίας αλαθήτως διά των Οικουμενικών Συνόδων.
1: Και με αυτή την τοποθέτηση νομίζω ότι για σήμερα μπορούμε να ολοκληρώσουμε τις θεολογικές προσεγγίσεις με τον καθηγητή της Δογματικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Δημήτριο Τσελεγκίδη, τον οποίο και ευχαριστούμε ιδιαίτερα για μία ακόμα φορά, όπως και όλους εσάς φίλες και φίλοι που ήσασταν συντονισμένοι μαζί μας στο θέμα που σήμερα προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε, την ανθρωπολογική σημασία της εικόνας. Χαίρετε. Θεολογικές προσεγγίσεις με τον καθηγητή της Δογματικής Θεολογίας Δημήτριο Τσελεγκίδη.

φυλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ανανία Κουσθένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος, Ισαύρων 39 στα Εξάρχεια.

Ευτυχώς, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, ευτυχώς που υπάρχει η Αγία Εκκλησία μας και μπορούμε και αναπνέουμε και μπορούμε και ζούμε και μπορούμε και υπάρχουμε. Μεγάλη δωρεά και μεγάλη προσφορά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Πώς και με τι να τον ευχαριστήσω με τον Κύριο και την Παναγία Μητέρα Του και τους Αγίους και τους Αγγέλους που τόσο καλά και τόσο υπέροχα μας φέρονται και μας φροντίζουν. Αρκεί και εμείς όσο γίνεται και όσο μπορούμε να προσπαθούμε να βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την Άγια Χάρη, μέσα σε αυτή την ανίποτη ομορφιά, μέσα σε αυτή την άχλαντη καλοσύνη. Έρχονται στιγμές και ώρες που δυσκολευόμαστε αμέτρητα και απέραντα. Τότε η Θεία Χάρις μας βοηθάει περισσότερο και αποτελεσματικότερα. Το βλέπουμε μετά όταν συνερχόμεθα. Γι' αυτό και η ψυχή μας είναι και πρέπει να είναι γεμάτη ευγνωμοσύνη και ευχαριστία. Έστω κι αν υφιστάμεθα τόσα δεινά, έστω κι αν ανεβαίνουμε τον όποιο Γολγοθά μας. Όταν κανείς ευχαριστεί και είναι επικραμμένος, η ευχαριστία επάνω πάει διπλή και πολλαπλή. Γιατί ο Κύριός μας ανέβηκε στο Σταυρό και πέθανε για όλους μας και από το άφατο μαρτύριό Του παρακαλούσε και προσευχότανε ακόμη και για τους σταυρωτάς Του λέγοντας «Πάτερ άφες αυτής, ου γαρίδας η τυπιούση». Και ο Σταυρός του Χριστού, όπως και κάθε Σταυρός και τηρουμένο των αναλογιών, Σταυρός του Θεού δηλαδή, κυοφορεί την Ανάσταση. Γιορτάσαμε προχθές την παγκόσμιο ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Ήταν η μέρα συγκλονιστική, συγκινητική, εορταστική και πανηγυρική. Η μέρα μεγάλου πόνου για το θάνατο του Χριστού και το μαρτύριό Του, αλλά και η μέρα μεγάλης χαράς για την νίκη, για την Ανάσταση και για το θρίαμβό Του. Νιώσαμε υπέροχα, πήραμε δύναμη, αισθανθήκαμε καλά και συνεχίζεται με τα μεθέωρτα τροπάρια και τους ύμνους αυτή η μεγάλη γιορτή επί 8 ημέρας. Και παίρνουμε ξανά και ξανά τη Θεία δύναμη και αντλούμε τη Θεία χάρη και μπορούμε και βαστάζουμε και τα αβάστακτα και φέρουμε το σταυρό του μαρτυρίου μας ο καθένας, είτε τον φτιάξαμε εμείς είτε τον φτιάχνουν οι άλλοι, είτε μας τον έδωσε ο Θεός για να σωθούμε. Ήταν κάποτε, λέει μια ιστορία, ένας συνάνθρωπός μας, ο οποίος είχε βαρύ σταυρό κατά τη γνώμη του και υπέφερε και δεν άντεχε.

0: Ένα βράδυ κοιμήθηκε πολύ πικραμένος και πολύ παραπονεμένος. Και πόσοι δεν κοιμόμαστε έτσι κάθε βράδυ? Και αν δεν ήταν κοντά μας ο εσταυρωμένος, δεν θα ξυπνούσαμε. Και καθώς εκοιμήθη, είδε ένα όνειρο. Είδε τάχα πως βρέθηκε σε ένα μεγάλο κάμπο που ήταν γεμάτος από σταυρούς, ξύλινους, σιδερένιους, μαρμαρένιους κλπ. Και είδε κάποιο ουράνιο επισκέπτη που του λέει: «Τους βλέπεις αυτούς?» «Τους βλέπω», λέει. «Ευγάλε λοιπόν το δικό σου που λες πως δεν τον αντέχεις και πάρε έναν από αυτούς». Το έκανε λοιπόν ο άνθρωπός μας, με ανακούφιση άφησε το σταυρό του και άρχισε να ψάχνει και να δοκιμάζει τους σταυρούς. Όπως οι κυρίες οι δεσποινίδες πάνε στα μαγαζιά και δοκιμάζουν πολλές φορές όλα τα φορέματα. Αλίμονο στις πολίτριες και στις ιδιοκτήτες. Λοιπόν, δοκίμαζε, για αστείο το λέει αυτό, το κάνει και οι άντρες. Δοκίμαζε τον έναν σταυρό, δοκίμαζε τον άλλο σταυρό, δοκίμαζε τον μπαρέκι. Κάτι δεν του βγαίνει. Πέρασε ώρα πολύ, δοκίμασε αρκετούς και κατέληξε σε κάποιον που του πήγαινε και δεν του πήγαινε. Τουλάχιστον τον βάσταζε, τον ανεχότανε. Και έδειξε λίγο ευχαριστημένος, αφού τόσο είχε ταλαιπωρηθεί με το να δοκιμάζει σταυρούς. Και του λέει ο ουράνιος επισκέπτης: «Πώς τον βλέπεις, σου πάει?» «Ε, αφεντικό μου, πάει και δεν μου πάει, τουλάχιστον αυτόν τον βαστάζω». Και του λέει εκείνος: «Για κοίταξε τον, παιδί μου, καλά». Τον κοίταξε, τον ξανακοίταξε, τον ξανακοίταξε. «Κάπου τον ξέρω αυτόν», λέει. «Κοίτα τον ακόμη πιο καλά», λέει, «να τον γνωρίσει». Κοιτάζει, ξανακοιτάζει. «Α, ο δικός μου είναι», λέει. «Αυτός που είχα και άφησα. Αυτόν που κουβαλάω τόσα χρόνια. Και τον άφησα να πάρω άλλον». «Ε», του λέει, «παιδί μου, κάμε υπομονή και βάσταξέ τον. Αυτός είναι ο δικός σου σταυρός, που είναι μοναδικός, όπως και στον καθένα». Έτσι κι εμείς, ο καθένας μας φέρομαι από ένα σταυρό. Είτε είναι αρρώστια, είτε είναι πόνος, είτε είναι χωρισμός, είτε είναι ορφάνια, είτε είναι φτώχεια, είτε είναι σκλαβιά, είτε είναι οτιδήποτε, είτε είναι αδικία, είτε είναι ανεργία, είτε είναι σύγχυση φρενών, είτε οτιδήποτε. Είναι σταυρός, είναι πόνο. Και στο υπόγειο ο μεγάλος Ντοστογεύσκη λέγει: «Θέλω να αγαπώ μέσα από τον πόνο και δια του πόνου. Άλλη αγάπη εκτός από αυτήν δεν γνωρίζω». Όταν μπει κανείς στο μυστικό του σταυρού, τότε τον συνεπέρνει η Θεία Χάρις και η Θεία Δύναμης. Και καταλαβαίνει. Και καταλαβαίνει το νόημα του σταυρού, την ωφέλεια που προκύπτει και προπαντός τη χάρη που δίνει σε σταυρωμένους ο Κύριος και αντέχουν. Πώς θα αντέχαμε χωρίς τη Θεία Χάρη? Θα τρελαινόμαστε, θα τα χάναμε, θα συνέβαινε μεγάλο κακό. Και έχουμε και την άλλη ιστορία, γνωστές είναι, αλλά δεν πειράζει. Εκείνο του αδελφού μας που σε κάποια στιγμή έπεσε σε έκσταση και είδε όλη την απερασμένη ζωή του σαν σε κινηματογραφική ταινία. Είδε τη ζωή του να είναι μια έρημος. Γιατί μια έρημος δεν είναι η ζωή μας? Και εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο δεν περπατάμε και διαβαίνουμε? Και τόπους τόπους είχε οάσεις, αναψυχές, καραμελίτσες του Θεού που θα έλεγε ο Πάτερ Παΐσιος ο Μακαριστός. Και έβλεπε πάνω στην άμμο της ερήμου να υπάρχουν τόπους τόπους τέσσερα ίχνη, τέσσερες πατημασιές, και σ' άλλους τόπους δύο. Και ρώτησε εκείνον που του έδειχνε αυτό το μεγαλείο: «Αφεντικό, γιατί σε μερικά σημεία επάνω στην άμμο είναι τέσσερα χνάρια, δηλαδή περπατάνε δύο άνθρωποι, δύο οντότητες, και σ' άλλα είναι ένα?» «Τα τέσσερα», λέει, «είναι δύο του Χριστού και δύο τα δικά σου. Περπατάτε μαζί με εκείνον στην έρημο της ζωής και σε κρατά από το χεράκι. Και πάτε χεράκι, χεράκι». «Πολύ καλό», λέει, «αυτό. Και ευχαριστώ τον Κύριο, αδελφέ. Όταν όμως τα πατήματα γίνονται δύο, τι συμβαίνει? Ο Κύριος με έχει εγκαταλείψει, έχει φύγει? Δεν με έχει χεράκι, χεράκι? Με έχει αφήσει?» Λάθος λέει κάνετε. Τα δύο πατήματα δεν είναι τα δικά σας. Είναι του Κυρίου. Και τα δικά μου που είναι? Τα δικά σου που είναι, ο Κύριος βλέπει ότι δεν αντέχεις ούτε να περπατήσεις, και ενώ σε κρατά αυτός από το χεράκι. Και τότε είναι που σε παίρνει αγκαλιά. Και δεν περπατάς πια εσύ, αλλά σε έχει αγκαλίτσα ο Κύριος, ιστορική του και τρυφερή και ανίποτη αγκαλίτσα, στους κόλπους τους δικούς του. Και έτσι περπατάει αυτός και για σένα, έχοντάς σε στη θεία του αγκάλι. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι φορές ζωή μας δεν μπορούμε ούτε τα πόδια μας να πάρουμε, ούτε να ζήσουμε δεν θέλουμε, ούτε να υπάρξουμε δεν διανοούμεθα. Και τότε βγαίνουμε πέρα. Βγαίνουμε πέρα. Γιατί μας έχει στην αγκάλι το Χριστός και περπατάει για λογαριασμό μας, όπως και σταυρώθηκε και αναστήθηκε για λογαριασμό μας. Και έληξε το όραμα και ο άνθρωπος εκείνος γέμισε με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον Κύριο και προσπαθούσε κάθε μέρα να αφήνεται στα χεράκια του. Και όταν δεν άντεχε, τρύπωνε στην αγκαλίτσα του. Αυτός είναι ο Χριστός. Αυτή είναι η στοργή. Αυτή είναι η αγάπη. Αυτή είναι η εκκλησούλα μας η ίδια, που είναι η αγκαλιά του Χριστού στο χάος. Πού έστηκε η γη, αναφωνεί ο Μέγας Βασίλειος. Πού στέκεται η γη? Στο χάος στέκεται. Ποιος την κρατάει? Ο Κύριος. Οι αγγελικές δυνάμεις, οι οποίες θα σαλευτούν κατά τη Δευτέρα Παρουσία και θα πέσει ο ήλιος και η σελήνη και τα αστέρια και θα αλλάξουν όλα και θα μεριάσουν τα σύμπαντα στο διάβα του Κυρίου. Έτσι είναι λοιπόν, αδελφοί και πατέρες μου, ο Κύριος μας έχει από το χεράκι. Γι' αυτό όπου και να πηγαίνουμε, όπου και να είμαστε, να προσπαθούμε να αισθανόμεθα την παρουσία Του, τη δύναμή Του, την αγάπη Του, τη στοργή Του και τη χάρη Του. Και στις δύσκολες ώρες, όταν μένεται η θάλασσα του βίου και όταν τα πάντα μας απειλούν να μας καταστρέψουν και να μας αφανίσουν, ακόμα και η τρικυμία του κρανίου μας που είναι η φοβερότερη, τότε ας τρυπώνουμε νοερά στην αγκάλι του Χριστού μας και ας καθόμαστε εκεί στο θεϊκό λιμάνι της, στον υπέροχο και ουράνιο κόλπο της, μέχρι να περάσει η τρικυμία και να γίνει ξανά γαλήνη μεγάλη στη ζωή και στην ψυχή μας. Πώς και με τι στα αλήθεια, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, πώς και με τι να ευχαριστήσουμε και να ξαναευχαριστήσουμε και να ευχαριστούμε πάλιν και πολλάκις τον Κύριό μας Ιησού Χριστό για αυτό το μεγαλείο Του, για αυτή την αγάπη, για την Αγία Του Εκκλησία, η οποία βάλεται από τον αρχαίο κακόφη και όλες τις αντίθετες δυνάμεις και όλα τα οργανά του, τα φανερά και τα αφανή, με σκοπό να γκρεμιστεί, να καταπεί, να την καταπεί ο Άδης, να καταστραφεί. Κι όμως, ό,τι και κάνουν, όσο και αν λυσομανούν οι αντίθεες και αντίχριστες δυνάμεις, οι ορατές και οι αόρατες, ξαναλέγω, δεν μπορούν το πλοίο του Ιησού να βυθίσουν. Και όσες πύλες του Άδου παμφάγες και αν ανοίξουν την Εκκλησία του Χριστού, καμιά από αυτές, ούτε όλες μαζί, δεν πρόκειται να καταπιούν και να εξαφανίσουν. Διότι μέσα στην Εκκλησία καπετάνιος είναι ο Χριστός, και η Εκκλησία έχει θεία αποστολή, είναι θεανθρώπινο καθίδρυμα. Και νικά και θα νικά πάντα μέχρι τη συντέλεια του αιώνος, και το παρόν και το μέλλον του κόσμου και το δικό μας ανήκει στον εσταυρωμένο και αναστημένο Χριστό μας. Ό,τι και να κάνουν οι άλλοι, οι όποιοι άλλοι, όσο δυνατοί και αν φαντάζουν, και ό,τι κακό και αν προξενούν Και όσο και αν απειλούν, δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά μονάχα μια τρύπα στο νερό. Και τα ίχνη τους είναι όπως τα ίχνη πάνω στο νερό που εξαφανίζονται σε λίγο. Έτσι είναι αυτά. Γι' αυτό ας έχουμε δύναμη. Ας έχουμε δύναμη. Ας έχουμε πίστη. Ας κάνουμε προσευχή. Ας κάνουμε υπομονή. Και ας παρακαλούμε τον Κύριο να μην μας εγκαταλείπει. Να συγχωράει τα πτέσματά μας. Να παραβλέπει τις ανομίες και τις αμαρτίες μας. Και να βρίσκεται πάντοτε κοντά μας. Δίπλα μας, μέσα μας, γύρω μας και παντού. Ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Από το Σταυρό του Χριστού άντλησαν δύναμη η Παναγιά μας πρώτα, οι Απόστολοι, οι Μάρτυρες, οι Όσιοι και Ασκητέ, οι Ιεράρχοι και όλοι εκείνοι οι Χριστιανοί όλων των αιώνων μέχρι σήμερα, και εμείς αντλούμε και θα αντλούν και εκείνοι που θα έρθουν. Διότι ο Σταυρός του Χριστού είναι πηγή ακένωτος θείας χάριτος. Εσταυρώθη εκεί ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός και τον αγίασε και τον έκαμε έμψυχο. Γι' αυτό απευθυνόμεθα στον Τίμιο Σταυρό σαν να έμψυχον τι. Και είναι έμψυχος ο Τίμιος Σταυρός, γιατί είναι έμψυχη και η αγάπη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού η αρρύφνητη. Και είναι απόδειξη της αγάπης του Θεού ο Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός. Και ως Άκης τον ατενίζομαι και τον αντικρίζομαι και τον προσκυνούμε. Αυτό αισθανόμεθα, αυτό εισπράττομαι και αυτό απολαμβάνομαι. Γι' αυτό και στις δύσκολες ώρες ας ατενίζομαι νοερά και ψυχικά αλλά και με τα σωματικά μας μάτια το Σταυρό και τον Εσταυρωμένο. Σε ώρες μεγάλου πόνου, σε ώρες ανίποτης οδύνης, σε ώρες δύσκολες πολύ, ας κοιτάζομαι το Σταυρό τον Τίμιο και τον Εσταυρωμένο αναμάρτητο Κύριό μας Ιησού Χριστό. Και όταν μας αδικούν και όταν οτιδήποτε κάνουμε κι εμείς και αδικούμε τον εαυτό μας και την ψυχή μας και τη ζωή μας, ας ατενίζομαι στο Σταυρό και στον Εσταυρωμένο, και τότε γινόμαστε καλύτεροι. Παίρνουμε ελπίδα στην απελπισιά μας και υπομονή στην ανυπομονησία μας. Οι τρεις μάγοι που ήλθαν από την Ανατολή, μην ξεχνάμε ότι ο ίσκιος του Σταυρού πέφτει στο σπήλαιο της Βηθλεέμ και τους οδηγούσε άγγελος Κυρίου μεταμορφωμένος σε ουράνιο άστρο. Έτσι εξηγούν οι πατέρες και δύο ιερός Χρυσόστομος το άστρο της Βηθλεέμ. Οι επιστήμονες λένε άλλα και καλά κάνουν και το ψάχνουν. Η αλήθεια δεν φοβάται αλίμον από το όποιο σκοτάδι. Τους έφερε λοιπόν άγγελος Κυρίου μετασχηματισμένος σε αστέρι που τους χαροποιούσε και τους έδινε χαρά μεγάλη σφόδρα, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Ήρθε λοιπόν επάνω στο οίκημα που ήταν ο Χριστός και τους παρέδωκε σε εκείνον. Τον προσκύνησαν, τον ελάτρευσαν, του πρόσφεραν τα τίμια δώρα τους, χρυσών και λίβανων και σμύρναν, και πήραν τη χάρη του νεοτεχθέντος βασιλέως, του θείου βρέφους, του ενανθρωπίσαντος προαιωνίου Θεού. Και καθάρισαν τα μάτια τους, ξαγνίστηκε η ψυχή τους, δυνάμωσε η ύπαρξή τους, και καθώς πήγαν να κοιμηθούν, τώρα πια δεν είδαν τον άγγελο μεταμορφωμένο σε αστέρι, αλλά τον είδαν στην πραγματικότητα. άμα αγγίζει κανείς τον Ιησού, καθαρίζεται. Και αν μεταλαμβάνει το σώμα και το αίμα του, γίνεται πιο λευκός και από το χιόνι και έχει λευκή στολή. Οι Εβραίοι, όταν εκεί στην έρημο τους δάγκωναν τα φίδια και δεν ήξεραν τι να κάνουν, τους έδωσε ο Μωυσής κατά παραγγελία του Θεού τον χάλκινον όφιν, το ομοίωμα του όφεως. Και όταν το σδάγγωνε ένα φίδι και κοίταζαν τον χάλκινο όφι, εθεραπεύοντο. Αυτό είναι προτύπωση της σταυρώσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του αχράντου σταυρικού του πάθους και της σωτηρίας η οποία προκύπτει από εκεί. Ήταν κάποτε ένα ελάφι, το είχε ο Κέσαρας, ήταν πεντάμορφο και έγραφε πάνω «Μη με πειράζετε, είμαι του Κέσαρος». Και δεν τολμούσε κανείς να πειράξει το ελάφι του Κέσαρος, γιατί μετά θα έβρισκε αντιμέτωπό του τον ίδιο τον Κέσαρα. Έτσι και κάθε ψυχή που βαπτίζεται γράφει επάνω της με το Πνεύμα το Άγιο «Μη με πειράζετε, είμαι του Χριστού». Αυτό είναι η σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος, σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου. Και ο Σταυρός ο Τίμιος είναι η σημαία, το λάβαρο, το σύμβολο της νίκης και το τρόπαιον αυτής. Των χριστιανών το λάβαρο και εκείνο το σταυρό το τίμιο είδε στον ουρανό το κατά μεσήμερο ο Άγιος και Μέκας Κωνσταντίνος, ο πρώτος βασιλεύς χριστιανών, και θαμπόθηκε και μαγεύτηκε και ερωτεύτηκε τον τίμιο και ζωπιό σταυρό υπάρχει και θείος έρος. Άλλωστε και στη ζωή τα πάντα είναι έρος, λέγει ο σοφός Βενέζης. Και το βράδυ είδε στον ύπνο το Χριστό μας και του υπέδειξε να κάνει σημαία και λάβαρο τον τίμιο σταυρό και να προπορεύε του στρατεύματος και θα νικά. Το έκαμε και νίκησε και νικούσε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Αυτό το λάβαρο του Μεγάλου Κωνσταντίνου είναι και η ελληνική σημαία μας. Καμιά άλλη σημαία τέτοια δεν είναι στον κόσμο. Είναι η σημαία μας, η ελληνική σημαία μας, η ελληνοορθόδοξη σημαία μας, για το χατήρι της οποίας σκοτώθηκαν παλικάρια στον πόλεμο και μεγαλούργησαν στις μάχες και στους αγώνες, νικώντας βαρβάρους και πολεμίους. Και έστειλε τη μανούλα την Αγία Ελένη στους Αγίους Τόπους να βρει τον Τίμιο Σταυρό, και με τη χάρη του Κυρίου τον ευρύκε και έφτιαξε εκκλησιά εκεί μεγάλη, η Αγία Ελένη και ο Άγιος Κωνσταντίνος, το ναό της Αναστάσεως που υπάρχει μέχρι σήμερα. Και έκαναν τα εγγένεια και έβαλαν και τον Τίμιο Σταυρό, και κάθε χρόνο την επόμενη των εγγενείων στις 14 Σεπτεμβρίου τον ύψωναν. Κάνουμε και εμείς εδώ την ύψωση κάθε χρόνο στο μέσον του ναού, εκεί που είναι το παλαιά ο Άμβων, και ο ιερεύς με το σταυρό κατεβαίνει μέχρι το έδαφος και μετά γύρεται καθώς ψάλεται με κατάνοιξη και δέος, αλλά και με δύναμη και στεντορία τη φωνή, το Κύριε Ελέησον. Συμβολίζει αυτό την ανέβρεση του Τιμίου Σταυρού, καθώς έσκυψαν και τον έβγαλαν από το λάκκο και από το σκουπιδαριό που τον είχαν θάψει οι Ιουδαίοι και τον ανύψωσαν. Έτσι κάνουμε και εμείς αυτές τις ανυψώσεις, 4 ανυψώσεις, για να ευλογούν τα 4 σημεία του ορίζοντος. Και το Τίμιο Σταυρός αγιάζει, ευλογεί και φρουρεί τον τετραπέρατο κόσμο και είναι ο φύλαξ πάσης της οικουμένης. Και οι πατέρες οι Άγιοι της Εκκλησίας λένε ότι ο κόσμος στέκεται και διακρατείται και συνέχεται από τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό, ο οποίος στο τέλος του κόσμου ολόλαμπρος θα προπορευθεί του ουρανίου Κριτού, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και τότε όσοι τον αγάπησαν και πορεύθησαν σταυροφόροι σε αυτή την πλάση θα χαρούν και θα εφρανθούν βλέποντας τη όντως χαρά στο σημείο τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό. Οι άλλοι όμως, οι εχθροί του Σταυρού, τότε θα κλάψουν και θα χτυπηθούν, αλλά θα είναι αργά. Ο Απόστολος Παύλος, ο μέγας αγενευτής των εθνών και ιδρυτής της Εκκλησίας των Αθηνών που τον ευγνωμονούμε, κλαίει στις επιστολές του σε πολλά σημεία τους εχθρούς του Σταυρού και επισημαίνει ότι είναι το τέλος αυτών απώλεια και Θεός η κοιλία. Βλέπετε στα ραδιόφωνα τα πάντα μιλάνε όλοι τις οικονομικές παραμέτρους, όλο για τα υλικά αγαθά, τι θα φάμε, τι θα πιούμε και τι θα αποκτήσουμε, που έλεγαν οι παλαιοί. Μα δεν είναι το πάνω αυτό. Η κοιλιά μας, το στομάχι μας και όλα τα υλικά αγαθά θα περάσουν, είναι πρόσκαιρα. Τα έχουμε τώρα, τα χρησιμοποιούμε τώρα, αλλά είναι μέσα και όχι σκοπός. Ενώ για τον Απόστολο Παύλο, ο Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός είναι το καύχημά του. Δεν είναι καυχά του για τίποτα άλλο και πολλά να καυχηθεί παρά μονάχα είναι το Σταυρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Διού κόσμος εσταύρωτε καγώ το κόσμο, όπως λέει στην προς Γαλάτας υπέροχη επιστολή. Πέρασαν 3 αιώνες και βάρβαροι από την Περσία ήλθαν και πήραν από τους Αγίους Τόπους τον Τίμιο Σταυρό μαζί με τον Πατριάρχη Ζαχαρία και με άλλα τη Μαλφή. Ο Αυτοκράτορης Ηράκλειος μόλις είχε αναλάβει τη βασιλεία μετά από την τυραννία του Φωκά, είπαμε και προχθές στο ραδιόφωνο το Φωκά, τον τύρανο. Δεν είναι ο Νικηφόρος Φωκάς, προσέξτε αυτό, πέρα μερικοί ρωτούσαν, διαβάστε και λίγη ιστορία. Ο Νικηφόρος Φωκάς είναι από τις μεγάλες προσωπικότητες του Βυζαντίου. Τις μεγάλες προσωπικότητες. Ελευθέρωσε την Κρήτη που θα ήταν μέχρι σήμερα στους μουσουλμάνους και στους αθέους αγαρινούς. Εβοήθησε τα μέγιστα τη βασιλεία και ήταν ο αυτοκράτορας ασκητής. Τον δολοφόνησαν στο δωματιάκι του, καθώς κοιμάται όχι στο κρεβάτι του, αλλά πάνω στην προβιά, όπως οι ασκητές του Αγίου Όρους και οι ασκητές της Εκκλησίας μας. Άλλος ο Νικηφόρος, ο δεύτερος ο Φωκάς, και άλλο ο τύρανος Φωκάς. Ο ένας στην 10ο αιώνα και ο άλλος στην 7ο. Ο τύρανος Φωκάς, με τη βοήθεια των Πρασίνων στο Βυζάντιο, εφώνευσε τον υπέροχο αυτοκράτορα Μαυρίκιο 582-602, τον αυτοκράτορα αυτόν, τον οποίον ειδοποίησε ο Θεός και του είπε: θέλεις Μαυρίκε να σε τιμωρήσω εδώ για τα αμαρτήματά σου ή στην αιωνία κόλαση? Και τι το απήντησε ο σοφός αυτοκράτορα? Εδώ Θεέ μου, μέσω ασκητού που ήρθα από την Ιερουσαλήμ. Τα λέει ο Θεοφάνης στην εικονογραφία. Πιστεύω ότι θα βγει σε λίγο να διαβάζεται απευθείας. Και τότε τον βρήκαν πολλά δεινά. Και μάλιστα ο τύρανος Φωκάς τον ταλαιπώρησε τόσο πολύ. Τον ταπείνωσε. Τον έβαλε πάνω σε ένα γάιδαρο, γυμνών σχεδόν. Και τον έφτυναν και τον προπυλάκιζαν. Και μετά τον πήρε, τον πήγε σε ένα νησάκι εκεί κοντά στην Κωνσταντινούπολη και τον εφώνευσε με τον πιο απάνθρωπο τρόπο για την, και την οικογένειά του. Ο αυτοκράτορ Μαυρίκιος, ο οποίος καθιέρωσε την εορτή της κοιμήσεως Θεοτόκου ως οικουμενική και πανορθόδοξον εορτή, τόσο αγαπούς. Αλλά επειδή ως άνθρωπος είχε αυτός τις ατέλειες και τις δυσκολίες του, τις οποίες εδέχεται και εις δύο στο έλεος του Θεού, επήγε με μαρτυρικό τέλος, γιατί ο Κύριος είδε πως άξιζε να μπει στον Παράδεισο και τον εξάγνησε με το σταυρό που του έφερε τον επονίδιστο και τον έβαλε στον Παράδεισο. Γι' αυτό και εμείς, αν έχουμε δυσκολίες και σταυρούς, αρρώστιες και βάσανα, υποβαθμίσεις, δύο ουμούς και ό,τι άλλο, ας σκεπτόμεθα ότι ο Κύριος το επιτρέπει για το καλό μας. Ο Άγιος Θεοφύλακτος Αχριδών ή Βουλγαρίας, η μεγάλη αυτή μορφή της Εκκλησίας μας, έχει πει το εξής ωραίο: αν κάποιος υποφέρει και αδικείται, ή σβήνει αμαρτίες ή φτιάχνει στεφάνι μάρτυρος. Και τα δύο είναι καλά και μεγάλα και σπουδαία. Και έτρεξε λοιπόν ο σοφός και μέγας Ηράκλειος, σαν άλλος Μέγα Αλέξανδρος, στην Περσία με τους επίλεκτους και ευσεβείς στρατιώτες του, και ύστερα από αγώνες 6 ετών και μάχες και μαρτύρια, σε χειμώνες και σε λιοπύρια, σε άνοιξες και φθινόπορα, κατόρθωσε και πήρε τον Τίμιο και Ζωπιό Σταυρό, νικώντας κατά κράτος τους Πέρσες και συνάπτοντας ειρήνη, αιώνια ειρήνη, όπως τη λέει ο Άγιος Θεοφάνης στη χρονογραφία του. Και εκεί, στις τόσες και πολλές μάχες, λέει πάλι ο Άγιος Θεοφάνης, έβλεπε φανερά ο Μέγας Ηράκλειος και οι στρατιώτες του την προστασία της Παναγίας. Τι είχε αυτός ιδιαίτερα του, σαν τον Κολοκοτρώνη και περισσότερο. Και όταν μαθεύτηκε στην Οικουμένη η μεγάλη νίκη του Ηράκλειου κατά των Περσών, λέει, ο βασιλέας της Ινδίας του έστειλε χαιρετίσματα και δώρα. Ο βασιλέας της Ινδίας, σαν να πάλι ο Μέγας Αλέξανδρος, του έστειλε δώρα και χαιρετίσματα και επένους για τη μεγάλη του αυτή νίκη. Οι ειδωλολάτρε του Βυζαντίου ήταν και τότε, η Εκκλησία δεν κλείνει το στόμα κανενός, ούτε κάνει κανένα με το ζόρι χριστιανών, ονόμασαν τον Μέγαν Ηράκλειον πώς, νέον Ηρακλήν, που κατέβηκε στον Άδη και έφερε τον Τίμιο Σταυρό. Οι δυτικοί, Φράγκοι και οι υπόλοιποι, ενθουσιάστηκαν τόσο πολύ με την νίκη του Ηρακλείου που τον πένεψαν, και κάποιος μεγάλος από αυτούς υποστήριξε πως κατάγεται από το γένος του Ηρακλείου. Ο μεγάλος αυτός αυτοκράτορ, η μεγάλη αυτή ψυχή, δανείστηκε από την Εκκλησία τα χρυσαφικά, τα Άγια Σκεύη και τα υπόλοιπα για να κόψει νόμισμα. Και όταν κάποιοι τον κατηγόρησαν πως ιεροσιλεί, τους είπε: εγώ τα κόβω αυτά για να εξαγοράσω εχμαλό τους και να φέρω πίσω τον Τίμιο Σταυρό και να βοηθήσω τη χριστιανοσύνη. Ο Κύριος για τον άνθρωπο έχησε το αίμα του. Το αίμα αυτό που βάλουμε στο Άγιο Ποτήριο το έχησε ο Κύριος για τους ανθρώπους. Και όταν επέστρεψε και αποκατεστάθη αυτοκρατορία οικονομικά, γιατί ήταν στο χειρότερο χάλι, στο χειρότερο κακό σημείο, τότε επέστρεψε στην Εκκλησία τα δανεικά και με το παραπάνω. Και όχι μόνο αυτό, αποκατέστησε και τους στρατιώτες του που επέζησαν, οι οποίοι τον οδήγησαν σε αυτή τη μεγάλη σταυροφορία και με τη βοήθεια του Θεού και τη δική του πρωτοπορία εχάρισαν τη νίκη στην Εκκλησία και στην Αυτοκρατορία. Τους έδωσε κτήματα στη Μικρά Ασία, τους ετοίμησε, τους πρόσφερε ό,τι καλύτερο μπορούσε, καθώς και στις χείρες και στα ορφανά εκείνων που είχαν πέσει στις μάχες. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας τον θυμάται το Μέγα Ηράκλειο. Τον θυμάται και τον ευγνωμονεί. Εμπνέεται από την πίστη του και παραδειγματίζεται από τους αγώνες του. Φρονηματίζεται από την ευσέβειά του και τον νιώθει εγκαλόπισμα του γένους των Ορθοδόξων και καταργώντας σχεδόν την αυτοκρατορία των Περσών. Ο Πέρσης βασιλεύς ελέγε την εποχή εκείνη βασιλεύς βασιλέων, βασιλεύς βασιλέων. Και καθώς ενίκησε τον αείδητο βασιλέα των βασιλέων, επήρε ο Ηράκλειος τον τίτλο του και ονομάστηκε πρώτη φορά ο αυτοκράτορ της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας βασιλεύς, αντί ρηγός, αντί δεσπότου και αντί οιουδήποτε άλλου ονόματος και προσωνυμίας. Ονομάστηκε βασιλεύς και έκοψε νομίσματα και έγραφε Ηράκλειος βασιλεύς. Δηλαδή τι βλέπουμε εδώ? Βλέπουμε την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία να εξελληνίζεται. Να εξελληνίζεται. Και καθώς λέει ένας δυτικός ιστορικός, η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία εξελληνίστηκε από τον Ηράκλειο και πέρα και με τη βοήθεια του Ιστινιανού και του Θεοδοσίου και του Θεοδοσίου του Δευτέρου και της Πουλχερίας και των μεγάλων εκείνων πρωθυπουργών Αυριλιανού, Ανθεμίου και Κύρου του Πανοπολίτου, εξελληνίστη σιγά σιγά και έφτασε στα χρόνια του Ηρακλείου και αυτό επισημοποιήθηκε από τον ίδιο τον αυτοκράτορα. Μπορεί ο Ηράκλειος να μην είναι το Έλλην, αλλά είναι το Έλλην και ορθόδοξο στην ψυχή και στη ζωή του. Κλεισούλα αυτό κάνει, παίρνει από όλα τα έθνη και μας κάνει ένα έθνος, το έθνος του Άγιον, το έθνος και γένος των ορθοδόξων χριστιανών. Το Βυζάντιο ήταν όντως πολυεθνική αυτοκρατορία, αλλά είχε δύο συνεκτικά στοιχεία: την ορθόδοξη πίστη και την ελληνική γλώσσα. Να το πούμε και αυτό. Την οποία το Βυζάντιο δεν επέβαλε σε κανέναν, αλλά είχε και έχει τόσο μεγαλείο, είναι τόσο ποιητική και τόσο, αν αναφέρω άλλα, που και τότε και τώρα ενέπνεε τους σοφούς και καλοπροαίρετους και ποιητικούς ανθρώπους, τους υπέροχους ανθρώπους κάθε εποχής, και την αγκάλιαζαν και την υιοθετούσαν και την έκαναν γλώσσα τους. Γιατί κατά τον Κικέρονα η ελληνική γλώσσα είναι η γλώσσα των Θεών. Και κατά νεωτέρους ξένους η ελληνική γλώσσα είναι η γλώσσα του Παραδείσου. Φοβάμαι, λένε μερικοί νεότεροι Άγιοι, όχι Έλληνες, πως και στον Παράδεισο ελληνικά θα μιλάμε. Αυτό είναι τιμητικό για μας. Όμως οι περισσότεροι δεν την εκτιμούμε τη γλώσσα μας. Δεν την αγαπάμε. Βλέπετε γίνει στα σχολεία. Σχεδόν την έβγαλαν. Τα παιδιά μας σε λίγο θα συνοούνται με γρυλισμούς. Καθώς και εμείς. Γίνεται μέγας πόλεμος. Το βλέπετε. Προκειμένου να εκτοπιστεί η Αγία μας γλώσσα. Η γλώσσα του Θεού. Η γλώσσα του Ευαγγελίου. Μην ξεχνάμε, το Ευαγγέλιο εγγράφει και είναι στην ελληνική γλώσσα. Δεν έχει σοβινισμό όμως, γι' αυτό και ο μετέφρασαν και σε όλες τις άλλες γλώσσες. Θα μεταφράζεται. Όσες γλώσσες και αν προκύπτουν, θα μεταφράζουν και το Ευαγγέλιο. Διότι ο Ιησούς έστειλε τους Αποστόλους εις πάντα τα έθνη. Αλλά αν πούμε και το λόγο τον καλό, ότι το Ευαγγέλιο γράφει στην ελληνική γλώσσα, στην αθάνατη, στην ποιητική, στην ουράνια, στην αιώνια και στην υπέροχη γλώσσα. Και όσο θα υπάρχει ελληνική ορθόδοξη εκκλησία και ελληνιστές ορθόδοξοι και λοιποί όπου γης, η ελληνική γλώσσα δεν κινδυνεύει. Μπορεί να φτάνει σε οριακά σημεία, αλλά όμως ξαναγεννιέται και λαούς ανασταίνει. Γι' αυτό και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός έλεγε: μάθετε γράμματα ελληνικά, γιατί η ελληνική είναι και η εκκλησία. Και τους πλήρωνε να μην είναι αρβανίτικα ή ό,τι άλλο. Όχι ότι είχε καμία απέχθεια με τους Αλβανούς και τους Τούρκους, τους αγαπούσε ιδιαίτερα και αυτόν αγαπούσαν. Αλλά ήξερε πολύ καλά αυτός που είχε σπουδάσει όλη τη σοφία του κόσμου. Όλη τη σοφία του κόσμου. Δεν ήταν απλά ένας αγράμματος καλόγερος και μόνο. Που κι αυτή είναι ένδοξη βέβαια, άμα θεοφώτιστη. Ήξερε και το έλεγε με τα λόγου γνώσεως. Διότι η Εκκλησία είναι γραμμένη το Ευαγγέλιο και τα υπόλοιπα στην ελληνική, και όποιος ξέρει καλά ελληνικά και διαβάζει σωστά το Ευαγγέλιο και τους πατέρες, τότε μπαίνει βαθύτερα στα νοήματα του Ευαγγελίου και σώζεται ευχερέστερον. Να γιατί τα έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Και σήμερα για να τελειώσω, περνάμε δύσκολες ώρες και στην άλλο το ένδοξη πατρίδα μας κυριαρχεί το σκοτάδι και οι αντίθεες δυνάμεις. Κυριαρχεί ο ευτελισμός που θα έλεγε ο μακαριότατός μας και τόσα άλλα κακά. Όμως, όπου επλεώνασεν η αμαρτία, υπερεπερίσευσεν η χάρις. Τώρα είναι που κυριαρχεί περισσότερο ο Τίμιος και Ζωπιός Σταυρός. Τώρα είναι που μας κυκλώνει η Ανάσταση και η Μετάνοια. Τώρα είναι που αρχίζει να φέγγει. Τώρα είναι που οι ψυχές και οι υπάρξεις μας ταλαιπωρημένες από τους αντιθέους ξυπνάν και ζητάνε το φως του κόσμου. Ζητάνε τον Χριστό, την Παναγιά, την Εκκλησιά. Γι' αυτό και βλέπουμε να γεμίζουν οι εκκλησίες, τα μοναστήρια, τα προσκυνήματα, ακόμη και από αθέους και απίστους ψυχούλα και εκείνοι που ζητάνε το Σταυρό να προσκυνήσουν, την Ανάσταση να χαρούν και τις ψυχές τους να ξαναφτιάξουν. Και πάλι σας ευχαριστώ. Ο Τίμιος Σταυρός βοήθεια, καλή αντάμωση, καλή σας νύχτα.
1: Φυλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ανανία Κουσθένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος εις αύρον 39 στα Εξάρχεια.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει

είναι και οι αμαρτωλοί, όχι απλώς εκ περιεργίας για να είδουν τα θαύματά του, αλλά εξ ειλικρινούς ενδιαφέροντος να ακούσουν τη διδασκαλία του. Και γόγγιζαν μεταξύ των οι Φαρισαίοι και γραμματείς και έλεγαν ότι αυτός δέχεται με πολύ συμπάθεια και οικειότητα τους αμαρτωλούς και συντρώγει με αυτούς, αθετών την παράδοση των πρεσβυτέρων που μας εδίδαξαν να είμεθα ευπρεπείς και να μη συναναστρεφόμεθα υπό όπτου ηθικής πρόσωπα. Αντιθέτως όμως ο Κύριος τους είπε την παραβολή ταύτην λέγον: «Ποιος άνθρωπος από σας, εάν έχει 100 πρόβατα και χάσει ένα από αυτά, δεν αφήνει τα 99 εις την ερημιά και δεν πηγαίνει να αναζητήσει το χαμένο πρόβατο και δεν πάβει να το αναζητεί έως ότου το έβρει? Και όταν το έβρει, δεν το κλωτσά, ούτε το σύριο πίσω του, αλλά κουρασμένο καθώς είναι, το βάζει με χαρά επί των ώμων του. Και όταν έλθει στο σπίτι του, προσκαλεί όλους μαζί του τους φίλους και τους γείτονας και τους λέγει: «Χαρείτε κι εσείς μαζί μου, διότι ήβρα το πρόβατό μου που είχε χαθεί». Σας διαβεβαιώ λοιπόν ότι κατά τον ίδιον τρόπο δι' ένα αμαρτωλό που μετανοεί θα είναι χαρά εις των ουρανών μεγαλυτέρα και περισσότερο αισθητή, παρόσο είναι αισθητή η χαρά δια τους 99 δικαίους οι οποίοι δεν έχουν ανάγκη μετανοίας. Δια τι λοιπόν με κατηγορείτε, επειδή καταδέχομαι τους αμαρτωλούς και ζητώ τη σωτηρία των? Ή ποια γυναίκα που έχει 10 δραχμάς, εάν χάσει μία δραχμή από αυτάς, δεν ανάπτει λίχνο ώστε να φωτίζονται καλά όλα τα μέρη και όλα η γωνία του σπιτιού της, και δεν σαρώνει αυτό και δεν ψάχνει προσεκτικά και σε αυτά τα σαρίδια έως ότου έβρει τη χαμένη δραχμή? Και όταν την έβρει, καλεί όλας μαζί τας φύλας και τας γειτονίσας της και λέγει: «Χαρείτε μαζί μου, διότι ήβρα την δραχμή που έχασα». Όπως λοιπόν η γυνή χαίρει δια την ανέβρεση της δραχμής, έτσι σας βεβαιώ γίνεται χαρά εις τους ουρανούς επί παρουσία των αγγέλων του Θεού, οι οποίοι και συμμετέχουν εις την χαρά αυτή δι' έναν αμαρτωλό που μετανοεί. Δια να κάμει δε σαφεστέρα και περισσότερο καταληπτήν την αλήθεια αυτή, είπε και την ακόλουθο παραβολή: «Ένας άνθρωπος, ο Θεός δηλαδή, είχε 2 υιούς. Και είπε εις τον πατέρα ο μικρότερος υιός, που εικονίζει τον αποστάτη αμαρτωλό, ο οποίος φεύγει από την υπακοή και προστασία του υπουρανίου πατρός: «Πατέρα, δώσ' μου το μερίδιο της περιουσίας που μου ανήκει». Και μοίρασε ο πατήρ και εις τους 2 υιούς την περιουσία. Ο Θεός δηλαδή και εις τον αμαρτωλό που θέλει να ζει μακρά από Αυτόν παρέχει τα μέσα της συντηρήσεως και όλα εκείνα τα πνευματικά και υλικά χαρίσματα που εάν αυτός δεν τα κατεχράτω θα τον έκαναν πραγματικό σε ευτυχή και μακάριο. Και ο νεότερος υιός ύστερα από λίγας ημέρας, αφού εμάζευσε όλα όσα του έδωκε ο πατέρας του, εταξίδευσε εις μέρος μακρινών και εκεί διεσκόρπισε την περιουσία του με το να ζει βίον άσωτο και παραλυμένο. Έτσι χωρίζουν και τον αμαρτωλό εαμαρτία του πολύ μακρά από τον Θεό, με την κατάχρηση δε των χαρισμάτων που του έδωκε ο ουράνιος πατήρ εξαχριώνεται και διαφθείρεται. Όταν δε ο νεότερος υιός εδαπάνησε όλα όσα είχε, έγινε πείνα μεγάλη στη χώρα εκείνη και αυτός ήρχισε να στερείται. Δεν είναι δηλαδή απεριόριστη απολαύσεις του αμαρτωλού. Αργά ή γρήγορα θα αισθανθεί την αθλειότητα και το κενό που δημιουργεί στην καρδιά του άσωτος βίος και η στέρησης της Θείας Παρηγοριάς. Και ο άσωτος υιός, λόγω των στερήσεων και της πείνας του,

0: επήγε και προσελήφθη δούλος από ένα εκ των κατοίκων του τόπου εκείνου, και αυτός τον έστειλε στα χωράφια του δια ναβός και χείρους, ζώα δηλαδή ακάθαρτα, που εις έναν Ιουδαίο, όπως είτε ο νεότερος Υιός, επροκάλουν την αηδία και την αποστροφή. Εις ποιο εξευτελισμό καταπίπτει και πόσο χάνει την αξιοπρέπειά του ο ταλέπορος αμαρτωλός. Και επεθύμει ο νεότερος Υιός να γεμίσει την κοιλία του από τα ξυλοκέρατα τα οποία έτρωγαν οι χείροι και κανείς δεν του έδιδε, διότι οι πειρέτε που έκαμαν την διανομή επέβλεπον να τρέφονται οι χείροι με αυτά. Εις κάποια όμως στιγμή συνήλθεν ούτως εις τον εαυτό του, αποτιμήθηκε την τρέλα της αμαρτίας και είπε: «Πόσοι μισθωτοί του πατέρα μου έχουν άφθονο και περισσεύοντα τον άρτο, εγώ δε κινδυνεύω να χαθώ από την πείνα». Το πρώτο βήμα της μετανοίας είπε του αμαρτωλού στην αίσθηση της αθλειότητός του. Εις τη συνέστηση αυτή επακολουθεί και η σωτηριώδης απόφασης. «Θα σηκωθώ», λέγει ο άσωτος, «και θα υπάγω προς τον πατέρα μου και θα του είπω: Πατέρα, η μάρτισα εις τον ουρανό, όπου εκτελείται με τευλαβία στο θείο θέλημα από τους αγγέλους, οι οποίοι και αξιούν όλα τα κτίσματα να συμμορφούνται προς αυτό, όπως συμμορφούνται και αυτοί. Λυπούνται δε δια την αποστασία κάθε ανθρώπου. Η μάρτισα και ενώπιόν σου, διότι επεριφρόνησα τη στοργή σου και δεν ελογάριασα τη λύπη που εδοκίμαζες όταν έφευγα μακρά από σε, και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ Υιός σου. Δεν έχω την αξίωση, ούτε ως μόνιμος δούλος σου παραμένω διαρκώς εν τη οικία σου να προσληφθώ. Κάμε με σαν έναν από τους μισθωτούς σου». Και η σωτηριώδης απόφασης ετέθη σε ενέργεια. Ο άσωτος εσηκώθη και ήρθε στον πατέρα του. Και ενώ αυτός απήχε ακόμη μακρά, τον είδε ο πατέρας του και τον ελυπήθη, και αφού έτρεξε εις προϋπάντηση αυτού, έπεσε εις τον τράχυλό του και να αγκαλιστείς αυτόν τον εφίλησε με πόθο και στοργή. Ο Θεός δηλαδή όχι μόνο δέχεται τον δια της μετανοίας επιστρέφοντα αμαρτωλό, αλλά και προτού ακόμη πλησιάσει αυτός προς τον Θεό, σπέβδει ο Θεός προς αναζήτησή του και τον εναγκαλίζεται με στοργή. Παρά τη στοργή όμως του Πατρός και παρά την επελθούσα συνδιαλλαγή, ο Υιός συντετριμένος έκαμε την εξομολόγησή του και είπε: «Πατέρα, η μάρτισα εις των ουρανών και ενώπιόν σου και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ Υιός σου». Ο πατέρας δε τότε τον διέκοψε και είπε εις τους δούλους του: «Βγάλετε έξω την πιο καλή φορεσιά από όσας έχουμε, φορεσιά ομοία προς εκείνη που εφορούσε προτού να φύγει από το σπίτι μου». Και επειδή αυτός θα εντρέπεται εις την κατάσταση που είναι να τη φορέσει, ενδύσατε τον εσείς, δια να μην είναι πλέον γυμός και κουρελιάρης, και δώσατε δακτυλίδιο εις το χέρι του να το φορεί, όπως φορούν οι κύριοι και οι ελεύθεροι. Δώσατε του και υποδήματα εις τους πόδας, να μην περιπάτει ανυπόδιτος όπως οι σκλάβοι, τον αποκαθιστώ δηλαδή εξ ολοκλήρου εις την θέση και τα δικαιώματα που είχε πρωτού ασωτεύσει. Και επιπλέον διατάσσω να φέρετε και να σφάξετε εκείνο από τα μοσχάρια που τα τρέφομαι ξεχωριστά δια κάποια χαρμόσυνο και εξαιρετική περίσταση, και αφού φάγομεν, ας χαρώμεν και ας διασκεδάσομεν με τραγούδια και με χορούς, διότι ο Υιός μου αυτός έως προλίγου ήτο πεθαμένος και ξαναζωντάνευσε, και ήτο χαμένος και βρέθη, και ήρχισαν να εφραίνονται. Ο μεγαλύτερος δε Υιός, προς τον οποίον ομοίωζαν οι Φαρισαίοι, ήτο εις το χωράφι. Και καθώς ήρχε το και πλησίαζε στο σπίτι, ήκουσε όργανα και τραγούδια και χορούς. Και αφού προσεκάλεσε ένα από τους υπηρέτας που εστέκοντο απ' έξω, ηρώτα να μάθει σαν τι τάχα να ήσαν αυτά. Αυτός δε του είπεν: «Ότι ο αδελφός σου ήλθε και ο πατέρας σου έσφαξε το μοσχάρι το θρεπτό, διότι του ήλθε πάλι γης». όπως δε οι Φαρισαίοι σκανδαλίζονται όταν έβλεπαν τον Κύριο να συναναστρέφεται και να διδάσκει τους αμαρτωλούς, έτσι και ο μεγαλύτερος Υιός εθύμωσε και δεν ήθελε να έμβει στο σπίτι. Ο πατέρας του λοιπόν, με την αυτή στοργή που εδέχτη τον νεότερο, ευγήκε και εις αυτόν και τον παρεκάλλει. Αλλά ο μεγαλύτερος Υιός απεκρίθηκε, είπε προς τον πατέρα: «Ιδού τόσα χρόνια σε δουλεύω και ποτέ προς τα γη σου δεν παρεύει και δεν μου έδωκες ποτέ ούτε ένα ερήφιο να εφρανθώ με τους φίλους μου». Πόσο ο πρεσβύτερος Υιός πλανάται, εάν υπήρχε τόσο πειθαρχικός προς τον πατέρα, πώς τώρα μετά τόσου πείσματος παρακούει αυτόν? Πότε δε ζήτησε ερήφιο παρά του πατρός του και ο πατήρ δε του το έδωκε? Όταν δε ήλθε ο προκομμένος αυτός Υιός σου, που κατέφαγε την περιουσία σου με πόρνας, έσφαξε δι' αυτόν το μοσχάρι που το είχαμε θρεφτάρει». Δηλαδή ο μεγαλύτερος Υιός μετεχειρίστη την αλαζονική γλώσσα των Φαρισαίων, περιφρονούσαν τους αμαρτωλούς και νόμιζαν ότι μόνο αυτοί ως δίκαιοι είχαν δικαιώματα επί της αγάπης του Θεού. Και ο πατέρας τότε του είπε: «Παιδί μου, σύ είσαι πάντοτε μαζί μου και όλα όσα έχω ειδικά σου είναι. Έπρεπε δε και εσύ να εφραθείς και να χαρείς, διότι ο αδελφός σου αυτός, για τον οποίο με τόση περιφρόνηση ομιλείς, ήτο νεκρός και είσαι πάλι, και χαμένος ήτο και βρέθη».
1: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης με τα συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

Ναι, αλλά οι άνθρωποι μετανοούν. Αυτοί, ενώ ήταν άγγελοι, κατήντησαν δαίμονες και αντί να μετανοήσουν, γίνονται πιο πονηροί και κακοί και βάλθηκαν με μανία να καταστρέψουν τα πλάσματα του Θεού. Ήταν το πιο φωτεινό τάγμα ο Αιωσφόρος και τελικά από την υπερηφάνεια οι δαίμονες απομακρύνθηκαν από το Θεό πριν από χιλιάδες χρόνια και συνεχίζουν να απομακρύνονται με την υπερηφάνεια και να μένουν αμετανόητοι. Ένα κύριε Λέισον να πούν «Ο Θεός κάτι θα κάνει και για αυτούς». Να πούν ένα ήμαρτον. Δεν λένε ήμαρτον. Αν ο διάβολος έλεγε ήμαρτον, θα γινόταν άγγελος πάλι. Η αγάπη του Θεού δεν έχει όρια. Αλλά ο διάβολος έχει θέλημα γερό, πείσμα, εγωισμό. Δεν θέλει να καμφθεί, δεν θέλει να σωθεί. Φοβερό πράγμα. Και ενώ ήταν άγγελος. Γέροντα, ο διάβολος θυμάται την προηγούμενη κατάστασή του. Αν θυμάται, λέει, αυτός είναι πυρ και μανία, γιατί δεν θέλει να γίνουν άλλοι άγγελοι που θα τον αντικαταστήσουν. Και όσο πάει, χειρότερος γίνεται. Εξελίσσεται στην κακία και στο φθόνο. Ω, αν νιώσει κανείς το κατάντημα του διαβόλου, θα κλαίει μέρα νύχτα. Εδώ έναν καλό άνθρωπο βλέπει κανείς που αλλάζει, γίνεται εγκληματίας και πόσο στεναχωριέται. Πόσο μάλλον να δει έτσι όχι έναν άνθρωπο, αλλά έναν άγγελο. Κάποτε ένας μοναχός είχε πονέσει πολύ τους δαίμονες και ενώ προσευχόταν γονατιστός πεσμένος κάτω έλεγε τα εξής: «Εσύ Θεός είσαι και άμα θέλεις μπορείς να βρεις ένα τρόπο για να σωθούν και αυτοί οι δυστυχισμένοι δαίμονες, οι οποίοι ενώ είχαν τέτοια μεγάλη δόξα πρώτα, τώρα έχουν όλη την κακία και τη διαβολιά του κόσμου. Και αν δεν μας προστάτευες, θα μας είχαν ρημάξει όλους τους ανθρώπους». Ενώ λοιπόν έλεγε αυτά τα λόγια προσευχόμενος με πόνο, βλέπει ένα κεφάλι σκυλίσιο δίπλα του, να του βγάζει τη γλώσσα και να τον κροϊδεύει. Το επέτρεψε, φαίνεται, ο Θεός αυτό, για να πληροφορήσει τον μοναχό ότι εκείνος έτοιμος είναι να τους δεχθεί, αρκεί να μετανοήσουν. Αλλά αυτοί δεν θέλουν τη σωτηρία τους. Βλέπετε, η πτώση του Αδάμ αντιμετωπίστηκε με τον ερχομό του Θεού στη γη, με την ενανθρώπιση. Ενώ του διαβόλου η πτώση δεν υπάρχει περίπτωση να αντιμετωπιστεί εκτός αν ταπεινωθεί. Ο διάβολος δεν διορθώνεται, γιατί δεν θέλει. Ξέρετε πόσο θα χαιρόταν ο Χριστός. Και ο άνθρωπος μόνο όταν δεν θέλει δεν διορθώνεται. Γέροντα, ο διάβολος γνωρίζει ότι ο Θεός είναι αγάπη και τον αγαπάει. Παρ' όλα αυτά συνεχίζει το τυπικό του. Πώς δεν το γνωρίζει, αλλά η υπερηφάνεια τον αφήνει. Είναι όμως και πονηρός. Προσπαθεί τώρα να κερδίσει όλο τον κόσμο. Σου λέει, αν έχω περισσότερους οπαδούς, θα αναγκαστεί ο Θεός στο τέλος να λυπηθεί όλα τα πλάσματά του και θα με πάρει και εμένα. Έτσι νομίζει. Γι' αυτό θέλει όσο μπορεί να αποκτήσει πιο πολλούς οπαδούς. Βλέπετε που το πάει. Σου λέει, έχω τόσους με το μέρος μου, θα αναγκαστεί ο Θεός να χαριστεί και σε μένα. Χωρίς να μετανιώσει. Και ο Ιούδας το ίδιο δεν έκανε. Ήξερε ότι ο Χριστός θα ελευθέρωνε τους νεκρούς από τον Άδη. Σου λέει, θα πάω κι εγώ πριν από τον Χριστό για να με ελευθερώσει και εμένα. Βλέπεις πονηριά. Αντί να ζητήσει συγχώρεση από τον Χριστό, πήγε να κρεμαστεί. Και να δείτε, η ευσπλαχνία του Θεού λύγησε τη σικιά και αυτός μάζεψε τα πόδια του για να μην ακουμπήσουν κάτω. Και όλα αυτά για να μην πάει να πει ένα ευλόγησον. Φοβερό. Έτσι λοιπόν και ο διάβολος, ο αρχηγός του εγωισμού, δεν λέει ήμαρτον, αλλά συνέχεια ζορίζεται να αποκτήσει περισσότερους οπαδούς. Η ταπείνωση έχει μεγάλη δύναμη και διαλύει το διάβολο. Είναι το πιο δυνατό σοκ για το διάβολο. Όπου υπάρχει ταπείνωση, δεν έχει θέση ο διάβολος. Και όπου δεν υπάρχει διάβολος, επόμενο είναι να μην υπάρχουν πειρασμοί. Μια φορά, ένας ασκητής ζόρισε ένα ταγκαλάκι να πει «Το Άγιος ο Θεός».

είπε το ταγκαλάκι. «Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς όμως», δεν έλεγε. «Πες ελέησον ημάς», τίποτε. Αν το έλεγε θα γινόταν άγγελος. Όλα τα λέει το ταγκαλάκι. Το ελέησον με δεν το λέει, γιατί χρειάζεται ταπείνωση. Το ελέησον με έχει ταπείνωση και δέχεται η ψυχή το μεγάλο έλεος του Θεού που ζητάει. Ό,τι και να κάνουμε, ταπείνωση, αγάπη και αρχοντιά χρειάζεται. Τα πράγματα είναι απλά, εμείς τα κάνουμε δύσκολα. Όσο μπορούμε να κάνουμε ό,τι είναι δύσκολο στο διάβολο και εύκολο στον άνθρωπο. Η αγάπη και η ταπείνωση είναι δύσκολες στο διάβολο και εύκολες στον άνθρωπο. Και ένας φιλάσθενος που δεν μπορεί να κάνει άσκηση μπορεί να νικήσει το διάβολο με την ταπείνωση. Σε ένα λεπτό μέσα μπορεί ο άνθρωπος να γίνει άγγελος ή ταγκαλάκι. Πώς? Με την ταπείνωση ή την υπερηφάνεια. Τι, μήπως χρειάστηκαν ώρες για να γίνει ο αιωσφόρος από άγγελος διάβολος? Μέσα σε δευτερόλεπτα έγινε. Ο ευκολότερος τρόπος για να σωθούμε είναι η αγάπη και η ταπείνωση. Γι' αυτό από την αγάπη και την ταπείνωση να αρχίσουμε και μετά να προχωρήσουμε στα άλλα. Να εύχεστε να δίνουμε συνέχεια χαρά στο Χριστό και στενοχώρια στο ταγκαλάκι, μια που του αρέσει η κόλαση και δεν θέλει να μετανοήσει.

Γέροντα, γιατί το διάβολο τον λένε κοσμοκράτορα? Είναι πράγματι? Ακόμη αυτό έλειπε, να κυβερνά ο διάβολος τον κόσμο. Όταν είπε ο Χριστός για το διάβολο, ο άρχον του κόσμου τούτου, δεν εννοούσε ότι είναι κοσμοκράτορας, αλλά ότι κυριαρχεί στη ματαιότητα, στην ψευτιά. Αλίμονο, θα άφηνε ο Θεός το διάβολο κοσμοκράτορα? Όσοι όμως έχουν δοσμένη την καρδιά τους στα μάταια, στα κοσμικά, αυτοί ζουν από την εξουσία του κοσμοκράτορος του αιώνος τούτου. Ο διάβολος δηλαδή κυβερνάει τη ματαιότητα και τους ανθρώπους που είναι κυριευμένοι από τη ματαιότητα, από τον κόσμο. Κόσμος τι θα πει? Δεν θα πει κόσμημα, μάταιο στολίδι? Όποιος λοιπόν είναι κυριευμένος από τη ματαιότητα είναι υπό την κατοχή του διαβόλου. Η εχμαλωτισμένη καρδιά από τον μάταιο κόσμο διατηρεί και την ψυχή ατροφική και το νου σκοτισμένο. Τότε, ενώ φαίνεται κανείς ότι είναι άνθρωπος, στην ουσία είναι πνευματικό έκτρωμα. Μου λέει ο λογισμός ότι ο μεγαλύτερος εχθρός της ψυχής μας, ακόμη και από το διάβολο, είναι το κοσμικό πνεύμα, γιατί μας παρασύρει γλυκά και μας πικραίνει τελικά αιώνια. Ενώ αν βλέπαμε τον ίδιο το διάβολο, θα μας έπιανε τρόμος, θα αναγκαζόμασταν να καταφύγουμε στο Θεό και θα εξασφαλίζαμε τότε τον Παράδεισο. Στην εποχή μας, πολλοί κόσμος, κοσμικό πνεύμα, μπήκε στον κόσμο και αυτός ο κόσμος θα τον καταστρέψει. Έβαλαν οι άνθρωποι μέσα τους τον κόσμο και διώξανε από μέσα τους τον Χριστό. Γέροντα, γιατί δεν καταλαβαίνουμε πόσο κακό κάνει το κοσμικό πνεύμα και παρασυρώμαστε από αυτό? Γιατί το κοσμικό πνεύμα μπαίνει σιγά σιγά, όπως ο σκαντζόχυρος μπήκε στη φωλιά του λαγού. Στην αρχή ο σκαντζόχυρος παρακάλεσε το λαγό να βάλει λίγο το κεφάλι του μέσα στη φωλιά του για να μην βρέχεται. Μετά έβαλε το ένα πόδι, μετά το άλλο και τελικά μπήκε ολόκληρος και με τα αγκάθια του έβγαλε τελείως έξω το λαγό. Έτσι και το κοσμικό φρόνημα μας ξεγελάει με μικρές παραχωρήσεις και σιγά σιγά μας κυριεύει. Το κακό λίγο λίγο προχωράει. Αν έρχονταν απότομα δεν θα ξεγελιόμασταν. Βλέπεις, αν θέλεις να ζεματίσεις έναν βάτραχο πρέπει να του ρίξεις λίγο λίγο το ζεματιστό νερό. Αν το ρίξεις απότομα όλο μαζί πετιέται και φεύγει, γλιτώνει. Ενώ αν του ρίξεις λίγο καυτό νερό στην αρχή θα το τεινάξει λίγο από την πλάτη του και μετά θα το δεχτεί. Αν του ρίξεις ακόμη λίγο, θα το τεινάξει λίγο και σιγά σιγά θα ζεματιστεί χωρίς να το καταλάβει. Βρε βάτραχε, αφού σου έριξε λίγο καυτό νερό, σήκω και φύγε. Δεν φεύγει. Φουσκώνει, φουσκώνει και μετά ζεματιέται. Έτσι κάνει και ο διάβολος. Μας ζεματίζει λίγο λίγο και τελικά, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, βρισκόμαστε ζεματισμένοι. Η ψυχή που συγκινείται από τις ομορφιές του υλικού κόσμου φανερώνει ότι ζει μέσα της ο μάταιος κόσμος. Γι' αυτό έλκεται από την πλάση και όχι από τον πλάστη, από τον πυλό και όχι από το Θεό. Δεν έχει σημασία αν ο πυλός αυτός είναι καθαρός και δεν έχει λάσπη αμαρτίας. Η καρδιά, όταν έλκεται από κοσμικές ομορφιές, οι οποίες δεν είναι αμαρτωλές, αλλά δεν πάβουν να είναι μάταιες, νιώθει κοσμική χαρά της ώρας, η οποία δεν έχει θεϊκή παρηγοριά, φτερούγισμα εσωτερικό με αγαλίαση πνευματική. Όταν όμως ο άνθρωπος αγαπάει την πνευματική ωραιότητα, τότε γεμίζει και ομορφαίνει η ψυχή του. Αν γνώριζε ο άνθρωπος και ιδίως ο μοναχός την εσωτερική ασχήμια του, δεν θα επιδίωκε εξωτερικές ομορφιές. Μέσα η ψυχή έχει τόσους λεκέδες, τόσες μουτζούρες και θα κοιτάξουμε λόγου χάρη τα ρούχα μας. Πλένουμε τα ρούχα μας, τα σιδερώνουμε κιόλας και είμαστε καθαροί και μέσα είμαστε μη τα ρωτάς. Γι' αυτό αν λάβει υπόψη του κανείς τι πνευματική ακαθαρσία έχει μέσα του, δεν θα καθίσει τόσο σχολαστικά να βγάλει και το παραμικρό λεκέ από τα ρούχα του. Γιατί αυτά είναι χίλιες φορές καθαρότερα από την ψυχή του. Αλλά αν δεν έχει υπόψη του ο άνθρωπος την πνευματική σαβούρα που έχει μέσα του, τότε
κοιτάει να βγάλει σχολαστικά και τον παραμικρό Λεκέ. Αυτό που χρειάζεται είναι να στρέψει όλη τη φροντίδα του στην πνευματική καθαρότητα, στην εσωτερική ομορφιά και όχι στην εξωτερική. Τα πρωτεία να δοθούν στην ομορφιά της ψυχής, στην πνευματική ομορφιά και όχι στις μάταιες ομορφιές, γιατί και ο Κύριος μας είπε: «Όσο αξίζει μία ψυχή, δεν αξίζει ο κόσμος όλος». Όσοι δεν φρενάρουν την καρδιά τους από τις υλικές επιθυμίες, τις μη απαραίτητες, ούτε καν λόγος γίνεται για σαργικές επιθυμίες, και δεν συμμαζέψουν το νου τους μέσα στην καρδιά για να τα δώσουν όλα μαζί με την ψυχή στο Θεό, διπλή δυστυχία τους περιμένει. Γεροντά, είναι πάντα κακό το να επιθυμείς κάτι? Όχι. Η επιθυμία της καρδιάς δεν είναι καθεαυτή κακή. Αλλά όταν μου παίρνουν ένα κομμάτι της καρδιάς μου, πράγματα, έστω και μία αμαρτωλά, μου ελαττώνουν την αγάπη μου προς το Χριστό. Αυτή η επιθυμία πάλι είναι κακή, γιατί ο εχθρός μου κόβει την αγάπη από το Χριστό. Όταν επιθυμώ ένα πράγμα χρήσιμο, ένα βιβλίο λόγου χάρη, και μου παίρνει ένα κομμάτι της καρδιάς, τότε αυτό είναι κακό. Γιατί να μου πάρει ένα κομμάτι της καρδιάς ένα βιβλίο? Το βιβλίο θα επιθυμώ ή το Χριστό θα λαχταρώ? Κάθε επιθυμία, όσο καλή και αν φαίνεται, δεν είναι καλύτερη από το να επιθυμεί κανείς το Χριστό ή την Παναγία. Όταν δώσω την καρδιά μου στο Θεό, είναι δυνατόν ο Θεός να μην μου δώσει όλο τον εαυτό του? Ο Θεός ζητά την καρδιά του ανθρώπου. «Δώσμι ιε συν καρδίαν». Άμα του δώσει ο άνθρωπος την καρδιά του, μετά ο Θεός του δίνει και ό,τι αγαπάει η καρδιά του, αρκεί να μην τον βλάψει. Μόνο στο Χριστό, όταν δίνεται, η καρδιά δεν χαραμίζεται. Και μόνο στο Χριστό βρίσκεις πλούσια ανταπόκριση θεϊκής αγάπης σε αυτή τη ζωή και στην άλλη, την αιώνια, τη Θεία Αγαλίαση. Πρέπει να αποφεύγουμε τα κοσμικά πράγματα για να μην μας παίρνουν την καρδιά και να χρησιμοποιούμε τα απλά μόνο για να εξυπηρετούμαστε. Να φροντίζουμε όμως να είναι στέρεα. Αν θέλω να χρησιμοποιώ ένα όμορφο πράγμα, δίνω όλη την καρδιά μου στην ομορφιά και για το Θεό δεν μένει ούτε ένα κομματάκι. Περνάς από κάπου και βλέπεις ένα σπίτι με ωραία μάρμαρα. Σχέδια, σκαλίσματα, θαυμάζεις τις πέτρες, τα τούβλα και αφήνεις την καρδιά σου εκεί. Ή βλέπεις σε ένα κατάστημα ένα ωραίο σκελετό για τα γυαλιά σου και τον επιθυμείς. Αν δεν τον αγοράσεις, αφήνεις την καρδιά σου στο κατάστημα. Αν τον αγοράσεις, κρεμάς την καρδιά σου από το σκελετό που φοράς. Ιδίως οι γυναίκες εύκολα κλέβονται. Λίγες είναι εκείνες που δεν χαραμίζουν στα μάτια την καρδιά τους. Θέλω να πω, κλέβει ο διάβολος την πλούσια καρδιά που έχουν με όλα τα κοσμικά, τα χρωματιστά, τα γυαλιστερά. Χρειάζεται ένα πιάτο. Θα ψάξει να βρει ένα πιάτο με λουλούδια. Λες και θα ξυνήσει το φαγητό αν δεν έχει λουλούδια το πιάτο. Μερικές πνευματικές γυναίκες θα συγκινηθούν με σοβαρά σχέδια, με δικέφαλο αετό κλπ. Μετά ρωτάνε, γιατί δεν συγκινούμε από τα πνευματικά? Πώς να συγκινηθείς, αφού η καρδιά σου είναι σκορπισμένη στα ντουλάπια, στα πιάτα? Δεν έχεις καρδιά, έχεις μόνο κρέας που μέσα κάτι χτυπάει, τικ-τακ, μηχανικά, σαν το ρολόι, ίσα-ίσα για να περπατάς. Γιατί πάει λίγο η καρδιά στο ένα, λίγη καρδιά στο άλλο και για το Χριστό δεν μένει τίποτε. Δηλαδή, γέροντα, και αυτές οι απλές επιθυμίες είναι αμαρτωλές? Οι επιθυμίες αυτές, όσο και αμαρτωλές να μην είναι, είναι χειρότερες από τις αμαρτωλές. Γιατί μία αμαρτωλή επιθυμία θα τον συγκλονίσει τον άνθρωπο κάποια φορά και θα τον πειράξει η συνείδηση. Οπότε θα κάνει μία προσπάθεια, θα μετανοήσει, θα πει «Ήμαρτον, Θεέ μου».
Ενώ αυτές οι επιθυμίες, οι καλές εντός εισαγωγικών, δεν τον ανησυχούν. Νομίζει ότι πάει καλά. Αγαπώ το καλό, αγαπώ το όμορφο, λέει. Άλλωστε και ο Θεός τα έκανε όλα όμορφα. Ναι, αλλά δεν πάει στον κτίστη η αγάπη του. Πάει στο κτίσμα. Γι' αυτό καλά είναι να κόβουμε κάθε επιθυμία. Όταν κανείς κάνει μια προσπάθεια για τον Χριστό και θυσιάζει αυτό που αγαπάει και κάνει κάτι που δεν το αγαπάει, όσο καλό και να είναι αυτό που αγαπάει, τότε ο Θεός του δίνει μεγαλύτερη ανάπαυση. Η καρδιά, πριν καθαριστεί, έχει τις κοσμικές επιθυμίες και χαίρεται με αυτές. Όταν όμως εξαγνιστεί, μετά στεναχωριέται με τις κοσμικές επιθυμίες, συχαίνεται τις κοσμικές επιθυμίες και τότε οι χαρές είναι πνευματικές. Έτσι εξαγνίζεται η καρδιά όταν συχαθεί τις κοσμικές επιθυμίες. Πριν τις συχαθεί, έλκεται από αυτές. Αλλά βλέπεις, εμείς δεν θέλουμε να στεναχωρήσουμε λίγο τον παλαιό άνθρωπο. Θέλουμε να κάνουμε τα χατήρια του παλαιού ανθρώπου. Πώς θα γίνουμε μετά μιμητές Χριστού? Όταν γέροντα δυσκολεύομαι να κόψω μία επιθυμία μου, πρέπει να επιμείνω στον αγώνα? Ναι, ακόμη κι αν στεναχωρείται η καρδιά σου, επειδή δεν κάνεις αυτά που την αναπαύουν, δεν πρέπει να υπακούσεις την καρδιά σου. Γιατί αν υπακούσεις, θα νιώθεις μία χαρά κοσμική και μετά ένα άγχος πάλι κοσμικό. Ενώ αν δεν υπακούσεις και στεναχωρηθεί η καρδιά επειδή δεν έκανες αυτά που την αναπαύουν και το χαίρεσαι αυτό, τότε έρχεται η Θεία Χάρις. Για να αποκτήσεις δηλαδή τη Θεία Χάρη, πρέπει να κοπούν οι επιθυμίες, και καλές να είναι. Να κοπεί το θέλημα. Τότε ταπεινώνεται ο άνθρωπος και όταν ταπεινωθεί έρχεται μετά η Θεία Χάρις. Όταν δυσαρεστηθεί κοσμικά η καρδιά, τότε θα χαρεί πνευματικά. Όσο μπορεί κανείς να μάθει να αποφεύγει την κοσμική παρηγοριά, να κάνει εσωτερική εργασία πνευματική για να αποκτήσει την θεϊκή παρηγοριά. Γέροντα, συχνά κοσμικοί άνθρωποι λένε ότι αισθάνονται ένα κενό, ενώ έχουν όλα τα καλά. Η πραγματική, η γνήσια χαρά βρίσκεται κοντά στο Χριστό. Αν συνδεθείς μαζί του με την προσευχή, θα δεις πληρωμένη την ψυχή σου. Η κοσμική τη χαρά τη ζητούν στις απολαύσεις. Μερικοί πάλι πνευματικοί άνθρωποι τη ζητούν σε θεολογικές συζητήσεις, ομιλίες κλπ. Και όταν τελειώσουν όλα αυτά, μένουν με ένα κενό και αναρωτιούνται τι θα κάνουν στη συνέχεια. Είτε αμαρτωλά, είτε αδιάφορα είναι αυτά με τα οποία ασχολούνται, το ίδιο είναι. Δεν πηγαίνουν τουλάχιστον να κοιμηθούν, να είναι ξεζαλισμένοι το πρωί στη δουλειά τους. Εκπληρώνοντας τις κοσμικές επιθυμίες της καρδιάς, δεν έρχεται η πνευματική χαρά. Άγχος έρχεται. Η κοσμική χαρά φέρνει και το άγχος στους πνευματικούς ανθρώπους. Η κοσμική χαρά δεν είναι μόνιμη, αληθινή χαρά. Είναι μία χαρά πρόσκαιρη, εκείνης της στιγμής. Αυτή είναι χαρά υλική. Δεν είναι πνευματική. Από υλικές χαρές όμως δεν γεμίζει η ψυχή του ανθρώπου. Ίσα ίσα γεμίζει σαβούρα μέσα. Όταν νιώσουμε την πνευματική χαρά, δεν θα θέλουμε την υλική χαρά. Η κοσμική χαρά δεν ξεκουράζει τον πνευματικό άνθρωπο. Τον κουράζει. Βάλε ένα πνευματικό άνθρωπο σε ένα κοσμικό σπίτι, δεν ξεκουράζεται. Και ο κοσμικός άνθρωπος νομίζει ότι ξεκουράζεται, αλλά βασανίζεται. Το χαίρεται εξωτερικά, αλλά μέσα του δεν ευχαριστιέται. Βασανισμένος είναι. Με την κοσμική τάξη, γέροντα, σε πιάνει ασφυξία. Και η ασφυξία τους πιάνει και τα θέλουν κιόλας όπως ο βάτραχος τρέχει στο στόμα του φιδιού. Το φίδι κάθεται απέναντι από τη στέρνα και κοιτάζει συνέχεια το βάτραχο. Αν ξεγελαστεί ο βάτραχος και κοιτάξει το φίδι, ηλεκτρίζεται, ζαλίζεται και τρέχει φωνάζοντας στο στόμα του φιδιού. Μετά το φίδι τον δαγκώνει και τον δηλητηριάζει για να μην χτυπιέται. Τότε φωνάζει ο βάτραχος, αλλά και να τον γλιτώσεις, έχει δηλητηριαστεί και θα ψοφήσει.
«Γέροντα, γιατί οι άνθρωποι χαίρονται με τα κοσμικά πράγματα?» «Δεν σκέφτονται την αιωνιότητα οι σημερινοί άνθρωποι. Η φιλαυτία τους κάνει να ξεχνούν ότι θα χαθούν τα πάντα. Δεν έχουν συλλάβει το βαθύτερο νόημα της ζωής. Δεν νιώσαμε άλλες ουράνιες χαρές. Δεν σκυρτάει η καρδιά τους για κάτι ανώτερο. Μένεις λόγω χάρη σε κάποιον να κολοκύθει. Τι ωραίο κολοκύθι», λέει. «Τους δίνεις ανανά. Ο ανανάς έχει λέπια», σου λέει, «και τον πετάει, γιατί δεν έφαγε ποτέ. Ή πες ένα τυφλοπόντικα. Τι ωραίος είναι ο ήλιος. Αυτός πάλι θα χωθεί μες στο χώμα». Όσοι αναπαύονται μέσα στον υλικό κόσμο μοιάζουν με τα ανόητα πουλάκια που θα θορυβούν μέσα στο αυγό για να σπάσουν το τσόφλι και να βγουν έξω, να χαρούν τον ήλιο, το ουράνιο πέταγμα στην παραδεισένια ζωή, αλλά παραμένουν ακίνητα και πεθαίνουν μέσα στο τσόφλι του αυγού.

0: Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.
1: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
4: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με η μήτρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους ασοδούς σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν έδωκα άνουλο καυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχ Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
5: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασες πόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύ την καρδία εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ω πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι του λόγου σου. Εν όλη καρδία μου εξεζητησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πω αν μη αμάρτωση. Ευλογητό η κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματό σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ω επιπαντή πλούτο. Έντε εντολέ σου αδωλεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω, κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδω στο δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω του λόγου σου. Αποκάλυψον του οφθαλμού μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικο εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψει απεμούτα εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνιση επικατάρατη οι εκλείνοντε από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδο και εξουδένο είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλές και τη δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου, μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδού μου εξήγηλα και επίκουσά μου, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησον με και αδολεσχίσω εν τη αμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδεία βεβαίωσον με εν τη λόγη σου. Οδόν αδικία απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθεία ηρετησά μου και τα κρίματά σου ούκα πελαθώμη. Εκολύθνη μαρτυρή σου, κύριε, μη με κατεσχύνει. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου ει τα μαρτύρια σου και εμεί πλέον εξίαν. Απόστρεψον του οφθαλμού μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου, όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου, εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων, ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματό μου λόγων αληθεία ω πόδρα, ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίε σου εναντίον βασιλέων και ούκη χινόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασιγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα εντολά σου ασιγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου ανεπιλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσαν την ταπεινώσου μου ότι το λόγιο σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην το κρυμάτων σου απένο κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονοματό σου, κύριε, και εφύλαξα τον νόμον σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, κύριε, είπα του φυλάξε τον νόμον σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμην τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου ει τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξασε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθώμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, κύριε, πλήρη έχει τα δικαιώματά σου, δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου, κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση, δίδαξόν με ότι το συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστό εσύ, κύριε, και εν τη χριστότητή σου, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε τον νόμον σου εμελέτησα. Αγαθόν μοι ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρευσου επί σαν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Υφοβούμεν είσαι όψοντε με και εφρανθήσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεος σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμήσου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ό,τι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψα το σαν με η φοβούμεν είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασής σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπη εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθώμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν τόμοι παράνομοι αδολεσχίας αλούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ούκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσαν με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσε στην γην και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αναματολή του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολήν σου ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στοματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς θες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσησα τον δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσον με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποίησε το Κυρίο διεσκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιεί και συνετή είναι ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λίδρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιο σου σπόδρα και ο δούλο σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξάσι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντε με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύηση, εσύ, Κύριε, και πάση οδύ σου αλήθεια. Καταρχά έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι ει τον αιώνα εθεμελίωσε αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμη. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κεφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, τον δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμον σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου, Κύριε, και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου, τι πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον ταχύλι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι του σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφή εμέν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός για τη Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα, ού γαρίδας πότε προσέ επελεύστε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μην εισάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω ποιονή και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεοτό και Παρθένα οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς ημάχησον, τον κόσμον σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε ότι εσύ Θεοτό και ελπής ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, συνά την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσομενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
3: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσίες ημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι το σώνει τυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόησι μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούσι διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε, κάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινό φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε ειρνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απόλυσας ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διότι σου οπούμεν την ανήκα ως τόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλλην, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόηση άλλων των πόδα σου μη δεν εις τάξει οφειλάσσον σε. Ιδούν εις τάξει ουδέ πνώση οφειλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιάν σου. Ημέρα ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλέσει κου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρα ημών εις τα Άγια και ευλογείτε των Κύριων. Ευλογήσεσαι, Κύριος, εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γην.
7: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστηρητες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Νήσθητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και ως εν δύο ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έσυ πόνο σου λείπου εις στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές οικεσίες κατίνονται, δύο ανυμνούντες βόμενς η χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεω ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια εν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σωραθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
6: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών.
4: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξεση.
6: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
4: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατεράγιε ευλόγησον.
2: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτού.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Γιατί δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιων ευμενή και ευδιάλακτων γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσον την καθημών κινουμένην και ερίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρη μόνη ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσιμα μακράν. Και ήλεος, ήλεος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.
8: Αμήν.
2: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός ελπίς ημών, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναγράνου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού. Προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων ιεραρχών, των Αγίων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, πατέρων ημών, των ενάσκης λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και θαυματουργών αναργύρων, των εναγίες πατέρων ημών, Σπυρίδωνος, επισκόπου τριμηθούντος του θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν,
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
8: Κύριε ελέησον.
2: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
8: Κύριε ελέησον.
2: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Ορθοδόξους αρχιερείς,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους πνευματικούς παρφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού.

εις συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη Κύριε και τον ενικτή προσεύοντον, επάκουσον αυτόν και ελέησον και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρη ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
1: Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρασε και έχαρξε και νυχτή εναντίον σου, ψελθέτω τον οποίον σου προς ευχήν μου, κλείνω το ού σου στη δέησή μου, ότι πλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Παρθολογήστε μετά τον καταβενό την Ισλάκων, εγεννήθηνος ο άνθρωπος αβοήθητος, ενικρής ελεύθερος, όσοι τραυματίοι καθαίβλουσαν τάφων με καμνείς της έντη και αυτή εκ της χειρός σου απότισε. Δεν το με ολάω κατά τάτου σκοτήνσκες και αθανάτου. Για με επιστρίχθη ο θυμός σου και πάντας ως μετεωρισμού σου, επήγαγες επί με, εμάκρονε στους γνωστούς μου, απέμουθεν το με βδέλημα εαυτής. Παρεδόθεν κι ούκα ξεπορευόμενοι, ουθαρμοί μου στένησαν από πτωχίας. Εκεί έκραξα προς σε Κύριε όλη την ημέρα διαπέτασα προς έτες χείρες μου. Μη της νικλής ποιείς θαυμάσια, ή ιατρία να στήσω και ξομολογήσω ντέση. Μη διηγήσετε τη συνοτάφω το λόγο σου και την αληθιά σου αντιαπολία. Μη νοστήσετε το σκότι τα θαυμασιά σου και η δικαιοσύνη σου εγεί η πληρισμένη. Εγώ προς σε Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφτάσισε. Είναι αντικύριε αποθήσει την ψυχή μου. Αποστρέφει το πρόσωπό σου απέ μου. Δοχώ σε μη εγώ εγκόπω εκνεότητό μου. Σωθίζεται, ταπεινώθην και ξεπορήθην. Επομένω ήρθαν οι οργέ σου, οι φοβερισμοί σου ξετάραξαν με. Η κύκλο σαν με σίδηρο όλη την ημέρα περιέσχομαι άμα. Εμάκρονα σε από μου φίλων και πλαισίων και του γνωστού μου από ταλαιπωρία. Κύριε Θεό, σωτηρία μου, ημέρα σε και έκαρχα και νυχτή εναντίον σου. Είσαι θέτο ενώπιόν σου προ ευχή μου. Κλείνω το ου σου στη δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και με επιλανθάνω πάστα σαν τα αποδόσει αυτού. Τον επιλατεύοντα πάσα νομία στον ιό μου, πάσα τη γνώση σου, τον λυτρό μου να εκφορά στην ζωή σου. Τον στεφανώντα εν ελέγχει και εκτιμή, τον εμπιπλώντα να αγαθεί στην επιθυμία σου, ανακαινιστεί σε τέωσα ή του νιώτη σου. Ποιον ελεμοσύνα ο Κύριο ή κρίμα πάσα τη αδικουμένη, εγνώρισε τα σοδού αυτού του Μωυσή τη ή Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρημο και λίμον ο Κύριο, μακρόθυμο και πολυέλαιο, ούκ ει τέλο οργιστήσετε. Ουδέ στον αιώνα μην ή, ούκ κατά τη νομία Σιμών επίηση νημίν, ουδέ κατά τη αμαρτία Σιμών ανταπέδρε και νημίν, ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη, εκλατέω ο Κύριο το έλεο αυτού επί του φοβουμένου αυτών. Καθώ τον απέχω στην Ατολέα από τη Σμών, εμάκρυνε φημών τη ανομία Σιμών. Καθώ η κτήρη πατήριου σου, κτήρησε Κύριο φοβουμένου αυτών, και αυτό έγινε το πλάσμα ημών εμνίστη ο τυχού σα μεν. Άνθρωπο σου χόρτωσε η μέρα αυτού, ο άνθρωπο του αγρού του εξανθίσει. Ότι πνεύμα δήλθεν είναι αυτό και όχι υπάρξει, του και πυκνώστε επί των τόπων αυτού. Το δέλεο του κυρίου από του αιώνα και έω του αιώνα από του φοβουμένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επίση ιών τη φυλάου του διαθήκην αυτού. Και μενημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτά. Κύριο εν του ουρανού, ετοίμαση των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ, οι ποιούντες των λόγων αυτού, το ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον τη προσευχή μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τα αληθεία σου. Εισάκουσον τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει τη κρίση μετά του δούλου σου, και δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάζων. Ότι καταδίωξε ο εχθρό την ψυχή μου, εταπείνωσε ει γίνη τη ζωή μου. Η κάθε σε με σκοτεινή σου νεκρού σου όμω, και κηδεία σε νεπε με το πνεύμα μου, νημή ταράχθη η καρδία μου. Μνή στην ημέρα των αρχαίων, να μελέτησαν οι πάση τη έργη σου, εν ποιήμαση των χερό σου μελέτων. Διεπέδασα προ έτα χείρα μου, ψυχή μου γυράνει δρόσου. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απέ μου και ομοιωθήσουμε τι καταβαίνωσε ει λάκων. Πω τον πίσω αν με το πρωί το λαό σου την ψήλπισε. Γνώρισε αν με, Κύριε, εδώ νενή προέλθουν την προσέρα την ψυχή μου. Εξαλούμε και τον εχθρό μου, Κύριε, προ σε κατέφυγαν. Διδαξόμε του πίνει το θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένικεν του ονόματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει το κλείψιο στην ψυχή μου. Και εν το ελέσιο ξελοθρέψει του εχθρού του. Και απολύ πάντα στου θλίβοντα την ψυχή μου του γόντουλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει ει κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει ει κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθό να οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νίκαια ή και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

0: Υπέρτη άνω την ειρήνη και τη σωτηρία των ψυχών ημών του κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λέω.
0: Υπέρ τη ειρήνη του σύμπαντο κόσμου, ευσταθία των Αγίων του Θεού εκκλησιών και τη των πάντων ενώσεω του κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λέω.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεω ευλαβία και φόβου Θεού ησιών των εναυτό του κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λέω.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου τη Εχριστό Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λέησο.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνος πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτού και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στράτου του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λέησο.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πίστικων των εν αυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λέησο.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λέησο.
0: Υπέρ πλέον των αδιφορούν των όσων των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Κύριου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λέησο.
0: Υπέρ του ρίστινε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λέησο.
0: Αντιλαβούς σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Αμήν.
0: Της Παναγίας Αθράντου υπέρ ευλογημένης εν δόξου Δεσποινης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Υπέρνηση, πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Πάντα τα έθνη εκυκλωσάν με και το όνομα της Κυρίου ημιν άμιν αυτούς. Θεός Κύριος και επέφανεν ημιν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Παρακυρίου εγένετο αυτή και έστι θαυμαστή εν

ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νικημών σου εξάλειψον το ονόμημά μου. Επιπλέον τίνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν μου. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί δια παντός. Συμμόνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επί είσαι όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικείς εν οπίνες θέσαι. Η δουγάρα εν ανομίας είναι αλήθιν και εν αμαρτίας εκεί στις έμοι μύτης μου. Δουγάρα αλήθεια είναι η αγάπη σας. Τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσα άσβη. Ραντιείς με ισόπα και καθαριστήσουμε. Πληνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσουμε. Κουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνη να αγαλιάσουν λεωστέρα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα τη ανομία μου εξάλειψον. Καρδιά είναι καθαρά να κτίσουν, εν ημί ο Θεός και πνεύμα εχθέ εγγέννησον ή τη εγκάτη μου. Μη απορρίψει με από το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλησα απέ μου. Απόδοσ με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γημονικό στηριξών με. Διδάξω νόμου τα σοδού σου και σε βίση επιστρέψου σου. Ρίσε με ξεμάτων, ο Θεός τη σωτηρία μου. Αγαλιάστε γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ήθελε σα θυσία να εδωκάν, ολοκαυτώμα του και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συνετριμένο, καρδία συνετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεό, ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον, κύριε, τη ευδοκία σου θυσιών, και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσωση επί το θυσιαστηρίων σου μόσχου.

των ιερών μεσούμενος, σταυρώδε σχηματιστή, τεταμένη τροπέων, παλάμε σίγηρε το κράτος διόλε σας.

0: Christus αιώνας των αιώνων, αμήν. Φωτιστικέ σου πηγάζουν εις χάρις εν Θεό χαρίτωτε, φίλοι φώτος μόνοι γενναίοι μάρτυρες, φεδρός καταβγαζόμενον το βαθύτατον σκότος, των ανυπίστων κολάσεων, σε υμνολογούντες παρέδραμον. Δόξα σε Θεό, Συνό, δόξα σε Θεό, σε επαφή και τραπεζωμένη είδωρ, ακρότομος απαιθούν τη λαό, και σκληροκαρδίο της Θεοκλήτου, εδήλω εκκλησίας των μυστήριων, ίσως σταυρός το κράτος και στερεώμα. Δόξα σε ο Θεός, ημών δόξα σε, πλευράς αχράντου λόγη τροθήσεις, είδωρ συνέματι εξευλήθη, εγενίζων διαθήκην και ρηπτικών αμαρτίας, των πιστών γάρ σταυρός καύχημα και βασιλέων κράτος και στερεώμα. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, ωραιοτάτο λογισμό και σταθερά διανία των βασάντων εχωρίσατε πείραν, εκιζόμενης σφοδρός και μάστιξη, Θεό ξεώμενη και αητήτο γνώμη απαρασάλλες σημαίνοντες. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, τες των αιμάτων προχωές, ιεροτάτων προφύραν, επιχρώσαντες γενναίοι οπλίτες αθανάτου, Βασιλεί Κυρίως νυν παρίσταστε υπέρ ημών πρεσβείαν, ακαταπαύστος ποιούμενοι, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ουκ εξειράνθησατε Χριστόν προσομιλούντες βασάνης και ξεώμενοι το σώμα ποικίλος και τεινόμενοι δεινών και της θρησή διδόμενοι, πανευκλείς οπλείτε Άγιοι μεγαλομάρτυρες και νυνκιαοί και ισιώνες των αιώνων αμήν, νομοθεσίες του τεξούς εισαρκωμένου δεσπότου, πειθαρχούντες πανάμω με κόρη, οι γενναίοι αθλητέα νόμος ετροπόσατο, σε συνεργών ισχόντες, την σώζουσαν τας ψυχάς ημών.
1: Ιτικέ, Κύριε του Κυρίου Δεϊθόμεν,
0: Κύριε Λέησον,
1: αντιλαβού σώσουν ελέησον και διαφύλασον ημάς ο Θεός της η χάρη Παναγίας Αχράντου υπέρ ευλογημένης εν δόξου δεσποινησιμών Θεοτόκο και Παρθένου Μαρίας τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
0: Συ, Κύριε.
1: Εσύ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

0: Ιησού και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη.
1: Η ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπέρ ευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθο.
1: Συ Κύριε.
0: Συγχαρεί ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και συ τη δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ως αθλητών εδραίωμα και ευσεβίας έρισμα Εκκλησία τιμά και γεραίρι σου την φωτοφόρον άθλησιν Παναίδη με μάκαρα αθλητά γενναιόφρον. Ένδοξε τρόφιμε σύν της συνάθλησης λασμών, τη συνούσισε

0: Των Αγίων Μαρτύρων τα έπαθλα λαυρανών εδυνάμες εθαύμασαν, ότι σώμαθνη των περικείμενη, ασωμάτους εχθρούς ετροπόσαντο, σταυρού τη ισχύει κρατηνόμενη, όθεν μακαρίζονται εις αιώνας, ηλασμών των πνευμάτων ετούμενη, περπάντων ημών, και γάρ τιμώνται αυτοί ως αίτητοι.
1: Και γάρ τιμώνται αυτοί ως αίτητοι.
0: Κάτι ενάντι του αυτού μηνός μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Τροφίμου Σαββατίου και δωρημέδοντος, πνέοντες εν τρόφιμε και δωρημέδον, εν εξήφους δέχεστε και βίου τέλος, ξυστής σιδερής Σαββάτιος οξέσιν, εις Σαββατισμόν θείων ως Μάρτης φθάνει, εννέα και δεκάτη τρόφιμων τάμων ιδέ συνάθλους, τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησε.

0: Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Η ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράτου υπέρ ευλογημένης εν δόξου δεσποινής
1: ημών Θεοτόκες όσον.
0: Μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών Χριστό

0: Συνδόξα πρέπει Κύριε ο Θεός ημών και συνδόξα να πέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε για την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύθε Πουράνη Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο Αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο Αίροντας αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την δέηση την ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκά στην ημέρα να ευλογήσουσε και ενέσου το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνους. Κύριε, καταφυγία γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά εγώ είπα. Κύριε, ελέησον με ίαση την ψυχή μου ό,τι ημαρτώνσει. Κύριε, προσε κατέφυγον διδαξών με του πίντου θελημάς ότι εσύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γίνος πως είσαι. Καταξίωσον Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη αναμαρτήτως φυλαχθήνει ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός εφ' ημάς καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνειδησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πληρώσουμε την Υιοθνή δέησιν ημών το Κυρίον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ημέραν πάσαν τελείαν Αγία ελληνική και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα δεσποιχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Τον υπόλοιπον χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Θείανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίων την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.

0: των Αγίων ημωνεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Θεός ελέους εκτιρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και σε τη δόξα να πέμπομεν το Πατρί.

0: ημάς ο Θεός ημών και σοι διδόξαν απέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Μη σοφία.
1: Αμήν.
0: Ειν
1: ειν θωρώπιον εξαιρία αμαρτίας, τον του σταυρού σου ξύλων υψού.

0: αγαθών το εξομολογήσει το Κυρίο και ψάλλει το όνομα τη σου, ύψιστε το αναγέννη το πρωί το λαιό σου, την αληθιά σου κατά νύχτα.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νίκαια Ή και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και ίαση τας ασθενείας ημών ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νίκαια Ή και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστείτο το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου όσο εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην το αφιλήματα ημών. Ως και ημείς αφήμεν της οφειλέτης ημών. Και μη η συνέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από ότου πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία.

Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενός έως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου.

0: Ο Κύριος ευασίλευσε οργιστέστος σαν λαοί, καθήμενος επί των χερουβίμ σαλευθεί το ηγή. Προς Κορινθίους πρώτης επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
1: Πρόσχομαι.
0: Αδελφοί, βλέπετε την κλίση ημών, ότι ου πολύ σοφή.

Κύριος τους ελιθώτας προς αυτόν Ιουδαίους, εγώ υπάγω και ζητήσετε με και τη αμαρτία ημών αποθανείστε, όπου εγώ υπάγω, ημί σου δύναστε.

ημί. Ημίς εκ του κόσμου τούτου εστέ εγώ, και ημί εκ του κόσμου τούτου. Υπόνουν ημίν ότι αποθανείστε εν τις αμαρτίες ημών. Εάν γαρ μη πιστεύσετε ότι εγώ ημί αποθανείστε εν τις αμαρτίες ημών. Ελέγονουν αυτός ητήσι. Και είπεν αυτοίς ο Ιησούς, την αρχήν ότι και λαλώ ημίν. Πολλά έχω περί ημών λαλήν και κρίνην, αλλά ο πέψας με αληθείς εστί. Καγώ αήκουσα παρά αυτού ταύτα λέγω εις τον κόσμον. Ουκ έγνωσαν ότι τον πατέρα αυτής έλεγεν, είπεν ουν αυτοίς ο Ιησούς, όταν υψώσετε τον

every once in a while, he plays with us.

Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου και Πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φίλο Χρήστο ημών στρατού, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων ετή πόλη και νωρία ταύτη, εν ορειτών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, και των προσελθόντων εις τη Θεία Μυσταγωγίαν ταύτη, των μακαρίων και αηδημοκτητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, και των υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και πεσόντων, και πάντων των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών. Νηστή Κύριος ο Θεός σε τη Βασιλεία.

0: Εις πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών.

Πιστεύω σε ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάνω και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσεων το Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατευθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σαυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενων εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενων με τα δόξης κρίνεζοντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και έστε τέλος, και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν ομαρτιών. Προσδοκώ ανά

ελεύθερο ο περιτόριο ο Άγιο και κατάλληλο. Άγιο άφεσο ο εκνοησιό και το πνεύμα στο Άγιο εκποιώντα ημά παρήγαγε και παραπεσώντα ανέστε πάλι ο καπέστη πάντα ποιούν. Έω ημά ει τον ανών ανοίγαγε στη βασιλεία σου η χαρίσου τη μέλου. Εν υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμε εσύ και το μνησιό και το πνεύμα τη σου το Αγίου. Υπέρ πάντων ονείσμεν και νοκρίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των ησιμά γεγεννημένων. Ευχαριστούμε σε και υπέρ τη λειτουργία ταύτη συνέχεια το χειρόνιμο δέξαστε καταξίωσε και τη ή παραστήκαση χιλιάδε αρχαγγέλων και μυριάδε αγγέλων. Τα χεροβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρση απεδευτέρωτα.

0: μεταπαρησίασα κατά Κρήτος τον μανεπικαλείστε, σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ μόνο εν της ουρανής, αγίαστη το όνομά σου, έλθε το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη συνέγγιση ημάς εις πειρασμόν. Αλλά ρίστε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του

εξ Αγίου Κερκυρίου και από Θρόνο Δόξη Βασιλείου και Θεή του Αγία Σημά, Σώμα Τρίσιο Καθήμενο και ο Δήμην Ορά των Συνών, και καταξίωση την εγκρατεά σου, χειρήμη τα Δήμη, το αχράντο σώματό σου και του τιμίου αίματο και διημών παντί του λέω. Θεό ηλάστη τιμή το ματολό και λέισον μου, Θεό ηλάστη τιμή το ματολό και λέισον μου, Θεό ηλάστη τιμή το ματολό και λέισον μου.

0: σε θέσεις εκτιέλεσης. Αλληλούια.
1: Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του ζώντος, ο ελθόνης στον κόσμο, να ματωλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχρονο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο νέμα σου. Δέομαι όσο ελεησόν με και συγχωρησόν με τα παραπτωματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εγνώση και αγνία, και αξιώσόν με κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσεν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιον αμήν. Ιδού βαδίζω προστίαν κοινωνίαν, πραστοργία μη φλέξει με τη μετουσία, πυργάρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, παλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε, ο μηγάρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ο φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλά σ' όλης της ομόλογος, συνίσθητη μου Κύριε τη Βασιλεία σου. Θεωργών αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπων, άνθρας γάριστη τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και θεήμη και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δε νου τρέφει ξένος. Έθελξα σπόθομαι Χριστέ και ηλίωσα στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον περία ήλω τα σαμαρτία μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκριτών μεγαλύνου αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πόσες ελεύσουμε ανάξιος, η αν γάρ τολμήσως εν εις ελθύνης των υφών, ο χιτών με ελέγχει του κέστη του γάμου και δέσμος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, των ορύπων της ψυχής μου και σώσον μου ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα, δια το ανάξιον είναι με. Αλλά εις κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχής και σώματος και σαραγώνα της μελούς της ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόναστε. Τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ο μηγάρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο. Ο φίλη μας ειδός ο καθάπερο ο Ιούδας, αλλά ως όλης της ομόλογος. Νίσθητη μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου.

0: Ορθήμε τα λαβόντε των Θείων Αγίων, Αχράντων Αθανάτων Επουρανίων, Ζωπιών Φρικτών του Χριστού Μυστηρίων. Ψίω ευχαριστήσουμε το Κυρίο.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Και διαφύλαξεν ημάς ο Θεός.

0: Κύριε ελέησον, Πατήρ Άγιε, ευλόγησον.
1: Ο ευλογών τους ευλογούντας, η Κύριε και η Άνσου, επισυμπηθώντας όσο το λαό σου και ευλόγης την κληρονομία σου. Το πλήρμα της Εκκλησίας σου φύλαξον Αγία τους αγαπώντες την επρέπεια του οίκου σου, σοι αυτούς αντιδόξως τη θεϊκή σου δυνάμει. Και μη εγκαταλείψει ημάς σου, ελπίζοντας επί σε ειρήνη τον κόσμο σου δώρησε της Εκκλησίας σου, της ιερεύσει, της αρκουσίου ημών, το στρατό και πατήρ το λαό σου. Τι πάσα δώσε αγαθή και πανδόρημα τέλειο άνωθεν εστίν καταβαίνεξ του Πατρός των φώτων. Και σε τη δόξα και ευχαριστία και προσκυνήσει να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό.

0: Ευλογία Κύριου και έλεος αυτού ελθεφημάστη αυτού θεία χάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο λιθινός Θεός ημών. Τις πρεβίες Παναχράτου και Αγίας Αυτομητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού Προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενα σωμάτων και Σύες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Ενδόξου και Πανεφήμων Αποστόλων των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατρονιμών, της Οσίας Μητροσιμών Θεοδόρας Βασίλης Άρτης, των Αγίων Μητροσιμών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου, Κωνσταντινοπόλεως του Χρυσοστόμου, Ζαχαρίου του Εξάρτης Αποστόλου και Θεοχάρος των Αυταδέλφων, του Αγίου Πατροσιμών Μαξίμου, του Γρέκου Φωτιστόρος, των Αγίης Πατρονιμών, Πορφυρίου του Καψουκαλυβή, του Καλλινίκου Επισκοπέδες και Παρθενίου Επισκόπου Λαψάκου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατορνίου Εκείμ και Άνης, των Αγίων και Δόξων Μαρτύρων, Τροφίμου, Σαββατίου και Δωρημέδοντόσον και τη μνήμη επιτελούμε και πάντως των Αγίων ελεήσε και σωσή ημάς ο αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελεήσον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάς διαφύλας πάντας ημάς, καλημέρα σας βοήθεια.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 7 έως 8 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί προβολή ταινίας για τα παιδιά στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Σάρτης Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Μετά το πέρας της εκδήλωσης θα ακολουθήσει παιχνίδι. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.

19 Σεπτεμβρίου. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Τροφίμου, Σαββατίου και Δωρημέδοντος. Ο Άγιος Τρόφιμος και ο Άγιος Σαββάτιος έζησαν κατά τους χρόνους του Αυτοκράτορος Πρόβου 276-282. Εισερχόμενοι κάποτε στο στάδιο του θεάτρου στην Αντιόχεια της Πισιδίας, είδαν τους κατοίκους να θυσιάζουν στα είδωλα. Κυριευμένοι από θείο ζήλο, προσευχήθηκαν θερμά στο Θεό να λυτρώσει την πόλη από την πλάνη και ομολόγησαν δημοσίως πως είναι χριστιανοί. Οι ειδωλολάτρες τους οδήγησαν

Μετά το μαρτύριο του Σαββατίου, ο βικάριος φόρεσε στον τρόφιμο σιδερένια υποδήματα με αιχμηρά εσωτερικά καρφιά και τον έστειλε στα σύναβα της Φρυγίας Σαλουταρίας στον ηγεμόνα Περίνιο Διονύσιο. Ύστερα από την ανδρεία ομολογία του, και εκεί ο Περίνιος διέταξε να τον δίνουν σκληρά με βούνευρα, να τρίψουν τις πληγές του με ξύδι και αλάτι και να κατακάψουν τα πλευρά του με αναμένους πυρσούς. Ο Δωρημέδων, πρώτος άρχοντας της πόλεως, θαύμασε την ανδρεία του μάρτυρος και τον επισκέφθηκε στη φυλακή για να διδαχθεί από αυτόν την αληθινή πίστη. Μόλις το έμαθε ο Περίνιος, διέταξε αμέσως να τον συλλάβουν και να τον τιμωρήσουν προς παραδειγματισμόν. Οι δήμοι του ξέσχισαν τις παριές και τα πλευρά και του ξερίζωσαν τα δόντια. Έπειτα οδήγησαν και τον τρόφιμο στο βήμα. Οι δύο Άγιοι με ζήλο ομολόγησαν την αφοσίωσή τους στο Χριστό και ο ασεβής ηγεμόνα διέταξε να τους εξορίξουν τους οφθαλμούς και να τους παραδώσουν ως τροφή στα άγρια θηρία. Αυτά, σεβόμενα τη θεία χάρη που ενικούσε στους μάρτυρες, δεν τους άγγιξαν και ο Περίνιος έδωσε εντολή να τους αποκεφαλίσουν.

ότι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Θεοδόρου, ηγεμόνος του Σμολένσκ και του Γιαροσλάβ και των ιών αυτού Δαβίδ και Κωνσταντίνου. Ο Μακάριος Θεόδωρος ήταν ιός του πρίγκιπος του Σμολένσκ Ροστισλάβου. Στολισμένος με πραότητα και ταπείνωση από τα νεανικά του χρόνια, ζούσε βίον ευσεβή και θεάρεστο, ενεργώντας σε όλες του τις πράξεις σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Ως τα βαθιά του γεράματα κυβέρνησε το λαό του με σύνεση και σοφία. Δίκαιος και εύσπλαχνος προς όλους τους υπηκόους του, ιδιαίτερα προστάτευε τα ορφανά, τις χείρες και τους πτωχούς. Νίστευε αυστηρά και προσευχόταν με πολύ ζήλο, είτε κατηδίαν είτε στις εκκλησίες τις οποίες ο ίδιος έκτιζε και εξοράιζε. Όταν αρρώστησε και διαισθάνθηκε να πλησιάζει το τέλος του, κάλεσε κοντά του τη γυναίκα και τα παιδιά του και τους άφησε ως παρακαταθήκη να ζουν με αγάπη και ειρήνη. Αμέσως μετά ζήτησε να τον μεταφέρουν σε μοναστήρι, όπου εκπληρώνοντας παλαιά του επιθυμία, εκάρι μοναχός. Στα πρόθυρα του θανάτου του έλαβε το μεγάλο αγγελικό σχήμα, ζήτησε συγχώρηση από όλους και παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό στις 19 Σεπτεμβρίου 1299. Τα τίμια λείψανά του μέχρι σήμερα επιτελούν πολλά θαύματα.

Τούτη αυτή η μέρα μνήμη του εναγίης πατρός ημών Θεοδόρου, αρχιεπισκόπου Καντερβουρίας. Έλληνας, γεννημένος το 602 στην Ταρσό της Κιλικίας, ο Άγιος Θεόδωρος σπούδασε στην Αθήνα, όπου χάρη στην πολυμάθεια και στη σοφία του, απέκτησε τη φήμη του φιλοσόφου. Εκεί ασπάστηκε και το μοναχικό βίο. Σε ηλικία 60 ετών μετέβη στη Ρώμη και 6 χρόνια αργότερα, το 668, ενώ παρεπιδημούσε σε μία μονή όπου ίσως ολοκλήρωνε τη μοναχική του διάπλαση, ο Πάπας Βιταλιανός τον εχειροτώνησε αρχιεπίσκοπο του χειρεύοντος θρόνου της Καντερβουρίας. Του ενεχείρισε τη δικαιοδοσία της Βρετανικής Εκκλησίας, καθόν χρόνων αυτή διερχόταν κρίση από τις διαμάχες μεταξύ των υποστηρικτών της τοπικής κελτικής παραδόσεως και των Ρωμαϊζόντων που επεδίωκαν να επιβάλλουν τα έθιμα της Ρώμης σχετικά με τον εορτασμό του Πάσχα.

Με βοηθό τον Αβά Αδριανό τον Αφρικανό, ο Θεόδωρος ανεχώρησε τον ίδιο χρόνο για τη Βρετανία. Ύστερα από ταξίδι ενός έτους, κατά το οποίο πληροφορήθηκε από τον επίσκοπο Παρισίων Αγιλβέρτο, πρώην επίσκοπο Ουέσεξ, τις συνθήκες της Βρετανικής Εκκλησίας, έφτασε στην Καντερβουρία. Αμέσως ανέλαβε τα καθήκοντά του και άρχισε τις ποιμαντικές περιοδίες στην επαρχία του. Εν συνεχεία, για να διευκολύνει το ποιμαντικό έργο, διήρησε την χώρα σε ενορίες και επισκοπές, στις οποίες τοποθέτησε αξίους, ποιμένας και ιερείς. Το 672 συνεκάλεσε την σύνοδο του Χάρτφορντ, κατά την οποία επευλήθη ο εορτασμός του Πάσχα σύμφωνα με την παράδοση της Ρώμης, έθεσε τέλος στις διαφορές περί δικαιοδοσίας μεταξύ των επισκόπων και επανέφερε την τάξη και την εκκλησιαστική πειθαρχία στα μοναστήρια, στον κλήρο και στο λαό. Αργότερα, το 679, συνεκάλεσε την σύνοδο του Χάτφιλντ, όπου επευλήθησαν οι δογματικές αποφάσεις της Συνόδου του Λατερανού 649 που κατεδίκαζαν τον μονοθελητισμό.

Το 678 ο Άγιος Αρχιεπίσκοπος τεμάχησε την Μεγάλη Επισκοπή της Υόρκης, ενέργεια που προκάλεσε την αντίδραση του Επισκόπου της Βιλφρίδου. Οι προσπάθειες του τελευταίου να δικαιωθεί από την Ρώμη τον κράτησαν για πολλά χρόνια μακριά από το θρόνο του. Λίγο πρώτου θανάτου του, ο Άγιος Θεόδωρος ζήτησε από τον βασιλέα να τον αποκαταστήσει στην επισκοπή του, κάλεσε δε και τον ίδιο για να συμφιλιωθούν. Για την οργάνωση της νεόφυτης Βρετανικής Εκκλησίας, ο Άγιος Θεόδωρος σε όλες του τις ποιμαντικές δραστηριότητες ενεργούσε με αποφασιστικότητα, έτσι ώστε η Εκκλησία της Βρετανίας να βρίσκεται σε κοινωνία με τον θρόνο της Ρώμης, για να μην αποκεντρωθεί η νεοπαγής Βρετανική Εκκλησία και αποκοπεί τελικά από την κοινωνία με το πλήρωμα της Εκκλησίας. Με τις ενέργειες του αυτές προετοίμασε το έδαφος για την ενότητα της χώρας και την ανάπτυξη του χριστιανικού πολιτισμού, ο οποίος ζωογονήθηκε με την συμβολή των ελληνικών γραμμάτων. Προς τον σκοπό αυτό ίδρυσε στην Κατερβουρία περίφημη σχολή, όπου υπό τη διεύθυνση του Αβά Αδριανού εδιδάσκονται τόσο τα ελληνικά όσο και τα λατινικά. Ο σοφός αρχιεπίσκοπος ενεθάρρυνε επίσης την εκμάθηση της εκκλησιαστικής μουσικής, των επιστημών και των τεχνών στα μοναστήρια, τα οποία κατεστάθησαν πηγές πολιτιστικής ακτινοβολίας. Εκοιμήθη εν ειρήνη στις 19 Σεπτεμβρίου 690 μετά Χριστόν.

το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα. Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: 19 Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα, το 866, γεννιέται ο Λέων VI ο Σοφός, Βυζαντινός Αυτοκράτορας από το 886 μέχρι το θάνατό του το 912. Μαθητής του Μεγάλου Φωτίου με εξαιρετική μόρφωση, διακρίθηκε ως δόκιμος συγγραφέας και ενθουσιώδης ρήτορας. Σαν σήμερα το 1710 πεθαίνει Όλε Ρόμερ, Δανός αστρονόμος που έκανε την πρώτη ποιοτική μέτρηση για την ταχύτητα του φωτός. Στις 19 Σεπτεμβρίου του 1940 οι Ναζί με διάταγμά τους απαγορεύουν στις Γερμανίδες να εργάζονται σε οικίες Εβραίων.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

Η απολύτρωση. Δεν μπορούσε ο Θεός με ένα νεύμα του να σώσει τον άνθρωπο ευθύς μετά την πτώση του, και γιατί ανέβαλε επί τόσους αιώνες τη σωτηρία του? Και βέβαια μπορούσε να τον σώσει ο Θεός ευθύς μετά την πτώση του. Ο Θεός είναι παντοδύναμος. Κανένα εμπόδιο δεν μπορεί να σταθεί μπροστά στις Άγιες Βουλές του. Μόνο την αμαρτία δεν μπορεί να κάνει, γιατί αυτό θα νερούσε την Πανάγια φύση του. Η αδυναμία αυτή δεν ανερούσε, δεν περιορίζει την απόλυτη παντοδυναμία του, του ναντίον τη βεβαιώνει και τη στηρίζει. Δυνατός δεν είναι εκείνος που κάνει την αμαρτία, αλλά αυτός που την αποφεύγει. Το κακό γενικά δεν είναι δύναμη, αλλά αδυναμία.

Ο Θεός δεν έσωσε τον άνθρωπο ευθύς μετά την πτώση του, όχι γιατί δεν μπορούσε, αλλά γιατί δεν ήθελε. Η βουλή και ενέργεια του Θεού δεν είναι δυνάμεις τυφλές και αυθαίρετες, αλλά ενταγμένες στην αγάπη, την αγιότητα και τη δικαιοσύνη Του. Δεν είναι παρορμητικός ο Θεός, ώστε να ενεργεί αυθαίρετα και σπασμωδικά, επηρεαζόμενος από παράγοντες εσωτερικούς και εξωτερικούς. Ο Θεός έχει τα δικά Του κριτήρια, τα οποία εμείς οι φτωχικοί άνθρωποι αδυνατούμε να κατανοήσουμε. Είναι δε τα κριτήρια αυτά κριτήρια αληθινής αγάπης προς τα πλάσματά Του, που αποβλέπουν πάντοτε στο πνευματικό συμφέρον και τη σωτηρία Τους.

Θεός θέλησε να σώσει τον άνθρωπο στον κατάλληλο καιρό, στο πλήρωμα του χρόνου. Προηγούμενα όμως ο άνθρωπος έπρεπε να ποθήσει ο ίδιος τη σωτηρία του. Αν τον έσωζε ο Θεός ευθύς μετά την πτώση του, χωρίς καμία άλλη εσωτερική διεργασία, το πράγμα δεν θα είχε νόημα για ένα πλάσμα λογικό που θέλει και βουλεύεται ελεύθερα. Η παιδαγωγούσα πρόνοια του Θεού άφησε τον άνθρωπο στην κακότητα και την αθλειότητα της φύσεώς του να πονέσει, να υποφέρει, να συνειδητοποιήσει το βάρος της αμαρτωλότητάς του, να απελπιστεί από κάθε δυνατότητα να σωθεί από μόνος του και έτσι να στραφεί εν αγώνια προς το Θεό, ζητώντας την εξίψους δύναμη. Από την άλλη, ο Θεός δεν άφησε αβοήθητο τον αμαρτωλό άνθρωπο. Με την Παλαιά Διαθήκη του, με το φως του σπερματικού λόγου που υπάρχει σε κάθε άνθρωπο και κάτω από την επίρρεια του εκάστοτε πνευματικού και ιστορικού περιβάλλοντος, η πρόνοια του Θεού προετοίμαζε το έδαφος και καλλιεργούσε τα πνεύματα ώστε ευκολότερα να γίνει αποδεκτό το κήρυγμα της σωτηρίας από τον πονεμένο άνθρωπο.

Η αναβολή του έργου της σωτηρίας δεν ζημίωσε τους ανθρώπους που έζησαν πριν από αυτό. Ουσιαστικά δεν γνωρίζουμε, όπως δεν γνωρίζουμε την οικονομία του Θεού για τους ανθρώπους που έζησαν και εξακολουθούν να ζουν μετά την έλευση του Χριστού και οι οποίοι δεν έχουν ακούσει για το λυτρωτικό έργο Του. Αυτές είναι υποθέσεις του Θεού που δεν μπορούμε εμείς οι άνθρωποι να εξιχνιάσουμε. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι ο Θεός ως στοργικός πατέρας ενεργεί πάντοτε προς το συμφέρον των λογικών πλασμάτων Του. Πιστεύουμε ακράδαντα στην παιδαγωγούσα Του πρόνοια. Ούτε είναι συνετό να θεωρούμε τους εαυτούς μας προνομιούχους, γιατί ζούμε στην ιστορική διάσταση του λυτρωτικού έργου του Χριστού, γιατί τα έσχατα, η κρίση του Θεού, είναι ενδεχόμενο να μας επιφυλάξουν πολλές εκπλήξεις. Στους προ-Χριστού ζήσαντες δόθηκε η ευκαιρία σωτηρίας με το λυτρωτικό κήρυγμα του Χριστού στον Άδη, στους ζωφερούς μοιχούς του οποίου βρίσκονταν πεπαιδημένα τα πνεύματα. Όσοι αποδέχτηκαν το κήρυγμα της σωτηρίας λυτρώθηκαν από τη φθορά και το θάνατο, οι άλλοι όχι. Τα πράγματα αυτά δεν πρέπει βέβαια να τα πιέζουμε πολύ, γιατί υπάρχει κίνδυνος όχι μόνο να μην φτάσουμε πουθενά, αλλά να ταραχθεί και το μυαλό μας.

Πώς έσωσε τον κόσμο ο Θεός? Με την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου Του. Η σωτηρία καταβλήθηκε ήδη κατά τη στιγμή της μορφώσεως του θεανδρικού προσώπου του Χριστού. Η ανθρώπινη φύση με την ένωσή της με τη Θεία Φύση αγιάζεται και θεοποιείται, αποβάλλει τη φθορά, ανακαινίζεται και αναδημιουργείται, ανατρέχουσα στην προπτωτική της κατάσταση, στην καθαρότητα και φωτοίδια της εικόνας που αμαυρώθηκε από την αμαρτία. Με τη σάρκωσή του ο Θεός έγινε άνθρωπος και ο άνθρωπος κατά χάρη Θεός. Η Ορθοδοξία αποθέτει μεγάλο βάρος στο γεγονός της εισόδου του Χριστού στον κόσμο, στη γέννηση του σαρκωμένου λόγου. Ο Χριστός έσωσε τον κόσμο ασκώντας το προφητικό του αξίωμα. Ως αυτοαλήθεια και ζωή δίδαξε την αλήθεια στον άνθρωπο, φωτίζοντας το σκοτισμένο νου του και ελευθερώνοντας τον πλανεμένο από την αγνωσία στην οποία τον οδήγησε η παρακοή. Η αλήθεια ελευθερώνει τον άνθρωπο, χαρίζοντας του τη χαρά και την άνεση της ζωής του Θεού.

Ο Χριστός λύτρωσε παράλληλα τον άνθρωπο ενασκώντας το αρχαιρατικό του αξίωμα. Πρόσφερε στον ουράνιο πατέρα του θυσία ηλαστήρια την Άγια Ζωή του. Έχισε το αίμα του επάνω στο σταυρό για να ξεπλύνει τα έσχη της φθοράς και το ρήπο της προγονικής παραβάσεως. Με το θάνατό του πάτησε το θάνατο, αμβλήνα στο φοβερό κέντρο του και μεταλλάσσοντάς τον σε πύλη εισάγουσα στην ουράνια ζωή. Άπλωσε τις παλάμες του στο σταυρό και ειρήνευσε την κτήση, μάζεψε τα σκορπισθέντα και ίνωσε τα το πριν διεστώτα, δηλαδή το Θεό και τον άνθρωπο που είχε χωρίσει η προπατορική αμαρτία. Έκαμε τον αμαρτωλό και πάλι παιδί του Θεού αγαπητό, του άνοιξε διάπλατα τις πύλες της πατρικής εστίας και τον οδήγησε στα δώματα της Θείας Βασιλείας. Ο Χριστός, ενασκώντας το βασιλικό λυτρωτικό του αξίωμα, έσωσε τον άνθρωπο και με τη ζωηφόρο του Ανάσταση. Νίκησε τελειωτικά το θάνατο, αφού προηγούμενα το συνέτριψε με την κατάβασή του στον Άδη, εκεντρήσας στην πεσμένη φύση τη ζωή του Θεού. Η φύση στον Αναστάντα Κύριο απέθεσε τη φθορά του δένδρου της παρακοής, ντύθηκε τα ημάτια του παραδείσου της χαράς, φόρεσε την αστραφτερή ακτίνα της Θείας Ενέργειας, έλαμψε το φως του Θεού και κέρδισε αμετάτρεπτα την Αθανασία και την Αηζωία. Η Ανάσταση του Κύριου ανακαίνισε γη και ουρανούς. Τέλος, ο Κύριος έσωσε τον άνθρωπο με την ένδοξη στον ουρανό ανάληψή του. Στην ανάληψη θεωρείται πλήρες και τέλειο το λυτρωτικό έργο του Χριστού. Φέρει τη σφραγίδα και την υπογραφή του Θεού. Το θεωμένο πλάσμα θρονιάζεται ακλόνητα στους κόλπους της θεότητας, στην τριαδική φωτάβγια και δόξα. Όλες οι πιο πάνω στιγμές, αδιαχώριστες, εκφράζουν ολοκληρωμένα το σχέδιο της Θείας περί τον άνθρωπο οικονομίας, το ναι του Θεού στο όχι της εκτροχιαστής σας πλάσης.

Βασική δογματική διδασκαλία. Απαντήσεις σε ερωτήματα συμβολικά. Από το ομότιτλο βιβλίο του καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ανδρέα Θεοδόρου, έκδοση της Αποστολικής Διακονίας. Διάβασε η Κωνσταντίνα Τζίλη.

0: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ.
1: Στη συνέχεια θα ακούσουμε ομιλία του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδινού, το θέμα της πίστεως για παιδιά και εφήβους.
2: Όλους σας χαιρετώ, σας καλωσορίζω και εύχομαι χάρη του Θεού να είναι μαζί σας. Πάντα επειδή ως επιτοπλίστων απευθύνομαι σε νέους, αυτό που το οποίο νομίζω πρέπει να δώσουμε σημασία είναι στο θέμα της πίστεως, όπως είπα και την άλλη φορά. Διότι βλέπετε ότι η εφηβεία συνήθως έτσι μας φέρνει σε μια κατάσταση που δεν είμαστε βεβαιωμένοι μέσα μας. Υπάρχουν σε αυτή την ηλικία τα μήπως, τα εάν. Και οπωσδήποτε ο Χριστός μας ήρθε στον κόσμο και έφερε το μήνυμα αυτό, το εμπειρικό μήνυμα της παρουσίας του, και αυτό έχει σημασία. Και αν κάνεις μελετήσει την ιστορία της Εκκλησίας, θα δει ότι στην ουσία, παρόλο που χρειάζεται η πίστη, εν τούτης η πίστη είναι σε δευτερεύουσα θέση στην ουσία, γιατί είναι τόσα πολλά τα σημεία τα οποία δείχνουν την πραγματική και αληθινή παρουσία του αληθινού Χριστού μας, που πολλές φορές είναι τόσες οι αποδείξεις. Και θυμάμαι όταν πηγαίναμε στο Πανεπιστήμιο που κάνουμε διάφορες, ας πούμε, βιβλία αποδείξεις για την παρουσία του Θεού και έλεγαν εκεί πέρα η τερολογική απόδειξη κλπ. Δεν είναι έτσι. Εμείς έχουμε σημεία απτά τα οποία πραγματικά τα ψηλαφούμε και είμαστε βεβαιωμένοι ότι ο Χριστός μας είναι παρόν. Είναι ο αληθινός Θεός. Είναι αυτός που έγινε άνθρωπος. Είναι αυτός που το διαβάζουμε στην Παλαιά Διαθήκη ως άσαρκον θεολόγων και είναι στην Καινή Διαθήκη ως ο εσαρκωμένος Θεός Λόγος, ο συγκεκριμένος Θεάνθρωπος Χριστός, ο οποίος εγεννήθη εκ Παρθένου Μαρίας και έμεινε μαζί μας, πήρε την ανθρώπινη φύση, την εθέωσε, την έχει πάρει στον ουρανό την ανθρώπινη φύση με την ανάληψή του, την έχει βάλει εκ δεξιών του Πατρός του και είναι μαζί μας και μπορούμε να έχουμε μια συνεχή ενότητα μαζί του, μπορούμε να έχουμε μια συνεχή κοινωνία μαζί του και αυτό το οποίο δίνει ο Χριστός δίνει μια ιδιαιτερότητα στον καθέναν ή στην προσωπική σχέση μαζί του. Και όπως ένας που προσεύχεται, παιδιά μου, που προσεύχεται και ο καθένας κάνει διαφορετική προσευχή, ο καθένας χαρακτήρας έχει και το δικό του τρόπο προσευχής. Εγώ δεν προσεύχομαι όπως προσεύχεσαι εσύ, δεν προσεύχεσαι εσύ όπως προσεύχεται ο αδελφός σου, δεν προσεύχεσαι εσύ όπως προσεύχεται η μητέρα σου ή ο πατέρας σου, παρόλο που είσαι στην ίδια οικογένεια, διότι υπάρχει το ιδιαίτερο του ανθρώπινου χαρακτήρος. Έτσι ακριβώς και ο Χριστός μας βλέπει αυτήν την ιδιαιτερότητα και έρχεται με έναν ιδιαίτερο τρόπο και μας προσέχει, μας προνοεί, έρχεται μαζί μας, κοντά μας και τον αισθανόμεθα με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Και το μεγαλείο του Χριστού μας ως Θεανθρώπου είναι ότι έρχεται και μας δίνει μια παρηγοριά που την καταλαβαίνουμε μόνο εμείς για τον εαυτό μας. Και αυτή όμως η παρηγοριά καταλαβαίνουμε ότι είναι κάτι το υπερκόσμιο. Δεν είναι κάτι το ανθρώπινο. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να μας το δώσει κάποιος άνθρωπος. Αλλά μόνον ο Θεός. Γι' αυτό και η κοινωνία με τον Χριστό μας μας δίνει τέτοια σημεία στην καρδιά μας. Αλλά βλέπετε και οι Άγιοι που επαληθεύουν το Ευαγγέλιο και οι Άγιοι τι είναι. Είναι κατά χάριν επαναλαμβανόμενοι Χριστοί. Οι Άγιοι μας είναι αυτοί που ακολούθησαν με όλο το είναι του στον Χριστό και βλέπουμε σημεία του Χριστού πάνω στους Αγίους μας. Γι' αυτό και οι Άγιοι τους αισθανόμαστε και αυτούς κοντά μας. Μπορεί αυτοί να ζήσουν αιώνες πριν από εμάς, αλλά όμως μέσα στο μυστήριο της Θείας Λειτουργίας. Ιδιαίτερα την ημέρα της γιορτής τους που τους υμνολογούμε. Τους αισθανόμεθα τόσο κοντά μας, τους αισθανόμεθα τόσο δίπλα μας, που είναι ακριβώς οι πατέρες μας, που είναι οι συμπαραστάτες μας, που είναι αυτοί που μας σκεπάζουν. Και βλέπετε φέτος γίνεται πολλής λόγος για τον Άγιο Νεκτάριο, διότι είναι τα 100 χρόνια από την κοίμησή του και μάλιστα όπως ακούσατε, εγώ το άκουσα, ότι γίνεται μια κινηματογραφική ταινία για τον Άγιο Νεκτάριο, η οποία οπωσδήποτε ετοιμάζεται με πολλή ευλάβεια και από αυτούς που την διοργανώνουν και από αυτούς που συμμετέχουν. Και βλέπετε αυτός ο Άγιος είναι ένας Άγιος ο οποίος χωρίς να καταβάλει κανέναν κόπο, ο οποίος δεν δικαιώθηκε στην ζωή του, αλλά έφυγε από τη ζωή αυτήν ως αδικημένος. Πότε δικαιώθηκε ο Άγιος Νεκτάριος? Δικαιώθηκε με τα θάνατο. Πώς δικαιώθηκε? Με τη θαυματουργική του παρουσία. Και βλέπετε πόσο Άγιος αυτός, ο οποίος ξέρουμε που είναι ο τάφος του, ξέρουμε που είναι τα λείψανά του, ξέρουμε ότι διαμερίσει σας όλη την οικουμένη τα Άγια λείψανά του, και εν τούτης το βρίσκουμε να είναι παρόν, να περπατά, να βοηθά, να μιλά με τους ανθρώπους, σε όλη την Ιφίλιο. Γιατί? Διότι ακριβώς και ο Άγιος Νεκτάριος που είναι τόσο κοντά μας, και μάλιστα η βιογραφία του με τον Σόντο τον Μακαρίτη, τον Σόντο τον Χοντρόπουλο, είναι κάτι που μας δίνει τόσο αγάπη από τη ζωή του, και τον αισθανόμεθα τόσο κοντά μας και τόσο δίπλα μας, ότι είναι ο καθαρά δικός μας άνθρωπος. Όποιος μελετήσει το βίο αυτού του Αγίου, βλέπει ότι αυτός είναι δικός του. Είναι απόλυτα δικός του αυτός ο Άγιος. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο με τον Άγιο Νεκτάριο. Συμβαίνει με όλους τους Αγίους, διότι πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι έχουν καταλάβει τι σημαίνει η αιωνιότητα, έχουν καταλάβει την αιώνια παρουσία του Χριστού μας, και ότι μπορούμε και εμείς οι άνθρωποι να γίνουμε αιώνιοι. Γι' αυτόν ακριβώς, αδελφοί μου, όταν μελετούμε τους βίους των Αγίων, και πρέπει να τους μελετούμε, διότι οι Άγιοι, όπως είπα, επαληθεύουν το Ευαγγέλιο, και ακριβώς εμείς πρέπει και να τους μελετούμε και να τους αγαπούμε και να τους επικαλούμεθα, διότι δεν έρχεται η Εκκλησία και μας λέει, ξέρεις, μελέτα αυτόν τον Άγιο για να αυξήσεις τις γνώσεις σου, και όταν μελετήσεις το βίο του θα αυξήσεις την εμπειρία σου. Όχι. Σου λέει ότι μελέτησε το βίο του Αγίου για να σου δοθεί ευκαιρία να αισθανθείς κοντά σου τον Άγιο, και αυτό το οποίο θα πάρεις από τον Άγιο είναι πολύ πνευματική καρπή, το ότι θα τον επικαλείσαι, το ότι θα μιλάς μαζί του, το ότι θα του λες τα αιτήματά σου, το ότι αυτός είναι θριαμβευτής στον θρόνο του Θεού, είναι ένας επιτυχημένος χριστιανός, και ακριβώς αυτό σε πέτυχε και είναι έτοιμο να σε βοηθήσει. Είναι έτοιμος να έρθει όχι απλώς να σου δώσει τη σωματική σου υγεία που τη δίνει και αυτή, αλλά ξέρετε, το πρώτο θαύμα στην Εκκλησία δεν είναι η σωματική υγεία, που είναι και αυτό, και πολλές φορές αυτοί που δεν έχουν την υγεία καταλαβαίνουν τι σημαίνει υγεία, τι σημαίνει μεγάλο δώρο υγεία, και πολλές φορές βλέπετε με ένα συγκινητικό τρόπο πόσον αυτοί οι άνθρωποι που είναι Άγιοι, που πραγματικά έρχονται και μας βοηθούν και μας κάνουν καλά. Και ενώ μας λέει η επιστήμη, η σύγχρονος ιατρική, ότι ξέρεις εκεί μην περιμένεις αυτή την θεραπεία, δεν πρόκειται να την πάρεις, διότι ο οργανισμός σου έχει αυτά τα προβλήματα και σου τα εξηγεί ο γιατρός. Και έρχεται ο Άγιος και μπαίνει στην κλινική και βάζει το ιατρικό υπουκάμισο και έρχεται και σου λέει εγώ θα σε κάνω καλά, και σε κάνει καλά. Και δεν είναι η πρώτη και η δεύτερη και η τρίτη και η δέκατη φορά που οι Άγιοι μας και ο Άγιος Νεκτάριος που ανέφερα έκανε καλά πολλούς ανθρώπους. Αλλά το πρώτο σημείο, το πρώτο σημείο ποιο είναι? Η Ανάσταση της ψυχής μας. Αυτό είναι το πρώτο, το μέγιστο θαύμα το οποίο γίνεται μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό και αδελφοί μου, μελετώντας τη ζωή του Αγίων, αρχίζουμε και μας δίνεται τη δυνατότητα και τους γνωρίζουμε, και αρχίζει μια κοινωνία με τους Αγίους. Και αυτή η κοινωνία με τους Αγίους είναι μια γέφυρα που παίρνουμε την εξύψους δύναμη και παίρνουμε μέσα μας τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος, και τότε με έναν τρόπο εμπειρικών κοινωνούμε με το υπερκόσμιο, κοινωνούμε με το υπερφύση, και αρχίζει μέσα στην καρδιά μας και αρχίζει και γίνεται αυτό το πράγμα, αυτή η διεργασία της χάριτος και της αγιότητος, και τότε αρχίζουμε και γευόμεθα την χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Και τότε ακριβώς αρχίζουμε και βλέπουμε με έναν εμπειρικό τρόπο, και αυτό το τονίζω, τι σημαίνει η αιωνιότητα, τι σημαίνει η αγιότητα, τι σημαίνει κατά την πατερική θεολογία η γεύση της αχτής του θείας εμπειρίας και της αχτής του θείας ενεργίας. Διότι και μέσα στο μοναχισμό που έρχεστε και επισκέπτεσαι τα μοναστήρια, τι κάνει ο μοναχός? Συνεχώς είναι ένας κυνηγός της αχτής του θείας ενεργίας. Και αυτή η άκτισος θεία ενέργεια είναι αυτή που έρχεται μέσα στο έσω του ανθρώπου και το γεμίζει και δεν θέλει τίποτε από τα παρόντα και τα ανθρώπινα. Και μάλιστα διάβαζε έναν βιβλίο προχθές που το έστειλαν, του Γέροντος Εμιλιανού, το τελευταίο βιβλίο, και λέγει ότι ο μοναχός, επειδή αφιερώνεται στη λατρεία του Θεού, εάν όντως ο μοναχός θέλει και ποθεί κάτι το επίγειο, αυτός ο μοναχός είναι αποτυχημένος. Πρέπει συνεχώς, εάν εγευτήκαμε έστω και στη μύτη της γλώσσας μας την θεία εμπειρία, πρέπει να απορρίψουμε όλα τα της επιγείου ζωής και να ποθούμε με όλον το είναι μας την αύξηση αυτής της θείας εμπειρίας. Διότι η θεία εμπειρία, η θεία ενέργεια, η οποία έρχεται στην καρδιά του ανθρώπου, τόσο μπορεί κατακτά όλο το είναι του ανθρώπου, που ο άνθρωπος μεν έχει και την υλική πλευρά που είναι το σώμα του, αλλά όμως μένει πάντοτε υπό τους όρους της ανάγκης, της κρίας. Θέλω το υλικό πράγμα, αυτό που έχω ανάγκη. Δεν θέλω αυτό που είναι της επιθυμίας. Δεν θέλω κάτι που για μένα είναι επιθυμία και δεν είναι χρία. Γι' αυτό και πάντοτε οι Άγιοι μας έμειναν πάντοτε εις τα όρια της χρίας και όχι της επιθυμίας. Δεν ήταν πλεονέκτες. Δεν ήθελαν εκείνο και τούτο και το άλλο. Όπως πολλές φορές μπήκα σε μια οικογένεια, ας πούμε, που είχαν έτσι αρκετά έτσι και χρήματα και λοιπά, και μου έκανα μια έτσι ξενάγηση στο σπίτι τους, και πήγα εκεί και μου λέει, αυτό είναι το μεγάλο δωμάτιο, και είδα εκεί περίπου 300 ζευγάρια παπούτσια. Λέω, εδώ αυτό τι είναι έκθεση, λέω και εγώ. Μου λέει, όχι, λένε τα παπούτσια τα δικά μας, και δεν τους είπα τίποτα. Αλλά μέσα μου λέω, τι ωραία αυτά τα παπούτσια, αντί 300 ζευγάρια να ήταν 10 ζευγάρια. Και τα άλλα παπούτσια να τα δίναμε στους φτωχούς, διότι εάν είμαστε στα όρια της χρείας και όχι της επιθυμίας. Θέλω να πω ότι ο άνθρωπος ο οποίος αναπνέει το οξυγόνο της Θείας Χάριτος, αδελφοί μου, αυτός ο άνθρωπος δεν μένει η καρδιά του σε αυτά τα πράγματα τα ανθρώπινα, αλλά συνεχώς γεύεται τα ουράνια. Συνεχώς φρονεί τα άνω και μήτα επί της γης. Και τότε η ζωή του είναι ευτυχισμένη. Και λέει κάτι άλλο ο Άγιος, για μένα είναι Άγιος ο πατήρ Εμιλιανός, και λέει ότι ο μοναχός που είναι επιτυχημένος, αλλά όταν λέω μοναχός κατ' επέκταση και ο κάθε χριστιανός, δεν έχουμε ένα άλλο Ευαγγέλιο εμείς οι μοναχοί και άλλο Ευαγγέλιο εσείς οι κοσμικοί, τότε είναι πάντα χαρούμενος. Και ακριβώς αυτό το έβλεπα στους γεροντάδες που ζήσαμε παρά τους πόδας τους, που ενώ είχαν δυσκολίες, είχαν περιπέτειες, είχαν διάφορα εμπόδια, είτε από τους δαίμονες είτε από τους ανθρώπους, και περισσότερο βέβαια θα επιτρέπει από τους ανθρώπους να έχουμε διωγμούς, να έχουμε καταφρονήσεις, να έχουμε ηρωνίες, να μας διαγράφουν στην καρδιά τους και να το εκδηλώνουν, ετούτοις δεν τους επήραζε, δεν είχαν κόμπλεξ όπως εμείς σήμερα, αλλά ήταν πάντοτε πεπληρωμένοι. Γιατί ήταν πεπληρωμένοι? Γιατί ακριβώς ήταν μέτοχοι της αχτής του θείας ενεργίας, και με το πλήρωμα αυτό της χάριτος δεν τους έλειπε τίποτε. Διότι ο άνθρωπος, αδελφοί μου, ο οποίος κυνηγά την χάρη, και να ξέρετε ότι η χάρη έχει έναν ιδίωμα, όσον τη γεύεσαι τόσον την ποθείς, όσον τρως τόσον και πεινάς. Γι' αυτό είναι αυτό το μεγάλο μυστήριο, το οποίο πραγματικά, όπως έλεγε και κάποιος, μα είναι ο αχισμός ρουτίνα. Όχι, δεν είναι ρουτίνα, διότι ακριβώς μέσα στο έσω του μοναχισμού είναι παρούσε χάρη του Θεού, που τόσον την ποθούμε και τόσον την θέλει ο κάθε άνθρωπος. Πολλοί άνθρωποι εξ αγνίας βέβαια δεν ξέρουν για τη χάρη. Αν όμως έτσι βοηθήσει ο Θεός και πάρουν λίγο και την γευθούν, τότε γεύονται κάτι το οποίο δεν το φαντάστηκαν ποτέ, δεν το σκέφτηκαν ποτέ, και πραγματικά αρχίζουν να βιώνουν την αληθινότητα της ζωής. Και πότε κανείς βιώνει την αληθινότητα της ζωής? Όταν βιώνει τον αληθινόν Θεό. Και ακριβώς αυτός ο αληθινός Θεός είναι ο Ιησούς Χριστός. Και οι Άγιοι που τους έχουμε κοντά μας, που τους έχουμε μαζί μας, που πραγματικά πολλές φορές εμείς έχουμε το λείψανο του Αγίου Γρηγορού του Δεκαπολίτου, έχουμε την άφθορη παλάμη του εδώ, και πολλές φορές τι συμβαίνει νομίζετε? Το περιφέρουμε στη Μεγάλη Είσοδο, όταν έχουμε συλλήτρια τις Κυριακές και τις μεγάλες γιορτές, και πολλές φορές είναι ζεστό το χέρι του και πολλές φορές είναι στη θερμοκρασία του ζώντος οργανισμού, όπως ακριβώς είναι και το Άγιο Λείψανο που είναι μόνιμο αυτό στην Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή που βρίσκεται στη Μονή Σίμωνος Πέτρας. Όλα αυτά αδελφοί μου δεν είναι τυχαία, δεν είναι απλά πράγματα, είναι υπερφυσικά πράγματα. Γι' αυτό μέσα σε αυτήν τη ζωή την Ορθόδοξη, μέσα στο περιβάλλον και στο πλαίσιο και στην ατμόσφαιρα της Εκκλησίας, εμείς όταν θέλουμε έχουμε τόσες αποδείξεις περί της παρουσίας του αληθινού Θεού που πρέπει να αυξάνεται η πίστη μας και σιγά σιγά φεύγουμε από την πίστη, από το πιστεύω εις έναν Θεό και πάμε εις το γνωρίζω έναν Θεό Πατέρα Παντοκράτορα. Είναι μεγάλο πράγμα να γνωρίζουμε τον Χριστό μας, είναι μεγάλο πράγμα να τον έχουμε κοντά μας, είναι μεγάλο πράγμα να πούμε ότι αυτός είναι ο ιδιαίτερός μας, είναι ο απόλυτα δικός μας. Και έχει αυτό το ιδίωμα ο Χριστός μας να είναι με έναν ιδιαίτερο τρόπο δικό σου, αλλά και έναν ιδιαίτερο τρόπο να είναι δικό μου. Και αυτό σήμερα λείπει αυτό, η παρουσία του Χριστού. Γι' αυτό και έχουμε την μελαγχολία, έχουμε την κατάθλιψη. Έχουμε τόσες ασθένειες που είναι νευρολογικές. Να ξέρετε ότι και πολλοί άνθρωποι και γεροντάδες υγειασμένοι είπαν ότι ένας λόγος που ο άνθρωπος σήμερα δεινοπαθεί ακόμα και στο νευρολογικό του σύστημα είναι γιατί δεν υπάρχει χάρις Θεού μέσα του και μάλιστα επιμονή μου βάσεως. Γι' αυτό σας υπενθυμίζω αυτό που μου είπε ο Άγιος Παΐσιος και με ρώτησε κάποτε: ποιος είναι ολοκληρωμένος άνθρωπος? Και μου απάντησε ο ίδιος τότε: ο Άγιος. Γι' αυτόν αδελφοί μου η αγιότητα δεν είναι έναν ιδίωμα που το έχουν κάποιοι. Η αγιότητα είναι, ανήκει στον κάθε άνθρωπο που θέλει να είναι υγιές μέλος της Εκκλησίας. Γι' αυτό και ο Άγιος κοινωνεί με την αιωνιότητα. Και ακριβώς όταν ο γέροντας, ο μακαριστός γέροντας Ιωσήφ, όταν διαβάσετε το βίο του που σας προτρέπω να το διαβάσετε, θα δείτε μέσα όταν ήταν παιδί περίπου 15 χρονών και πήγε να δει έναν κινηματογράφο για τη μικρασιατική καταστροφή και τότε είδε πως σκότωνε ο ένας τον άλλον και τότε βγήκε από τον κινηματογράφο με μια μελαγχολία και λέει μόνος του: μα αυτή είναι η ζωή του ανθρώπου, ερήπη οφθαλμού να σκοτώνει ο ένας τον άλλον? Και τότε πήγε κάπου έξω από το χτήμα της Πάφου και ήταν μόνος του κάτω από ένα βράχο και σκεφτόταν, ήταν βαθύ απόγευμα. Και τότε πως ο ίδιος μας έλεγε, του εμφανίστηκε ο Χριστός, ολοζώντανος, και του λέει: Σοκράτη, έτσι λεγόταν το κοσμικό του όνομα, τον άνθρωπο τον έπλασα για να είναι αιώνιος. Και ακριβώς αυτά τα μηνύματα τα στέλνει ο Χριστός σε μερικούς εκ των ανθρώπων, σε μερικούς που έχουν τις πνευματικές αντανακλάσεις για να δεχτούν αυτά τα μηνύματα. Και όπως ο Χριστός αδελφοί μου μίλησε στους Αποστόλους και μίλησε στους Αποστόλους, δια των Αποστόλων μίλησε σε όλη την Οικουμένη. Έτσι και ο Χριστός μιλά σε εναρέτους ανθρώπους και δια των εναρέτων ανθρώπων ομιλεί σε όλη την ανθρωπότητα. Και αυτά τα μηνύματα τα έχουμε εμείς ως κόρνο οφθαλμού και τα έχουμε σαν μια βεβαιότητα, σαν μια μαρτυρία ότι ο άνθρωπος είναι αιώνιος και ότι επλάστην κατ' εικόναν Θεού και πορεύεται προς το καθομοίωση. Γι' αυτόν αδελφοί μου να μην ξεχνούμε ότι ο επίγειος θάνατος που δεν ξέρουμε πότε θα έρθει, άλλος πεθαίνει 60 χρονών, άλλος πεθαίνει 80 χρονών, άλλος πεθαίνει 10 χρονών και πρέπει να ξέρετε ότι το πότε ο άνθρωπος συγκρίνεται στον κόσμο, το πότε φεύγει από τον κόσμο και πώς φεύγει είναι ένα ανερμήνευτο μυστήριο. Δεν μπορούμε να το ερμηνεύσουμε. Πότε θα το ερμηνεύσουμε? Όταν πάμε όλοι στην παλιγενεσία, στην άλλη ζωή, και τότε μας αδιανυχθεί όλους και καταλαβαίνουμε το σκοπό της κάθε ανθρώπινης ζωής. Αλλά να ξέρετε, όπως ετώνιζε πολύ και ο νέος Άγιος, ο νεοφανής Άγιος Πορφύριος, ότι ο θάνατος του ανθρώπου είναι ακριβώς, είναι ένα σημείο και μια ευκαιρία της μεταθέσεως σου στην αιωνιότητα. Γι' αυτό και οι Άγιοι που είναι οι μάρτυρες της αιωνιότητος, είναι οι βεβαιωτές της αιωνιότητος, παρόλο που πεθαίνουν. Και ξέρουμε, όπως είπα, που είναι ο τάφος τους, εντούτοις εμφανίζονται στους ανθρώπους και τους δίνουν την καλή μαρτυρία Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και εμείς πρέπει μέσα στην Εκκλησία, μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας, να μας αρέσει να βιώνουμε την αιωνιότητα. Και όπως είπα, όσον βιώνουμε την αιωνιότητα, τόσο και ποθούμε την αιωνιότητα. Αλλά εάν ποθούμε την αιωνιότητα, ποθούμε την πηγή της αιωνιότητος που είναι αιώνιος Χριστός. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες είπαν ότι πρέπει να αγαπήσουμε εις τέλος τον Χριστό μας. Πρέπει να τον αγαπήσουμε με όλο το είναι μας. Και όταν η πρώτη εντολή από την Παλαιά Διαθήκη είναι ακόμα που λέγει «Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου, εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της διανοίας σου, εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ισχύος σου». Αυτό είναι μεγάλος λόγος. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, όσο μπορούμε η καρδία μας να κινείται απροσπαθώς προς τα επίγεια και να μην θέλει την αμαρτία. Η αμαρτία νεκρώνει τον άνθρωπο. Η αμαρτία διαγράφει το πρόσωπο του ανθρώπου, διότι ακριβώς τα οψώνια της αμαρτίας, τα αποτελέσματα δηλαδή της αμαρτίας, είναι ο θάνατος. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, εμείς δεν θέλουμε τον θάνατο, διότι ο Χριστός δια της παρουσίας Του και δια της Αναστάσεώς Του και δια του θανάτου, του θανάτου θάνατον πατή σας, μας έφερε την Ανάσταση. Βιώνουμε την Ανάσταση από αυτή τη ζωή και προχωρούμε. Γι' αυτό και οι μάρτυρες, οι Άγιοι που είναι τόσα εκατομμύρια, επότισαν τα μαρτύρια, επότισαν τον Χριστό, γιατί ήταν βεβαιωμένοι για την αιωνιότητα. Διότι ακριβώς εδέχτησαν φρικαλαία μαρτύρια. Γιατί? Διότι μέσα τους έπαλεν αιώνιος χάρη στην καρδιά τους και ήξεραν ότι βαδίζουν και ακολουθούν τον αιώνιο Χριστό, που πολλές φορές, παρόλο που ήταν αυτοί βεβαιωμένοι, τους εφανερωνόταν ο Χριστός μπροστά σε όλους και πάρα πολύ επίστευαν με την παρουσία του Χριστού που τους εμιλούσε ο ίδιος ο Χριστός την ώρα του μαρτυρίου. Γι' αυτό, αδελφοί μου, πρέπει να γίνουμε μια οικογένεια με τους Αγίους. Πρέπει, όπως είπε ο Χριστός και από την Παλαιά Διαθήκη, «Άγιοι γίνεστε καθώς και εγώ Άγιος ημί». Πρέπει και εμείς να ποθήσουμε την αγιότητα, να ποθήσουμε την χαριτωμένη ζωή, να ποθήσουμε αυτό που εναπαύεται ο Χριστός, που είναι ακριβώς να γίνουμε ότι είναι Αυτός κατ' ουσίαν, να γίνουμε και εμείς κατά χάρη. Διότι η ζωή μας, αδελφοί μου, όσο και ζήσουμε και 100 χρόνια να ζήσουμε, τότε ξέρετε, οι άνθρωποι, επειδή ποθούν να ζούνε αρκετά χρόνια, λέμε πολλές ευχές να τα εκατοστήσεις. Και όμως και να τα εκατοστήσουμε, θα έρθει η ώρα που θα φύγουμε από αυτή τη ζωή. Τότε θα πάμε στο Χριστό μας και, όπως έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, αυτός ο μεγάλος εις Απόστολος, ότι να πάμε στον Παράδεισον να χαιρόμεθα πάντοτε. Αμήν.
0: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ.

Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 7 έως 8 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί προβολή ταινίας για τα παιδιά στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Σάρτης Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Μετά το πέρας της εκδήλωσης θα ακολουθήσει παιχνίδι. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.

Παραμύθια και ιστορίες της Μικρασίας. Επιμέλεια παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.

0: Κανείς δεν ήξερε, κανείς δεν φανταζόταν πως τούτο το Σεριάνι, δίπλα στο κύμα, που κάθε απόγευμα έκανε η γιαγιά Δωρούλα και η μικρή Δέσποινα, ήταν ένα ολάκερο ταξίδι. Ένα ταξίδι που έφτανε ως απέναντι, στην πατρίδα τους, τη Μικρά Ασία. Φίλες και φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζουμε στο σημερινό μας παραμύθι. Θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τη συγγραφέα Άννα Ιακώβου να μας διαβάζει το τρίτο και τελευταίο μέρος από την ιστορία της «Το κλειδί», που κυκλοφορεί με υπέροχη εικονογράφηση από την Εύα Καραντινού από τις εκδόσεις «Άθος Παιδικά».
1: Πήγε και στάθηκε η κυρά Δωρούλα κάτω από το εικόνισμα και με τρεμάμενα χέρια κατέβασε το καντήλι. Το άναψε προσεκτικά και βάζοντάς το πίσω στη θέση του, πήρε το μικρό πύλινο λιβανιστήρι και το ακούμπησε πάνω στο τραπεζάκι που ήταν εκεί. Άναψε το καρβουνάκι και σαν κοκκίνησε καλά, έριξε πάνω του μπόλικο μυρωδάτο λιβάνι. Το πήρε στα χέρια της το λιβανιστήρι και πήγε και στάθηκε ευλαβικά κάτω από το εικόνισμα και άρχισε με αργές κινήσεις, κάνοντας το σημείο του σταυρού, να θυμιάζει την εικόνα της Παναγιάς. Σε λίγο χαμήλωσε το κουρασμένο χέρι και φέρνοντάς το πιο κοντά στο σώμα της, συνέχισε αργά, ρυθμικά,

0: δεν άργησε να την καταλάβει και της έγνεψε με το χέρι να έλθει κοντά της. «Γιατί γιαγιά θυμιάζεις τόση ώρα την Παναγιά?» τη ρώτησε το δεσποινάκι. «Δε θυμιάζω μόνο την Παναγιά», είπε η γιαγιά και της χαμογέλασε και έβαλε το δάχτυλο στα χείλη για να της δείξει πως έπρεπε να μιλούν σιγανά. «Θυμιάζω και το κλειδί που είναι κρεμασμένο κάτω από την εικόνα της. Θυμιάζω και το σπίτι μας εκεί στην πατρίδα που ανοίγει με τούτο το κλειδί. Θυμιάζω και την εκκλησιά του Αγιώργη που ανοίγει και αυτή με το ίδιο. Αχ, γέρας όμως γιαυρί μου, και κουράζομαι να περνώ και να θυμιάζω όλα τα δωμάτια του σπιτιού, να ανεβαίνω τη μεγάλη σκάλα, να γυρίζω την αυλή και το περβολάκι και ύστερα να ανηφορίζω στο ξοκλήσι του Αγιώργη, να θυμιάζω και εκεί και να ανάβω τα καντήλια. Θες να σε βοηθώ εγώ, γιαγιά? Θες να περπατούμε μαζί?» της είπε το δεσποινάκι. «Θέλω, ψυχή μου, πώς δεν θέλω», είπε η κυραδορούλα και σκύρτησε η καρδιά της. Τούτη όμως η κουβέντα που της είπε το παιδί δεν την έκανε μόνο να καρδιοχτυπήσει από χαρά, μα και να νιώσει πως οι δυο τους θα μπορούσαν να ταιριάξουν. Πως θα μπορούσε το δεσποινάκι να την καταλάβει κι ας ήτανε μικρό παιδί, να την πιστέψει σε ό,τι της έλεγε και ας τα άκουγε σαν παραμύθι. Και άρχισε τότε η κυραδορούλα να της λέει όλες τις ιστορίες από την πατρίδα που ήξερε. Όσες έζησε και όσες άκουσε. Να της περιγράφει ό,τι είδαν τα μάτια της και ό,τι ονειρεύτηκε η ψυχή της. Να της μιλά για τόπους και ανθρώπους, για ζώα και πράγματα, για ανάσες και μυρουδιές που χόρτασαν, γέμισαν και γλύκανα την καρδιά της και που ήθελε τώρα όλα ετούτα να γεμίσουν και την καρδιά της Δέσποινας και αυτή με τη σειρά της να γεμίσει πλούσια την καρδιά των παιδιών της και αυτά να τα πούν στα παιδιά τους και έτσι να μη σβήσουν ποτέ. Τότε ήταν που μίλησε στο δεσποινάκι και για το κλειδί. Το κλειδί που ευλαβικά θυμίαζε κάθε απόγευμα και που γύρισε για τελευταία φορά στην κλειδαριά την ώρα που έφευγαν από την πατρίδα, κλείνοντας πίσω από την πόρτα την ίδια την ψυχή της. «Να, πάρ' το στα χέρια σου, γιαβρί μου», της έλεγε. «Πιάς το, γερά, δες πόσο ζεστό είναι, μύρισέ το. Μυρίζει βασιλικό από την αυλή μας, μυρίζει λιβάνι και κερί από την εκκλησιά του Αγιώργη». «Δικιά μας είναι και η εκκλησιά?» ρωτούσε το παιδί. «Του παππούλη σου Τάμα. Την έχτισε την ίδια ώρα που έχτισε και το σπίτι μας. Με την ίδια πέτρα, με τους ίδιους μαστόρους, με την ίδια ξυλία. Αυτό είναι το σπίτι σου, Αγιώργη μου», του είπε ο παππούλης σου σαν τέλειωσε η εκκλησιά. «Μας αβαρεθήσε τούτο εδώ στην ερημιά να έλθει στο άλλο σου το σπίτι, που είναι μέσα στο χωριό. Δικό σου είναι και εκείνο. Με το ίδιο κλειδί ανοίγουν οι πόρτες τους». Σταμάτησε η κυραδορούλα να θυμιατίζει. Έσβησαν και τα καρβουνάκια, κάηκε και το λιβάνι, άρχισε να καθαρίζει και ο τόπος από τον καπνό. Την ώρα εκείνη που ετοιμαζόταν να βγει από το δωμάτιο, ακούστηκε έξω από την πόρτα της ένας μεγάλος θόρυβος. Τρομαγμένη ανοίγει την πόρτα και βλέπει το Γιορδάνη γονατιστό να μαζεύει τα κομμάτια μιας σπασμένης στάμνας. «Εσύ έκαμες όλο τούτο τον πατήρντι, όλον τον σαμαντά, γούρι κερά!» της είπε φοβισμένος κατεβάζοντας χαμηλά το κεφάλι. «Είδες που σου το πω ότι θα την κάνεις στη ζημιά. Εσύ γρούσου ζήψεις κερά. Φύγε βρε σερσέρι, φύγε βρε ακαμάτι, φύγε γρήγορα να αγοράσεις τάμρες στο κάστρο, φύγε που θα με πεις και γρουσούζα». Η Κλειό και τα κορίτσια είχαν μαζευτεί γύρω από το Γιορδάνη και γελούσαν δυνατά και στάθηκαν εκεί μέχρι να μαζέψει ο Γιορδάνης όλα τα κομμάτια της σπασμένης στάμνας, πειράζοντάς τον με τα λόγια και με μικροσκουντί που τον έκαναν έτσι όπως καθόταν να ταλαντεύεται κάνοντας τάχα πως πέφτει και να προσπαθεί να ισορροπήσει δίχως τα χέρια του που ήταν γεμάτα με τα κομμάτια της στάμνας. Η γιαγιά κοίταζε τούτα του στα καμώματα και γέλαγε και εκείνη με την καρδιά της. «Πάμε, δεσποινάκι, κάτω στην ακρογιαλιά να μας χτυπήσει δροσερό αεράκι και να γναντέψουμε τη θάλασσα», είπε η κυραδορούλα μόλις καταλάγιασαν τα γέλια και οι φωνές.
1: «Κι εγώ
0: καιρά», είπε ο Γιορδάνης με παράπονο, μόλις άκουσε

0: σε τα λόγια της και βιάστηκε να σηκωθεί όρθιος. Εσύ τρέχα, φέρε τις τάμνες και μην ανησυχείς. Κάτω θα μας προλάβεις, στην αμμουδιά, του είπε και τον κοίταξε στα μάτια, κουνώντας το με νόημα το κεφάλι της για να τον καθησυχάσει. «Θα αργήσετε να γυρίσετε?» ρώτησε η Κλειώτη μητέρα της. «Να πέσει νύχτα, να δούμε για και την πουλια», είπε η γιαγιά, χτυπώντας ελαφρά με τα χέρια της απ' έξω τις τσέπες του φουστανιού της.
1: «Όχι μόνο την πουλια, γιαγιά, αυτή βγαίνει νωρίς. Να καθίσουμε και να μετρήσουμε τα άστρα», είπε το δεσποινάκι και πιάνοντάς τη από το χέρι και τραβώντας την απαλά, άρχισαν να κατηφορίζουν προς τη θάλασσα. «Ήθελα να ξέρα τι λένε οι δυο τους τόσες ώρες», ψιθύρισε Θεοδώρα.
0: «Παραμύθια», της είπε η Κλειώ, «έτσι όπως μόνο η κύρα Δωρούλα ξέρει να λέει». Και έμειναν εκεί να τις κοιτούν, μέχρι που χάθηκαν μέσα στα λιόβεντρα.

«Ζεστή βραδιά η απόψινή», είπε η γιαγιά σαν έφτασαν κάτω στην αμμουδιά. «Θα είναι και η θάλασσα ζεστή». «Τι λες, βγάζουμε τα παπούτσια μας, Δεσποινάκη, να βουτήξουμε τα πόδια μας στο νερό?» «Είσαι η καλύτερη γιαγιά του κόσμου», είπε το παιδί. Και σήκωσε σαν αστραπή το χέρι της γιαγιάς που το κρατούσε, το έφερε στα χείλη της, το φίλησε δυνατά και αφήνοντάς το απότομα να πέσει, όρμησε προς τη θάλασσα με λαχτάρα. Έφτασε δίπλα στο κύμα και άρχισε να χοροπηδά πρώτα στο δεξί πόδι, ενώ με τα χέρια της ξέσφυγε το λουράκι του παπουτσιού που ήταν τυλιγμένο γύρω από τον αστράγαλο του αριστερού της σπουδιού. Όταν κατάφερε να το βγάλει, άρχισε να χοροπηδά στο γυμνό πόδι, προσπαθώντας να ελευθερώσει και το άλλο. «Κοίταξε, γιαγιά, πόσο ψηλά πάει το νερό όταν κλωτσάω τη θάλασσα», φώναξε το Δεσποινάκι και έσερνε τα μικρά δάκτυλα του ποδιού της με δύναμη πάνω στην ήρεμη επιφάνεια, κάνοντας χιλιάδες σταγόνες να τεινάζονται στον αέρα. «Πάπα, παπά», είπε η γιαγιά σκουπίζοντας από το πρόσωπό της τα νερά που πετάχτηκαν πάνω της. «Τούτο να μην το κάνεις, γιατί θυμώνουν οι γοργόνες». «Οι γοργόνες», είπε το παιδί και όρμησε τρέχοντας προς τη γιαγιά και στάθηκε μπροστά της. «Ναι, να σε χαρώ, οι γοργόνες», επανέλαβε η κυρά Δωρούλα και έστρεψε το βλέμμα στη θάλασσα. «Είναι τόσο παράξενες, Δεσποινάκη, θυμώνουν, ξέρεις, πολύ εύκολα. Εσύ, γιαγιά, τις έχεις δει τις γοργόνες?» «Σαν ήμουνα κορίτσι, είχα κεντήσει μια γοργόνα. Της έφτιαξα κατάξανθα μαλλιά και μια ψαρίσια ουρά, όλη με κλωστή ασημένια. Την είχα κεντήσει σε ένα μεγάλο μαξιλάρι και την ακούμπησα πάνω στο ξύλινο τον καναπέ, στο καλοκαιρινό δωμάτιο, εκείνο που έβλεπε στη θάλασσα. Σαν έμπαινε ο Μάιος και άρχιζαν οι ζέστες, τα παράθυρα εκείνου του δωματίου έμεναν πάντα ρηκτά. Και έμπαινε από εκεί, κύματα-κύματα, όλη η ευωδιά της θάλασσας. Και αγνάντευε και το πέλαγος από εκεί. Πολλές φορές αν έμενε μονάχη, την άκουγα να τραγουδά. Και έφτανε τούτο το γλυκό τραγούδι ως κάτω στο γυαλό και ακόμη παραπέρα. Και το άκουγαν οι βαρκάριδες την ώρα που έριχναν τα δίχτυα τους. Και το άκουγαν και τα βαπόρια που πέρναγαν πιο μακριά και έλεγαν οι καπεταναίοι. «Τέτοιο τόπο δεν έχουμε δει πουθενά σ' όλη τη γη». Και κράταγαν τις μηχανές να ακούσουν το τραγούδι. «Και τώρα, γιαγιά, τι απέγινε η γοργόνα?» «Σαν μπαίνει ο Μάιος και αρχίζουν οι ζέστες, μπορείς να έλθεις εδώ, μόνη, στην ακροθαλασσιά και να ακούσεις το τραγούδι της. Μα τώρα, τούτο το τραγούδι θαρώ, πόσο ώρες-ώρες ακούγεται θυμωμένο. Μπορεί να θύμωσε και για μένα που την άφηκα εκεί μονάχη. Μα δεν μπορούσα να την πάρω μαζί μου, Δεσποινάκη», είπε κοφτά και σήκωσε το χέρι και ακούμπησε το μανίκι της στο μέτωπο και σέρνοντάς το προς τα πάνω σκούπισε τον υδρότα που έτρεχε. «Αν έλθω μόνη εδώ κάποιο βράδυ, λες να ακούσω το τραγούδι της γιαγιά?» «Σούρουπο να είναι καλύτερα. Σαν έρθεις σούρουπο, τώρα το καλοκαίρι θα ακούσεις το τραγούδι της γοργόνας. Μα σαν έλθεις χειμώνα, την ίδια ώρα θα ακούσεις το κλάμα της νιώδης μαζί με το βουητό του αέρα και θα σπαράξει η καρδιά σου». «Το κλάμα της νιώδης», είπε το παιδί. «Ναι, ψέλισα ξέπνοα η γιαγιά. 7 αγόρια είχε και 7 θυγατέρες η νιώβη. Μα το πενεύτηκε τούτο σαν κατόρθωμα». «Πώς το πενεύτηκε δηλαδή?» ρώτησε το κορίτσι. «Να, είπε πως είναι καλύτερη, μιας και μπόρεσε και έκανε τόσα παιδιά, από τη Λιτό, τη μάνα του Απόλλωνα και της Αρτέμιδος». «Του Θεού Απόλλωνα, που μάθαμε γι' αυτόν στο σχολείο?» είπε το παιδί, ανοίγοντας διάπλατα τα μάτια του. «Ναι, του Θεού Απόλλωνα και της θεάς Αρτέμιδος, της θεάς του κυνηγιού, που βαστάει το τόξο. Την ξέρεις, Δεσποινάκη?» «Την ξέρω», απάντησε με λαχτάρα το κορίτσι. «Και τόλμησε που λες η άμυαλη η νιώβη να συγκριθεί μαζί της». Θύμωσε τότε η Λιτό και πρόσταξε το γιο της στον Απόλλωνα να σκοτώσει όλους τους γιους της νιώβης και την κόρη της, την Άρτεμη,
να σκοτώσει όλες τις θυγατέρες της. «Και εκείνοι άκουσαν τη μάνα τους?» ρώτησε με αγωνία το δεσποινάκι. «Την άκουσαν και ό,τι του ζήτησε το έκαναν. Και έμεινε η Νιώβη μονάχη, να κλαίει πάνω από τους τάφους των παιδιών της, να κλαίει και να σπαράζει. Την καημένη», είπε με λύπη το παιδί και γύρισε και κοίταξε τη θάλασσα, μήπως και ξεθολώσουν τα μάτια της. «Ο Δίας όμως τη λυπήθηκε», συνέχισε η γιαγιά. «Κι έτσι σκυμμένη όπως ήτανε και έκλαιγε, την πέτρωσε, πιστεύοντας πως θα πετρώσει μαζί με αυτή και τον πόνο που της έσκιζε τα στήθη. Και έγινε πέτρα η Νιώβη, έγινε βουνό, το Σίπυλο, και στέκει εκεί, απέναντι. Μπορεί να πέτρωσε το κορμί της. Η καρδιά της όμως ακόμη χτυπά στα παγωμένα στήθη. Χτυπά και κλαίει για τα παιδιά της που χάθηκαν. Χτυπά και κλαίει για όλους εμάς που φύγαμε και την αφήκαμε μονάχη. Μα μπορείς να πάρεις ένα βουνό μαζί σου, δεσποινάκι? Πες μου, μπορείς?» Γύρισαν και οι δυο τους το βλέμμα προς τη θάλασσα κι όρκο θάδιναν πως έβλεπαν εκεί στο βάθος του ορίζοντα την πετρωμένη Νιώβη και τη Γοργόνα με τα ξανθά μαλλιά και την ψαρίσια ουρά όλη κλωστή ασημένια, και έτοιμες ήταν να σηκώσουν το χέρι και να το κουνήσουν. Από εκείνη την ώρα δεν ξαναμίλησαν πια. Το δεσποινάκι σηκώθηκε σε λίγο και άρχισε να σκαλίζει την άμμο και να γεμίζει τα χεράκια του μικρά βότσαλα και χρωματιστές πέτρες. Η γιαγιά είχε μείνει ακίνητη, κρατώντας τρυφερά στις ζεστές χούφτες της το κλειδί και κοιτώντας μελαγχολικά το κύμα που έγλυφε την άμμο μπροστά στα πόδια της. Ο ήλιος είχε από ώρα χαθεί πίσω από το λόφο. Σαν το κατάλαβε τούτο η γιαγιά, σήκωσε αργά το κεφάλι. Ο ορίζοντας απέναντι είχε πάρει ένα μενεξεδένιο χρώμα. «Πάντα βιάζεται η νύχτα να απλωθεί πάνω από την πατρίδα», σκέφτηκε η κυραδορούλα. «Βιάζεται να έρθει η νύχτα, βιάζεται να έρθει η μέρα. Θα ρεις πως τα έχει βάλει με το χρόνο εκείνος ο τόπος. Πιο γρήγορα ξημερώνει, πιο γρήγορα βραδιάζει». «Βραδιάζει, δεσποινάκι, ας φύγουμε σιγά σιγά». «Να φύγουμε? Μα είναι νωρίς ακόμη, γιαγιά. Δεν βγήκανε τ' άστρα. Ξέχασες και το Γιορδάνη? Είπαμε πως απόψε θα σε διανύσουμε απέναντι. Είπαμε πως θα τραγουδήσουμε, πως θα χορέψουμε». Όχι, δεσποινάκι, να χαρείς. Δεν μπορώ απόψε. Νιώθω τόσο κουρασμένη». «Και ο Γιορδάνης?» είπε το παιδί. «Ο Γιορδάνης ξέρει», απάντησε η κυραδορούλα και σηκώθηκε. Γύρισε το κεφάλι της και κοίταξε το σπίτι ψηλά στο λόφο. Θαμπά το ξεχώρισε στο σκοτάδι που πύκνωνε σιγά σιγά. «Δεν έχουν ανάψει ακόμη τη λάμπα», σκέφτηκε. «Μπορεί να κάθονται έξω και να γναντεύουν απέναντι. Είναι τόσο ζεστή βραδιά η απόψινη που νόμιζε πως την έπνιγε τούτος ο αέρας. Ένιωθε το κορμί της αδύναμο. Έκλεισε για λίγο τα μάτια και της φάνηκε πως σηκώθηκε σιγά σιγά από τη γη και άρχισε να πετάει. Τρομαγμένη άπλωσε τα χέρια της δεξιά και αριστερά για να κρατηθεί και άνοιξε με τρόμο τα μάτια. «Είμαι σελισμένη, δεσποινάκι», ψιθύρισε με φωνή που έτρεπε. «Έλα κοντά μου. Έλα για βρήμ να σε κρατήσω να ανεβούμε παρέα ως επάνω». «Ναι, μου, τι έπαθες?» είπε το παιδί. «Μήπως θέλεις να φωνάξω το Γιορδάνη?» «Όχι, μόνο να φύγουμε σιγά σιγά, γιατί νιώθω κουρασμένη. Πρέπει όλοι να πλαγιάσουμε νωρίς απόψε. Πρέπει να είμαστε ξεκούραστοι αύριο που θα έρθουν τα παιδιά. Δεν θα χορταίνουμε να ακούμε τα νέα που θα μας φέρουν. Έρχονται, βλέπεις, από την πρωτεύουσα και θα έχουν να μας πούν πράγματα και θάματα.

Περπατώντας αργά και σταματώντας πολλές φορές την ανηφόρα, έφτασαν στο σπίτι. «Πάω να πλαγιάσω, Κλειό», είπε κοντανασένοντας την κόρη της. «Από τώρα, μητέρα, είναι νωρίς ακόμη. Κάθισε λίγο μαζί μας. Τώρα που θα έρθει ο Δημήτρης, θα μας ψήσει και μυσίρια που τόσο σ' αρέσουν. Θα βάλουμε και το Γιορδάνη να μας κάνει τον αλή και να φωνάζει «Μυσίρια, βραστά, μυσίρια!» Τέτοια ώρα δεν περνούσε από το σοκάκι μας καμαρωτός-καμαρωτός, κρατώντας το κεφάλι του ένα μεγάλο ταψί γεμάτο βραστά καλαμπόκια. Ναι, σαν σουρούπονε περνούσε. Κι αν ήσασταν καλά παιδιά όλη μέρα, σας έδινα παράδες και αγοράζατε μυσίρια. Σας έριχνα κι αλάτι και... Πού τα θυμήθηκες τώρα όλα αυτά? «Πάω, Κλειό μου, πάω να πλαγιάσω», είπε και μπήκε στην κάμαρή της και έκλεισε πίσω της την πόρτα. Σε λίγο έκλεινε και τα μάτια της, παραδομένη στη ζεστή ανάσα της νύχτας που έμπαινε από το ανοιχτό παράθυρο, στη μυρωδιά της θάλασσας που έφτανε ως το στρώμα της μπερδεμένη με την ευωδιά του γιασεμιού και του ψημένου καλαμποκιού, στο βραχνό, μακρόσυρτο τραγούδι του Γιορδάνη που αχνά έφτανε ως τα αυτιά της.

0: κοιμήσεις.
1: Έτσι γλυκά κοιμήθηκε. Έτσι γλυκά ονειρεύτηκε. Στο χέρι της κρατούσε το κλειδί, γιατί ήξερε η κυραδορούλα πως μόνο με τούτο θα μπορούσε να ξεκλειδώσει αναμνήσεις και όνειρα. Έτσι κι απόψε, την ώρα που έκλεινε τα βλέφαρα, την ώρα που μύρωναν το κορμί της οι ευωδιές της νύχτας και έκαιγε την ψυχή της στο τραγούδι του Γιορδάνη, εκείνη την ώρα ξεκίνησε για το όνειρο και είδε πως ήταν κορίτσι 18 χρονών και πως καθόταν συντροφιά με όλα της τα εγγόνια εδώ, απ' έξω, στα κάτασπρα πεζούλια του σπιτιού. Γέλαγε και έπαιζε μαζί τους, γιατί είχαν σχεδόν όλοι μια ηλικία και μόνο το Δεσποινάκι και ο Νικόλας ήταν οι μικρότεροι. Μα εκεί που παίζανε, τις κλέψανε τα παιδιά μέσα από τα χέρια του κλειδί και το άλλαζαν από χέρι σε χέρι, δίχως εκείνη να μπορεί να το βρει. Μα τούτο δεν την ένοιαζε και γέλαγε μαζί τους και έτρεχε να τα κυνηγήσει και εκείνα τρέχανε να την πιάσουν. Κι έτσι με το κυνηγητό πέρασαν το λιωτόπι και έφτασαν κάτω στην αμμουδιά. Μα δεν σταμάτησαν εκεί. Δίχως να φοβηθούν, συνέχιζαν να τρέχουν και να κυνηγά ο ένας τον άλλον πάνω στα κύματα. Και πέρασαν τη θάλασσα και έφτασαν απέναντι. Σαπάτησαν το πόδι του στο λιμάνι, ανάμεσα στα δίχτυα κυνηγιόνταν και έπειτα άρχισαν να ανηφορίζουν στα σοκάκια του χωριού. Κι έτσι, με μια ανάσα, τρέχοντας, έφτασαν ως την αυλή του σπιτιού εκεί, απέναντι. Μα ούτε και εδώ σταμάτησαν να ξαποστάσουν και συνέχισαν με γέλια και φωνές ένα παιγνίδι ατέλειωτο. Και η νύχτα δεν ήρθε ποτέ και το σκοτάδι ποτέ δεν τους βρήκε. Το κλειδί άλλαζε συνέχεια χέρια, κρυβόνταν στις τρυφερές παλάμες των παιδιών δίχως να μπορεί η κυραδορούλα να το βρει και να το πάρει πίσω. Μα ήταν ευτυχισμένη για τούτο και γέλαγε στον ύπνο της γλυκά. Τότε άξαφνα οι φωνές των παιδιών γίνηκανε τραγούδι στα αυτιά της και στάθηκε μαρμαρωμένη να το ακούσει.

0: Τα βλέφαρά της τρεμόπαιξαν και άνοιξαν αργά. Και έμεινε ακίνητη να φουγκραστεί το τραγούδι που έφτανε ως εκείνη. Όχι, δεν ήταν τούτες οι φωνές των παιδιών. Ο Γιορδάνης τραγουδούσε το τραγούδι που πριν λίγο την ανούρισε. Η κυραδορούρα κατάλαβε πως είχε γυρίσει πίσω, πως είχε φύγει από το όνειρο. «Μα τόσο λίγο κράτησε», σκέφτηκε. «Μη το Γιορδάνης δεν πρόλαβε να τελειώσει το τραγούδι του». Κι ήταν αλήθεια αυτό. Μόνο μια στιγμή ονειρεύτηκε. Και εκείνη νόμισε πως τούτο το όνειρο κράτησε χρόνια. Σηκώθηκε αργά και φτιάχνοντας τα μαλλιά της πλησίασε στο ανοιχτό παράθυρο. «Αύριο», ψιθύρισε χαμογελώντας και συνέχισε τη σκέψη της βουβή. «Σαν έλθουν τα παιδιά και αρχίσουνε να παίζουνε εδώ απ' έξω στα πεζούλια της αυλής, θα μπω κι εγώ στο παιχνίδι τους. Δεν είμαι 18 χρονών, μα δεν με νοιάζει καθόλου. Τα πόδια μου με βαστάνε γερά και η καρδιά μου πετάει ακόμη. Το ξέρουν τούτο και τα παιδιά και θα τρελαθούν από χαρά σαν με δουν να παίζω μαζί τους». Και τότε, μέσα στο τρεχαλιτό, ποιος ξέρει, μπορεί να βρεθούμε απέναντι, όπως στο όνειρο. «Μα εγώ δεν θα γυρίσω πίσω», ψιθύρισε σφίγγοντας τις χούφτες στο κλειδί. «Δεν θα γυρίσω», είπε ξανά χαμογελώντας. Και αν κοίταζε στα χείλη της εκείνη τη στιγμή, θα έβλεπες πως ήταν ροδοκόκκινα, σαν χείλη κοριτσιού 18 χρονών. Και έκλεισε γλυκά τα μάτια και έμεινε εκεί, ακίνητη, ακούγοντας το τραγούδι του Γιορδάνη που έσβηνε «γιαβάς-γιαβάς» σιγά-σιγά.
1: Ακούσαμε μόλις τη συγγραφέα Άννα Ιακώβου να μας διαβάζει το τρίτο και τελευταίο μέρος από την ιστορία της «Το κλειδί», που κυκλοφορεί σε εικονογράφηση της Εύας Καραντινού από τις εκδόσεις «Άθος Παιδικά». Χαίρετε. Παραμύθια και ιστορίες της Μικρασίας. Επιμέλεια παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

0: Πνευματική αντίλαλη. Με τον αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.
1: Μόνη η ψυχή μου και γύρω σκοτάδι, τα φώτα σβηστήκανε, ήλθε το βράδυ, τα άστρα κρυφτήκανε στερνά μου λιχνάρια, κλείνουν τα φύλλα τους τα τόσα χορτάρια. Κρύος ο κόσμος, παγώνει η καρδιά μου, σύντροφος γύρω κανείς. Μόνος μου μένω χωρίς μια βοήθεια, μόνος μου πάλι με πόνο στα στήθια. Όμως κοντά μου το χέρι απλώνει κάποιος που έκθαμβος φως τον κυκλώνει. Ζητάει χαρά μου να φέρει σημά μου, φως και ζωή στη φτωχή την καρδιά μου. Πες μου ποιος είσαι το χέρι να δώσω, σύ που αγαπάς τον καθένα μας τόσο. Πες μου εσύ που λυπάσαι για μένα, δικό μου δεν έχω κοντά μου κανένα. Όμως το νιώθω, είσαι εσύ ο Χριστός μου, σύ Ιησού ο πιστός βοηθός μου. Μόνος δεν θα είμαι κοντά σου αν βαδίσω, νέα ζωή από το φως σου θα αντλήσω. Ιησού μου γλυκύτατε, πηγή της ζωής μου, μείνε για πάντα φρουρός της ψυχής μου. Στην κρύα νυχτιά προστάτης μου γίνε, μείνε κοντά μου Χριστέ, αιώνια μείνε.

Αγαπητοί αδελφοί, χαίρετε. Εύχομαι ο Άγιος Θεός να χαρίζει σ' όλους χαράν, υγεία και μακροημέρευση. Είδαμε από την προηγούμενη εκπομπή μας που μπήκαμε σε ένα θέμα για τις προσωπικές και διαπροσωπικές σχέσεις των ανθρώπων. Εξετάσαμε και είδαμε ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από τον Θεό βέβαια, αλλά προσπάθησε ο ίδιος με διάφορα συστήματα να συστήσει τις καλύτερες σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, οι οποίες δυστυχώς δεν υπάρχουν, και θα έλεγα, χωρίς να είμαι μάντης κακών προθέσεων, δυστυχώς η κοινωνία μας θα προχωρεί ακόμα δυσκολότερα και σε τραγικότερες, θα έλεγα, στιγμές και ώρες και ημέρες. Εύχομαι αυτές να μην υπάρχουν, να διαψευστούμε εμείς και ο Θεός να τα κάνει όλα καλά λίαν. Ωστόσο όμως ο παράγων άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος θα πρέπει να συμβάλλει, εάν και όταν και πρέπει βέβαια οι διαπροσωπικές αυτές σχέσεις όσο το δυνατόν στη γη αυτή που ζούμε να είναι καλύτερες και ανθρώπινες και κοινωνικές. Θα δούμε λοιπόν σήμερα, ορίζοντας τις διαπροσωπικές σχέσεις, θα πούμε ότι αναντήρητα ο άνθρωπος που είναι κοινωνικών εκδηλώνει πάντοτε την ανάγκη να υπάρχει στη ζωή του και η ουσιαστική παρουσία του συνανθρώπου, και στην πορεία του συνειδητά ή ασυνείδητα συμπεριφέρεται σύμφωνα προς αυτήν την ανάγκη. Δεν γνωρίζομαι όμως εάν ενημερώθηκε ποτέ τόσο για αυτή του την ανάγκη, για αυτή του την υφή της φύσεώς του, όσο στις ημέρες μας θα λέγαμε. Του μίλησε για αυτήν την ανθρώπινη επικοινωνία η ψυχολογία, η κοινωνιολογία και η πολιτική, και όλες τον ώθησαν σε μια δυναμική προσέγγιση με τον συνάνθρωπό του μέσω των διαπροσωπικών σχέσεων. Το θέμα διαπροσωπικές σχέσεις, αδελφοί, απέβει ιδιαίτερα αντικείμενο της ψυχολογίας και της κοινωνιολογίας. Η ομαδική ψυχολογία, η οποία προσδιορίζει τις βασικές κατηγορίες κάτω από τις οποίες πραγματοποίησε τις διαπροσωπικές σχέσεις ο άνθρωπος, διακρίνει πρώτα, θα λέγαμε, το άτομο. Με τον όρο αυτό εννοείται ο άνθρωπος σε σχέση προς ένα σύνολο ανθρώπων, το οποίο συνδέουν ορισμένες αρχές και τρόποι συμπεριφοράς. Δεύτερον, το πρόσωπο. Ο όρος σημαίνει τον άνθρωπο ως φορέα πολιτιστικών αξιών, το εγώ δηλαδή αναφορικά προς τα ενδόμηχα προβλήματα, τις επιθυμίες, τις τάσεις, τους σκοπούς και τα ιδεώδη και τα λοιπά. Οι σχέσεις μεταξύ των προσώπων είναι διαπροσωπικές σχέσεις. Αυτές σε αντίθεση με τις διατομικές, οι οποίες πραγματοποιούνται μέσα στα πλαίσια της ομάδας, διακρινόμενος με συμβατικά εξωτερικά γνωρίσματα και προσδιοριζόμενες από εξωτερικούς παράγοντες, στηρίζονται στην ψυχική επαφή, στην ελευθερία δηλαδή του κλίματος της αγάπης. Από τη διάκριση αυτή οδηγείται εύκολα ο αναγνώστης στην αποσαφήνιση των όρων διατομικές και διαπροσωπικές σχέσεις. Ας σημειωθεί εδώ, αδελφοί, ότι η παραλλαγή του προσώπου, στο οποίο το είναι και το φαίνεστε ταυτίζονται και αποτελεί το προσωπείο, ρομψάνα μάσκα όπως ονομάζεται. Εδώ υπάρχει διχασμός της προσωπικότητας, θα λέγαμε, η οποία συμπεριφέρεται υποκριτικά είτε εξαιτίας δόλου είτε εξαιτίας ασυνείδητων μηχανισμών άμυνας. Επιπλέον, ενώ η κοινωνιολογία ερμηνεύει την ανθρώπινη συμπεριφορά αποδίδοντας πρωταρχική σημασία στην επίδραση του περιβάλλοντος ως συντελεστή της ανθρώπινης συμπεριφοράς, η κλασική ψυχολογία ρίπτει το βάρος στο εσωτερικό περιεχόμενο του ανθρώπου. Αργότερα πολλοί ψυχολόγοι απομακρύνονται από την παραπάνω άποψη, η οποία αποτελεί και την φροηδική ορθοδοξία της ψυχολογίας, και υποστηρίζουν ότι η ανάπτυξη της προσωπικότητας δεν εξαρτάται τόσο από τα ένστικτα και την βιολογική κληρονομιά, όσο από τις προσωπικές σχέσεις
και τις οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές και πολιτιστικές συνθήκες. Θεωρούν την προσωπικότητα ως οργάνωση τρόπων ή χαρακτηριστικών συμπεριφοράς, την οποία το άτομο αποκτά κατά την επικοινωνία του με τους άλλους ανθρώπους. Γι' αυτό και η προσωπικότητα δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τις ποικίλες διαπροσωπικές σχέσεις οι οποίες και την καθορίζουν. Σύμφωνα λοιπόν, αδελφοί, με τα παραπάνω, εξηγείται και το γεγονός ότι υπήρξαν ψυχολόγοι οι οποίοι αρνήθηκαν να μελετήσουν το άτομο μονάδα, αφού όλες οι ψυχολογικές λειτουργίες, η αντίληψη, η σκέψη, η φαντασία, που είναι λειτουργίες του μυαλού κλπ., είναι εκφράσεις της διαπροσωπικής φύσεως του ανθρώπου. Όμως, ανεξάρτητα από τις διαφορές που διαπιστώνονται ανάμεσα στους διαφόρους τομείς της ψυχολογίας και τους εκφραστές της, οι οποίοι προσπαθούν να ερμηνεύσουν τα έσω και τα έξω, αναντήρητα οι διαπροσωπικές σχέσεις αποτελούν διέξοδο στη βαθύτατη ανάγκη του ανθρωπίνου όντος, την ανάγκη της επικοινωνίας, της διεργασίας δηλαδή εκείνης με την οποία κατανοούμε τους άλλους και με τη σειρά μας πασχίζουμε να γίνουμε κατανοητοί από αυτούς. Είναι μια δυναμική η οποία σταθερά αλλάζει και εναλλάσσεται σε ανταπόκριση της άλλης καταστάσεως. Ο δυναμικός χαρακτήρας της επικοινωνίας κατανοείται ίσως ακριβέστερα από τον ορισμό της διαπροσωπικής επικοινωνίας, όπου πληροφορούμαστε ότι η λέξη διαπροσωπική επικοινωνία χρησιμοποιείται ως κοινωνική διεργασία. Έχει σχέση με τη ροή πληροφοριών, τη διασπορά γνώσεων και ιδεών στην ανθρώπινη κοινωνία, τη διάδοση και διεθνοποίηση των σκέψεων. Είναι διαδικασία δηλαδή με την οποία καταλαβαίνουμε τα άτομα του περιβάλλοντος και αντίστροφα προσπαθούμε να μας καταλάβουν. Μπορεί να λεχθεί ότι είναι έργο του ανθρώπου, χωρίς το οποίο ο άνθρωπος δεν θα μπορούσε να εξελιχθεί στο σημείο που είναι και σήμερα. Πράγματι, οι διάφορες ανθρώπινες ικανότητες, όπως παραδείγματος χάρη η ομιλία, η γραφή, η ανάγνωση κλπ., με τις διαπροσωπικές σχέσεις και επικοινωνίες αναπτύσσονται. Γι' αυτό και έχει γραφεί ότι μονάχα μέσα από το ενδιαφέρον μας για τους συνανθρώπους μας μπορεί να αναπτυχθεί οποιαδήποτε από τις ανθρώπινες ικανότητές μας. Η ομιλία, η γραφή και η ανάγνωση όλα προϋποθέτουν μια γέφυρα με τους συνανθρώπους. Η ίδια η γλώσσα είναι κοινό δημιούργημα της ανθρωπότητας, το αποτέλεσμα του κοινωνικού ενδιαφέροντος. Η κατανόηση είναι κοινωνική λειτουργία και όχι ιδιωτική. Το να κατανοούμε σημαίνει να κατανοούμε όπως θα περιμέναμε να κατανοήσει και οποιοδήποτε άλλος. Είναι η σύνδεσή μας με τους άλλους ανθρώπους. Με βάση μια κοινή αντίληψη, είναι ο έλεγχος από την κοινή λογική της ανθρωπότητας. Είναι γενικά παραδεκτό ότι βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία και διαμόρφωση των ανθρωπίνων σχέσεων αποτέλεσε πάντοτε η στάση του συγκεκριμένου ιστορικού ανθρώπου απέναντι του πλησίον. Λέγοντας πλησίον, εννοούμε το συγκεκριμένο πρόσωπο με το οποίο αναπτύσσονται οι διαπροσωπικές σχέσεις, επιδιώκοντας να εκφράσουν τον ιδιάζοντα δεσμό του λογικού όντος με τους ομοίους του. Ο δεσμός αυτός, στενότερος ή ευρύτερος, αφενός μεν καθορίζει τα όρια και τις διαστάσεις της ανθρώπινης κοινωνίας μιας δεδομένης εποχής, αφετέρου δε αποκαλύπτει τις περί του πλησίων αντιλήψεις της. Αυτός διαστέλει την ανθρώπινη κοινωνία από τις φυτικές ή ζωικές, στις οποίες κυριαρχεί αέναη η βιολογική φύση, που παράγει πάντοτε το ίδιο βιοκοινωνικό αποτέλεσμα. Η επίδραση εξάλλου στις ανθρώπινες σχέσεις μη βιολογικών παραγόντων, όπως η θρησκεία, η πολιτική, η οικονομία και ο πολιτισμός γενικά, αποκαλύπτει για την ανθρώπινη κοινωνικότητα πολλαπλότητα μορφών, κάτω από τις οποίες ο άνθρωπος
μπορεί να θεωρήσει τον πλησίον του και να συνάψει μαζί του κοινωνία. Βέβαια, σχεδόν σε κάθε κανόνα υπάρχει και η εξαίρεση, αδελφοί. Έτσι και στην περίπτωση των διαπροσωπικών σχέσεων συναντούμε ανθρώπους που αδυνατούν να συνδεθούν με τους συνανθρώπους τους. Σημειώνεται σχετικά, υπάρχουν άνθρωποι που επιδιώκουν κυρίως τα δικά τους συμφέροντα και την προσωπική τους ανωτερότητα. Αυτοί δίδουν μια ιδιωτική σημασία στη ζωή. Η ζωή θα πρέπει να υπάρχει για αυτούς μόνο. Αυτό όμως δεν είναι, αδελφή, κατανόηση. Είναι μια γνώμη την οποία δεν θα μπορούσε να συμμεριστεί κανείς σε ολόκληρον τον απέραντο κόσμο. Επομένως, διαπιστώνουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι ανίκανοι να συνδεθούν με τους συνανθρώπους τους. Είναι χρήσιμο να εμπλουτίσουμε την ενασχόλησή μας στο συγκεκριμένο θέμα με σύντομη παράθεση απόψεων και γνωμών από διάφορους, θα λέγαμε, επαΐοντες και ειδήμονες στο θέμα των διαπροσωπικών σχέσεων. Αναφέρει χαρακτηριστικά ο Έριχ Φρομ πως ο πόθος για τη διαπροσωπική συνένωση είναι η πιο ισχυρή ορμή μέσα στον άνθρωπο. Είναι η δύναμη που κρατεί ενωμένη την ανθρώπινη φυλή, τη γενιά, την οικογένεια. Ένας άλλος, ο Άλτερ, τονίζει την διαχρονικότητα και αναγκαιότητα του θέματος λέγοντας «Η πιο παλιά προσπάθεια της ανθρωπότητας είναι η προσπάθεια της συνεργασίας ανάμεσα στους ανθρώπους. Όλη η πρόοδος που πραγματοποίησε η φυλή μας έγινε μέσα από το ενδιαφέρον για τους συνανθρώπους». Εύκολα λοιπόν μπορεί να ερμηνευθεί η παραπάνω άποψη αν λάβει κανείς υπόψη του ότι οι διαπροσωπικές σχέσεις και επικοινωνίες είναι ένα συνεχές, θα λέγαμε, δούνε και λαβήν μεταξύ των προσώπων που συνδέονται. Αυτή η αμοιβαία προσφορά αφορά τόσο στα υλικά όσο και στα πνευματικά εφόδια και χαρίσματα του ανθρώπου. Επομένως, ο πλουτισμός και η χαρά είναι φυσικά επακόλουθα που βιώνουν οι άνθρωποι οι οποίοι ειλικρινά επικοινωνούν με τους συνανθρώπους τους, λέγει και πάλι ο Έριχ Φρομ. Η πιο σημαντική περιοχή της προσφοράς δεν βρίσκεται στα υλικά πράγματα, αλλά στον ιδιαίτερο ανθρώπινο κόσμο. Τη δίδει αλήθεια μια προσωπικότητα, ένας άνθρωπος στο συνάνθρωπό του. Δίδει από τον εαυτό του, από το πιο πολύτιμο που έχει, δίνει από τη ζωή του. Αυτό δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι θυσιάζει τη ζωή του για τον άλλον, αλλά ότι δίνει από εκείνο που είναι ζωντανό μέσα του. Και καθώς δίδει με αυτόν τον τρόπον, εμπλουτίζει τον συνάνθρωπο, δυναμώνει το αίσθημα της ζωντάνιας του με σκοπό να πάρει. Η προσφορά είναι από μόνη της μια εξαίσια χαρά. Καθώς όμως δίνει, δεν μπορεί παρά να γεννηθεί κάτι καινούριο μέσα στον άλλο άνθρωπο και αυτό που γεννιέται αντανακλά πάλι σε αυτόν. Όταν αληθινά δίνεις, δεν μπορείς να λάβεις εκείνο που σου ξαναδίνεται. Το να δίδει, το να δίνεις, έχει σαν επακόλουθο να μεταβάλεις και τον άλλον άνθρωπο σε δότη. Γι' αυτό και οι δυο τους μετέχουν στην χαρά αυτού του καινούριου, θα λέγαμε, που δημιούργησαν. Για όλα λοιπόν, αδελφοί, αυτά τα παραπάνω, καταλήγει ένας άλλος συγγραφέας και λέγει «Το μόνο που ζητάμε από ένα ανθρώπινο πλάσμα και ο μεγαλύτερος έπαινος που μπορούμε να του δώσουμε είναι ότι πρέπει να είναι ένας πιστός σύντροφος. Εάν θέλουμε να τα πούμε με μια λέξη όλα αυτά, θα μπορούσε να πούμε ότι ο άνθρωπος πρέπει να αποδεχθεί ένας συνάνθρωπος». Παρόλα αυτά που αναφέραμε, τα οποία καταδεικνύουν την αναγκαιότητα των υγιών διαπροσωπικών σχέσεων, αδελφοί, ποτέ άλλοτε όσο σήμερα ο άνθρωπος δεν αντιμετώπισε τόσα πολλά προβλήματα θεωρητικά και πρακτικά σχετικά με το θέμα αυτό. Το χάσμα των γενεών, το οποίο εξακολουθεί να βρίσκεται σε έξαρση, οι προβληματικές σχέσεις μεταξύ των δύο φύλων, οι οικογενειακές συγκρούσεις, οι εκρηκτικές, διακρατικές και διεθνείς διαβουλεύσεις, όλα αυτά αποτελούν μερικά δηλωτικά παραδείγματα
της σύγχρονης κρίσεως δυστυχώς των διαπροσωπικών σχέσεων. Επιπλέον, πότε άλλοτε καταναλώθηκε τόση μελάνη για πρακτικά διαβουλεύσεων και διαπραγματεύσεων διμερών και πολυμερών συμβάσεων και διεθνών διακανονισμών; Πότε άλλοτε, αδελφοί, χύθηκε τόσο αίμα εξαιτίας ή στο όνομα της επιβουλής της δικαιοσύνης στις διαπροσωπικές σχέσεις, της περιφρούρησης των δικαιωμάτων του ανθρώπου από τον άνθρωπο; Ποικίλες προσπάθειες, αλλά σχεδόν θα λέγαμε η ωφέλεια ανύπαρκτη. Και όμως, οι διαπροσωπικές σχέσεις είναι απαραίτητες και για τον σημερινό άνθρωπο, όσο και αν με τη στάση του τη σημερινή, στη σημερινή θα λέγαμε εποχή, της αποθεί, νοηματοδοτούν και διπλούς στόχους και σκοπούς στη ζωή του. Η παρουσία τους δικαιώνει την ύπαρξή του και δίνει πληρότητα στη ζωή. Διαφορετικά, η αίσθηση της μοναξιάς, σαν άλλο θα λέγαμε σαράκι, θα κατατρώγει την ψυχή και το σώμα του.

0: μία μεγάλη ψυχολόγος, διδάκτορ της ψυχολογίας και καθηγήτρια, θα λέγαμε, της νοσηλευτικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς διαπραγματεύεται την έλλειψη των διαπροσωπικών σχέσεων, υπογραμμίζει τα αποτελέσματά της και λέγει: «Η έλλειψη αποτελεσματικής επικοινωνίας δημιουργεί ένα χάσμα στις διαπροσωπικές σχέσεις, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σύγχυση και δυσαρέσκεια και στρες και αποξένωση και μοναξιά. Ιδιαίτερα η μοναξιά είναι χαρακτηριστικό πρόβλημα της εποχής μας, που βιώνεται από ένα τεράστιο αριθμό ατόμων όλων των ηλικιών. Την αίσθηση της μοναξιάς μπορεί να νιώσει κανείς μέσα στην ίδια του την οικογένεια, στο χώρο της δουλειάς του, ακόμα και εκεί που τον περιστοιχίζουν πολλοί άνθρωποι, αλλά όπου όλοι τους έχουν δυσκολίες επικοινωνίας. Από τα παραπάνω αρνητικά αποτελέσματα, περιοριζόμαστε να αναφέρουμε ενδεικτικά όσα σημειώνει ένας άλλος για τα άτομα που επιδιώκουν την απομόνωση. Τα μονήρια άτομα, λέγει, αποτελούσαν άλλοτε ισχυρές προσωπικότητες που είχαν τόση αυτάρκεια, τόση ιδιόκτητη πλεισμονή, ώστε να μπορούν να αποχωρίζονται από το πλήθος με την πρόθεση να συντελέσουν μεγάλο έργο. Φυσικά δεν έλειπαν και οι καθαρά παθολογικές περιπτώσεις, αλλά και αυτές δεν ήταν παρά διάσπαρτα επεισόδια που επικύρωναν τον κανόνα. Τώρα τα μονήρια άτομα δεν έχουν τίποτε το σπουδαίο να κατορθώσουν. Είναι αξιολύπητες υπάρξεις, γεμάτες οι άδειες από κάθε ευγενική παρόρμηση. Η άμυνά τους είναι η αδιαφορία. Μια άλλη αναφέρει και λέγει επιπλέον το γεγονός ότι υπάρχουν φραγμοί επικοινωνίας οι οποίοι γίνονται εμπόδιο στην επίτευξη της επικοινωνίας με τον άλλον. Λέει λοιπόν: «Παρόλες τις καλές προθέσεις να είμαστε αποτελεσματικοί στην επικοινωνία με το περιβάλλον μας, συχνά δυσκολευόμαστε, αποτυγχάνομαι και αναρωτιόμαστε το γιατί. Μια από τις βασικότερες αιτίες είναι η παρεμβολή φραγμών επικοινωνίας στις σχέσεις μας με τους άλλους. Χωρίς να το καταλαβαίνουμε τις περισσότερες φορές, παρεμβάλλουμε αυτούς τους φραγμούς που πηγάζουν από ασυνείδητες προσωπικές ανάγκες και συνήθειες που μεταφέρονται στη σχέση, επηρεάζοντάς την αρνητικά. Οι φραγμοί της επικοινωνίας έχουν πολλά δυσάρεστα και αρνητικά αποτελέσματα. Αρχικά εκφράζουν μια έλλειψη σεβασμού προς τον συνομιλητή μας, τον οποίον συχνά μειώνουμε, και κατά συνέπεια αυξάνεται η έλλειψη αυτοεκτίμησής του, για να βγάλουμε τον εαυτό μας σε μια ανώτερη θέση. Όταν χρησιμοποιούμε τους φραγμούς επικοινωνίας, προκαλούμε τον άλλον να υιοθετήσει μια αντίδραση αμυντική ή και, αν θέλετε, επιθετική. Παράλληλα, ενθαρρύνουμε σχέσεις εξάρτησης ή αποξένωσης που συνοδεύονται από αισθήματα αποθάρρυνσης. Η μακρόχρονη χρήση αυτών των φραγμών έχει μόνιμες βλαβερές επιπτώσεις σε μια σχέση. Ένας άλλος λέγει πάλι και ισχυρίζεται ότι δεν είναι τα γεγονότα και οι εμπειρίες της ζωής που μας προκαλούν δυσάρεστα ή ευχάριστα συναισθήματα, αλλά οι παράλογες πεποιθήσεις και ερμηνείες που δίνουμε σε αυτά τα γεγονότα. Είναι εύκολο να καταλάβουμε πως οι παραπάνω αξιώσεις συμβάλλουν στην ανάπτυξη αρνητικών συναισθημάτων για το ίδιο μας τον εαυτό και για τους άλλους, με αποτέλεσμα να βλέπουμε τη ζωή με απαισιοδοξία και να δυσκολεύουμε την επικοινωνία μας με το περιβάλλον. Είναι φανερό, σημειώνει και πάλι κάποια εδώ μεγάλη, ότι όλα ξεκινούν από την εικόνα και τις πεποιθήσεις που έχουμε για τον εαυτό μας. Όταν απειλείται η αξία μας επειδή κάποιος έχει μια διαφορετική γνώμη από τη δική μας ή επειδή δεν εγκρίνει τη συμπεριφορά μας, μπορούμε να εκφράσουμε αυτό που νιώθουμε ή αυτό που μας δυσαρεστεί, χωρίς να καταφύγουμε σε τακτικές όπως είναι η επιθετικότητα ή και πολλάκις η υποχωρητικότητα. Με γλαφυρό, θα λέγαμε, και παραστατικό τρόπο του δίδει ιδιαίτερη έμφαση στην αλλίωση των διαπροσωπικών σχέσεων του αιώνα μας. Παρατηρεί ακόμα ότι ο συνωστισμός των πόλεων οδηγεί στην απομόνωση, η οποία και δημιουργεί συχνά νευροψυχικές διαταραχές. Λέγει ακόμα ότι η συλλογική προσπάθεια που θα έπρεπε κανονικά να απορρέει από την καλοδιάθετη συνείδηση συνεργασίας και ευγενικής άμυλας τίνει να γίνει μια σύγχρονη μορφή ομαδικής κοπηλασίας σε κάτεργο. Ο συνωστισμός επιδεινώνει τη μόνωση. Δεν αφαιρεί την άφθονα ξυγονωμένη ατμόσφαιρα από τα σώματα. Την αφαιρεί από τις ψυχές. Λείπει η μεγάλη, θα λέγαμε, ανάσα. Ο καθένας μεταμορφώνεται σε μεταξοσκόλικα. Κλείνεται μέσα στην αγωνία του. Μέσα σε 100 χρόνια ο ανθρώπινος τύπος έχει ριζικά αλλάξει. Ο ρωματικός άνθρωπος του Κρημαϊκού πολέμου με τις εξοντοτικές διαχύσεις έχει παραχωρήσει τη θέση του σε αυτό το στεγανό και περίτρομο πλάσμα που έχει γίνει ο άνθρωπος της πρώτης ατομικής εποχής. Ίσως και εδώ να παίζει το ρόλο της η απόσταση. Ας πούμε σωστότερα η προοπτική. Άνθρωποι σπαρμένοι εδώ και εκεί σε αραιά διαστήματα ένιωθαν πολύ φυσικότερα την ανάγκη να συναγρικηθούν, να συνομιλήσουν, να συνάψουν σχέσεις επικοινωνίας. Ενώ τώρα που ο ένας βρίσκεται ανάμεσα στα πόδια του άλλου, η απομόνωση από την ανθρώπινη κοινωνία παίρνει τη μορφή πολύτιμης δωρεάς. Αρχίζουμε να μην νιώθουμε πια τον γείτονα σαν ψυχή, αλλά σαν ένα βαρύ, υδροκοπημένο σώμα που μας φράζει τον δρόμο. Και άλλο, δεν επιθυμούμε παρά να μας απαλλάξει από την παρουσία του. Αυτή η διάθεση της απαλλαγής είναι ένα, αδελφοί μου, από τα γενεσιουργά αίτια της απομόνωσης. Και η απομόνωση κλονίζει πρόριζα αξίες απαραίτητες στην ομαλή συμβίωση και προκαλεί νευροψυχικές διαταραχές που συχνά οδηγούν σε απελπιστικές καταστάσεις. Όμως και πάλι, αδελφοί μου, ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος της. Πρώτα ο Θεός θα συνεχίσουμε το τόσο ενδιαφέρον θέμα μας και στην επόμενη εκπομπή μας. Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε, αδελφοί, και ο Θεός να είναι μαζί μας.
1: Πνευματική αντίλαλη με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εννέα με πέντε με αστική χρέωση.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Καλή σας μέρα, αγαπητοί ακροατές τηλεδιήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Στους στενούς δεσμούς Ελλάδος και Κύπρου, καθώς και στις σημαντικές προοπτικές ενίσχυσης της συνεργασίας στον τομέα της ναυτιλίας, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας και της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας επιβεβαιώνει την ορθότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Προσκύρωση βαίνουν την ερχόμενη εβδομάδα από την Ολομέλεια της Βουλής δύο αμυντικές συμφωνίες με Γαλλία και Σερβία. Χωρίς αυτοκίνητα, από τις 8 το βράδυ η οδός Αθηνάς, που αλλάζει πρόσωπο για ένα 24ωρο και μετατρέπεται σε μεγάλο ανοιχτό χώρο συνάντηση στο κέντρο της πρωτεύουσας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Δανία ανακοίνωσαν συμφωνία για την ασφάλεια της Γροιλανδίας. Έθριος ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, 31 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη.
1: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

Γιάννη μου το μαντήλι σου λοιπόν, και όπως διαβάζουμε στο ένθετο φυλάδιο αυτής της έκδοσης, από το Μάρτιο του έτους 1990 λειτουργεί στο Δημοτικό Οδείο της Πρέβεζας μεικτή χοροδία παραδοσιακής μουσικής. Σκοπός της χοροδίας είναι η διάσωση και διάδοση της λαϊκής μουσικής μας παράδοσης, ενώ παράλληλος σκοπός είναι και η συλλογή παραδοσιακών τραγουδιών, η καταγραφή του τοπικού πλούτου και η γενικότερη ανάδειξή τους με επιστημονικό τρόπο. Διευθυντής της χοροδίας από την ίδρυσή της είναι ο λάτρης της παράδοσης, καθηγητής μουσικής κύριος Χρήστος Βλαχογιάννης από το Μεσολόγγι. Η χοροδία αυτή από τα πρώτα της βήματα αγκαλιάστηκε ένθερμα από πολλούς πρεβεζιάνους και πρεβεζιάνες, περίπου 50 τον αριθμό, διαφόρων ηλικιών, που φλέγονται από το μεράκι της ελληνικής παράδοσης. Το ρεπερτόριο που αναπτύχθηκε στα 8 αυτά χρόνια, περίπου 200 τραγούδια, καλύπτει όλες τις περιοχές της Ελλάδος, την Κύπρο, τις αλυσμόνητες πατρίδες, καθώς και τις ελληνόφωνες περιοχές της κάτω Ιταλίας. Μόνιμη προσπάθεια της χοροδίας αποτελεί η όσο το δυνατόν αυθεντικότερη απόδοση των τραγουδιών με όλα τους τα μελίσματα και τις εκφραστικές λεπτομέρειες. Σε αυτό βοηθάει και η εκλεκτή ομάδα, η κομπανία παραδοσιακών μουσικών που καλούνται κατά περίπτωση, αποτελούμενη κυρίως από κλαρίνο, βιολί, σαντούρι, λαγούτο και τουμπελέκι ή ντέφι. Να ακούσουμε λοιπόν την χοροδία παραδοσιακής μουσικής του Δημοτικού Οδείου της Πρέβεζας στο τραγούδι του Οσμαντάκα. Ιστορικό τραγούδι που συναντάμε στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Ηπείρου, της Δυτικής Μακεδονίας αλλά και στη Θεσσαλία. Αναφέρεται σε κάποιον λεβέντη Τούρκο Αγά, τον Οσμάν Αγά, με φιλελληνικά αισθήματα, πράγμα που εκτίμησε ο λαός μας και τον έκανε τραγούδι. Είναι γνωστά και άλλα τέτοια τραγούδια όπως ο Σελίμπεης και ο Αλάμπεης. Ωραίος Μαντάκα, τη λεβεντιά σου νάχα, τη λεβεντιά σου νάχα, γεια σου ως Μαντάκα. Ξύπνα ως Μαντάκα και βάλε τα τσαρούχια, στρίψε τη μουστάκα, γεια σου ως Μαντάκα. Από τους πιο λεβέντικους, υπηρώτικους, λαϊκούς χορούς.

Πολύ χαρακτηριστικό το υπηρώτικο τραγούδι για τον Οσμαντάκα και χορός των Μερακλείδων. Να συνεχίσουμε τώρα με ένα τραγούδι του γάμου, πάντα από τη χοροδία παραδοσιακής μουσικής του Δημοτικού Οδείου της Πρέβεζας, που μας ξεναγεί σήμερα στην υπηρώτικη μουσική παράδοση. Τραγουδιέται λίγο πριν τα νιόγαμπρα διαβούν το κατόφλι της εκκλησίας. «Εκκλησιά μου κουκλωτή, κουκλωτή καμαρωτή, μύρια δέχεσαι κεριά τη μεγάλη Πασχαλιά. Δέξου τούτ τα νιόγαμπρα και τα πρωτοστέφανα. Βλόγησέ τα να προκόψουν και καλούς καρπούς να δώσουν. Πέντε γιους να αποκτήσουν και στον πάτο θυγατέρα. Και στον πάτο θυγατέρα όμορφη σαν περιστέρα».

Εκκλησιά μου κουκλωτή λοιπόν, τραγούδι του γάμου από την Ηπειρώτικη Μουσική Παράδοση και να συνεχίσουμε με ένα τραγούδι της αγάπης που παρουσιάζει και μια ιδιομορφία στη δομή του. Η εισαγωγή και τα ενδιάμεσα μουσικά μέρη είναι γρηγορότερα από την κυρίως μελωδία. 45 Κυριακές ο τίτλος του και προέρχεται κυρίως από την περιοχή του Μετσόβου. 45 Κυριακές και 62 Δευτέρες δεν είδα την αγάπη μου, την αγαπητικιά μου. Μια Κυριακίτσα το πρωί την είδα στολισμένη, με δυο μαντήλια στο λαιμό και τέσσερα στα χέρια και στο χορό που χόρευε όλο μπροστά παένει. Και με το μάτι της πατώ και με τα χείλη της λέω, πού σαν εψές, πού σαν προψές και αντιπροψές το βράδυ. Εψές ήμαν στη μάνα μου, προψές στην αδερφή μου και απόψε έρθα σε σένα, ναι, να φάμε και να πιούμε.

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος κάθε μέρα αυτή την ώρα, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Σήμερα μια περιήγηση στην Ήπειρο μέσα από μια δισκογραφική έκδοση με τον γενικό τίτλο «Ήπειρος παραδοσιακά τραγούδια» που αποδίδει η χοροδία παραδοσιακής μουσικής του Δημοτικού Οδείου της Πρέβεζας με διευθυντή τον Χρήστο Βλαχογιάννη. Να συνεχίσουμε τώρα με ένα καθιστικό τραγούδι της Εργατιάς. Συνήθως το τραγουδούσαν οι ξωμάχοι όταν γύριζαν το σούρουπο από τα χωράφια στα σπίτια τους, ενώ το ίδιο τραγούδι το συναντάμε με ανάλογο περιεχόμενο και στη Δυτική Μακεδονία. «Ήλιε μου, και τι μας άργησες και αργείς να βασιλέψεις, σε καταργέται η εργατιά και οι ξενοδουλευτάδες. Σε καταργέται και μια νιά, μια μικροπαντρεμένη, που έχει τον άντρα άρρωστο, βαριά για να πεθάνει. Μπαίνουν και βγαίνουν οι γιατροί και οι γιατριά δεν βρίσκουν. Μπαίνει και η αγάπη του με ξέπλεκα μαλάκια. Χαλεύει γάλα από λαγό, τυρί από άγριο γίδι και παίρνει δίπλα τα βουνά, δίπλα τα κορφοβούνια να βρει το γάλα του λαγού, τυρί από τ' άγριο γίδι και όσο να ανέβει τα βουνά και όσο να πιάσει στρούγκα και όσο να πιάσει το λαγό να αρμέξει τ' άγριο φίδι, ο άντρας της παντρεύτηκε και άλλη γυναίκα πήρε. Πήρε την μπλάκα πεθερά, τη μαύρη γης γυναίκα». Τραγουδά ο Γιάννης Γκαρτζονίκας με καταγωγή από το Σιράκο των Ιωαννίνων μαζί με την παραδοσιακή χοροδία του Δημοτικού Οδείου της Πρέβεζας.

Ήλια, γιατί μας άργησες και πας να βασιλέψεις λοιπόν. Καθιστικό τραγούδι της Εργατιάς από την Ήπειρο. Ήταν ο Γιάννης Γκαρτζονίκας μαζί με τη χοροδία παραδοσιακής μουσικής του Δημοτικού Οδείου της Πρέβεζας. Στην ίδια αυτή δισκογραφική έκδοση Ήπειρος παραδοσιακά τραγούδια που παρουσιάζουμε σήμερα, υπάρχει και μια παλιά ηχογράφηση, ένα καθιστικό τραγούδι της Ξενιτιάς που αποδίδεται μοναδικά από τον Γιώργο Πάντο, έναν παππού που δεν ζει πια, αλλά που με τη ζεστή υπηρώτικη φωνή του μας μεταφέρει τη θλίψη και την νοσταλγία του ξενιτεμένου. Ο Γιώργος Πάντος γεννήθηκε στα Σέλτσανα Ιωαννίνων το 1900 και πέθανε το 1983. Ήταν λοιπόν 74 χρόνων το 1974 όταν έγινε αυτή η ηχογράφηση από το γιο του το Γιάννη, ο οποίος και την παραχώρησε ευγενικά για να συμπεριληφθεί στην δισκογραφική έκδοση Ήπειρος παραδοσιακά τραγούδια που εξέδωσε το Δημοτικό Οδείο της Πρέβεζας. Τι να της κάνω της καρδιάς της παραπονεμένης, ώρες με κάνει και γελώ, φορές και αναστενάζω. Για να πεθάνω δεν μπορώ, να ζήσω πώς να ζήσω. Θα πιένω σ' άλλο σύνορο, σε ξένα βιλαέτια. Ξένος εδώ, ξένος εκεί, όπου να πάγω ξένος. Καταραμένη ξενιτιά, η πίκρα σου είναι μεγάλη.

για να πεθάνω δεν μπορώ, δολιός δεν μπορώ. Ωραία να ζήσω πως να ζήσω, θα πάνω σαλώ. Αχ, θα πάνω σαλώ.

0: καταραμένη ξενιδιά. Η πίκρα σου είναι μεγάλη.
1: Παλιά ηχογράφηση, συγκλονιστική όμως η ερμηνεία από τον Γιώργο Πάντο. Ένα τραγούδι της ξενιτιάς, τι να της κάνω της καρδιάς της παραπονεμένης. Και να συνεχίσουμε με ένα υπηρώτικο τραγούδι με κοινωνικό περιεχόμενο αυτή τη φορά, που αναφέρεται στο μόνιασμα δύο συγγενών κατά το γαμήλιο τραπέζι που έκανε ο ένας από τους δύο στις χαρές του παιδιού του. Το τραγούδι αυτό το εμπιστεύτηκε στη χοροδία της Πρέβεζας η 76χρονη Σοφία Καλινίκου. Ο Ζήτρας κάνει μια χαρά, χαρά του ψυχογιού του. Όλο τον κόσμο τον καλεί στη γη στην ξακουσμένη, μόνο το Ζήτρα δεν καλεί, τον πρώτο ξάδερφό του. Και ο Ζήτρας πάει ακάλεστος και χώρια από τους άλλους. Πού κάθονται οι ακάλεστοι και πού οι καλεσμένοι, δεξιά κάθονται οι ακάλεστοι, ζερβά οι καλεσμένοι. Και τότε αγκαλιαστήκανε και κλάψανε και οι δυο τους. Και τότε ο Ζήτρας φώναξε και τότε ο Ζήτρας λέει «Σφάξετε όλα τα λαγιά αρνιά και τα παχιά κρυάρια. Σήμερα έχω διπλή χαρά. Έχω χαρά μεγάλη». Ακούμε λοιπόν αυτό το τραγούδι και πάλι από τη χοροδία παραδοσιακής μουσικής του Δημοτικού Οδείου της Πρέβεζας.

παραδοσιακά τραγούδια από την Ήπειρο σε αυτή τη δισκογραφική έκδοση, μια έκδοση του Δημοτικού Οδείου της Πρέβεζας με την χοροδία παραδοσιακής μουσικής του Οδείου. Θα τους ακούσουμε τώρα και σε ένα υπέροχο τραγούδι αγάπης με τραγικό τέλος που τραγουδιέται με το ίδιο θέμα σε πολλά διαμερίσματα της Ελλάδας. Ο Γιάννος και η Μαριγό σε ένα σχολείο πηγαίναν. Ο Γιάννος ξέρει γράμματα και η Μαριγό τραγούδια. Τα δυο τους αγαπιότανε, κανένας δεν το ξέρει. Και ο Γιάννος εξεστόμησε, της μάνας του το λέει. «Μάνα τη Μάρο αγαπώ και θέλω να την πάρω. Τι λες μωρέ λιγόημερο και φιδοδαγκωμένο. Η Μάρο είναι αξαδέρφη σου, πρώτη αξαδέρφησά σου. Κάλιο να ακούσω σάβανα για να σε σαβανώσω, παρά να ακούσω στέφανα για να σε στεφανώσω». Η Μάρο αραβωνιάζεται και ο Γιάννος αρρωστάει. Η Μάρο στεφανώνεται και ο Γιάννος ξεψυχάει. Συμπεθεριό και Λείψανο στο δρόμο γίναν ένα. Κανένας δεν ερώτησε από τους συμπεθέρους. Και η Μάρο ξεντροπιάστηκε, στέκει και τους ρωτάει. «Τίνος είναι το Λείψανο με τη χρυσή την κάσα? Του Γιάννου είναι το Λείψανο με στη χρυσή την κάσα». Λιποθυμάει λιγερή και του θανάτου πέφτει. Τα πήραν και τα θάψανε σε ένα σταυροδρόμι. Η Μάρο φυτρώνει κάλαμος και ο Γιάννος κυπαρίσει. Βεργολιγάει ο κάλαμος, φυλάει το κυπαρίσι. Διαβάτης πέρασε από εκεί, στέκει και τα κοιτάζει. «Για δέστε το ταντρόγινο το πολύ αγαπημένο. Δεν εφυλήθηκε ζωντανό, φιλιέται αποθαμένο».

λιγόημερο και φίδο δαγκαμένο. Η Μάρο είναι αξαδέρφη σου, πρώτη αξαδέρφησά σου. Κάλιο να ακούσω σάβανα για να σε σαβανώσω, παρά να ακούσω στέφανα για να σε στεφανώσω. Η Μάρο αραγωνιάζεται και ο Γιάννος αρρωστάει. Η Μάρο στεφανώνεται και ο Γιάννος ξεψυχάει. Συμπεθεριό

Τραγούδια λοιπόν από την Ήπειρο με τη χοροδία παραδοσιακής μουσικής του Δημοτικού Οδείου της Πρέβεζας στο σημερινό μας μουσικό διπορικό με το αλάτι της γης. Συντονισμένη πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος κάθε μέρα αυτή την ώρα με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ένα μουσικό διπορικό στους χάρτες του ελληνισμού. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-72-98-222, το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. 210-72-98-222 από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Να σας αποχαιρετήσουμε με ένα ακόμη γαμήλιο τραγούδι από την παράδοση της Ηπείρου με την χοροδία παραδοσιακής μουσικής του Δημοτικού Οδείου της Πρέβεζας. Από το Λάμπρο Λιάβα και το Αλάτι της Γης, γεια σας.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 73 73.
1: Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα. Του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνήμου. Γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο Φωνή Κυρίου. Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming.
6: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
7: Ώρα Ελλάδος, 12.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, με την ευλογία του Κυρίου μας πάντα Ιησού Χριστού, με τη χάρη του Αποστόλου Πέτρου που ερμηνεύουμε, συνεχίζουμε την ερμηνεία της πρώτης καθολικής επιστολής του Πέτρου. Μίλησε λοιπόν ο Απόστολος Πέτρος, όπως θυμάστε, για τη συμπεριφορά των χριστιανών. Πρέπει να είναι αγία. Αυτή η συμπεριφορά μας ξεχωρίζει από τους ανθρώπους του κόσμου. Ο χριστιανός είναι προσεκτικός στη συμπεριφορά του. Δεν προσβάλλει κανέναν, δεν υποτιμά κανέναν. Τιμά όλους τους ανθρώπους, αφού όλοι είναι εικόνες του Θεού. Παιδιά του Θεού Πατέρα. Τονίζει ο Απόστολος Πέτρος στη συνέχεια της επιστολής στο στίχο 17 του δευτέρου κεφαλαίου. Πάντα στιμήσατε, την αδελφότητα αγαπάτε, τον Θεόν φοβήστε, τον Βασιλέα τιμάτε. Μεταφράζουμε. Όλους να τους σεβαστείτε. Την αχριστό αδελφότητα να την αγαπάτε, το Θεό να τον φοβάστε και τον Άρχοντα να τον τιμάτε. Πάντας λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, οφείλουμε να τους τιμάμε, λέει ο Πέτρος. Και ο πιο κοινωνικά κατώτερος στα μάτια του Θεού είναι σπουδαίος. Και ο πιο αμαρτωλός είναι άξιος τιμής. Δεν πάβει και ο τελευταίος άνθρωπος να είναι εικόνα. Πιθανόν παραμορφωμένη, πιθανόν λερωμένη, πεσμένη, αλλοιωμένη, πάντως εικόνα του Θεού που επιδέχεται διόρθωση. Όλοι οι άνθρωποι είναι δυνατόν να σωθούν αν βρεθούν κάποτε υπό την επίρρεια της χάριτος και με ταπείνωση δεχτούν την επίσκεψη του κάλεσμα του Θεού. Κάθε άνθρωπος αξίζει όσο δεν αξίζει ολόκληρος ο κόσμος. Εκτός από την τιμή που αρμόζει σε όλους τους ανθρώπους, ο χριστιανός, αγαπητοί ακροατές, οφείλει ιδιαίτερη αγάπη και στενότερο δεσμό στην αδελφότητα. Στη λειτουργία όταν πηγαίνουμε λέμε υπερπάσεις της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Αδελφότητα δεν είναι μόνο μια σύναξη μοναχών ή μια σύναξη ιεραποστολικής αδελφότητας. Πρόκειται για μια καινούρια σχέση όλων των χριστιανών που έφερε ο Κύριος. Όσοι πιστοί δηλαδή αποτελούμε μια οικογένεια. Έχουμε κοινή πίστη, κοινή ελπίδα, κοινά ιδανικά. Για τις δύο εξουσίες στις οποίες ανήκουν οι χριστιανοί, για την ουράνια και την επίγεια, ο Απόστολος Πέτρος παραγγέλει τον Θεόν φοβήστε, τον Βασιλέα τιμάτε. Δηλαδή, τον Βασιλιά, τον Κοσμικό Άρχοντα, οφείλουμε να τον τιμάμε ως εν υπεροχή όντα, όπως ακούσαμε και λίγο παραπάνω και όπως ακούμε και από τον Παύλο στην πρώτη προς Τιμόθεο επιστολή. Να τον τιμάμε, όχι να τον φοβόμαστε. Ο καλός Άρχοντας δεν

παρέχουμε την τιμή που αρμόζει στην καλή εξουσία. Όσο για το φόβο του Θεού, πάλι ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει: οι χριστιανοί που φοβούνται το Θεό, αυτοί με τον έχουν το φόβο του Θεού και το φόβο του Θεού ως αρχή σοφίας και ως θεμέλιο ασάλευος στην καρδιά τους, κάθε αρετή την κατορθώνουν και φτάνουν στην τέλεια αγάπη του Θεού που διώκει από αυτούς κάθε φόβο ανθρώπινο και θεϊκό, όπως λέγει ο Ιωάννης. Η τέλεια αγάπη έξω βάλει των φόβων. Ο Απόστολος Πέτρος, αγαπητοί ακροατές, παρενεί εδώ τους πιστούς να διατηρήσουν τη δοξολογική προσκύνηση και το λατρευτικό δέος αποκλειστικά και μόνο για το Θεό, περιορίζοντας έτσι το βασιλιά στα φυσιολογικά πλαίσια του επίγειου άρχοντα προς τον οποίον οφείλεται η κοινή για όλους τους ανθρώπους τιμή. Στους κόλπους της Εκκλησίας η τιμή μεταβάλλεται σε αγάπη, σε αδελφότητα. Η διάκριση ανάμεσα στην τιμή σε όλους και στην αγάπη στους εν Χριστώ αδελφούς έχει την εξήγησή της. Δηλαδή, η αγάπη αναπτύσσεται φυσιολογικά στο χώρο όπου πνέει το Άγιο Πνεύμα, όπου οι χριστιανοί ενώνονται εν Άγιο Πνεύματι μέσα στην Εκκλησία. Η βίωση της αγάπης σε αυτό το χώρο κάνει σιγά σιγά την επέκτασή της σε όλο τον κόσμο. Αγαπάμε τον κόσμο αληθινά και ουσιαστικά, δεν συμφωνούμε με τον κόσμο, τον αγαπάμε όμως, και το κήρυγμα της αγάπης για μια πανανθρώπινη χριστιανική κοινωνία δεν είναι ουτοπία. Αγαπητοί ακροατές, το φόβο του Θεού τον συνιστά ο Πέτρος και στις σχέσεις κυρίων και δούλων, λέει στο στίχο 18, «Ηκέτε, υποτασσόμενοι εν παντή φόβο της δεσπότες, ου μόνο της αγαθής και επιηγέσιν, αλλά και της κολλής», μεταφράζουμε, «με πρέποντα σεβασμό να υποτάσσονται οι υπηρέτες τους κυρίους τους, στα αφεντικά, όχι μόνο σε όσους είναι καλοί και ευγενικοί, αλλά ακόμα και στους δίστροπους κυρίους». Εδώ, αγαπητοί ακροατές, φαίνεται παράξενη η θέση αυτή του Πέτρου. Επιπόλαιη ματιά θα οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι ο χριστιανισμός και το Ευαγγέλιο είναι υπέρ της δουλείας. Να θυμηθούμε όμως τρεις διαπιστώσεις εν προκειμένου. Πρώτον, η μία, πουθενά στη Γενή Διαθήκη δεν υπάρχουν υποτιμητικές εκφράσεις για τους δούλους. Δεύτερον, οι δούλοι είναι ισότιμα μέλη της Εκκλησίας. Τρίτον, η υποταγή των δούλων στους κυρίους δεν σημαίνει αναγνώριση του θεσμού της δουλείας, αλλά είναι συγκατάβαση στο τότε σχήμα του κόσμου εν όψη της αλλαγής που επιφέρει η παρουσία του Χριστού. Και αυτό τι σημαίνει? Ο Κύριος, το αφεντικό, αλλάζει και γίνεται χριστιανός. Ο δούλος αλλάζει και γίνεται χριστιανός. Και αυτομάτως Κύριος και δούλος γίνονται αδελφοί. Και αυτομάτως όλα καταλήγουν στην αδελφοποίηση, στην Χριστό αδελφότητα. Ο χριστιανισμός, αγαπητοί ακροατές, είναι πρωτοπόρος στην κατάργηση των διακρίσεων ανάμεσα στους ανθρώπους, ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες, ανάμεσα σε Έλληνες και βαρβάρους, ανάμεσα σε δούλους και ελευθέρους. Ας διαβάσουμε μερικοί το τρίτο κεφάλαιο προς Γαλάτας και τρίτο κεφάλαιο προς Κολοσσαίς, να δουν ποιος κατήργησε τις διακρίσεις και τους ρατσισμούς και ποιος έφερε την αληθινή ισότητα ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους. Ο Χριστός και η Εκκλησία Του. Ο χριστιανισμός λοιπόν κατήργησε τη δουλεία, όχι με το ζόρι, όχι με τα όπλα, αλλά κάνοντας τους δούλους και τους κυρίους αδελφούς εν Χριστώ. Ο Απόστολος Παύλος γράφει στην προς Φιλήμωνα επιστολή: «Υπέρ ενός δούλου παρακαλεί τον Φιλήμωνα να δεχτεί τον Ονίσιμο το δούλο». Πώς? Όχι ως δούλον, υπέρ δούλων. «Θα τον δεχτείς ως αδελφόν αγαπητών». Να η νέα διαφορά. Τότε γιατί ο Πέτρος στο στίχο που εξηγούμε τώρα προτρέπει τους δούλους να υποτάσσονται στους κυρίους? Αγαπητοί ακροατές, προσέξτε, απευθύνεται σε χριστιανούς δούλους. Όποιος έχει δεχτεί τη χάρη και έχει αναγεννηθεί, αποβλέπει να κερδίσει και το αφεντικό του, δηλαδή να τον οδηγήσει στον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό το μεγάλο σκοπό αξίζει να είναι κανείς υποτακτικός,

στην υπηρεσία του ο υπάλληλος τον προϊστάμενο, ώστε να επέλθει η ισότητα όχι ως προς τα αξιώματα, αλλά ως προς την αγάπη του Χριστού. Η υπακοή στους κυρίους εξασφαλίζει την εμπιστοσύνη τους, το θαυμασμό τους και σιγά σιγά οι κύριοι, οι προϊστάμενοι θα πω, πιστεύουν και αυτοί σε εκείνον που μεταμορφώνει τις ψυχές. Στην αρχαία εκκλησία έχουμε πολλά παραδείγματα όπου χριστιανοί δούλοι οδήγησαν στην πίστη τα αφεντικά τους, ακόμα και αυτοκρατόρισες. Η υπακοή των χριστιανών δούλων στους κυρίους ξεφεύγει από την νομική έννοια του καθήκοντος και αποκτά ηθική ποιότητα, μεγαλείο, δηλαδή γίνεται χριστιανική ιεραποστολή. Η υπακοή στους αγαθούς κυρίους είναι εύκολη. Ο χριστιανισμός πετυχαίνει και το δύσκολο, δηλαδή κάνει τους ανθρώπους να υπομένουν και κάτω από σκληρά αφεντικά, αποβλέποντας το μεγάλο κέρδος, που είναι η σωτηρία η δική τους, αλλά και η σωτηρία των αφεντικών. Δύσκολη η υποταγή του χριστιανού δούλου στους κολιούς, στους κυρίους που είναι στραβόξυλα θα λέγαμε. Από τη στιγμή όμως που ένα αφεντικό πιστέψει στον Ιησούν, πάβει οι σχέσεις δούλου κυρίου. Ισχύει οι σχέσεις αδελφού προς αδελφών. Εδώ ας κάνουμε ένα διάλειμμα να ακούσουμε από τους αναβαθμούς του δευτέρου ήχου.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, τα όσα ο Απόστολος Πέτρος παραγγέλει για τη συμπεριφορά των χριστιανών και μάλιστα όταν υπακούν στα αφεντικά για να κάνουν και τα αφεντικά χριστιανούς. Ποιο έχει αξία στα μάτια του Θεού, λέει ο Πέτρος, το να πάσχει κάποιος σαν τιμωρία για τις αμαρτίες του ή το να πάσχει αδίκως? Ασφαλώς το δεύτερο έχει αξία, έτσι γίνονται οι μάρτυρες. Γράφει λοιπόν για αυτό το θέμα στη συνέχεια της επιστολής ο Απόστολος Πέτρος στο στίχο 19 του δεύτερου κεφαλαίου. «Τούτο χάρις ή διασυνείδηση Θεού υποφέρει της λύπας πάσχων αδίκως». Δηλαδή, αξία στα μάτια του Θεού έχει το να υποφέρει κανείς πόνους και να πάσχει αδίκως έχοντας καθαρή συνείδηση μπροστά στο Θεό. Μακάριος λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, όποιος εργάζεται κατά συνείδηση σύμφωνα πάντα με το θέλημα του Θεού και ακριβώς γι' αυτό το λόγο πάσχει. Οι αδικίες πάντα θα υπάρχουν στη γη, διότι θα υπάρξει κάποτε η απόλυτη δικαιοσύνη του Θεού. Οι αδικίες δεν εγκρίνονται βέβαια από τους ανθρώπους, ούτε εγκρίνονται από το Θεό. Ο Παύλος λέει, ο αδικών κομιείται, ο ειδίκησε. Όποιος αδικεί θα τιμωρηθεί αυστηρά, αλλά όποιος αδικείται και υπομένει, αυτός θα έχει μισθό από το Θεό. Οι χριστιανοί λοιπόν και ως δούλοι ακόμα εργάζονταν έτσι για τη δόξα του Θεού. Το Κυρίο Χριστό δουλεύεται, λέει ο Παύλος και λέει ο Πέτρος. Ποιον κλαίος, στο στίχο 20, ή αμαρτάνοντες και κολαφιζόμενοι υπομενείτε, αλλοί αγαθοποιούντες και πάσχοντες υπομενείτε τούτο χάρις παρά Θεό. Μεταφράζουμε. Καμιά αξία και δόξα δεν έχετε αν υποφέρετε χτυπήματα, ραπίσματα, επειδή διαπράτετε κακές πράξεις. Αυτό δεν είναι αξία, τιμωρία είναι. Το να υποφέρετε όμως παθήματα, διότι πράτετε το καλό, αυτό είναι σπουδαίο στα μάτια του Θεού. Μπορεί κανείς, αγαπητοί ακροατές, να τιμωρείται διότι είναι άτιμος, είναι κλέφτης, είναι απατεώνας, είναι τρομοκράτης, είναι εγκληματίας. Μια τέτοια τιμωρία είναι δίκαιη. Όμως κάποτε τιμωρούνται οι Άγιοι διότι είναι Άγιοι και διότι πιστεύουν. Τιμωρούνται λοιπόν και βασανίζονται και οι δύο τύποι, και ο κακοποιός και ο αγαθοποιός. Και οι δύο μπορεί να δείχνουν υπομονή, αλλά ο μεν ένας πάσχει δίκαια για τα εγκλήματά του, για τις αδικίες του, για τις ατιμίες του. Και ο άλλος, ο χριστιανός, πάσχει αδίκως. Ο πρώτος δεν έχει καμία δόξα. Ο άλλος όμως μακαρίζεται από τον ίδιο τον Κύριο στους μακαρισμούς και θα έχει ουράνια δόξα. Αγαπητοί ακροατές, επειδή είναι βαρύ αυτό που είπε ο Πέτρος, το να υπομένει κάποιος πάσχοντας αδίκως γι' αυτό, παρουσιάζει ως υπόδειγμα αδίκου πάσχοντος τον ίδιο τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Λέει παρακάτω στο στίχο 21 του δευτέρου κεφαλαίου. «Εις τούτο εκλήθητε ότι και Χριστός έπαθεν υπέρ ημών ή μην υπολυμπάνων υπογραμμών ή να επακολουθήσετε τη σύγχρεση αυτού». Μεταφράζουμε στην απλοελληνική. Κάντε υπομονή για όσα ως χριστιανοί πάσχετε. Μην ξεχνάτε ότι και ο Χριστός μας έπαθε για μας το Σταυρό, αφήνοντας σε μας αιώνιο παράδειγμα, ώστε να βαδίζουμε πάνω στα ίχνη του, στα ακνάρια του. Αγαπητοί ακροατές, παρέμεινε στους αιώνες ο στίχος αυτός του Πέτρου. Χριστός έπαθεν υπέρ ημών. Με τη σύντομη αυτή φράση συνοψίζεται το πάθος του Ιησού Χριστού. Το πάθος του το εκούσιο, το πάθος του για χάρη μας, για μας. Αντί για μας δηλαδή έπαθε εκείνος. Ο εξιλεωτικός και συνάμα αντιπροσωπευτικός χαρακτήρας του σταυρικού θανάτου του Ιησού Χριστού είναι το υπόδειγμα των αιώνων. Ο θάνατός του είναι η ζωή μας, αλλά ο θάνατός του είναι συγχρόνος και η αφετηρία για τους πιστούς που θέλουν να δέχονται να τον ακολουθήσουν. Ημίν υπολυμπάνων υπογραμμών μας άφησε υπόδειγμα να ακολουθήσουμε τα ίχνη του. Οι κλήσεις, αγαπητοί ακροατές,
Το κάλεσμα στη χριστιανική ζωή ταυτίζεται με το κάλεσμα στη ζωή των θλίψεων με το Σταυρό. Ο Χριστός μας έπαθε αδίκως όσο κανένας άλλος μέσα στην ιστορία. Έπαθε ο αναμάρτητος, για ποιους, για μας τους αμαρτωλούς. Έπαθε ο αθώος, για μας τους ενόχους. Στη θέση του κατηγορουμένου εμείς ήμασταν. Μας έβγαλε και κάθισε εκείνος το εδόλιο του κατηγορουμένου. Στη θέση του καταδίκου εμείς έπρεπε να ήμασταν. Μας απάλλαξε πάσχοντας εκείνος. Ο Χριστός, αγαπητοί ακροατές, δεν είναι μόνο μια πραγματικότητα, αλλά και ένα υπόδειγμα, δηλαδή είναι το πρότυπο μας, που καλούμαστε να γίνουμε εμείς αντίτυπα του προτύπου. Ο υπογραμμός είναι ο Χριστός, που πρέπει εμείς να τον μιμηθούμε. Η λέξη υπογραμμός είναι εκ των άπαξ λεγόμενων στην Καινή Διαθήκη. Έχει τη σημασία του προτύπου, τη σημασία ότι ο Χριστός είναι το υπόδειγμα. Στη γενική έννοια της λέξεως και λιγότερο του σώνη και καλά αντιγραφωμένου παραδείγματος. Δηλαδή, για να ακολουθήσουμε τον Χριστό, μιμούμαστε την αγάπη, την ταπείνωση, την προσφορά που φανερώνουν οι θεϊκές του ενέργειες. Ο ίδιος, όταν έπλυνε τα πόδια των μαθητών, είπε «Υπόδειγμα, δέδωκα ημίν, είναι καθώς εγώ επίησα ημίν και εμείς ποιείτε». Ο Χριστός, αγαπητοί ακροατές, είναι ο πρωτοπόρος που κληθήκαμε να βαδίσουμε στα ίχνη του, τις ίχνες, τα ίχνη. Πάνω στο χιόνι αφήνει κανείς τα ίχνη του. Έτσι, στην κατάλευκη ζωή του Χριστού βλέπουμε τα ίχνη της αγιότητας, τα ίχνη της ταπεινώσεως, τα ίχνη των παθημάτων, τα ίχνη της ενουρανής πορείας μας. Με απλά λόγια, αγαπητοί ακροατές, τι έκανε ο Χριστός, αυτό θα κάνουμε κι εμείς. Σε κάθε περίσταση να ρωτάμε, τι θα έκανε ο Χριστός αν ήταν στη θέση μου? Αν ο Χριστός ήταν στη θέση μου, θα πήγαινε εκεί που θέλω να πάω εγώ? Αν ήταν ο Χριστός στη θέση μου, θα έλεγε τα λόγια που λέω εγώ? Αν ήταν ο Χριστός στη θέση μου, θα έβλεπε αυτά που βλέπω εγώ στις μικρές ή μεγάλες οθόνες? Αν ήταν ο Χριστός στη θέση μου, θα ενεργούσε όπως ενεργώ εγώ? Εδώ ας κάνουμε ένα διάλειμμα για να ακούσουμε τη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής.

Ακούσαμε, αγαπητοί ακροατές, τον περίφημο στίχο του Πέτρου, ότι έπαθε ο Χριστός για μας για να ακολουθήσουμε τα ίχνη του. Αυτό σημαίνει ότι κάνουμε, λέμε, θα το έκανε ο Χριστός τη θέση μου. Πόσες ενεργείες μας, αγαπητοί ακροατές, πόσα λόγια μας, πόσοι διαλογισμοί μας, αν ζυγιστούν σε αυτή τη ζυγαριά, θα βρεθούν ότι αντέχουν σε σύγκριση με το παράδειγμα του Χριστού. Ο Χριστός λέει σε όλους μας, ακολούθη μη. Δηλαδή, να βαδίσεις πάνω στα δικά μου ίχνη. Τα ίχνη είναι συγκεκριμένα. Είναι η συγκεκριμένη ζωή επί της γης του σαρκωμένου Υιού και Λόγου του Θεού. Είναι η συγκεκριμένη πορεία του. Είναι η συγκεκριμένη συμπεριφορά του κατά το πάθος. Αυτήν αναφέρει στη συνέχεια ο Απόστολος Πέτρος. Κλιμακωτά δηλαδή, ως εξής αναφέρεται στους στίχους 21 έως 24. Αναφέρεται ο Χριστός ως υπόδειγμα. 21 στίχος. Χριστός έπαθεν υπέρ ημών. 22. Αμαρτίαν ουκ επίησεν, ουδε ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. 23 στίχος. Λιδωρούμενος ουκ αντελιδώρη, πάσχον ουκ υπήλει. 24 στίχο. Τα σαμαρτία σημών αυτός ανήνεγγεν εν το σώματι αυτού επί το ξύλου, επί το ξύλον. Δηλαδή, αγαπητοί ακροατές, ο Χριστός είναι ο απόλυτα αναμάρτητος. Ένα από τα ωραιότερα χωρία για την αναμαρτησία του Χριστού είναι και ο επόμενος στίχος του στίχου του δεύτερου κεφαλαίου, ο στίχος 22. Και λέει ο Απόστολος Πέτρος, ο Χριστός αμαρτίαν ουκ επίησεν, ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Να το αποδώσουμε στην απλοελληνική. Ο Χριστός, λέει ο Πέτρος με λόγια που τα πήρε από τον προφήτη Ισαΐα, ο Χριστός δεν έκανε καμία αμαρτία, δεν μπορούσε να κάνει αμαρτία, ούτε βρέθηκε κακό στο στόμα του. Καμία αμαρτία δεν έκανε ο Κύριος. Όχι δεν αμάρτησε ο Χριστός, δεν μπορούσε να αμαρτήσει, διότι η ανθρώπινη φύση του Χριστού ήταν ντυμένη, θα έλεγα απλά, με τη Θεία Φύση. Και όπως αυτός που φοράει αλεξίσφαιρη στολή, το βέλος, η σφαίρα εξωστρακίζεται έτσι. Οποιοδήποτε πειρασμός και αμαρτία εξωστρακίζεται, διότι ο Χριστός φοράει τη Θεία Φύση και είναι αδύνατον να αμαρτήσει ο Χριστός. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει για ποιο λόγο βαπτίζεται ο Χριστός και ποιο είναι το βάπτισμα που δέχεται, ούτε το Ιουδαϊκό ούτε το δικό μας. Καθώς ο δεν είχε ανάγκη αφέσεως αμαρτιών, είναι ο αναμάρτητος, ούτε η σάρκα του εστερεί το Πνεύμα του Αγίου. Ποιο βάπτισμα δέχτηκε, βαπτίστηκε το βάπτισμα του Ιωάννου. Αγαπητοί ακροατές, και όμως ενώ ο Χριστός μας καμία αμαρτία δεν έκανε ούτε μπορούσε να κάνει, δέχτηκε και καταδέχτηκε να σηκώσει τις αμαρτίες όλων. Ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου είναι. Δέχτηκε να υποστεί ως κακούργος τον πιο οδυνηρό θάνατο. Η αναμαρτησία του Ιησού βρίσκεται σε αντίθεση με το σταυρικό του θάνατο. Και εδώ κρύβονται τόσο η ανεκδίγητη αγάπη του Θεού, όσο και η εξαπάρηση του διαβόλου. Και πίσω από αυτά τα δύο κρύβεται το μυστήριο της δικής μας σωτηρίας. Η αναμαρτησία του Ιησού Χριστού σε συσχετισμό με το πάθος του προβάλλει εντονότερα τον εξυλαστήριο και σωστικό χαρακτήρα του θανάτου. Πάνω στο Σταυρό, αγαπητοί ακροατές, άκουσε ο Κύριός μας τις χειρότερες βρισιές και βλαστήμιες, και όχι μόνο δεν ανταπέδωσε κατά τον ίδιο τρόπο, αλλά και προσευχήθηκε για τους σταυρωτές του λέγοντας «Πάτερ άφες αυτής, ουγαρίδασε την ποιούσιν». Γι' αυτό ο Απόστολος Πέτρος, τον οποίον ερμηνεύουμε στις εκπομπές αυτές, στο στίχο 23 του δευτέρου κεφαλαίου λέει «Λιδωρούμενος ο Χριστός, ουκ εντελιδώρη, πάσχον ουκ υπήλει, παρεδίδου δε το κρίνονται δικαίως». Ας μεταφράσουμε το στίχο. Ο Χριστός μας βριζόταν, όμως δεν έβριζε. Ο Χριστός μας υφίστατο παθήματα,
Αλλά εκείνος δεν απειλούσε με εκδίκηση. Είμαι βεντέτα. Ο Χριστός άφηνε τους σταυρωτές του σε εκείνον που κρίνεται δίκαια. Αγαπητοί ακροατές, είναι μυστήριο η αγάπη αυτή του Χριστού. Πόσες βρισχές άκουσες, Κύριε. Το πάθος σου είναι εκούσιο, γι' αυτό είναι και λυτρωτικό. Παρεδίδει το κρίνον δικαίως, δηλαδή παραδίνει τον εαυτό του εκούσια στο δικαιοκρίτη Θεό Πατέρα, όχι φυσικά για να κριθεί ο ίδιος από το Θεό Πατέρα, αλλά για να κριθούν δίκαια οι άνθρωποι εν το αίματι αυτού. Δεν λέμε στη λειτουργία του Χριστού, του Ιερού Χριστόμου, την νυχτή ή παρεδίδω το, μάλλον όμως σε αυτόν παρεδίδω υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Δηλαδή, αγαπητοί ακροατές, παραδόθηκε εκούσια ο Χριστός για να ακούσει τις λιδωρίες του κόσμου και για να πάθει ως αρνείο άκακο. Άκουσε να λένε πως έχει δαιμόνιο. Άκουσε να λένε ότι εν το άρχον των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια. Άκουσε να το λένε φάγο και εινοπότη. Άκουσε να το λένε πλάνο και λαοπλάνο. Και απάντηση στις βρισχές τους ποια είναι? Έδειξε την άπειρη αγάπη του. Δεν διεκδικεί το δίκαιο από τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι αδικούν. Παρέδωσε ο Χριστός εκούσια τον εαυτό του στο θέλημα του Θεού Πατέρα, στην άπειρη οικονομία του Θεού, ο οποίος Πατέρας κρίνει πάντοτε δίκαια. Εάν αγαπητοί ακροατές, βρίστηκε ο Χριστός, ας το ξέρουμε, και εμείς θα βριστούμε, και εμάς θα μας ηρωνευτούν, και εμάς θα μας κακοποιήσουν. Δεν το επιδιώκουμε, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Δεν πρέπει να περιμένουμε καλύτερη μεταχείριση από έναν κόσμο που είναι άθεος και άπιστος. Ούτε να περιμένουμε καλύτερη μεταχείριση από εκείνον που έδειξαν στο Χριστό. Δηλαδή εμείς είμαστε ανώτεροι από τον Χριστό. Η ακούσια αδυναμία των μισθών που πάσχουν για τον Χριστό μπορεί να μεταβληθεί σε δύναμη αν με την πίστη γίνει εκούσια, συνειδητή μίμησης του Χριστού. Αν γίνουμε Χριστομίμητοι, όπως λέει ο Παύλος, μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγώ Χριστού. Ο Χριστός δεν αντέδρασε στις λιδωρίες και τους προπυλακισμούς κατά το πάθος, αλλά παρεδίδου το κρίνονται δικαίως. Γιατί, αγαπητοί ακροατές, τόσο εύκολα εμείς, και εγώ που σας μιλάω, διαμαρτυρόμαστε για τις δοκιμασίες που μας βρίσκουν, γιατί οι άνθρωποι δεν μας εκτιμούν, γιατί κάποτε μας υποτιμούν, γιατί κάποτε υφίσταμε και πόνους και θλίψεις. Γιατί δεν μπορούμε ο καθένας μας να φέρει το σταυρό του αφορώντας εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησούν? Αν είσαι σώμα του Χριστού, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, να υπομένεις σταυρό. Εκείνος υπέμεινε, υπέφερε φτισήματα, χτυπήματα, πληγές, καρφιά. Τέτοιο ήταν εκείνο το σώμα. Το σώμα του Χριστού αμαρτία δεν έκανε, ούτε το στόμα του βρέθηκε στο στόμα του καμιά πονηριά. Τα χέρια του πάντα ευεργετικά ενεργούσαν σε όσους έχουν ανάγκη. Από το στόμα του δεν βγήκε τίποτα απρεπές. Αγαπητοί ακροατές, ο στίχος 23, τον οποίο προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε, αναφέρεται στην καρτερικότητα του Χριστού. Θυμίζει τον Ισαΐα τον προφήτη στο περίφημο 53ο κεφάλαιο της προφητείας. Και αυτός ο Μεσσίας, ο Χριστός, λέει προφητικά 800 χρόνια προ Χριστού ο Ισαΐας, και αυτός ο Μεσσίας δια το και κακώστε ουκ ανοίγει το στόμα, ως πρόβατον επισφαγή νύχθη και ως αμνός εναντίον του Κύρωντος αυτόν άφωνος, ούτως ουκ ανοίγει το στόμα αυτού. Το δίκαιο μας, αγαπητοί ακροατές, μακάρι να το καταλάβουμε αυτό που θα πούμε, και εγώ και εσείς. Μην το περιμένουμε τους ανθρώπους. Από το Θεό να το περιμένουμε. Η δικαιοσύνη του Θεού είναι το θεμέλιο της ειρήνης των θηλευμένων πιστών.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, τα όσα ο Απόστολος Πέτρος κατά μεγαλειώδη Άγιο Πνευματικό τρόπο παρουσιάζει το πάθος του αναμαρτήτου Ιησού Χριστού, παρουσιάζει τα πάθη του ως υπόδειγμα για τη δική μας ζωή, παρουσιάζει τα χνάρια που πρέπει να ακολουθήσουμε και εμείς στη ζωή, και μας θυμίζει ο Απόστολος Πέτρος την προφητεία του Ισαΐα, όπως είπαμε, που ο Ισαΐας στο 23ο κεφάλαιο, με αυτά που γράφει, ονομάστηκε πέμπτος Ευαγγελιστής, σαν να βλέπει μπροστά του τον Χριστό 800 χρόνια, και λέει αυτά που έπαθε ο Μεσσίας, δηλαδή ο Χριστός, για μας. Αυτά θυμίζει ο Απόστολος Πέτρος στον επόμενο στίχο, στο στίχο 24 του δευτέρου κεφαλαίου της πρώτης καθολικής επιστολής. Ο Χριστός, λέει, τα σαμαρτία ημών αυτός αν είναι γεν. Εν το σώματι αυτού, επί το ξύλον, ίνατε σαμαρτίες απογενόμενοι, τη δικαιοσύνη ζήσομεν, ου το μόλοπι αυτού ημείς ιάθητε. Αποδίδουμε στην απλοελληνική αυτό το περίφημο στίχο του Πέτρου, που είναι επηρεασμένος από τον προφήτη Ισαΐα. Ο Χριστός μας, λέει ο Πέτρος, όπως προμηνύει και ο προφήτης Ισαΐας, βάσταξε πάνω στο άχρανο σώμα του τις δικές μας αμαρτίες. Για αυτές τις αμαρτίες, τις δικές μου, τις δικές σας, για τις αμαρτίες προ-Χριστού των ανθρώπων, για τις αμαρτίες των κατά την εποχή του ανθρώπων, για τις αμαρτίες των σημερινών ανθρώπων, για όλες τις αμαρτίες, ανέβηκε ο Χριστός μας πάνω στο Σταυρό. Σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας, ώστε εμείς να απαλλαγούμε από τις αμαρτίες, αν πιστέψουμε στο Σταυρό του, να ζήσουμε με αρετή και αγιότητα, όπως λέει ο προφήτης, με το δικό του πάθος γιατρευτήκαμε, σωθήκαμε εμείς. Ο δικός του Σταυρός, δική μας σωτηρία. Ο θάνατός του, η ζωή μας. Ο Σταυρός του, αγαπητοί ακροατές, είναι το θυσιαστήριο. Είναι η Υγεία Τράπεζα που ο μεγάλος αρχιερέας Ιησούς Χριστός προσφέρει την άπαξ και στο διηνεκές ισχύουσα λειτουργία της σωτηρίας μας. Εκεί προσφέρει τον εαυτό του θυσία. Είναι ο Χριστός συγχρόνος και θύμα και θήτης. Σήκωσε πάνω του τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Είναι ο αμνός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Τα λόγια του στίχου αντιγράφουν τον ύμνο του Ισαΐα. Έτσι είπαμε, ο Πέτρος στο στίχο 24 επηρεάζεται από τον ύμνο του Ισαΐα στο 53ο κεφάλαιο του Ισαΐα. Εκεί αναπτύσσεται η εικόνα του Ιησού ως αποδιοπομπαίου θύματος που βαστάζει πάνω του όλες τις ανθρώπινες αμαρτίες. Εμείς μια αμαρτία κάνουμε και δεν μπορούμε να σηκώσει η συνείδησή μας. Ο Χριστός που είναι ο αναμάρτητος σήκωσε όλες τις αμαρτίες. Είναι το εξηλαστήριο θύμα. Γίνεται για χάρη μας κατάρα για να γίνουμε εμείς η αιώνια ευλογία του Θεού. Εκείνο, αγαπητοί ακροατές, το αν είναι γεν που λέει ο Πέτρος έχει σχέση με πλήθος. Τι θα πει πλήθος? Με πλήθος χωρίων, καινοδιαθηκών χωρίων, όπου τονίζεται η άφεση των αμαρτιών πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Γιατί σταυρώθηκε ο Χριστός? Για να ελευθερωθούμε εμείς από τη δουλεία της αμαρτίας και του θανάτου. Είναι τις αμαρτίες απογενόμενοι τη δικαιοσύνη ζήσουμε. Βγάζουμε επιτέλους τις αμαρτίες με τη μετάνοια και την εξομολόγηση. Δινόμαστε τη δικαίωση. Σωζόμαστε εν το αίματι του Ιησού Χριστού. Πώς είναι δυνατόν έναν τέτοιο Ιησού Χριστό να μην τον αγαπάς, όταν έπεσες κι εσύ και εγώ καθημερινά πέφτουμε στις αμαρτίες και σηκωνόμαστε και μακάρι από τα μάτια μας να τρέξει και ένα δάκρυ και να σμίξει με το αίμα του Σταυρού του Χριστού, για να γίνει στο χημείο της αγάπης του Χριστού πραγματικότητα η σωτηρία μας και να ζήσουμε αιώνια μαζί Του. Τι ήμασταν πρώτα, αγαπητοί ακροατές? Ήμασταν σκλάβοι στην αμαρτία. Τι γινόμαστε τώρα με τον Χριστό? Ελευθερωνόμαστε με τη θυσία του Ιησού Χριστού. Γινόμαστε δούλοι της αρετής και της δικαίωσης. Ελευθερωθένες από τις αμαρτίας, εδουλώθητε τη δικαιοσύνη, λέει ο Παύλος, στην περίφημη προς Ρωμαίους επιστολή που είναι η επιστολή της δικαιώσεως. Δικαιωθήκαμε, ναι, δικαιωθήκαμε, όχι γιατί το αξίζουμε, αλλά γιατί μας δικαίωσε ο Χριστός με το πάθος του. Και ελευθερωθήκαμε και έφυγε το βάρος της αμαρτίας από πάνω μας. Αγαπητοί ακροατές, για να γιατρευτούμε από το φαρμάκι του κακού και του θανάτου, ο Χριστός θυσιάστηκε. Το μόλοπι αυτού εμείς ιαθήκαμε. Το δικό του τραύμα, δικιά μας θεραπεία. Παράδοξος και θαυμαστός ο τρόπος γιατριάς. Σφάζεται, συγγνώμη θα το πω, αλλά έτσι είναι. Σφάζεται ο γιατρός για να γιατρευτεί ο άρρωστος. Ο ιατρός εδέξατο την τομήν και ο άρρωστος έτυχε της ιάσεως, λέει ο Χρυσόστομος. Σταυρώθηκε εκείνος για να επιστρέψουμε εμείς στη σωτηρία. Να επιστρέψουμε στον ποιμένα μας, ήμασταν πλανεμένα πρόβατα. Ήμασταν και ήσασταν, λέει στο στίχο 25, πρόβατα πλανόμενα. Και τώρα επιστραφήκατε στον ποιμένα, στον επίσκοπο των ψυχών ημών. Δηλαδή, ο Χριστός είναι ο επίσκοπος. Να ερμηνεύσουμε το στίχο. Κάποτε ήσασταν, λέει ο Πέτρος, εσείς σαν πρόβατα που περιπλανιόσασταν. Τώρα βρεθήκατε στην αγκαλιά εκείνου που είναι ο επιμένας και ο επίσκοπος. Τι σημαίνει επίσκοπος? Φύλακας πάνω στη σκοπιά, προστάτης των ψυχών μας, ένας ο επίσκοπος της σωτηρίας μας, ένας ο αρχιερέας μέσα στους αιώνες που θυσιάζεται και προσφέρεται μέσα στην Εκκλησία για τη δική μας σωτηρία. Η ριζική μεταβολή στην ανθρώπινη ύπαρξη, αγαπητοί ακροατές, προϋποθέτει και ενεργό ανταπόκριση του ανθρώπου. Ανταπόκριση δική μας στη θεϊκή κλίση, την οποία εκφράζει το ρήμα «επεστράφητε». Έχουμε επιστραφεί, έχουμε γυρίσει στον Χριστό, έχουμε κάνει μεταβολή. Ο Χριστός είναι ο καλός ποιμένας, είναι ο επίσκοπος, γιατί ξαγρυπνάκι. Ο πιστός που έφυγε από την πλάνη και την άγνοια ακολουθεί τον ποιμένα, τον ποιμένα τον μεγάλο, τον Ιησού Χριστό, που είπε «εγώ ημίν ο ποιμήν ο καλός». Ο ποιμένας που μας οδηγεί από τον κρεμό μέσα στη σωτηρία, μέσα στη στάνη του, μέσα στην πίμνη του, μέσα στην Εκκλησία. Τι να πω, αγαπητοί ακροατές, τίποτα άλλο δεν μπορώ να πω, βλέποντας την άπειρη αυτή αγάπη του Χριστού μας, παρά μόνον δόξα Σοι Κύριε, δόξα στον ελευθερωτή, δόξα στον ιατρό μας, δόξα στον ποιμένα μας, δόξα στον Ιησού Χριστό, δόξα και τιμή σε Αυτόν που είναι ο μόνος Άγιος, εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Χαίρετε και αγαλιάστε.
1: Γνωριμία με τον Απόστολο Πέτρο, με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Αεράκη.

0: Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Ειρήνη Βλάχου διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
2: Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο των Αγίων Μαρτύρων Τροφίμου, Σαββατίου και Δωρημέδοντος.

Ο Απόστολος Παύλος γράφει στους Ρωμαίους «Να διακρίνετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού που είναι αγαθό και ευάρεστο και τέλειο». Αυτά μας διδάσκει και με την απολογία του ο Άγιος Τρόφιμος, ένας εκ των τριών μαρτύρων. Πάνω από όλες τις ανθρώπινες επιθυμίες και προσταγές πρέπει να υπολογίζουμε τις εντολές του Θεού και σύμφωνα με αυτές να προσαρμόζουμε τη ζωή μας. Οι Άγιοι Τρόφιμος και Σαββάτιος έζησαν τον 3ο αιώνα στην Αντιόχεια της Πισιδίας. Ήταν χριστιανοί, νέοι στην ηλικία και φλογεροί στην πίστη. Μάλιστα, στα δύσκολα εκείνα χρόνια, με παρησία κήρυταν το Χριστό και καλούσαν τους ειδωλολάτρες να δεχθούν την αλήθεια του Ευαγγελίου. Κάποια μέρα, οι δύο χριστιανοί νέοι, ο Τρόφιμος και ο Σαββάτιος, εισήλθαν στο στάδιο της πόλης τη στιγμή που οι ειδωλολάτρες θυσίαζαν στους θεούς τους. Είχε συγκεντρωθεί μεγάλο πλήθος ειδωλολατρών και πρόσφεραν θυσία στον Απόλλωνα. Οι δύο χριστιανοί νέοι, μόλις αντίκρισαν τούτη την εικόνα, κυριευμένοι από θείο ζήλο, προσευχήθηκαν θερμά στο Χριστό, τον αληθινό Θεό. Ζήτησαν από Αυτόν να λυτρώσει την πόλη από την πλάνη των ειδώλων και αμέσως εμφανίστηκαν δημοσίως ενώπιον όλου του πλήθους των ειδωλολατρών και με τόλμη μεγάλη κάλεσαν τους συμπατριώτες τους να αφήσουν αυτές τις θυσίες τους δαίμονες και να έλθουν στην αλήθεια του Χριστού.

«Πατρίδα μου και αξίωμά μου», λέγει ο μάρτυρας, «συγχρόνως δε και πλούτος μου και χαρά μου, είναι μόνο ο Χριστός». Η θαραλέα αυτή απάντηση έδωσε στο πρόσωπο του Τροφίμου ασυνήθιστη λάμψη και έκανε την όψη του ηγεμόνα βικαρίου φοβερή από το θυμό. Διατάσσει να τον ρίξουν κάτω στη γη και εκεί να τον μαστιγώσουν έως ότου αλλάξει φρόνημα. Η μηθανής από το άγριο μαστίγωμα οδηγείται ο Τρόφιμος στη φυλακή. Σειρά έχει ο Σαββάτιος που καλείται από τον ηγεμόνα για ανάκριση. Ο Χριστός τον ενισχύει ώστε με παρησία ομολογεί την πίστη του. «Αρνήσου το Χριστό», του φωνάζει ο ηγεμόνας, «και θα σε αφήσω ελεύθερο». «Τον γλυκύτατο Χριστό μου δεν τον αρνούμε ποτέ», απάντησε ο θαυμαστός μάρτυρας. Τα βασανιστήρια συνεχίζονται οδυνηρότερα και ο Σαββάτιος από τους φρικτούς πόνους στενάζει και χύνει άφθονα δάκρυα. «Εάν είναι γλυκή Σαββάτιε να πάσχεις για το Χριστό», του λέγει ο ηγεμόνας, «τότε γιατί στεναγμή και τα δάκρυα». «Αυτό ακριβώς πρέπει να σου κάνει εντύπωση», απάντησε ο θαυμαστός του Χριστού αθλητής. «Ενώ είναι τόσο δρυμής η πόνη, ώστε να μην μπορώ να συγκρατήσω τα δάκρυά μου, όμως για την αγάπη μου στο Χριστό δεν αφήνω τα βασανιστήρια, δεν προδίδω την πίστη μου, αλλά επιθυμώ να πεθάνω για το Άγιο όνομά Του». Μέσα σε αυτά τα φρικτά βασανιστήρια, ο θείος Σαββάτιος με το όνομα του Χριστού στα χείλη παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο και αξιώθηκε να στεφανωθεί εν δόξη και τιμή. Ο βικάριος αισθάνεται αποκαμωμένος και νικημένος. Δεν θέλει πλέον να ασχοληθεί άλλο με τον Τρόφιμο. Γι' αυτό προστάζει να τον βγάλουν από τη φυλακή και με συνοδεία να τον πάνε στα σύνοδα της Φρυγίας, όπου διοικεί ο Περίνιο Διονύσιος, φανατικός ειδωλολάτρης αλλά και φοβερός διώκτης των χριστιανών. Η ομολογία του ξάφνιασε τον ηγεμόνα Διονύσιο, αλλά και όλους τους άρχοντες, βουλευτές και αξιωματούχους που βρίσκονταν κοντά του. Έκπληκτος ο ηγεμόνας μπροστά στη θαραλέα ομολογία του νεαρού χριστιανού προστάζει νέα βασανιστήρια. Ο θαυμαστός Τρόφιμος όμως δεν κάμπτεται. Η αντοχή και η ανδρεία του έχουν συγκλονίσει τους παρευρισκομένους ειδωλολάτρες. Όλα αυτά έκαναν ξεχωριστή εντύπωση στον βουλευτή Δωρημέδοντα, ο οποίος σπέβδει να μάθει περισσότερα για τους χριστιανούς. Πλούσιος και επιφανής στην κοινωνία των συνάδων, ο Δωρημέδων δεν διστάζει να έρθει στη φυλακή και να μιλήσει με τον αθλητή του Χριστού Τρόφιμο. Ο Τρόφιμος προσφέρει στον επίσημο επισκέπτη του λόγους χριστιανικής αληθείας και ο Δωρημέδων κατηχείται στην πίστη του Χριστού. Όμως η χριστιανική αυτή φιλία που αναπτύχθηκε ανάμεσα σε έναν κατάδικο χριστιανό και έναν επίσημο άρχοντα της πόλης δεν έμεινε απαρατήρητη. Η χάρις του Θεού είχε εισέλθει στο Δωρημέδοντα και αδιαφορώντας για τις συνέπειες καλούσε τον ηγεμόνα και τους άρχοντες να πιστέψουν στο Χριστό. Εκείνοι όμως αγριεύουν και τον βασανίζουν σκληρά μαζί με τον Τρόφιμο που τον θεωρούν υπεύθυνο για τη μεταστροφή του άρχοντα. Ο ηγεμόνας προστάζει τους δήμιους να βασανίσουν όσο πιο σκληρά μπορούν τους δύο αυτούς χριστιανούς. Με θαυμαστή καρτερία οι δύο Άγιοι υπομένουν τα

φρικτά βασανιστήρια και ο ένας με αγάπη ενισχύει τον άλλο. Τέλος, οι Δήμοι με τα ξύφη τους απέκοψαν την κεφαλή των δύο θαυμαστών μαρτύρων του Χριστού, Τροφίμου και Δωρημέδοντος. Έτσι, οι ψυχές τους ανήλθαν στη Βασιλεία του Χριστού, όπου στεφανώθηκαν εν δόξη και τιμή.

Αγαπητοί μας ακροατές, ακολουθεί η εκπομπή «Η ώρα του Επισκόπου μας» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο Καλίνικο. Τη συζήτηση συντονίζει ο φιλόλογος Γρηγόριος Στασούλας.

0: μέσα από τα καλώδια της ΔΕΗ, σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, μέσα από τα καλώδια της ΔΕΗ περνάει το ηλεκτρικό ρεύμα. Ένα συστατικό είναι το καλώδιο και το άλλο συστατικό είναι το ηλεκτρικό ρεύμα. Το καλώδιο το βλέπουμε, φαίνεται. Το ηλεκτρικό ρεύμα δεν το βλέπουμε. Δεν φαίνεται, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν υπάρχει. Κάπως έτσι, αν και τα παραδείγματα δεν είναι πάντα τελείως εύστοχα, συμβαίνει και με τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος έχει δύο συστατικά. Το ένα συστατικό είναι το σώμα ή σάρκα, το οποίο βλέπουμε, και η ψυχή ή πνεύμα που διαποτίζει όλο το σώμα, αλλά δεν φαίνεται. Το καλώδιο αυτό είναι πραγματικό και το σώμα είναι πραγματικό και το ηλεκτρικό ρεύμα είναι πραγματικό χωρίς να φαίνεται, αλλά και η ψυχή ή το πνεύμα του ανθρώπου είναι πραγματικό στοιχείο. Στο πρώτο κιόλας κεφάλαιο της Γένεσης, στην Παλαιά Διαθήκη της Αγίας Γραφής, εκεί βλέπουμε τον Άγιο Τριαδικό Θεό να λέγει «Ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωσιν». Ας κάμουμε δηλαδή άνθρωπο, πατήρι ως και Άγιον Πνεύμα, σύμφωνα με τη δική μας εικόνα και ομοίωση. «Και επίησεν ο Θεός τον άνθρωπον, κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν». Όχι κατ' εικόνα αγγέλων, αλλά κατ' εικόνα Θεού. Ο Θεός όμως δεν έχει σώμα, είναι πνεύμα. Άρα ο άνθρωπος είναι και πνεύμα. Πνεύμα ο Θεός, πνεύμα ο άγγελος, πνεύμα ο άνθρωπος. Αλλά ο άνθρωπος δεν είναι μόνο πνεύμα, αλλά και σώμα. Γι' αυτό διδάσκει το Άγιον Πνεύμα δια του σοφού Σολομώντος στην Παλαιά Διαθήκη στο βιβλίο Εκκλησιαστής. «Και επιστρέψει ο χους επί την γην ως ειν. Το δε πνεύμα επιστρέψει προς τον Θεόν ως έδωκεν αυτό. Και θα επιστρέψει το χώμα, δηλαδή το σώμα, στο χώμα από το οποίο πάρθηκε. Το δε πνεύμα, η ψυχή δηλαδή, θα επιστρέψει προς τον Θεόν που έδωσεν αυτό». Στο 16ο κεφάλαιο του βιβλίου Αριθμοί, πάλι στην Παλαιά Διαθήκη, λέγει εκεί το Πνεύμα το Άγιον: «Ο Θεός των πνευμάτων και πάση σαρκός». Άλλο συστατικό είναι το πνεύμα και άλλο η σάρκα ή το σώμα. Όσα πνεύματα, τόσες και σάρκες, τόσα σώματα. Όσα σώματα, τόσα πνεύματα. Ένα πνεύμα αντιστοιχεί για το κάθε σώμα. Και τελειώνοντας από την εισαγωγή μου και από την Παλαιά Διαθήκη πάλι, στο 12ο κεφάλαιο του βιβλίου Ζαχαρίας, το ομώνυμο βιβλίο, λέγει ο προφήτης Ζαχαρίας: «Λέγει Κύριος εκτείνων ουρανών και θεμελιών γην και πλάσων, πνεύμα ανθρώπου εν αυτό». Αυτά που λέω δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο Κύριος, ο οποίος εκτείνει, δηλαδή δημιουργεί τον ουρανό, θεμελιώνει, δηλαδή δημιουργεί τη γη, και πλάσει, δηλαδή δημιουργεί το πνεύμα του ανθρώπου, την ψυχή του ανθρώπου μέσα στον άνθρωπο. Αυτό είναι το μεγάλο μάθημα, η ύπαρξη και η αθανασία της ψυχής και το σπουδαιότερο, η φροντίδα που πρέπει να έχουμε όχι μόνο για το σώμα μας, αλλά κυρίως για την ψυχή μας.
1: Η οποία ψυχή έχει ανεπανάληπτη αξία, ακριβώς επειδή μας κάνει να υπερβαίνουμε από τα γήινα και να φτάνουμε εκεί που είναι ο Θεός, δηλαδή στον ουρανό, όπως λέμε στην γλώσσα τη θεολογική. Είναι ανεπανάληπτη η αξία της ψυχής του ανθρώπου. Θυμάμαι ένα μικρό στίχο από τον Ιώβ, αυτό το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Η ιστορία είναι γνωστή, νομίζω, στους πολλούς από τους τηλεθεατές μας. Ο Ιώβ, ένας πλούσιος άνθρωπος, πιστός στο Θεό. Κάποια στιγμή φθονείται από τον διάβολο, ο οποίος ζητάει από το Θεό την άδεια να τον ταράξει τον Ιώβ και με αυτόν τον τρόπο να δοκιμαστεί. Ο Θεός λοιπόν τότε δίνει την άδεια στον διάβολο να ταράξει τη ζωή του Ιώβ, όμως με έναν όρο, ο οποίος εν πολλοίς δεν είναι γνωστός. Θέλω να πω ότι πολλοί ξέρουμε την ιστορία του Ιώβ, αλλά λίγοι θυμόμαστε αυτή τη μικρή φρασούλα την οποία είπε ο Θεός όταν έδωσε την άδεια στον διάβολο για να ταράξει τη ζωή του Ιώβ. Του λέει, σου δίνω την άδεια πλην την ψυχήν αυτού διατήρησον. Δηλαδή, σου δίνω την άδεια να τον ταράξεις, και πράγματι τον τάραξε τον Ιώβ. Ο Ιώβ έχασε τα παιδιά του, κάηκαν όλα τα υποστατικά του, η γυναίκα έγινε παραδουλεύτρα. Του έλεγε η γυναίκα του η ίδια ότι κάνε ευχή στο Θεό να πεθάνεις για να ησυχάσεις και εσύ, να ησυχάσουμε κι εμείς. Παρά τα αυτά όμως, ο Θεός, ενώ επέτρεψε στον διάβολο να του φέρει όλη αυτή την ταραχή μέσα στη ζωή του, δεν επέτρεψε στον διάβολο να πειράξει την ψυχή του Ιώβ. Ας θυμηθούμε λοιπόν και τα λόγια του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού που πέρασε και από τα μέρη μας, ο οποίος έλεγε τότε στους σκλαβωμένους Έλληνες, ψυχή και Χριστός σας χρειάζεται. Αυτά τα δύο, αν τα έχετε, κανείς δεν μπορεί να σας τα πάρει. Παρεκτός και τα δώσετε με τη θέλησή σας. Η ψυχή του ανθρώπου έχει ανεπανάληπτη αξία. Το ξεχνάμε αυτό, είμαστε απόγονοι του Αδάμ και της Εύας. Συνήθως ελκόμεθα από τα γήινα, αυτά είναι τα οποία τέρπουν δυστυχώς τον άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος όμως κάνει αυτή την υπέρβαση και από τα γήινα αρχίσει πλέον να κοιτάζει προς τον ουρανό, τότε η μόνη τέρψη του είναι η ανάπαυση της ψυχής του. Να μπορεί δηλαδή η ψυχή να μιλάει στο Θεό, να μπορεί η ψυχή να ακούει το Θεό, να μπορεί η ψυχή να έχει κοινωνία με το Θεό. Αν αυτό το κατορθώσει ο άνθρωπος, τότε ο άνθρωπος πάβει να είναι ένας απλός άνθρωπος, αλλά γίνεται κατά χάριν θεάνθρωπος. Γίνεται κατ' εικόνα και καθομοίωση, όπως είπατε, του ίδιου του Δημιούργου του.
0: Πράγματι, σεβασμιότατε, είναι ανυπολόγιστη η αξία της ψυχής και του σώματος βέβαια. Γι' αυτό και ο Χριστός μας στο 10ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ματθαίου λέει στους Αγίους Αποστόλους, αλλά και σε όλους τους χριστιανούς όλων των εποχών και όλων των αιώνων, «Και μη φοβηθείτε από τον αποκτηνόντον το σώμα, την δε ψυχήν μη δυναμένον αποκτήνε. Φοβήθητε δε μάλλον τον δυνάμενον και ψυχήν και σώμα απολέσε εν γέννη». Δηλαδή, με απλά λόγια, μη φοβηθείτε από αυτούς που μπορούν να σας σκοτώσουν το σώμα. Δεν μπορούν όμως να σας σκοτώσουν και την ψυχή. Γιατί η ψυχή είναι κάποια ουσία αθάνατη και αιώνια. Όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, είναι κτιστή υπόσταση, όπως λέγει ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυδίτης. Το πνεύμα δεν θανατώνεται. Να φοβήστε μάλλον αυτόν που μπορεί, τον Θεό δηλαδή, ψυχή και σώμα, να ρίξει στην γέννα του πυρός, δηλαδή στον αιώνιο αποχωρισμό από το Θεό. Και στο 24ο κεφάλαιο του ίδιου Ευαγγελίου του Ματθαίου, εκεί που η αίρεση των Σαδουκαίων, οι Σαδουκαίοι που δεν πίστευαν στην Ανάσταση των νεκρών, θέλησαν μια μέρα να στήσουν παγίδα στον Χριστό, να κάνω μια μικρή παρένθεση, σαν να θέλει μια σταγόνα να πνίξει τη θάλασσα, κλείνει η παρένθεση. Και του είπαν κάποιες ιστορίες εκεί, απαντάει ο Χριστός και τους λέγει, «Περι δε της Αναστάσεως των νεκρών, ουκ ανέγνωτε το ρηθέν ημίν υπό του Θεού λέγοντος, εγώ ημί ο Θεός Αβραάμ και ο Θεός Ισαάκ και ο Θεός Ιακώβ, ουκ έστιν ο Θεός Θεός νεκρών, αλλά ζώντων». Για την Ανάσταση των νεκρών τους είπε, «Δεν έχετε ακούσει αυτό που είπε ο Θεός, ότι δηλαδή εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ και ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ». Όταν τα λέγει αυτά ο Χριστός, ο Κύριός μας και Θεός μας, ο Αβραάμ και ο Ισαάκ και ο Ιακώβ είναι αποθαμένοι αιώνες πριν. Και δεν λέγει «εγώ ήμουνα κάποτε ο Θεός του Αβραάμ και ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ», αλλά λέγει «είμαι τώρα». Γιατί το εξηγεί πιο κάτω. «Ουκέστην ο Θεός, Θεός νεκρών, αλλά ζώντων. Ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών, δηλαδή ανύπαρκτων ανθρώπων, μηδενικών ανθρώπων που έχουν περιέλθει σε ανυπαρξία, αλλά ζώντων. Με πιο απλά λόγια, ο Αβραάμ, ο Ισαάκ και ο Ιακώβ, οι αποθαμένοι, είναι ζώντες. Τα σώματά τους πέθαναν. Οι ψυχές τους ζουν και υπάρχουν σε έναν άλλον τόπο μακαριότητας και ευδαιμονίας. Και όπως συμπληρώνει στο 20ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Λουκά, πάντες γάρ αυτό ζώσιν, πάντες οι νεκροί ζουν ενώπιον του Κυρίου, όχι ως σώματα, αλλά ως πνεύματα. Τα πνεύματα ζουν και υπάρχουν και αισθάνονται και αντιλαμβάνονται και καταλαβαίνουν και μάλιστα έχουν πληρέστερη γνώση από αυτή τη γνώση που είχαν σε τούτη τη ζωή. Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης κάνει μια παρομοίωση. Παρομοιάζει τον όλο άνθρωπο, σώμα και ψυχή, με το ολόγεμο φεγγάρι και λέει ότι όταν αποχωρίζεται η ψυχή από το σώμα, είναι σαν το μισό φεγγάρι να ενταφιάζεται στη γη, περιμένοντας την κοινή ανάσταση των νεκρών, και το άλλο μισό εξακολουθεί να υπάρχει. Επομένως, είναι πολύ μεγάλο λάθος να, ενώ ζούμε με την ψυχή, η ψυχή είναι αυτή που ζωοποιεί, κινητοποιεί και το σώμα, να μην πιστεύουμε ότι έχουμε ψυχή και να μην φροντίζουμε για αυτή. Ο Μέγας Βασίλειος λέει «αίματι και πνοή κρατείται η ψυχή, τούτον γάρε κλιπώντων αναχωρεί και η ψυχή από του σώματος». Με το αίμα και την αναπνοή κρατείται η ψυχή μέσα στο σώμα. Τούτον γάρε κλιπώντων, όταν λείψει δηλαδή το αίμα και η αναπνοή, αναχωρεί και η ψυχή από του σώματος. Αλλά η ψυχή ζει και αισθάνεται και τώρα που είναι ενωμένη με το σώμα, ζει και αισθάνεται και μετά την αναχώρησή της από το σώμα. Ενώ το σώμα ζει και αισθάνεται μόνο τώρα που είναι ενωμένο με την ψυχή. Όταν όμως αποχωριστεί η ψυχή από το σώμα ούτε ζει ούτε αισθάνεται. Όπως το καλώδιο. Όταν η ΔΕΗ κόψει το ρεύμα είναι ένα καλώδιο. Αλλά δεν είναι ηλεκτροφόρο καλώδιο. Κατά συνέπεια το μεγάλο μάθημα το τονίσαμε. Είναι η ύπαρξη και η αθανασία της ψυχής, αλλά και η φροντίδα, η μέριμνα, ο στολισμός της ψυχής μας.
1: Γι' αυτό και ο ίδιος ο Κύριος μας έχει πει ότι τι ωφελείται άνθρωπος αν κερδίσει τον κόσμο όλων και ζημιωθεί την ψυχή αυτού, ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού. Μέσα στην καθημερινότητά μας βιώνουμε αυτό που περιγράφει ο Απόστολος Παύλος, δηλαδή ότι η σάρκα επιθυμεί τα της σαρκός και το πνεύμα επιθυμεί τα του πνεύματος. Είναι η αλήθεια ότι όλοι ρέπουμε προς το κακό, όλοι ρέπουμε προς την γήινη, αν θέλετε να το πω έτσι, πλευρά της υπάρξεώς μας. Ο άνθρωπος πλασμένος από χώμα, δυστυχώς τις περισσότερες φορές δεν κάνει το μεγάλο άλμα να πάει εκεί από όπου προέρχεται η ψυχή του, αλλά ελκύεται από εκεί που προέρχεται δυστυχώς η υλική ύπαρξή του, από το χώμα αυτής εδώ της γης. Και γι' αυτό η ζωή μας περισσότερες φορές είναι έρμεο των παθών, των αμαρτιών, είναι έρμεο των ενστίκτων, τα οποία υπάρχουν βεβαίως μέσα στον κάθε ένα από εμάς. Πλην όμως, επειδή ο άνθρωπος και μόνο ο άνθρωπος από όλα τα δημιουργήματα έχει και συγγένεια με το Θεό, έχει αυτήν τη δημιουργική πνοή που είπατε προηγουμένως, την οποία του έδωσε ο ίδιος ο Θεός κατά την ημέρα της δημιουργίας, ο άνθρωπος μόνο αυτός από όλα τα δημιουργήματα μπορεί να οριοθετεί τα ενστικτά του και να υπερβαίνει τα ανθρώπινα, φτάνοντας εκεί όπου αγγίζει η ψυχή τον ίδιο το Θεό. Το μεγάλο λοιπόν αγώνισμα που έχει να κάνει ο καθένας από εμάς είναι αυτό το οποίο ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός είχε δώσει ως παράγγελμα, ότι δηλαδή μέσω του στόματος του Αποστόλου Παύλου μάλιστα ως παράγγελμα, ότι δηλαδή χρειάζεται ο καθένας από εμάς, όπως όλοι οι άνθρωποι του Θεού, να σταυρώνουμε τον παλαιό άνθρωπο σύν της παθήμασης και τις επιθυμίες. Χρειάζεται κάθε φορά μέσα από το μυστήριο κυρίως της μετανοίας και της εξομολογήσεως, να σταυρώνουμε όλα εκείνα τα βαρύδια τα οποία μας κρατάνε προσκολλημένους στο χώμα αυτής εδώ της γης και δεν μας αφήνουν να κάνουμε το πέταγμά μας προς τον ουρανό για να μπορέσουμε να ολοκληρωθούμε ως άνθρωποι, διότι αυτό είναι άνθρωπος. Θυμάμαι κάτι που γράφει ένας παλαιός μεγάλος ιεροκήρυκας, ότι και η όρνηθα είναι στην κατηγορία των πτηνών και θέλει, έχει φτερά δηλαδή, να πετάξει προς τα ψηλά. Όμως δυστυχώς το βάρος του σώματός της δεν την αφήνει να πετάξει όπως πετάει ο αετός ή όπως πετάει το γεράκι. Και ναι μεν έχει φτερά, αλλά τα φτερά είναι περισσότερο διακοσμητικά παρά βοηθάνε στη λειτουργία του πετάγματος. Και βγάζει ως συμπέρασμα βεβαίως αυτός ο ιεροκήρυκας αυτό το οποίο λέει ο Απόστολος Παύλος. Όγκων αποθέμενη πάντα, δηλαδή αφαιρώντας από πάνω μας κάθε βαρύδι της αμαρτίας, μόνο τότε θα μπορέσουμε να κοιτάξουμε ψηλά εκεί που είναι ο προορισμός μας, αφορώντας εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησούν. Δηλαδή, αν ο άνθρωπος θέλει να είναι αυτό που λέει η ίδια η λέξη άνθρωπος, δηλαδή άνω θρόσκων, δηλαδή να κοιτάζει ψηλά, χρειάζεται διαρκώς να κόβει όλα εκείνα τα οποία τον κρατάνε δεμένο στο χώμα και στη σαπίλα αυτής εδώ της γης. Αυτό άλλωστε είναι και η ερμηνεία αυτού που λέει ο Ιησούς Χριστός, ότι δηλαδή ως αναπολέσει την ψυχή αυτού ένα και νεμού και του Ευαγγελίου, ούτως σώσει αυτήν. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος θα νεκρώσει το εγώ του, θα νεκρώσει τον εαυτό του, ο άνθρωπος ο οποίος θα νεκρώσει τη σάρκα του, αυτός ο άνθρωπος τελικά θα σώσει το είναι του, θα σώσει την ύπαρξή του, θα σώσει αυτό το οποίο είναι ο καθένας από εμάς. Δηλαδή θα γίνει όντως κατά χάριν άνθρωπος.
0: Πολύ ωραία, και συνεχίζοντας σεβασμιότατε τη συζήτησή μας, να πάμε λίγο στο ένατο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Λουκά. Στο ένατο κεφάλαιο, ο Ευαγγελιστής Λουκάς περιγράφει μεταξύ των άλλων την μεταμόρφωση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και μεταξύ των άλλων γράφει «Και ειδού άντρες δύο συνελάλουν αυτό, ήτινες ήσαν, Μωυσής και Ηλίας, ή οφθέντες εν δόξη, έλεγον την έξοδον αυτού, ειν έμελε πληρούν εν Ιερουσαλήμ». Και ξαφνικά εμφανίζονται πάνω στο όρος της μεταμορφώσεως, πάνω στο όρος Σταβόρ, δίπλα στον μεταμορφωμένο Χριστό, δύο άντρες, δύο πολύ σπουδαίοι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, από τους ζωντανούς ο προφήτης Ηλίας, γιατί ακόμα δεν έχει δει σωματικό θάνατο, και από τους αποθαμένους ο προφήτης Μωυσής. Ο προφήτης Μωυσής και ο προφήτης Ηλίας μιλάνε, συζητάνε με τον Χριστό. Και ποιο είναι το θέμα της συζήτησής τους? Η επικείμενη σταυρική του θυσία στο Γολγοθά, που θα γινόταν περίπου σε 40 μέρες. Η έξοδος είναι η έξοδος της ψυχής από το σώμα του Θεανθρώπου Κυρίου Ιησού Χριστού, αλλά και γενικότερα η αναχώρηση της ψυχής από του σώματος κατά τον Άγιο Απόστολο Πέτρο είναι έξοδος, όπως σε λίγο θα εξέλθουμε από εδώ, έτσι και η ψυχή εξέρχεται, αλλά δεν γίνεται μηδέν. Συζητούσαν λοιπόν πάνω εκεί. Καλά, ο προφήτης Ηλίας, που είναι από τους ζωντανούς, ο προφήτης Μωυσής, που είναι από τους αποθαμένους, 14 αιώνες πριν περίπου, πώς βρίσκεται εδώ? Να η απόδειξη, η ψυχή δεν πεθαίνει. Και όχι μόνο αυτό, αλλά παίρνει κάποια μορφή και γίνεται ορατός και μιλάει και γίνεται ακουστός, όπως εδώ στη γη ήταν ορατός και ακουστός, τον έβλεπαν δηλαδή και τον άκουγαν, έτσι και τώρα γίνεται ακουστός και γίνεται ορατός πάνω στο όρος Σταβόρ. Και να δούμε πάλι από το Ευαγγέλιο του Λουκά, στο 11ο κεφάλαιο, μία πολύ διδακτική σκηνή. Οι Φαρισαίοι, τα πρωτεύοντα, τα έκαναν δευτερεύοντα, και τα δευτερεύοντα τα έκαναν πρωτεύοντα. ποιο είναι το πρωτεύον, η έρημνα για την ψυχή μας, η φροντίδα, η καλλιέργεια της ψυχής μας, το να απαλλαγούμε από κακίες, πάθη, αδυναμίες, ελαττώματα, σκληρότητες, εγωισμούς και τα παρόμοια. Και το δευτερεύον είναι να πλένουμε τα χέρια μας πριν το φαγητό. Αυτοί έκαναν τους τύπους δόγματα. Αυτό θεωρούσαν σπουδαίο. Και μια μέρα ένας Φαρισαίος κάλεσε τον Χριστό στο σπίτι του προς άριστον. Το άριστον είναι το γεύμα. Ο Χριστός δεν ήταν μόνο Θεός, ήταν και άνθρωπος. Και ως άνθρωπος πεινούσε, διψούσε, κρύωνε, ίδρωνε, νίσταζε και όλα τα υπόλοιπα πλην αμαρτίας. Πήγε ο Χριστός στο σπίτι και κάθισε αμέσως στο τραπέζι χωρίς να πλύνει τα χέρια. Νομίζω ότι το έκανε σκόπιμα για να διδάξει και τον Φαρισαίο και όλους εμάς τους χριστιανούς όλων των εποχών και όλων των αιώνων. Ευνηδιάστηκε ο Φαρισαίος που δεν έπλυνε τα χέρια ο Χριστός. Του έκανε, ας το πούμε έτσι, μια μικρή παρατήρηση. Και ο Χριστός μας του απαντάει: «Άφρονες, ουχ οποιήσας το έξωθεν και το έσωθεν επίησεν». Άφρονες, ανόητοι, άμυαλοι, αυτός που έφτιαξε το έξω μέρος του ανθρώπου, το σώμα δηλαδή, αυτός δεν έφτιαξε και το έσω, το εσωτερικό μέρος του ανθρώπου, δηλαδή την ψυχή, φροντίζεται για το δευτερεύον και δεν φροντίζεται για το πρωτεύον, το σπουδαιότερο, το αθάνατο και αιώνιο που είναι η ψυχή σας? Και ύστερα είπε μια πολύ ωραία κουβέντα ο Χριστός μας: «Κάντε ελεημοσύνες από τα υπάρχοντά σας και όλα θα γίνουν καθαρά. Είτε έχετε πλημμένα, είτε δεν έχετε πλημμένα τα χέρια σας». Αυτό είναι το μεγάλο δίδαγμα. Με τις ελεημοσύνες, με τις προσευχές, με τις νηστείες, με τα καλά έργα, η ψυχή μεγαλύνεται, λαμπρύνεται, καθαρίζεται, αναγεννέται, αγιάζεται, λυτρώνεται και σώζεται.
1: Επειδή βλέπω ότι παρέρχεται ο τηλεοπτικός μας χρόνος, εγώ θέλω να κλείσω με μια ιστορία που μας είχε διηγηθεί προετών σε μια ομάδα κληρικών ο μακαριστός πλέον πατήρ Μωυσής ο Αγιορείτης. Υπήρχε, λέει, κοντά στο κελί του υπήρχε ένας ασκητής μοναχός ο οποίος είχε φτάσει σε μέτρα αρετής. Κάποτε λοιπόν είχαν πάει στο κελί του πατρός Μωυσή κάποιοι επισκέπτες. Ο πατήρ Μωυσής, προκειμένου να τους οικοδομήσει πνευματικά, τους μίλησε για τον ασκητή που βρισκόταν κοντά στο δικό του το κελί και όχι μόνο, αλλά θέλησε να τους πάρει και να τους πάει να τον γνωρίσουν. Ο ασκητής ήταν στο κρεβάτι, διότι ήταν μεγάλης ηλικίας και πλέον είχαν έλθει τα βάρη των ασθενειών. Πήγε λοιπόν ο πατήρ Μωυσής μαζί με αυτήν την ομάδα των προσκυνητών και άρχισε να λέει ενώπιον του ασκητού διάφορα καλά λόγια για αυτόν τον ασκητή. Κάποια στιγμή λοιπόν, και ενώ ο ασκητής δεν μίλαγε σχεδόν καθόλου, ένας από την ομάδα λέει σε αυτόν τον ασκητή που βρισκόταν στο κρεβάτι: «Γέροντα, θέλουμε να μας μνημονεύεις». Τότε ο ασκητής, ο οποίος μέχρι εκείνη τη στιγμή σχεδόν δεν είχε μιλήσει καθόλου, γυρίζει προς τους επισκέπτες και τους λέει: «Αν θέλετε να προσεύχομαι για σας, να μου αφήσετε λεφτά». Διηγείται τώρα ο πατήρ Μωυσής, εκείνη την ώρα να άνοιγε η γη να με καταπιεί. Εγώ τους είχα πει τόσα πράγματα για αυτόν τον ασκητή, ότι έχει δώσει τα πάντα για την ψυχή του, ότι κάνει θαύματα ενώ είναι ακόμη ζωντανός. Και αυτός το μόνο που είχε να τους πει, να μου αφήσετε λεφτά για να προσεύχομαι για εσάς. Τελικά η ομάδα έφυγε και μετά από 1-2 μέρες ο πατήρ Μωυσής πηγαίνει στον ασκητή μόνος του πλέον. Και τότε ο ασκητής με παράπονο στρέφεται προς τον πατέρα Μωυσή και του λέει: «Πάτερ Μωυσή, μαζί τον κάναμε το πνευματικό αγώνα. Και εφόσον δεν τον κάναμε μαζί το πνευματικό αγώνα, γιατί θέλεις», του λέει, «να μοιραστούμε τα πνευματικά βραβεία?» Και κατάλαβε τότε ο πατήρ Μωυσής ότι ο ασκητής που βρισκόταν δίπλα του ήταν όντως σε μέτρα αρετής. Διότι με αυτόν τον τρόπο και με αυτή την αντίδραση που έκανε προς την ομάδα των προσκυνητών, δεν ήθελε τίποτα άλλο παρά να μην σχηματίσουν μεγάλη ιδέα για εκείνον και να κρατήσει αυτό το οποίο είχε αγωνιστεί μέχρι τέλους να κρατήσει, δηλαδή την ακεραιότητα της ψυχής του, δηλαδή την ταπείνωση. Αυτό λοιπόν ας το κρατήσουμε, διότι είναι ένα περιστατικό από το λεγόμενο μαρτύριο της συνειδήσεως. Υπάρχουν και άλλα περιστατικά από τους γνωστούς σε όλους μας μάρτυρες, οι οποίοι έδωσαν ακόμη και το σώμα τους για τον Χριστό, όπως είναι ο Άγιος Δημήτριος, η Αγία Μαρίνα, ο Άγιος Γεώργιος. Όμως μετά από το αιματηρό μαρτύριο, εφόσον τελείωσαν οι διωγμοί στην Εκκλησία, μετά το αιματηρό μαρτύριο έρχεται η περίοδος που έχουμε το λεγόμενο μαρτύριο της συνειδήσεως. Και το μαρτύριο της συνειδήσεως το περιγράφει πάρα πολύ καλά αυτή η ιστορία που μόλις διηγήθηκα. Δηλαδή είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι νεκρώνουν, ευτελίζουν τον εαυτό τους, το εγώ τους, προκειμένου να κερδίσουν την ψυχή τους. Αν λοιπόν θέλουμε να ζήσουμε πραγματικά, να ζήσουμε αληθινά, χρειάζεται να κρατήσουμε την ακεραιότητά μας, την εσωτερική, με ταπείνωση να καθαρίζουμε την ψυχή μας από τις αμαρτίες, ώστε όταν θα έρθει η ώρα να βρεθούμε ενώπιον του Δημιουργού μας, ενώπιον του Ουράνιου Πατέρα μας, να μπορούμε να επαναλαμβάνουμε μαζί με τον προφήτη Δαβίδ, «Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε Κύριε».
0: Τελειώνοντας την εκπομπή μας, σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, ας μου επιτραπεί να αναφερθώ κι εγώ σε μία-δύο ιστορίες. Το 1929 εκοιμήθη ο Όσιος Δανιήλ ο Κατουνακιώτης, αδελφικός φίλος του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού. Αυτός μέσα στα τετράδιά του διασώζει μία ιστορία την οποία αφού θεωρούσε αυτός πραγματική, την θεωρούμε και εμείς πραγματική, που έγινε στην πατρίδα του τη Σμύρνη το 1869. Εκεί ένας ευλαβής χριστιανός, ονόματι Δημήτριος, πήγε στον πνευματικό του, τον Παπαδημήτρη και του είπε «Έχω πληροφορία από το Θεό ότι σήμερα αναχωρώ για την ουράνια πατρίδα. Τι πρέπει να κάνω?» Του λέει ο Παπαδημήτρης «Να δώσεις εντολή στο γιο σου, το Γιώργο, μόλις πεθάνεις να σου κάνει ένα σαρανταλίτουργο για την ψυχή σου». Πράγματι εκείνη την ημέρα ο ευλαβής χριστιανός αναχώρησε για τον ουρανό και ο γιος του, ο Γιώργος, πήγε στον Παπαδημήτρη και του είπε «Να αρχίσεις από αύριο κιόλας, Πάτερ, να κάνεις σαρανταλίτουργο». Αποσύρθηκε ο Παπαδημήτρης σε ένα ξοκλήσι και έκανε συνεχόμενες 39 λειτουργίες. Η 40η λειτουργία θα γίνονταν την 40η Κυριακή, την επόμενη μέρα του Σαββάτου. Το Σάββατο όμως το βράδυ του Παπαδημήτρη πόνεσε πάρα πολύ ένα δόντι, τόσο πολύ που δεν άντεξε και το έβγαλε. Και επειδή είχε μια μικρή αιμορραγία είπε «Δεν θα λειτουργήσω αύριο Κυριακή, αλλά θα λειτουργήσω τη Δευτέρα να συμπληρώσω το σαρανταλίτοργο του αγαπητού μου Δημήτρη». Το βράδυ, λέει ο Άγιος Δανιήλ, ο Κατουνακιώτης, περίπου τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, ο Γιώργος, ο γιος του, είδε το εξής όνειρο, ότι βρέθηκε σε μια αφάνταστης ομορφιάς πεδιάδα και εκεί κτιζόταν ένα λαμπρό παλάτι από χρυσάφι και από διαμάντια, τόσο πολύ λαμπρό που έμεινε έκπληκτος. Πλησιάζει εκεί και την βλέπει, τον πατέρα του, έξω από την πόρτα και του λέει ο πατέρας του «Αυτό το κτίριο, αυτό το παλάτι κτίζεται για μένα εξαιτίας της ευλάβειας που είχα στην Παναγία». Ο οικοδόμος του όμως αρρώστησε, έβγαλε το δόντι του και καθυστερεί. Μετά όταν τελειώσει η οικοδομή, τότε θα μπω μέσα. Έκπληκτος ο Γιώργος σηκώνεται την άλλη μέρα Κυριακή, πηγαίνει στον Παπαδημήτρη και του είπε το όνειρο που είδε. Και του λέει ο Παπαδημήτρης «Ο οικοδόμος είμαι εγώ. Αυτό το κτίριο που είδες είναι οι 39 λειτουργίες και αύριο 40η ημέρα, Δευτέρα, θα ολοκληρώσω την Θεία Λειτουργία το 40 λίτουργο και θα μπει μέσα ο πατέρας σου. Αυτό μας θυμίζει τα λόγια του Χριστού μας που λέγει «Εν τη οικία του πατρός μου μονέ πολλέ εισήν». Υπάρχουν πολλές κατοικίες, λογιών κατοικίες, να το πούμε έτσι απλά ανθρώπινα, γιατί εκεί είναι πνευματικός ο τόπος, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Υπάρχουν και γκαρσονιέρες, υπάρχουν και μικρά διαμερίσματα και μεγάλα, υπάρχουν και παλάτια και επαύλες και δίλες και ουρανοξύστες. Σε ουρανοξύστε φαντάζομαι θα είναι ο Άγιος Απόστολος Παύλος και όλοι οι άλλοι Άγιοι Απόστολοι και οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Και μια ακόμα ιστορία. Ρώτησαν τον Άγιο Γεώργιο Καρσλίδη κάποιοι συγγενείς του Γιάννη που απέθανε να κάνουμε 40 λίτουργο στον Γιάννη. Δεν χρειάζεται, είπε, αυτός το έκανε με τα χέρια του. Γιατί ο Γιάννης έδινε στους φτωχούς αλεύρι, ψωμί, φασόλια, ό,τι είχε, έδινε τα πάντα. Τι σημαίνει αυτό? Φρόντιζε την ψυχή του. Έκανε την ψυχή του από τώρα φρούριο άπαρτο, κάστρο απόρθητο από τους δαίμονες. Όταν πάλι κάποιος χαράλαμπος πήγε και του είπε να κάνουμε 40 λίτουργο στους γονείς μου, αφού έκανε το 40 λίτουργο, ρώτησε ο χαράλαμπος τον Άγιο Γεώργιο, τι κατάλαβες, του είπε, κουράστηκες? Δεν κουράστηκα, του είπε. Οι γονείς σου, που φυσικά δεν τους γνώριζε ο Άγιος Γεώργιος, είναι καλοί άνθρωποι. Ο πατέρας σου είναι σε ένα πλούσιο τραπέζι, σαν το τραπέζι του Πατριάρχη Αβραάμ. Μα λέγει, εμείς ήμασταν φτωχοί άνθρωποι και δεν είχαμε να κάνουμε ελιμοσύνες και τα υπόλοιπα. Δεν πειράζει, είπε. Η διάθεσή του ήταν καλή. Ήθελε να δίνει. Είναι σαν να έδινε. Η μητέρα σου όμως, του είπε, επειδή γκρίνιαζε συνέχεια και αυτός την αντιμετώπιζε με το χαμόγελο, είναι σαν βοηθός του εκεί πέρα. Δεν έχει την ίδια θέση και την ίδια δύναμη και το ίδιο μεγαλείο που έχει ο πατέρας σου. Και σε κάποια άλλη γυναίκα που έκανε 40 λίτουργο για τον πατέρα της, ο Άγιος Γεώργιος Καρσλίδης, που έβλεπε τις ψυχές στον παράδεισο, σε τι κατάσταση είναι, και τις βοηθούσε με τις λειτουργίες, τις έκανε και παράσταση πώς ο πατέρας της σε τούτη τη ζωή έστρεβε το μουστάκι του. Συμπερασματικά, πρέπει να εφαρμόζουμε τον λόγο του Αγίου Αποστόλου Παύλου που λέγει στο 7ο κεφάλαιο της δεύτερης προς Κορινθίους επιστολής του. «Καθαρίσομεν εαυτούς από παντός μολυσμού, σαρκός και πνεύματος, επιτελούντες αγιοσύνην εν φόβο Θεού, όπως φροντίζουμε το σώμα μας και πλενόμαστε και τρώμε και πίνουμε, έτσι να φροντίζουμε και την ψυχή μας, να πλενόμαστε όσο γίνεται τακτικότερα στο λουτρό της μετανοίας και εξομολογήσεως ενώπιον Ορθοδόξου Ιερέως ή Αρχιερέως. Και όπως τρώμε το υλικό ψωμί, έτσι να τρεφόμαστε με την Θεία Κοινωνία, τα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας μας. Και όπως είπε ο Χριστός μας, ουκ επάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλά επί παντή ρήματι εκπορευωμένο διαστόματος Θεού. Δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος μόνο με το υλικό ψωμί, αλλά με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του Θεού. Ρώτησαν τον Άγιο Πορφύριο τον Καυσοκαλυδίτη, πώς να προσεύχονται οι αρχάριοι οι μοναχοί, και είπε, να διαβάζουν την Καινή Διαθήκη, το ψαλτήρι και τους βίους των Αγίων, και αφού θερμανθεί η καρδιά τους, τότε θα έλθει και η μονολόγιστη ευχή, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Να διαβάζουμε κι εμείς, να προσευχόμαστε και με τα καλά έργα και οτιδήποτε άλλο να αξιωθούμε με καθαρές ψυχές να εισέλθουμε στον καθαρότατο νυμφώνα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ευλογείτε σεβασμιότατε, χαίρετε σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές.

Αγαπητοί μας ακροατές, παρακολουθήσατε την εκπομπή «Η ώρα του Επισκόπου μας» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο Καλίνικο. Τη συζήτηση συντόνισε ο φιλόλογος Γρηγόριος Στασούλας.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
2: Η ώρα είναι

Καλό μεσημέρι, αγαπητοί ακροατές. Σήμερα είναι Σάββατο, 19 του μηνός Σεπτεμβρίου, και ακούτε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στον ήχο είναι η Λίνα Φονταρά, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου. Περνάμε στους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων, στους στενούς δεσμούς Ελλάδος-Κύπρου και στις σημαντικές προοπτικές ενίσχυσης της συνεργασίας στον τομέα της ναυτιλίας, αναφέρθηκε χθες το βράδυ ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Επιβεβαιώνει την ορθότητα της οικονομικής μας πολιτικής η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα κυρωθούν την ερχόμενη εβδομάδα από την Ολομέλεια της Βουλής οι δύο αμυντικές συμφωνίες με Γαλλία και Σερβία. Χωρίς αυτοκίνητα από τις 8 το βράδυ μέχρι αύριο στις 11 η οδός Αθηνά στο κέντρο της Αθήνας. Δανία και Γροιλανδία χαιρετίζουν τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την ασφάλεια στην Αρκτική. Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα, τονίζει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ηλιοφάνεια σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας. 31 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη.

Να δούμε το δελτίο μας αναλυτικά, αγαπητοί ακροατές. Οι σχέσεις Ελλάδος και Κύπρου είναι σχέσεις ιστορικές, αδελφικές και διαχρονικές. Αυτό υπογράμμισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά τον χαιρετισμό του χθες το βράδυ σε δείπνο που δόθηκε προς τιμήν του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Κυπριακής Ένωσης Πλειοκτητών. Ο κύριος Στασούλας αναφέρθηκε στην ναυτική παράδοση Ελλάδος και Κύπρου, υπογραμμίζοντας ότι η Κύπρος έχει κάθε λόγο να αισθάνεται υπερήφανη για τη θέση που έχει κατακτήσει στον παγκόσμιο ναυτιλιακό χάρτη. Πρόσθεσε ότι η Κυπριακή σημαία, το Κυπριακό Νιολόγιο, η ισχυρή παρουσία εταιριών διαχείρισης πλοίων και συνολικά το Κυπριακό Ναυτιλιακό Οικοσύστημα έχουν καταστήσει την Κύπρο ένα από τα πιο σημαντικά διεθνή ναυτιλιακά κέντρα. Όπως σημείωσε, σήμερα η Κύπρος διαθέτει τον τρίτο μεγαλύτερο στόλο στην Ευρώπη και έναν από τους μεγαλύτερους στόλους παγκοσμίως. Είναι ο 11ος στη σειρά, ενώ το Κυπριακό Νιολόγιο έχει παρουσιάσει σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Υποστήριξε ότι αυτή η θέση δεν είναι μόνο ένα οικονομικό επίτευγμα, είναι και μια μορφή διεθνούς επιρροής. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επισήμανε ότι η Μεγαλόνησος αξιοποιεί τη θέση αυτή όχι μόνο προς όφελος της δικής της οικονομίας, αλλά και για να ενισχύσει τη φωνή της Ευρώπης στη διεθνή ναυτιλιακή διακυβέρνηση. Στο ίδιο πλαίσιο τόνισε ότι η ναυτιλία δύναται να αποτελέσει ακόμη έναν χώρο στον οποίο ο ελληνισμός με την επιχειρηματικότητα, την τεχνογνωσία και τη διεθνή του παρουσία

Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από τη Moody's και παράλληλα της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας από τον Nico Scope μέσα σε ένα 24ωρο επιβεβαιώνει την ορθότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής μαζί με τη σταθερή και συνεχή πρόοδο της οικονομίας μας, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ο κύριος Μητσοτάκης επισημαίνει ότι μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον αναταράξεων και αβεβαιότητας, η Ελλάδα αποτελεί πλέον για τους ίδιους διεθνείς οίκους αξιολόγησης που λίγα χρόνια πριν χαρακτήριζαν τα ελληνικά ομόλογα σκουπίδια, τώρα αποτελεί η χώρα μας παράδειγμα ανθεκτικότητας, ανάπτυξης, μεταρρυθμίσεων και ταχείας μείωσης του δημοσίου χρέους. Οι χθεσινές αναβαθμίσεις, τονίζει ο Πρωθυπουργός, επιβεβαιώνουν την εικόνα της Ελλάδος ως νησίδας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας και αποτελούν μία ακόμα ψηφίδα στην εθνική επιτυχία. Όσοι επιμένουν να τη μηδενίζουν ή να την ακυρώνουν δεν αδικούν την κυβέρνηση, αλλά τους πρωταγωνιστές αυτής της προσπάθειας που είναι οι ίδιοι οι πολίτες, αναφέρει ο Πρωθυπουργός. Καταλήγοντας, ο κύριος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα προχωρά μπροστά παρά τον φουρτουνιασμένο καιρό, με σχέδιο, συνέπεια, ελπίδα και αποτελέσματα. Εν τω μεταξύ, να πούμε ότι αντέδρασε το ΠΑΣΟΚ στα οικονομικά της κυβέρνησης και στον τρόπο που χειρίζεται τα πράγματα, και μάλιστα στάθηκε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσουκαλάς, στο ζήτημα της προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Και αυτό το θέμα επανέφερε το ΠΑΣΟΚ με αφορμή την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού χθες κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σε δήλωσή του, ο κύριος Τσουκαλάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για αλλαγή στάσης, υποστηρίζοντας ότι μέχρι πρόσφατα χαρακτήριζε λαϊκιστές όσους πρότειναν την προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ο Πρωθυπουργός μέχρι χθες επέκρινε ως λαϊκιστές όσους έθεταν το ζήτημα της μείωσης, έστω και προσωρινά, επιχειρηματολογώντας ότι ακόμα και αν εφαρμοστεί δεν θα περάσει στον καταναλωτή. Ο κύριος Τσουκαλάς τόνισε ότι ο κύριος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας δήλωσε έτοιμος να θέσει μετεπιτάσεως στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το ζήτημα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Συνέντευξη παραχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας στη βελγική εφημερίδα Le Soir, δηλώνοντας έτοιμος να κυβερνήσει ξανά, εξηγώντας τους λόγους της επιστροφής του στην κεντρική πολιτική σκηνή και την ανάγκη η αριστερά να αποτελέσει εναλλακτική λύση χωρίς να χάσει τον προσανατολισμό της στα συμφέροντα των λαϊκών τάξεων, περιγράφοντας την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα από το 2019 μέχρι σήμερα. Ο κύριος Τσίπρας σημείωσε ότι όχι μόνο χάθηκε κάθε ευκαιρία να ανακάμψει η χώρα, αλλά αντιθέτως τα πράγματα επιδεινώθηκαν, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρξαν οι μνημονιακές δεσμεύσεις. Σε σχέση με την Ευρώπη, ο κύριος Τσίπρας σημείωσε ότι η αλληλεγγύη πρέπει να είναι προτεραιότητα για την Ένωση μπροστά στις νέες προκλήσεις, αναφέροντας ως αρνητικό παράδειγμα το νέο φιλελεύθερο δόγμα που επιβλήθηκε στην Ελλάδα την περίοδο της κρίσης και ως θετικό την στροφή της πολιτικής της την περίοδο της πανδημίας με την κοινοπρακτική κάλυψη του χρέους. Αναφέρθηκε στον πραγματικό κίνδυνο στροφής προς την ακροδεξιά, η οποία αφορά τον μανδύα του αντισεισμικού έως ότου βρεθεί στην εξουσία, και στην ανάγκη η αριστερά να είναι έτοιμη για να αποτελέσει την εναλλακτική λύση χωρίς όμως να χάσει τον προσανατολισμό της στην υπεράσπιση των λαϊκών τάξεων. Η Ελλάδα οφείλει να αναπτύξει ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, να αναδειχθεί στους τομείς της καινοτομίας, της τεχνολογίας και της γνώσης. Κοινή πεποίθηση είναι ότι το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα χτιστεί η νέα μεγάλη ιδέα του ελληνισμού
είναι η ποιότητα της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.

0: η ισχύ των θεσμών, η ακτινοβολία του πολιτισμού μας, η ισχυρή άμυνα και η ασφάλεια. Αυτά μεταξύ άλλων τονίζει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδια σε άρθρο του που δημοσιεύτηκε σήμερα στην ειδική έκδοση «Οι μεγάλες ιδέες» του Capital GR και της εφημερίδας Κεφάλαιος σε συνεργασία με τους New York Times με κεντρικό θέμα «Τι μας οδηγεί». Σε έναν κόσμο που μετασχηματίζεται με πρωτοφανή ταχύτητα, η Ελλάδα βρίσκεται εν όψη μεγάλων προκλήσεων και ευκαιριών. Οι γεωπολιτικές, τεχνολογικές, ενεργειακές και κλιματικές προκλήσεις αλλάζουν όσα γνωρίζαμε και αποδομούν παγιωμένες αντιλήψεις. Όμως παράλληλα ανοίγουν νέους ορίζοντες και τεράστιες προοπτικές, υπογράμμισε ο Υπουργός. Είναι κοινός τόπος επισήμανε ότι η αδράνεια δεν μπορεί να είναι επιλογή. Κάθε εποχή δημιουργεί τις δικές της μεγάλες ιδέες. Η δική μας πρόκληση είναι να διαμορφώσουμε τη μεγάλη ιδέα για την Ελλάδα των παιδιών μας. Να αποσαφηνίσουμε ποια Ελλάδα θέλουμε μετά το 2030 και ποια στρατηγική θα μας οδηγήσει εκεί. Μίλησε για την ποιότητα της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Αυτή είναι η νέα μεγάλη ιδέα, είπε. Γι' αυτό συνεχίζει, η Ελλάδα οφείλει να αναπτύξει ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, να αναδειχθεί στους τομείς της καινοτομίας, της τεχνολογίας και της γνώσης. Ο κύριος Δένδιας για την άμυνα επισήμανε ότι ίσως είναι το πιο καθαρό πεδίο για να δει κανείς αυτή την ανάγκη αλλαγών και τις νέες δυνατότητες που ανοίγονται. Γιατί εκεί το ερώτημα «Τι μας οδηγεί» αποκτά την πιο σκληρή και επιτακτική του μορφή. Σχετίζεται με την ίδια την ύπαρξή μας ως έθνος και η απάντηση δεν μπορεί παρά να είναι ένα νέο υπόδειγμα για τη δημιουργία ισχυρής Ελλάδος για τη δεκαετία του 2030 και πέρα. Συνεχίζουμε τις ειδήσεις μας, αγαπητοί ακροατές, και να περάσουμε στις εργασίες της Βουλής την ερχόμενη εβδομάδα. Προχωρούν προς κύρωση από την Ολομέλεια της Βουλής δύο αμυντικές συμφωνίες με τη Γαλλία και τη Σερβία. Η πρώτη συμφωνία με το Παρίσι αφορά τη συμβολή Έλληνα αξιωματικού στο κέντρο αριστείας αεροπορικών επιχειρήσεων της Γαλλίας και η δεύτερη με το Βελιγράδι τη συνεργασία στο πλαίσιο του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλάσσιων Μεταφορών των Αθηνών. Οι συμφωνίες εισάγονται στη Βουλή με τη μορφή νομοσχεδίων. Χωρίς αυτοκίνητα, αλλά με μουσική, σινεμά, ποδήλατο, αθλητισμό και δεκάδες δράσεις δωρεάν, θα είναι απόψε η οδός Αθηνάς, η οποία αλλάζει πρόσωπο για 24 ώρες, λίγο περισσότερο από 24 ώρες και μετατρέπεται σε ένα μεγάλο ανοιχτό χώρο συνάντησης στην καρδιά του ιστορικού κέντρου της πρωτεύουσας. Η δράση Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο ξεκινά στις 8 σήμερα το βράδυ και διοργανώνεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά από το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων μέσω της Αναπτυξιακής Αθήνας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ομάδας Κινητικότητας. Τίθενται σε ισχύ εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο, ενώ τροποποιούνται προσωρινά οι διαδρομές 4 λεωφοριακών γραμμών. Ο Δήμαρχος Αθηναίων καλεί τους πολίτες να βρεθούν στην οδό Αθηνάς για να διασκεδάσουμε, όπως είπε, μαζί και να δούμε διαφορετικό, έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους. Να πούμε επίσης ότι αύριο στην πλατεία Κοτζιάς στις 10 θα συγκεντρωθούν ποδηλάτες, μιας και θα γίνει πορεία με ποδήλατα για να ξεκινήσουν από εκεί. Στόχος μας, είπε ο Δήμαρχος, είναι να παρουσιαστεί στην πράξη το προτινόμενο νέο τοπικό ποδηλατικό δίκτυο που φιλοδοξεί να συνδέσει γειτονιές, βασικούς προορισμούς και μέσα μαζικής μεταφοράς, εντάσσοντας το ποδήλατο ουσιαστικά στις καθημερινές μετακινήσεις. Η διαδρομή θα διαρκέσει 60 λεπτά με εκκίνηση και τερματισμό την πλατεία Γκοτζιά. Η συμμετοχή είναι ανοιχτή σε όλες τις ηλικίες, ενώ οι ανήλικοι πρέπει να συνοδεύονται από έναν ενήλικα. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τον εντοπισμό ενός 78χρονου Γάλλου τουρίστα, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν χθες το βράδυ στην παραλία του Μαδέ στο Δήμο Μαλεβιζίου. Τον άνδρα αναζήτησε η σύζυγός του, με την οποία και διαμένει σε ξενοδοχείο της περιοχής. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, το ζευγάρι δείπνησε και στη συνέχεια ο άνδρας μετέβη στην παραλία. Όταν η γυναίκα αντιλήφθηκε ότι δεν γύρισε πίσω, ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές και σήμερα τα ξημερώματα σε ξαπλώστρα της παραλίας βρέθηκαν τα προσωπικά του αντικείμενα. Ξεκίνησε έρευνα η οποία έχει επικεντρωθεί στη θαλάσσια περιοχή όπου κολυμπούσε ο αγνοούμενος Γάλλος. Περνάμε στις διεθνείς ειδήσεις. Η Δανία χαιρέτησε σήμερα τη δεσμευτική συμφωνία που ανακοίνωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και η οποία, σύμφωνα με τον Τραμπ, παρέχει στην Ουάσιγκτον μόνιμο έλεγχο της ασφάλειας της Γροιλανδίας και απαγορεύει την εγκατάσταση ρωσικών και κινέζικων βάσεων στο αρκτικό έδαφος. Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προκαλέσει σοβαρή κρίση στις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, απειλώντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας, αυτονόμου εδάφους του Βασιλείου της Δανίας, στην Αρκτική. Δανία και Γροιλανδία χαιρέτησαν τη συμφωνία, δηλώνοντας ότι θα την υπογράψουν στο περιθώριο της Γενικής Συνελεύσεως του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη την ερχόμενη εβδομάδα. Ο Δανός Υπουργός Εξωτερικών εκτίμησε ότι η συμφωνία αυτή θα ενισχύσει και την ασφάλεια της Αρκτικής. Ο Δανός Υπουργός σημείωσε ότι η συμφωνία σέβεται τις κόκκινες γραμμές που είχε θέσει η Κοπενχάγη. Ωστόσο, οι όροι της συμφωνίας παραμένουν ασαφείς και η Δανία επιμένει ότι η κυριαρχία της επί της Γροιλανδίας διατηρείται ανέπαφη. Σε εξέλιξη βρίσκεται στη Ρωσία η τριήμερη ψηφοφορία για τις βουλευτικές εκλογές, στην οποία για πρώτη φορά συμμετέχουν κάτοικοι των ουκρανικών περιοχών που προσαρτήθηκαν μονομερώς από τη Μόσχα μετά την έναρξη του πολέμου. Η διαδικασία αφορά τις περιφέρειες Ντονέσκ, Λουχάνς, Χερσόνα και Ζαπορίσια, τις οποίες η Ρωσία ανακοίνωσε ότι προσάρτησε το Σεπτέμβριο του 2022, παρά το γεγονός ότι δεν τις ελέγχει πλήρως. Η προσάρτηση δεν έχει αναγνωριστεί από τη διεθνή κοινότητα. Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, στις τέσσερις αυτές περιοχές είναι εγγεγραμμένοι περισσότεροι από 3,5 εκατομμύρια ψηφοφόροι. Ψηφοφορία διεξάγεται και στην Κριμαία, την οποία η Ρωσία έχει προσαρτήσει από το 2014. Σε εκλογικό τμήμα, στο ρωσοκρατούμενο κομμάτι του Ντονέσκ, ψηφοφόροι προσέρχονταν στην κάλπη παρουσία ένοπλου Ρώσου στρατιώτη, σύμφωνα με το Associated Press. Εν τω μεταξύ, έχουν υπάρξει και πληροφορίες ότι πολλοί με το ζόρι φθάνουν στις κάλπες. Η Ευρώπη κατανοεί μόνο τη γλώσσα της ισχύως. Αυτό δήλωσε σήμερα ο Μετβέντεφ, αντιπρόεδρος του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, σχολιάζοντας τις ανησυχίες για την τύχη των περιουσιακών στοιχείων ευρωπαϊκών εταιριών που εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται στη Ρωσία. Η Γαλλία κάλεσε χθες τη Μόσχα να αναθεωρήσει την απόφασή της να αναλάβει τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων εταιριών, μια απόφαση που το Κρεμλίνο δικαιολόγησε λέγοντας ότι πρόκειται για εταιρείες από μη φιλικές χώρες. Σύμφωνα με διάταγμα του Βλαντιμίρ Πούτιν που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη, τα περιουσιακά στοιχεία των εταιριών αυτών θα μεταβιβαστούν προσωρινά σε ρωσική εταιρεία. Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και την επιβολή των πρώτων οικονομικών κυρώσεων από την Δύση, πολλές πολυεθνικές εταιρείες αποχώρησαν από τη Ρωσία, ενώ τα περιουσιακά στοιχεία ορισμένων κατασχέθηκαν και στη συνέχεια μεταβιβάστηκαν σε ρωσικές εταιρείες. Ωστόσο, κάποιες εξακολούθησαν να δραστηριοποιούνται στη Ρωσία, προκαλώντας επικρίσεις από την Ουκρανία και άλλες χώρες, οι οποίες τις κατηγόρησαν ότι με τον τρόπο αυτό χρηματοδοτούν το ρωσικό κράτος κατά συνέπεια τις πολεμικές προσπάθειες της Μόσχας. Σύμφωνα με τον Μεντβέντεφ, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σκοπό να επικυρώσουν νόμο που προβλέπει νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας λόγω του πολέμου με την Ουκρανία. Όσοι βρίσκονται στην άλλη πλευρά του ωκεανού δεν κατανοούν επίσης τη γλώσσα της άμεσης στρατιωτικής αποτροπής, εκτίμησε ο Μεντβέντεφ. Σε αυτή τη γλώσσα πρέπει να απαντάμε σε ρωσοφοβικές απεχθείς ενέργειες, όπως το νομοσχέδιο του εκλειπώντος τρομοκράτη Γκράχαμ υποστήριξε. Η Πολωνία ξεκίνησε προληπτικές στρατιωτικές αεροπορικές επιχειρήσεις για την προστασία του εναέριου χώρου της σήμερα εν μέσω των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Αυτό ανέφερε ο Πολωνικός στρατός και ανακοίνωσε ότι έχει αυξήσει το επίπεδο συναγερμού των συστημάτων αεράμυνας και των συστημάτων ανίχνευσης και ραντάρ της χώρας. Χθες ο Πρωθυπουργός της Πολωνίας, Τούσκ, επέμεινε ότι η χώρα του δεν θα παραδώσει κανένα έδαφος σε οποιαδήποτε μελλοντική σύγκρουση με τη Ρωσία. Να περάσουμε σε άλλες ειδήσεις από τον διεθνή χώρο, αγαπητοί ακροατές, και να πάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που εξέφρασε τη λύπη της για την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να αρνηθούν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τη χορήγηση βίζα σε Παλαιστίνιους αξιωματούχους για τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη και καλεί την Ουάσιγκτον να εξετάσει ξανά την απόφασή της. Υπό το πρίσμα των συμφωνιών και των υποχρεώσεών τους ως κράτους που φιλοξενεί την έδρα του ΟΗΕ, καλούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες να επανεξετάσουν την απόφαση αυτή, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Να πάμε στην Κίνα. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Κίνας ηγείται εμπορικής αντιπροσωπείας στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα πραγματοποιήσει από σήμερα οικονομικές και εμπορικές διαβουλεύσεις, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Εμπορίου. Το ταξίδι αυτό θα κρατήσει μέχρι την προσεχή Τετάρτη. Κρίσιμη είναι η εκλογική αναμέτρηση για τον καγκελάριο Μέρτς και το CDU, που διεξάγεται, μάλλον θα διεξαχθεί αύριο στη Γερμανία με τους ψηφοφόρους στο Βερολίνο, να προσέρχονται στις κάλπες λίγες εβδομάδες μόλις από την εκλογική επέλαση της AfD στη Σαξονία Άνχαλτ. Στις εκλογές της 6ης του μηνός, το κόμμα εξασφάλισε το 43,8% των ψήφων στη Σαξονία, κατακτώντας ικανοποιητικό αριθμό εδρών, ώστε να βρίσκεται μόλις 3 έδρες μακριά από την απόλυτη πλειοψηφία στο τοπικό κοινοβούλιο. 31 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, δεκάδες τραυματίστηκαν από την επίθεση σε αστυνομικό συγκρότημα στην Κοχάτ, στο βόρειο-δυτικό Πακιστάν. Όχημα παγιδευμένο με εκρηκτικά έπεσε πάνω στο αστυνομικό τμήμα, την ώρα που αστυνομικοί και μέλη των οικογένειών τους βρίσκονταν σε τέμενος μέσα στο συγκρότημα για την προσευχή της Παρασκευής. Ο απολογισμός αυξήθηκε από τους αρχικά 16 στους 31, καθώς οστικά συνεργεία συνεχίζουν να επιχειρούν. Δεκάδες άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ορισμένοι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Αρκετές παραλίες στην πολιτεία της Δυτικής Αυστραλίας θα παραμείνουν κλειστές μέχρι και αύριο, μετά από θανάσιμη επίθεση καρχαρίας σε ακτή. Κόλιν Βιτής έχασε τη ζωή του αφότου δέχθηκε επίθεση καρχαρία σε απόσταση 20 χιλιομέτρων από το Πέρθ, με αποτέλεσμα οι αρχές να προχωρήσουν σε κλείσιμο των παραλίων. Να πούμε, αγαπητοί ακροατές, ότι στις 24 του μηνός, την Πέμπτη, εορτάζει η Αγία Θέκλα και στον Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής Ηλισσού Αθηνών. Την Τετάρτη το απόγευμα θα ψαλεί η Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός με αρτοκλασία στο Ναό της Αγίας Φωτεινής. Την Πέμπτη το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος και Θεία Λειτουργία, αργότερα η Λιτανία της Ιεράς Εικόνος στους δρόμους της Ενορίας με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής του Δήμου. Και το απόγευμα θα ψαλεί Εσπερινός και θα τελεστεί Ιερό Ευχέλαιο. Να περάσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, στην πρόγνωση του καιρού. Ηλιοφάνεια έχουμε σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας, όμως στα βόρεια ορεινά έχουμε νεφώσεις. Να δούμε τώρα περισσότερες πληροφορίες. Βροχές θα έχουμε στα ορεινά υπηρωτικά της κεντρικής και δυτικής χώρας. Ισχυροί άνεμοι αναμένονται στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο, ενώ άνοδο σημειώνει η θερμοκρασία. Ηλιοφάνεια θα έχουμε στα ορεινά υπηρωτικά τμήματα της Ηπείρου, της Δυτικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Κεντρικής Ελλάδος και της Πελοποννήσου, ενώ το απογευματάκι θα υπάρχουν πρόσκαιρες νεφώσεις και βροχές. Η μεταφορά σκόνης στην ατμόσφαιρα συνεχίζεται, σε χαμηλές συγκεντρώσεις όμως και στα Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία φτάνει τους 28 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη τους 32, στην Ήπειρο η μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς, στη Θεσσαλία στους 33, στα κεντρικά ηπειρωτικά στους 32, στην Πελοπόννησο στους 30, στην Κρήτη 31 βαθμό, στα Επτάνησα 30, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου 30 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου το θερμόμετρο θα δείξει 31 βαθμούς. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-ανατολική μέχρι 4 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο και στο νότιο Αιγαίο μέχρι και 5 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα στραφούν στο βόρειο Αιγαίο οι άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί, στο Ιόνιο θα πνέουν ασθενείς. Στην Αττική έχουμε ηλιοφάνεια και παροδικές νεφώσεις, ασθενείς ανέμους μέχρι 3 μποφόρ, ενώ μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός είναι αίθριος, έχουμε όμως παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι πνέουν από νότιες νότιο-ανατολικές διευθύνσεις, φτάνουν και τα 4 μποφόρ, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία αγγίζει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στον ήχο ήταν η Λίνα Φονταρά, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου. Αγαπητοί ακροατές, καλό απόγευμα, να είστε όλοι καλά.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ένα ημίωρο με γνήσια ρωμαϊκή μουσική από το σταθμό της Εκκλησίας στους 89,5. Την εκπομπή επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Στέλιος Κατσιάνης και ο Γιάννης Τσιαμούλης.

Φίλοι μας, χαίρετε. Ακούσουμε την ορχήστρα θρέα του Δήμου Ασπροπύργου που θα μας παίξει την Αρχαγγελίτισσα, ένα σκοπό από τα Δωδεκάνησα. Παίζουν λύρα ο Στρατής Ψαραδέλης και λέω το Στέλιος Κατσιάνης. Τραγουδάει η Μαρία Θεοφανίδου.

Αϊτέντσε παραπέτανε θα μας τραγουδήσει ο Γιώργος Αμαραντίδης και θα παίξει λύρα. Το ποίημα αναφέρεται σε κάποιο γενναίο Ρωμιόπουλο που σκοτώθηκε και έμεινε άταφο τροφή στα όρνια. Γλαφυρό σκηνικό των συνόρων της Ρωμιοσύνης, όπου πολλές φορές οι ακρίτες είχαν αντιμετωπίσουν ολομόναχοι τις εχθρικές επιδρομές. Το τραγούδι είναι σε ρυθμό διπάτ.

Ο ήλιος σε βασίλεψε. Τραγούδι που αγαπούσε να τραγουδάει ο Μακρυγιάννης με τον ταμπουρά του. Σύμφωνα με την περιγραφή του Μακρυγιάννη, το τραγούδι θα πρέπει να ήταν καθιστικό σε ελεύθερο ρυθμό. Μετά την απελευθέρωση όμως, πολλά από αυτά τα ποίηματα καθιερώθηκαν σε χορευτικούς ρυθμούς. Παίζουν και τραγουδούν μαθές από το Μουσικό Λύκειο Παλίνης σε διδασκαλία του Βασίλη Μπαραμπούτη.

Σριτά Καλαματιανά της Στεριανής Ελλάδας θα μας παίξει η θρία η ορχήστρα του Δήμου Ασπροπύργου. Πέρασε από την πόρτα σου ένα Σαββάτο βράδυ τα Ιούλια. Τραγουδάει ο Γιάννης Κωνσταντίνου.

0: Ακούσαμε γνήσια ρωμαϊκή μουσική από το σταθμό της Εκκλησίας που επιμελήθηκαν ο Γιάννης Τσιαμούλης και ο Στέλιος Χατσιάνης. Στον ήχο ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Ώρα Ελλάδος, 3.

Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 7 έως 8 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί προβολή ταινίας για τα παιδιά στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Σάρτης Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Μετά το πέρας της εκδήλωσης θα ακολουθήσει παιχνίδι. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.

0: Πνευματική αντίλαλη. Με τον αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.
1: Μόνη η ψυχή μου και γύρω σκοτάδι, τα φώτα σβηστήκανε ήλθε το βράδυ, τα άστρα κρυφτήκανε στερνά μου λιχνάρια, κλείνουν τα φύλλα του στα τόσα χορτάρια. Κρύος ο κόσμος, παγώνει η καρδιά μου, σύντροφος γύρω κανείς. Μόνος μου μένω χωρίς μια βοήθεια, μόνος μου πάλι με πόνο στα στήθια. Όμως κοντά μου το χέρι απλώνει κάποιος που έκθαμβος φως τον κυκλώνει. Ζητάει χαρά μου να φέρει σημά μου, φως και ζωή στη φτωχή την καρδιά μου. Πες μου ποιος είσαι το χέρι να δώσω, σύ που αγαπάς τον καθένα μας τόσο. Πες μου εσύ που λυπάσαι για μένα, δικό μου δεν έχω κοντά μου κανένα. Όμως το νιώθω, είσαι εσύ ο Χριστός μου, σύ Ιησού ο πιστός βοηθός μου. Μόνος δεν θα είμαι κοντά σου αν βαδίσω, νέα ζωή από το φως σου θα αντλήσω. Ιησού μου γλυκύτατε, πηγή της ζωής μου, μείνε για πάντα φρουρός της ψυχής μου. Στην κρύα νυχτιά προστάτης μου γίνε, μείνε κοντά μου Χριστέ, αιώνια μείνε.

Αγαπητοί αδελφοί, χαίρετε. Εύχομαι ο Άγιος Θεός να χαρίζει σ' όλους χαράν, υγείαν και μακροημέρευση. Είδαμε από την προηγούμενη εκπομπή μας που μπήκαμε σε ένα θέμα για τις προσωπικές και διαπροσωπικές σχέσεις των ανθρώπων. Εξετάσαμε και είδαμε ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από τον Θεό βέβαια, αλλά προσπάθησε ο ίδιος με διάφορα συστήματα να συστήσει τις καλύτερες σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, οι οποίες δυστυχώς δεν υπάρχουν, και θα έλεγα, χωρίς να είμαι μάντης κακών προθέσεων, δυστυχώς η κοινωνία μας θα προχωρεί ακόμα δυσκολότερα και σε τραγικότερες, θα έλεγα, στιγμές και ώρες και ημέρες. Εύχομαι αυτές να μην υπάρχουν, να διαψευστούμε εμείς και ο Θεός να τα κάνει όλα καλά λίαν. Ωστόσο όμως, ο παράγων άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος θα πρέπει να συμβάλλει, εάν και όταν και πρέπει βέβαια, οι διαπροσωπικές αυτές σχέσεις όσο το δυνατόν στη γη αυτή που ζούμε να είναι καλύτερες και ανθρώπινες και κοινωνικές. Θα δούμε λοιπόν σήμερα, ορίζοντας τις διαπροσωπικές σχέσεις, θα πούμε ότι αναντήρητα ο άνθρωπος που είναι κοινωνικών εκδηλώνει πάντοτε την ανάγκη να υπάρχει στη ζωή του και η ουσιαστική παρουσία του συνανθρώπου, και στην πορεία του συνειδητά ή ασυνείδητα συμπεριφέρεται σύμφωνα προς αυτήν την ανάγκη. Δεν γνωρίζομαι όμως εάν ενημερώθηκε ποτέ τόσο για αυτή του την ανάγκη, για αυτή του την υφή της φύσεώς του, όσο στις ημέρες μας θα λέγαμε. Του μίλησε για αυτήν την ανθρώπινη επικοινωνία η ψυχολογία, η κοινωνιολογία και η πολιτική, και όλες τον ώθησαν σε μια δυναμική προσέγγιση με τον συνάνθρωπό του μέσω των διαπροσωπικών σχέσεων. Το θέμα διαπροσωπικές σχέσεις, αδελφοί, απέβει ιδιαίτερα αντικείμενο της ψυχολογίας και της κοινωνιολογίας. Η ομαδική ψυχολογία, η οποία προσδιορίζει τις βασικές κατηγορίες κάτω από τις οποίες πραγματοποίησε τις διαπροσωπικές σχέσεις ο άνθρωπος, διακρίνει πρώτα, θα λέγαμε, το άτομο. Με τον όρο αυτό εννοείται ο άνθρωπος σε σχέση προς ένα σύνολο ανθρώπων, το οποίο συνδέουν ορισμένες αρχές και τρόποι συμπεριφοράς. Δεύτερον, το πρόσωπο. Ο όρος σημαίνει τον άνθρωπο ως φορέα πολιτιστικών αξιών, το εγώ δηλαδή αναφορικά προς τα ενδόμηχα προβλήματα, τις επιθυμίες, τις τάσεις, τους σκοπούς.

οδηγείται εύκολα ο αναγνώστης στην αποσαφήνιση των όρων διατομικές και διαπροσωπικές σχέσεις. Ας σημειωθεί εδώ, αδελφοί, ότι η παραλλαγή του προσώπου στο οποίο το είναι και το φαίνεστε ταυτίζονται και αποτελεί το προσωπείο, ρομψάνα μάσκα όπως ονομάζεται. Εδώ υπάρχει διχασμός της προσωπικότητας, θα λέγαμε, η οποία συμπεριφέρεται υποκριτικά είτε εξαιτίας δόλου είτε εξαιτίας ασυνείδητων μηχανισμών άμυνας. Επιπλέον, ενώ η κοινωνιολογία ερμηνεύει την ανθρώπινη συμπεριφορά αποδίδοντας πρωταρχική σημασία στην επίδραση του περιβάλλοντος ως συντελεστή της ανθρώπινης συμπεριφοράς, η κλασική ψυχολογία ρίπτει το βάρος στο εσωτερικό περιεχόμενο του ανθρώπου. Αργότερα πολλοί ψυχολόγοι απομακρύνονται από την παραπάνω άποψη, η οποία αποτελεί και την φροηδική ορθοδοξία της ψυχολογίας, και υποστηρίζουν ότι η ανάπτυξη της προσωπικότητας δεν εξαρτάται τόσο από τα ένστικτα και την βιολογική κληρονομιά όσο από τις προσωπικές σχέσεις και τις οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές και πολιτιστικές συνθήκες. Θεωρούν την προσωπικότητα ως οργάνωση τρόπων ή χαρακτηριστικών συμπεριφοράς, την οποία το άτομο αποκτά κατά την επικοινωνία του με τους άλλους ανθρώπους. Γι' αυτό και η προσωπικότητα δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τις ποικίλες διαπροσωπικές σχέσεις οι οποίες και την καθορίζουν. Σύμφωνα λοιπόν, αδελφοί, με τα παραπάνω, εξηγείται και το γεγονός ότι υπήρξαν ψυχολόγοι οι οποίοι αρνήθηκαν να μελετήσουν το άτομο μονάδα, αφού όλες οι ψυχολογικές λειτουργίες, η αντίληψη, η σκέψη, η φαντασία που είναι λειτουργίες του μυαλού κλπ. Είναι εκφράσεις της διαπροσωπικής φύσεως του ανθρώπου. Όμως, ανεξάρτητα από τις διαφορές που διαπιστώνονται ανάμεσα στους διαφόρους τομείς της ψυχολογίας και τους εκφραστές της, οι οποίοι προσπαθούν να ερμηνεύσουν τα έσω και τα έξω, αναντήρητα οι διαπροσωπικές σχέσεις αποτελούν διέξοδο στη βαθύτατη ανάγκη του ανθρωπίνου όντος, την ανάγκη της επικοινωνίας, της διεργασίας δηλαδή εκείνης με την οποία κατανοούμε τους άλλους και με τη σειρά μας πασχίζουμε να γίνουμε κατανοητοί από αυτούς. Είναι μια δυναμική η οποία σταθερά αλλάζει και εναλλάσσεται σε ανταπόκριση της άλλης καταστάσεως. Ο δυναμικός χαρακτήρας της επικοινωνίας κατανοείται ίσως ακριβέστερα από τον ορισμό της διαπροσωπικής επικοινωνίας, όπου πληροφορούμαστε ότι η λέξη διαπροσωπική επικοινωνία χρησιμοποιείται ως κοινωνική διεργασία. Έχει σχέση με τη ροή πληροφοριών, τη διασπορά γνώσεων και ιδεών στην ανθρώπινη κοινωνία, τη διάδοση και διεθνοποίηση των σκέψεων. Είναι διαδικασία δηλαδή με την οποία καταλαβαίνουμε τα άτομα του περιβάλλοντος και αντίστροφα προσπαθούμε να μας καταλάβουν. Μπορεί να λεχθεί ότι είναι έργο του ανθρώπου, χωρίς το οποίο ο άνθρωπος δεν θα μπορούσε να εξελιχθεί στο σημείο που είναι και σήμερα. Πράγματι, οι διάφορες ανθρώπινες ικανότητες, όπως παραδείγματος χάρη η ομιλία, η γραφή, η ανάγνωση κλπ., με τις διαπροσωπικές σχέσεις και επικοινωνίες αναπτύσσονται. Γι' αυτό και έχει γραφεί ότι μονάχα μέσα από το ενδιαφέρον μας για τους συνανθρώπους μας μπορεί να αναπτυχθεί οποιαδήποτε από τις ανθρώπινες ικανότητές μας. Η ομιλία, η γραφή και η ανάγνωση όλα προϋποθέτουν μια γέφυρα με τους συνανθρώπους. Η ίδια η γλώσσα είναι κοινό δημιούργημα της ανθρωπότητας, το αποτέλεσμα του κοινωνικού ενδιαφέροντος. Η κατανόηση είναι κοινωνική λειτουργία και όχι ιδιωτική. Το να κατανοούμε σημαίνει να κατανοούμε όπως θα περιμέναμε να κατανοήσει και οποιοδήποτε άλλος. Είναι η σύνδεσή μας με τους άλλους ανθρώπους. Με βάση μια κοινή αντίληψη είναι ο έλεγχος από την κοινή λογική της ανθρωπότητας. Είναι γενικά παραδεκτό ότι
βασική.

και προϋπόθεση για τη δημιουργία και διαμόρφωση των ανθρωπίνων σχέσεων, αποτέλεσε πάντοτε η στάση του συγκεκριμένου ιστορικού ανθρώπου απέναντι του πλησίον. Λέγοντας πλησίον, εννοούμε το συγκεκριμένο πρόσωπο με το οποίο αναπτύσσονται οι διαπροσωπικές σχέσεις, επιδιώκοντας να εκφράσουν τον ιδιάζοντα δεσμό του λογικού όντος με τους ομοίους του. Ο δεσμός αυτός, στενότερος ή ευρύτερος, αφενός μεν καθορίζει τα όρια και τις διαστάσεις της ανθρώπινης κοινωνίας μιας δεδομένης εποχής, αφετέρου δε αποκαλύπτει τις περί του πλησίων αντιλήψεις της. Αυτός διαστέλει την ανθρώπινη κοινωνία από τις φυτικές ή ζωικές, στις οποίες κυριαρχεί αέναη η βιολογική φύση, που παράγει πάντοτε το ίδιο βιοκοινωνικό αποτέλεσμα. Η επίδραση εξάλλου στις ανθρώπινες σχέσεις μη βιολογικών παραγόντων, όπως η θρησκεία, η πολιτική, η οικονομία και ο πολιτισμός γενικά, αποκαλύπτει για την ανθρώπινη κοινωνικότητα πολλαπλότητα μορφών, κάτω από τις οποίες ο άνθρωπος μπορεί να θεωρήσει τον πλησίον του και να συνάψει μαζί του κοινωνία. Βέβαια, σχεδόν σε κάθε κανόνα υπάρχει και η εξαίρεση, αδελφοί. Έτσι και στην περίπτωση των διαπροσωπικών σχέσεων συναντούμε ανθρώπους που αδυνατούν να συνδεθούν με τους συνανθρώπους τους. Σημειώνεται σχετικά, υπάρχουν άνθρωποι που επιδιώκουν κυρίως τα δικά τους συμφέροντα και την προσωπική τους ανωτερότητα. Αυτοί δίδουν μια ιδιωτική σημασία στη ζωή. Η ζωή θα πρέπει να υπάρχει για αυτούς μόνο. Αυτό όμως δεν είναι, αδελφή, κατανόηση. Είναι μια γνώμη την οποία δεν θα μπορούσε να συμμεριστεί κανείς σε ολόκληρον τον απέραντο κόσμο. Επομένως, διαπιστώνουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι ανίκανοι να συνδεθούν με τους συνανθρώπους τους. Είναι χρήσιμο να εμπλουτίσουμε την ενασχόλησή μας στο συγκεκριμένο θέμα με σύντομη παράθεση απόψεων και γνωμών από διάφορους, θα λέγαμε, επαείοντες και ειδήμονες στο θέμα των διαπροσωπικών σχέσεων. Αναφέρει χαρακτηριστικά ο Έριχ Φρομ πως ο πόθος για τη διαπροσωπική συνένωση είναι η πιο ισχυρή ορμή μέσα στον άνθρωπο. Είναι η δύναμη που κρατεί ενωμένη την ανθρώπινη φυλή, τη γενιά, την οικογένεια. Ένας άλλος, ο Άλτερ, τονίζει την διαχρονικότητα και αναγκαιότητα του θέματος λέγοντας «Η πιο παλιά προσπάθεια της ανθρωπότητας είναι η προσπάθεια της συνεργασίας ανάμεσα στους ανθρώπους. Όλη η πρόοδος που πραγματοποίησε η φυλή μας έγινε μέσα από το ενδιαφέρον για τους συνανθρώπους». Εύκολα λοιπόν μπορεί να ερμηνευθεί η παραπάνω άποψη αν λάβει κανείς υπόψη του ότι οι διαπροσωπικές σχέσεις και επικοινωνίες είναι ένα συνεχές, θα λέγαμε, δούνε και λαβήν μεταξύ των προσώπων που συνδέονται. Αυτή η αμοιβαία προσφορά αφορά τόσο στα υλικά όσο και στα πνευματικά εφόδια και χαρίσματα του ανθρώπου. Επομένως, ο πλουτισμός και η χαρά είναι φυσικά επακόλουθα που βιώνουν οι άνθρωποι οι οποίοι ειλικρινά επικοινωνούν με τους συνανθρώπους τους, λέγει και πάλι ο Έριχ Φρομ. Η πιο σημαντική περιοχή της προσφοράς δεν βρίσκεται στα υλικά πράγματα, αλλά στον ιδιαίτερο ανθρώπινο κόσμο. Τη δίδει αλήθεια μια προσωπικότητα, ένας άνθρωπος στο συνάνθρωπό του. Δίδει από τον εαυτό του, από το πιο πολύτιμο που έχει, δίνει από τη ζωή του. Αυτό δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι θυσιάζει τη ζωή του για τον άλλον, αλλά ότι δίνει από εκείνο που είναι ζωντανό μέσα του. Και καθώς δίδει με αυτόν τον τρόπον, εμπλουτίζει τον συνάνθρωπο, δυναμώνει το αίσθημα της ζωντάνιας του με σκοπό να πάρει. Η προσφορά είναι από μόνη της μια εξαίσια χαρά. Καθώς όμως δίνει, δεν μπορεί παρά να γεννηθεί κάτι καινούριο μέσα στον άλλο άνθρωπο και αυτό που γεννιέται αντανακλά πάλι σε αυτόν. Όταν αληθινά δίνεις, δεν μπορείς να λάβεις εκείνο που σου ξαναδίνεται. Το να δίνεις
έχει σαν επακόλουθο να μεταβάλεις και τον άλλον άνθρωπο σε δότη. Γι' αυτό και οι δυο τους μετέχουν στην χαρά αυτού του καινούριο, θα λέγαμε, που δημιούργησαν. Για όλα λοιπόν, αδελφοί, αυτά τα παραπάνω, καταλήγει ένας άλλος συγγραφέας και λέγει: «Το μόνο που ζητάμε από ένα ανθρώπινο πλάσμα και ο μεγαλύτερος έπαινος που μπορούμε να του δώσουμε είναι ότι πρέπει να είναι ένας πιστός σύντροφος. Εάν θέλουμε να τα πούμε με μια λέξη όλα αυτά, θα μπορούσε να πούμε ότι ο άνθρωπος πρέπει να αποδεχθεί ένας συνάνθρωπος». Παρόλα αυτά που αναφέραμε, τα οποία καταδεικνύουν την αναγκαιότητα των υγιών διαπροσωπικών σχέσεων, αδελφοί, ποτέ άλλοτε όσο σήμερα ο άνθρωπος δεν αντιμετώπισε τόσα πολλά προβλήματα θεωρητικά και πρακτικά σχετικά με το θέμα αυτό. Το χάσμα των γενεών, το οποίο εξακολουθεί να βρίσκεται σε έξαρση, οι προβληματικές σχέσεις μεταξύ των δύο φύλων, οι οικογενειακές συγκρούσεις, οι εκρηκτικές διακρατικές και διεθνείς διαβουλεύσεις, όλα αυτά αποτελούν μερικά δηλωτικά παραδείγματα της σύγχρονης κρίσεως, δυστυχώς, των διαπροσωπικών σχέσεων. Επιπλέον, πότε άλλοτε καταναλώθηκε τόση μελάνη για πρακτικά διαβουλεύσεων και διαπραγματεύσεων διμερών και πολυμερών συμβάσεων και διεθνών διακανονισμών? Πότε άλλοτε, αδελφοί, χύθηκε τόσο αίμα εξαιτίας ή στο όνομα της επιβουλής της δικαιοσύνης στις διαπροσωπικές σχέσεις, της περιφρούρησης των δικαιωμάτων του ανθρώπου από τον άνθρωπο? Ποικίλες προσπάθειες, αλλά σχεδόν θα λέγαμε η ωφέλεια ανύπαρκτη. Και όμως, οι διαπροσωπικές σχέσεις είναι απαραίτητες και για τον σημερινό άνθρωπο. Όσο και αν με τη στάση του τη σημερινή, στη σημερινή θα λέγαμε εποχή, της αποθεί, νοηματοδοτούν και διπλούς στόχους και σκοπούς στη ζωή του. Η παρουσία τους δικαιώνει την ύπαρξή του και δίνει πληρότητα στη ζωή. Διαφορετικά, η αίσθηση της μοναξιάς, σαν άλλο θα λέγαμε σαράκι, θα κατατρώγει την ψυχή και το σώμα του.

0: μία μεγάλη ψυχολόγος, διδάκτορ της ψυχολογίας και καθηγήτρια, θα λέγαμε, της νοσηλευτικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς διαπραγματεύεται την έλλειψη των διαπροσωπικών σχέσεων, υπογραμμίζει τα αποτελέσματά της και λέγει: «Η έλλειψη αποτελεσματικής επικοινωνίας δημιουργεί ένα χάσμα στις διαπροσωπικές σχέσεις, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σύγχυση και δυσαρέσκεια και στρες και αποξένωση και μοναξιά. Ιδιαίτερα η μοναξιά είναι χαρακτηριστικό πρόβλημα της εποχής μας, που βιώνεται από ένα τεράστιο αριθμό ατόμων όλων των ηλικιών. Την αίσθηση της μοναξιάς μπορεί να νιώσει κανείς μέσα στην ίδια του την οικογένεια, στο χώρο της δουλειάς του, ακόμα και εκεί που τον περιστοιχίζουν πολλοί άνθρωποι, αλλά όπου όλοι τους έχουν δυσκολίες επικοινωνίας. Από τα παραπάνω αρνητικά αποτελέσματα, περιοριζόμαστε να αναφέρουμε ενδεικτικά όσα σημειώνει ένας άλλος για τα άτομα που επιδιώκουν την απομόνωση. Τα μονήρια άτομα, λέγει, αποτελούσαν άλλοτε ισχυρές προσωπικότητες που είχαν τόση αυτάρκεια, τόση ιδιόκτητη πλεισμονή, ώστε να μπορούν να αποχωρίζονται από το πλήθος με την πρόθεση να συντελέσουν μεγάλο έργο. Φυσικά δεν έλειπαν και οι καθαρά παθολογικές περιπτώσεις, αλλά και αυτές δεν ήταν παρά διάσπαρτα επεισόδια που επικύρωναν τον κανόνα. Τώρα τα μονήρια άτομα δεν έχουν τίποτε το σπουδαίο να κατορθώσουν. Είναι αξιολύπητες υπάρξεις, γεμάτες οι άδειες από κάθε ευγενική παρόρμηση. Η άμυνά τους είναι η αδιαφορία. Μια άλλη αναφέρει και λέγει επιπλέον το γεγονός ότι υπάρχουν φραγμοί επικοινωνίας οι οποίοι γίνονται εμπόδιο στην επίτευξη της επικοινωνίας με τον άλλον. Λέει λοιπόν, παρόλες τις καλές προθέσεις να είμαστε αποτελεσματικοί στην επικοινωνία με το περιβάλλον μας, συχνά δυσκολευόμαστε, αποτυγχάνουμε και αναρωτιόμαστε το γιατί. Μια από τις βασικότερες αιτίες είναι η παρεμβολή φραγμών επικοινωνίας στις σχέσεις μας με τους άλλους. Χωρίς να το καταλαβαίνουμε τις περισσότερες φορές, παρεμβάλλουμε αυτούς τους φραγμούς που πηγάζουν από ασυνείδητες προσωπικές ανάγκες και συνήθειες που μεταφέρονται στη σχέση, επηρεάζοντάς την αρνητικά. Οι φραγμοί της επικοινωνίας έχουν πολλά δυσάρεστα και αρνητικά αποτελέσματα. Αρχικά εκφράζουν μια έλλειψη σεβασμού προς τον συνομιλητή μας, τον οποίον συχνά μειώνουμε, και κατά συνέπεια αυξάνεται η έλλειψη αυτοεκτίμησής του, για να βγάλουμε τον εαυτό μας σε μια ανώτερη θέση. Όταν χρησιμοποιούμε τους φραγμούς επικοινωνίας, προκαλούμε τον άλλον να υιοθετήσει μια αντίδραση αμυντική ή και, αν θέλετε, επιθετική. Παράλληλα, ενθαρρύνουμε σχέσεις εξάρτησης ή αποξένωσης που συνοδεύονται από αισθήματα αποθάρρυνσης. Η μακρόχρονη χρήση αυτών των φραγμών έχει μόνιμες βλαβερές επιπτώσεις σε μια σχέση. Ένας άλλος λέγει πάλι και ισχυρίζεται ότι δεν είναι τα γεγονότα και οι εμπειρίες της ζωής που μας προκαλούν δυσάρεστα ή ευχάριστα συναισθήματα, αλλά οι παράλογες πεποιθήσεις και ερμηνείες που δίνουμε σε αυτά τα γεγονότα. Είναι εύκολο να καταλάβουμε πως οι παραπάνω αξιώσεις συμβάλλουν στην ανάπτυξη αρνητικών συναισθημάτων για το ίδιο μας τον εαυτό και για τους άλλους, με αποτέλεσμα να βλέπουμε τη ζωή με απεσιοδοξία και να δυσκολεύουμε την επικοινωνία μας με το περιβάλλον. Είναι φανερό, σημειώνει και πάλι κάποια εδώ μεγάλη, ότι όλα ξεκινούν από την εικόνα και τις πεποιθήσεις που έχουμε για τον εαυτό μας. Όταν απειλείται η αξία μας επειδή κάποιος έχει μια διαφορετική γνώμη από τη δική μας ή επειδή δεν εγκρίνει τη συμπεριφορά μας, μπορούμε να εκφράσουμε αυτό που νιώθουμε ή αυτό που μας δυσαρεστεί, χωρίς να καταφύγουμε σε τακτικές όπως είναι η επιθετικότητα ή και πολλάκις η υποχωρητικότητα. Με γλαφυρό, θα λέγαμε, και παραστατικό τρόπο του δει ιδιαίτερη έμφαση στην αλλίωση των διαπροσωπικών σχέσεων του αιώνα μας. Παρατηρεί ακόμα ότι ο συνωστισμός των πόλεων οδηγεί στην απομόνωση, η οποία και δημιουργεί συχνά νευροψυχικές διαταραχές. Λέγει ακόμα ότι η συλλογική προσπάθεια που θα έπρεπε κανονικά να απορρέει από την καλοδιάθετη συνείδηση συνεργασίας και ευγενικής άμυλας τίνει να γίνει μια σύγχρονη μορφή ομαδικής κοπηλασίας σε κάτεργο. Ο συνωστισμός επιδεινώνει τη μόνωση. Δεν αφαιρεί την άφθονα ξυγονωμένη ατμόσφαιρα από τα σώματα. Την αφαιρεί από τις ψυχές. Λείπει η μεγάλη, θα λέγαμε, ανάσα. Ο καθένας μεταμορφώνεται σε μεταξοσκόλικα. Κλείνεται μέσα στην αγωνία του. Μέσα σε 100 χρόνια ο ανθρώπινος τύπος έχει ριζικά αλλάξει. Ο ρωματικός άνθρωπος του Κρημαϊκού πολέμου με τις εξοντοτικές διαχύσεις έχει παραχωρήσει τη θέση του σε αυτό το στεγανό και περίτρομο πλάσμα που έχει γίνει ο άνθρωπος της πρώτης ατομικής εποχής. Ίσως και εδώ να παίζει το ρόλο της η απόσταση, ας πούμε σωστότερα η προοπτική. Άνθρωποι σπαρμένοι εδώ και εκεί σε αραιά διαστήματα ένιωθαν πολύ φυσικότερα την ανάγκη να συναγρικηθούν, να συνομιλήσουν, να συνάψουν σχέσεις επικοινωνίας. Ενώ τώρα που ο ένας βρίσκεται ανάμεσα στα πόδια του άλλου, η απομόνωση από την ανθρώπινη κοινωνία παίρνει τη μορφή πολύτιμης δωρεάς. Αρχίζουμε να μην νιώθουμε πια τον γείτονα σαν ψυχή, αλλά σαν ένα βαρύ, υδροκοπημένο σώμα που μας φράζει τον δρόμο. Και άλλο, δεν επιθυμούμε παρά να μας απαλλάξει από την παρουσία του. Αυτή η διάθεση της απαλλαγής είναι ένα, αδελφή μου, από τα γενεσιουργά αίτια της απομόνωσης. Και η απομόνωση κλονίζει πρόριζα αξίες απαραίτητες στην ομαλή συμβίωση και προκαλεί νευροψυχικές διαταραχές που συχνά οδηγούν σε απελπιστικές καταστάσεις. Όμως και πάλι, αδελφοί μου, ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος της. Πρώτα ο Θεός, θα συνεχίσουμε το τόσο ενδιαφέρον θέμα μας και στην επόμενη εκπομπή μας. Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε, αδελφοί, και ο Θεός να είναι μαζί μας.
1: Πνευματική αντίλαλη με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.

Έπαια διδαχής. Ο Ευαγγελικός Λόγος και η Πατερική Σοφία σε νέους και όχι μόνο. Με τον Ηλία Λιαμή.

Καλέ μου φίλε, καλή μου φίλη, ακροατές της εκπομπής ΕΠΕΑ Διδαχής, καλησπέρα. Και στο μικρόφωνο ο Ηλίας Λιαμής. Σήμερα προετοιμαζόμαστε για μια Κυριακή της οποίας η Ευαγγελική Περικοπή δίνει με τον πιο ρητό, τον πιο ανάγλυφο και συγχρόνως με τον πλέον λιτό τρόπο το τι σημαίνει κανείς να είναι χριστιανός. Χριστιανός δεν είναι, όπως και εσύ θα διαπιστώσεις έτσι σε λίγο που θα διαβάσω την περικοπή, δεν είναι χριστιανός αυτός που πιστεύει νοητικά κάτι. Πιστεύει ένα δόγμα, πιστεύει μια διδασκαλία, έχει αποδεχτεί ένα γεγονός και έχει ακολουθήσει την ερμηνεία που έχουν δώσει κάποιοι. Πατέρες λέγονται αυτοί, θεολόγοι λέγονται αυτοί. Όχι. Χριστιανισμός είναι δρόμος. Πορεία. Μίμηση κάποιου που πριν 2000 χρόνια έκανε κάτι με συγκεκριμένο τρόπο και με συγκεκριμένο σκεπτικό. Αυτό είναι χριστιανισμός. Μίμησης και διαφορετικός καινούριος τρόπος ζωής. Η Ευριανή Κυριακή παίρνει τον τίτλο, να το πω έτσι, Κυριακή μετά την ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Όπως είπαμε και την περασμένη φορά, αυτές οι δύο Κυριακές πλαισιώνουν την μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης, την ύψωση του Σταυρού, την ανάδειξη εκείνου του συμβόλου που σηματοδοτεί, που σφραγίζει την διαφορά ανάμεσα στο πνεύμα του κόσμου και στο πνεύμα της θυσίας του Χριστού. Πάντοτε η Κυριακή αυτή, και επιτρέψέ μου λιγάκι να έτσι επικαλεστώ την εκπαιδευτική μου εμπειρία, πάντοτε η Κυριακή αυτή συμπίπτει και με την έναρξη του σχολικού έτους. Κάθε χρόνο πώς γίνεται και όλοι θυμούνται αυτές τις μέρες να θέσουν θέματα θρησκευτικών στα σχολεία, καταργήσεις των εικόνων και του σταυρού από τις τάξεις, να θυμηθούν πάλι ότι είμαστε μια πολυπολιτισμική κοινωνία, ότι όλα πρέπει να διδάσκονται άχρωμα, άοσμα, από απόσταση, ψυχρά, πως δεν πρέπει στο σχολικό χώρο να γίνεται καμία συζήτηση για το νόημα της ζωής. Όχι φυσικά ως κατήχηση, αυτά έχουν προκαιρού παρέλθει, ούτε καν να γίνεται συζήτηση έστω και ως πρόταση για νόημα ζωής. Πάλι σενάρια για μαθήματα θρησκειολογίας, αντί για δήθεν θρησκευτικά κατήχησης και ούτω καθεξής. Και πάντοτε από στόματα ανθρώπων, επιτρέψτε μου τον όρο, δεν λέγεται με εμπάθεια, ανθρώπων βαθιά ανοιχτωμένων του τι χρειάζεται ένας άνθρωπος, νέος άνθρωπος σήμερα. Ανθρώπων που δεν ξέρουν πόσο πληκτικό γίνεται το κάθε μάθημα, όταν απλώς ενημερώνει, όταν απλώς απευθύνεται στο νου και όχι στην καρδιά και την ψυχή του ανθρώπου, του νέου ανθρώπου που ακούει. Τι σημαίνει ένας σταυρός σε μια σχολική αίθουσα? Είναι μια επιβολή ενός δόγματος? Είναι ένα, επίτρεψέ μου τον όρο, καπέλωμα όλων των διαφορετικών ανθρώπων μέσα εκεί? Ποτέ δεν θέλησε να είναι αυτό το πράγμα ούτε ο σταυρός, ούτε κυρίως αυτός που πάνω σε αυτόν σταυρώθηκε. Ο σταυρός σε μια τάξη υπενθυμίζει διαρκώς μια προοπτική και ένα νόημα ζωής.
υπάρχει εκεί για να καλεί. Αν μη τι άλλο να θυμίζει ότι στα θρανία αυτά ο σκοπός δεν είναι μόνο να βγουν άνθρωποι πληροφορημένοι, ενημερωμένοι, αλλά άνθρωποι που αν όχι έμαθαν, τουλάχιστον να αρχίσουν να ρωτούν γιατί ζουν και πού πάνε. Ποτέ δεν φτιάχτηκε ο σταυρός ως σύμβολο και ως αντικείμενο για να επιβληθεί. Και να, πόσο ωραία το περιγράφει το γεγονός αυτό η σημερινή περικοπή. Είναι το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, το 8ο κεφάλαιο, στο στίχο 34. Είπε ο Κύριος, «Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του, ας σηκώσει τον σταυρό του και ας με ακολουθήσει». Και επίτρεψέ μου να το πω αυτό και στο πρωτότυπο, σαν μια από τις ωραιότερες στιγμές, είπα και κάτι παρόμοιο την περασμένη φορά, για μια άλλη Ευαγγελία, έναν άλλον Ευαγγελικό στίχο, το λέω και για αυτόν τον στίχο και για αυτόν το λέω και στο πρωτότυπο. «Ως τις θέλει, ως τις θέλει, ο πίσω μου ακολουθεί, απαρνησάστο εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί το μη». Γιατί όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του θα τη χάσει. Όποιος όμως χάσει τη ζωή του εξαιτίας μου και εξαιτίας του Ευαγγελίου, αυτός θα τη σώσει. Τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος αν κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο, αλλά χάσει την ζωή του? Τι μπορεί να δώσει ο άνθρωπος αντάλλαγμα για τη ζωή του? Όποιος, ζώντας μέσα σε αυτή τη γενιά την άπιστη και αμαρτωλή, ντραπεί για μένα και για τη διδασκαλία μου, θα ντραπεί για αυτόν και ο Υιός του ανθρώπου, όταν έρθει με όλη τη λαμπρότητα του Πατέρα του μαζί με τους Αγίους Αγγέλους. Τους έλεγε ακόμη ο Ιησούς, «Σας βεβαιώνω πως υπάρχουν μερικοί ανάμεσα σε αυτούς που βρίσκονται εδώ, οι οποίοι δεν θα γευτούν το θάνατο πριν δουν να έρχεται με δύναμη η Βασιλεία του Θεού». Αυτή είναι η σημερινή περικοπή. Είναι από τις περικοπές εκείνες όπου πάντα κρυβόταν ένας αμφιλεγόμενος όρος. Το πρωτότυπο λέει, «Τι γαροφελήσει άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμο όλων και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού». Πολλές φορές αυτό το όρος ψυχή έγινε αιτία για πολλές παρερμηνίες. Τελικώς, ψυχή είναι η ζωή, αυτό που συγκροτεί τον άνθρωπο και τον κάνει να είναι ζωντανό. Ουσιαστικά ο Κύριος ρωτάει, εάν μέσα σου νεκρωθείς, τι νόημα έχει να έχεις κερδίσει όλο τον κόσμο? Όταν μιλάει για ζωή, το διαβάσαμε στη μετάφραση, δεν εννοεί κάποιος να πεθάνει σωματικά όπως το εννοούμε. Είναι αυτή η απονέκρωση του ανθρώπου που κινείται, ζει, μιλάει, δουλεύει, κερδίζει, χάνει. Δεν ζει όμως. Μέσα του τίποτα δεν μπορεί να περάσει. Δεν τον αγγίζει τίποτα. Αυτή είναι η έννοια της ζωής ως μετάφραση του όρου ψυχή που επικαλείται η σημερινή περικοπή. Ας δούμε όμως λίγο τα πράγματα με τη σειρά. Ξεκίνησα από την πρόταση πολλών να μην υπάρχουν πια σταυροί σε κανένα χώρο. Να ζήσουμε σε μια χώρα όπου τίποτα να μην θυμίζει νόημα ζωής. Και αν θυμάσαι, αναρωτήθηκα τι μπορεί να σημαίνει ένας σταυρός την ώρα που κάποια παιδιά κάνουν μάθημα και να τον βλέπουν μπροστά τους. Ίσως πράγματι είναι ανάγκη πλέον στο ξεκίνημα κάθε σχολικής χρονιάς να βρίσκεται κάποιος άνθρωπος να λέει σε κάθε τμήμα, σε κάθε σχολική τάξη, έτσι, τους πρώτους στίχους αυτής της περικοπής. Όποιος θέλει, όποιος θέλει ας ακολουθήσει αυτό τον δρόμο. Όποιος θέλει.
ποτέ επιβολή, ποτέ καταναγκασμός. Κατάθεση πρότασης. Ο λαός αυτός, η παράδοση αυτού του τόπου, μέσα από την εμπειρία της και μέσα από την τόσων αιώνων διαδρομή, έχει να καταθέσει σε κάθε νέον άνθρωπο, αλλά και σε κάθε άνθρωπο που βρέθηκε σε αυτόν τον τόπο και βρίσκεται σε ένα ελληνικό σχολείο, μια πρόταση. Μια πρόταση ζωής που, αν μη τι άλλο, τον καλεί να τη δοκιμάσει. Ας απαρνηθεί τον εαυτό του, είναι η δεύτερη φράση της περικοπής. Πολύ δύσκολο ρήμα. Πολύ δύσκολο ρήμα, γιατί όλα γύρω μας, το μόνο που μας μαθαίνουνε, είναι το πώς θα εξασφαλίσουμε τον εαυτό μας. Από τα πρώτα κιόλας μαθητικά μας χρόνια, μέχρι την έξοδό μας στην κοινωνία, στη δουλειά, στις σχέσεις μας, όλα ένα πράγμα φωνάζουν. Εξασφάλισε πρώτα τον εαυτό σου, μετά όλα τα άλλα. Ο Σταυρός έρχεται να θυμίσει και να προτείνει ένα διαφορετικό τρόπο ζωής. Μάθε να ζήσεις, ή έστω να υποψιαστείς ότι υπάρχει ζωή που δεν έχει τον εαυτό σου πάντοτε σε πρώτο πλάνο. Μια πρόταση ζωής, μια πρόταση χαράς, το τι σημαίνει να βάλεις έστω και ελάχιστες στιγμές της ζωής σου τον εαυτό σου σε δεύτερο πλάνο. Πώς να είναι άραγε αυτή η ζωή? Πώς να αισθάνεται κάποιος που έστω και λίγες στιγμές στην καθημερινότητά του γυρίζει και λέει «πρώτα ο άλλος, μετά εγώ»? Πληθαίνουν οι άνθρωποι που θα περάσουν από τη ζωή αυτή και δεν θα υποψιαστούν ούτε μια στιγμή ότι υπάρχει τέτοιος τρόπος ζωής. Και να η ειρωνία, και να η αντίφαση, η φαινομενική αντίφαση, και να η τραγωδία. Λίγο πιο κάτω. Όποιος διαρκώς εξασφαλίζει τη ζωή του, όποιος έχει αυτό το πράγμα για πρώτη έννοια, σιγά σιγά πεθαίνει. Η αρπαγή, η απληστία, είναι θάνατος. Και έχει φτάσει πια ο καιρός που αυτό το πολύ αφηρημένο και θεωρητικό είναι μπροστά μας. Ένας κόσμος που έμαθε μόνον να γεμίζει τσέπη και κοιλιά, αυτή τη στιγμή σαπίζει και πεθαίνει. Και να το ανάποδο. Εκείνοι που έμαθαν τη ζωή τους όχι πάντα στην πρώτη μοίρα, στο πρώτο πλάνο, στην πρώτη θέση. Αυτοί που για τα μάτια του κόσμου φαίνεται να απαρνούνται τη ζωή τους, αυτοί την κερδίζουν. Κοιτάξτε γύρω σας και αν έχετε μπροστά σας ανθρώπους νέους, έφηβους, παιδιά δημοτικού, δύσκολο εκεί, γυμνασίου, λυκείου όμως λίγο πιο εύκολο, στρέψτε τη ματιά λιγάκι να παρατηρήσουν ποιοι άνθρωποι ζουν, ποιοι άνθρωποι χαμογελούν, ποιοι άνθρωποι βρίσκουν νόημα να ζήσουν την κάθε μέρα, ποιοι άνθρωποι έχουν περισσότερη αντοχή στον πόνο, στην αντικσότητα, στη δυσκολία. Ποιοι άνθρωποι ξεπερνούν ευκολότερα τις αναποδιές. Ποιοι άνθρωποι μπορούν και υπομένουν. Ποιοι άνθρωποι μπορούν και στηρίζουν. Δείξτε τους τέτοιους ανθρώπους. Θα τους βρείτε και γύρω σας, θα τους βρείτε σε βιβλία. Είναι εκείνοι που έμαθαν να ζούνε μαζί. Μαζί. Είναι εκείνοι που δεν έβαλαν τον εαυτό τους σε πρώτο πλάνο. Και όσο έχαναν, κέρδιζαν. Αυτό είναι το φρόνημα του Σταυρού. Και
και αυτός είναι ο σταυρός του καθενός που αποφασίζει με συνέπεια να βαδίσει αυτόν τον δρόμο στον κόσμο που ζούμε σήμερα.

0: Θα με συγχωρέσεις που άφησα λίγο περισσότερο τη μουσική. Μερικές φορές αισθάνομαι ότι το παρακάνω στην διάρκεια του λόγου και επειδή τυχαίνει το συγκεκριμένο κομμάτι πολύ να με γλυκαίνει εσωτερικά, το άφησα για λίγο έτσι περισσότερο. Διαβάζω λίγο παρακάτω και χαμογελώ ενθυμούμενος κάποιες έτσι, κάποια παιδικά στιγμιότυπα. Όποιος ζώντας μέσα σε αυτή τη γενιά την άπιστη και αμαρτωλή ντραπεί για μένα και για τη διδασκαλία μου, θα ντραπεί για αυτόν και ο Υιός του ανθρώπου όταν έρθει με όλη τη λαμπρότητα του Πατέρα του μαζί με τους Αγίους Αγγέλους. Ήταν από τις πιο χαρακτηριστικές, έτσι, τα πιο χαρακτηριστικά χωρία έτσι, κάποιων εποχών όπου ο θεολόγος ή ο κατηχητής έμπαινε μέσα στην τάξη και αυτό ειδικά το χωρίο ήταν από έτσι, τα πιο πρόσφορα έτσι, σημεία για να πιστούμε εμείς οι μικροί ακροατές πόσο σημαντικό είναι να μην ντρεπόμαστε για την πίστη μας. Και αυτό μεταφραζόταν με πολύ συγκεκριμένες πράξεις. Να κάνω έναν συνειδητό και ωραίο σταυρό έξω από μια εκκλησία, είτε βρίσκομαι στο λεωφορείο είτε στο δρόμο. Εκείνες τις εποχές, δεν ξέρω πόσο το θυμάστε, οι μικρότεροι, οι συνομήλικοι εννοώ, τι σημαίνει να δεις ιερέα και να σπεύσεις να του φιλήσεις το χέρι. Ή αργότερα η προτροπή σε μια συζήτηση, κανείς μόλις ακούσει κάτι που δεν έχει έτσι χριστιανικό χαρακτήρα και έτσι αμφισβητεί τις αλήθειες της πίστης, αμέσως να εμπλακεί στη συζήτηση και με ύφος αποφασιστικό να ξεκαθαρίσει τα πράγματα και να διακηρύξει τις αλήθειες της πίστης και της Εκκλησίας. Υπήρξα μάρτυρας έτσι, τέτοιων στιγμών στη διάρκεια της νιώτης μου και έτσι μερικές φορές δεν σας κρύβω ότι ενεπλάκην και εγώ σε αυτό το παιχνίδι της ντροπής ή μάλλον σε αυτό το παιχνίδι να υπερβώ τη συστολή μου ξαφνικά να σε βλέπουν άνθρωποι να κάνεις ένα μεγάλο σταυρό την ώρα που περνάς έξω από μια εκκλησία. Βέβαια να πω την αλήθεια, στις μέρες μας πια όλο και αυξάνουν οι άνθρωποι που περνούν έξω από μια εκκλησία, το βλέπω στο τρένο, στο λεωφορείο και όλο και περισσότεροι και νέοι άνθρωποι σταυροκοπιούνται, έστω και αν αυτός ο σταυρός ο μίζερος, ο σταυρός που δεν πιάνει στο στήθος παραπάνω από 2-3 εκατοστά πάνω κάτω, έλεγε ένας γέροντας, ένας σταυρός που νομίζει κανείς ότι είναι σαν να ξυλώνεις πουλόβερ. Δεν πειράζει, είπαμε, το είπαμε και την περασμένη φορά στην ευαγγελική περικοπή της περασμένης έτσι, Κυριακής. Δεν είμαστε εδώ για να κρίνουμε και να καταδικάσουμε τον κόσμο. Εδώ όπως μπορεί ο καθένας να συμβάλλει στη σωτηρία και όχι στην καταδίκη του κόσμου. Ίσως καθώς περνά τα χρόνια για όλους μας γίνει πιο συνειδητό το ότι δεν βρισκόμαστε ως χριστιανοί στην κοινωνία αυτή για να επισημαίνουμε διαρκώς τις αδυναμίες και τα λάθη των ανθρώπων. Για να στηρίξουμε υπάρχουμε, να συμπονέσουμε και όσο περνάει από το χέρι μας να συμπαρασταθούμε. Μέχρι σε εκεί και υπεραρκετό είναι αυτό και ευλογημένο. Νομίζω αν αξιολογώ σωστά τα λόγια του ίδιου του Ευαγγελίου. Αυτή όμως η ντροπή δεν έχει να κάνει τόσο με εξωτερικές συμπεριφορές. Η ντροπή αυτή που λέει το Ευαγγέλιο νομίζω ότι πρόκειται και αφορά μια εσωτερική στάση και μια αμφιβολία την οποία πολλές φορές έχω ακούσει να την εξωτερικεύουν άνθρωποι που έχουν μαζί τους μια οικειότητα. Βρε μπάς και η νοοτροπία αυτή είναι εκτός τόπου και χρόνου. Μήπως μια συνειδητή στάση χριστιανικής ζωής ουσιαστικά με αποξενώνει, με περιθωριοποιεί από τον κόσμο. Μήπως είμαστε αλλού για αλλού. Έχω ακούσει ανθρώπους να το σκέφτονται και να το λένε. Είναι αυτός ο εσωτερικός διχασμός και νομίζω είναι μια εσωτερική ντροπή την οποία έρχεται να επισημάνει το Ευαγγέλιο έρχεται να επισημάνει ο ίδιος ο Χριστός και να μιλήσει για μια υπαρξιακή κατάσταση που είναι, έτσι επιτρέψέ μου να το πω, λίγο μελάτη, λίγο γκρίζα, ούτε άσπρο ούτε μαύρο. Δεν είναι το θέμα αν θα κάνω έναν βροντερό σταυρό περνώντας έξω από μια εκκλησία. Το θέμα είναι αν μέσα μου είμαι συνειδητά και με συνέπεια τοποθετημένος σε μια στάση ζωής που έχει να κάνει με τον πρώτο στίχο της Ευαγγελικής Περικοπής. Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του και ας σηκώσει το σταυρό του. Δεν ζούμε μόνο μια εποχή αποξένωσης και εγωπάθειας. Έτσι σαν τελευταίο σημερινό να σε προσκαλέσω να επικεντρωθείς λίγο, ας σηκώσει το σταυρό του, γιατί είναι μια εποχή που μισεί την δυσκολία και τον πόνο. Ο πόνος και η δυσκολία μοιάζουν για την ζωή που ζούμε λιγάκι σαν αποτυχία. Ουσιαστικά, και σε παρακαλώ αυτό να το προσέξεις, ταλαιπωρούμεθα από τις φαντασιώσεις μας. Μας πείσανε, αυτή η καταναλωτική κοινωνία που ζούμε, ότι όσο πιο ανέφελη ζωή, τόσο περισσότερη ευτυχία. Μας πείσανε ότι η ιδεώδης ζωή είναι μια ζωή χωρίς πόνο και χωρίς δυσκολία. Η απάντηση του χριστιανισμού σε αυτό δεν είναι ότι ο πόνος είναι ωραίο πράγμα, αλλά ότι ο πόνος είναι ένα κομμάτι της ζωής αυτής. Ταλαιπωριόμαστε όλοι κάποια στιγμή όταν συμβεί κάτι από δύο βάρη. Το πρώτο βάρος έχει να κάνει με αυτό που μας συνέβη. Την αναποδιά, την αρρώστια, τον θάνατο, μια οικονομική καταστροφή. Αυτό από μόνο του είναι ένα βάρος. Αλλά το βάρος αυτό πολλαπλασιάζεται όταν κάποια στιγμή μας ταλαιπωρεί και η φαντασίωση που έχει να κάνει με το ότι κανονικά τα πράγματα δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Αυτό λέμε στον εαυτό μας. Ουσιαστικά μας ταλαιπωρεί μια ουτοπία. Ξεχνάμε ότι η ζωή αυτή έχει συγκεκριμένο πλαίσιο, συγκεκριμένες σταθερές. Και στη ζωή αυτή πιο σταθερή είναι η κατάσταση του πόνου, του αγώνα, παρά της άνεσης και της έλλειψης κάθε δυσκολίας. Μερικές φορές κατηγορούν την χριστιανική πίστη για ουτοπία και φυγή από την πραγματικότητα. Αλλά τελικά το Ευαγγέλιο είναι πιο αληθινό και πιο ρεαλιστικό. Γιατί μιλάει με αληθινούς όρους. Μιλάει για διαχείριση, αντιμετώπιση και υπέρβαση του πόνου. Στην ουτοπία μας οδηγεί μια καταναλωτική μανία, περνάει σε εμάς μέσω των διαφημίσεων, μέσω των οραμάτων των θολών, πολιτικών και έτσι εμπορικών, ότι ζητούμενο είναι μια ζωή υπέροχη, ανέφελη, πλούσια. Δεν υπάρχει τέτοια ζωή. Η αλήθεια είναι μία και μοναδική. Όποιος αποφασίσει να ζήσει, ξεπερνώντας διαρκώς τον εγωκεντρισμό του και ανοιγόμενος προς τους άλλους ανθρώπους, τη ζωή του την πλουτίζει. Όποιος ζει με την αγωνία και το άγχος να την εξασφαλίζει διαρκώς, σιγά σιγά απονεκρώνεται και ουσιαστικά πεθαίνει. Αυτό είναι το μήνυμα της σημερινής περικοπής. Αυτό είναι το μήνυμα του Σταυρού που μόλις προλίγου υψώθηκε. Αυτό ουσιαστικά είναι και το μήνυμα όλης της χριστιανικής πνευματικότητας. Σε όλα κυριαρχεί αυτό το «ως της θέλει». Και η πρόσκληση απευθύνεται σε όλους. Και μακάρι όλοι να θελήσουμε. Κάπως έτσι τελειώνει και η σημερινή εκπομπή. Από τον Ηλία Λιαμή και την εκπομπή «Έπαια Διδαχής», ό,τι καλύτερο για το υπόλοιπο της βραδιάς.
1: Έπαια Διδαχής. Ο Ευαγγελικός Λόγος και η Πατερική Σοφία σε νέους και όχι μόνο. Με τον Ηλία Λιαμή.

Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 7 έως 8 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί προβολή ταινίας για τα παιδιά στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Σάρτης Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Μετά το πέρας της εκδήλωσης θα ακολουθήσει παιχνίδι. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.

0: Στη συνέχεια θα ακούσετε ομιλία με θέμα «Έλπιζε στο Θεό και προχώρα» του κυρίου Κωνσταντίνου Παπαδημητρακόπουλου. Εκφωνήθηκε στις 22 Νοεμβρίου το 2015.
1: Είπαμε αυτή τη φορά, αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, με τη χάρη του Θεού, να μην αναπτύξουμε ένα σύγχρονο κοινωνικό θέμα όπως συνήθως κάνουμε, αλλά ένα πνευματικό θέμα που ωστόσο είναι και σύγχρονο. Γιατί είναι αλήθεια πως όλοι μας ζούμε σε δύσκολες εποχές, αλλά κάποτε έρχονται σε όλους μας και οι δύσκολες στιγμές και οι απρόοπτες καταστάσεις. Τόσο απρόοπτες και δύσκολες που πραγματικά τα χάνουμε, μας δημιουργείται η πεποίθηση πως δεν υπάρχει πουθενά φως και ο πειρασμός μας λέει πως δεν θα υπάρξει. Στα αλήθεια, τι κάνουμε τότε? Άλλοι απελπίζονται και λέμε «Πάει, χάθηκαν». Άλλοι τρέχουμε να βρούμε γνωστούς και φίλους, εκλυπαρώντας τους για βοήθεια. Άλλοι δεν το βάζουμε κάτω, γιατί πιστεύουμε στις δυνάμεις και στα προσόντα μας, οπότε και περιμένουμε από εκεί τη λύτρωση. Άλλοι υπολογίζουμε σε υλικά πράγματα, δηλαδή χρήματα, κτήματα, εισοδήματα κτλ. Άλλοι ποντάρουμε στις μεγάλες δυνάμεις, ακόμη και στις μαγικές. Άλλοι καταφεύγουμε στους ειδικούς, τους τόσους ειδικούς που έχουμε για όλα σήμερα. Ωστόσο, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι δεν ελπίζουν σε τίποτε από όλα αυτά, τα μάταια, τα ανίσχυρα και τα φθαρτά, αλλά πού, μονάχα στον Πανάγαθο, τον Φιλάνθρωπο και Παντοδύναμο Θεό. Ναι, σε Αυτόν μονάχα. Οπότε και σε Αυτόν καταφεύγουν. Σε Αυτόν αφήνουν τη ζωή τους, την υγεία τους, την οικογένειά τους, το μέλλον τους, τα πάντα. Γι' αυτό και με απόλυτη εμπιστοσύνη τους ακούει κανείς να λένε «Έχει ο Θεός και θα δώσει ο Θεός». Και πορεύονται ατάραχοι, γαλήνοι, ήσυχοι. Και τι περίεργο, εκεί που η λογική έλεγε ότι θα καταποντιστούν, όπου να είναι, τελικά τίποτα δεν έγινε. Εκεί που όλοι έβλεπαν το αδιέξοδο, έπεσαν παταγωδώς έξω, ως και ειδικοί ακόμη. Εκεί που περίμενε κανείς όλα να συντριβούν, στο τέλος συντρίφθηκαν όλες οι κακές καταστάσεις και όσοι τις υποκινούσαν. Πόσα περιστατικά δεν μας θυμίζει αυτό, όπως αυτό με τον Μωυσή και τους Ισραηλίτες, στους οποίους άνοιξε η Ερυθρά Θάλασσα και έγινε δρόμος μπροστά τους για να διαβούν, ή τους μαθητές του Χριστού που υπέφεραν τότε από την θαλασσοταραχή μέσα στη νύχτα και κινδύνευαν να καταποντιστούν. Στα αλήθεια, πόσο μεγάλο και σημαντικό πράγμα είναι να ελπίζει κανείς στον Θεό. Η ελπίδα στον Θεό όλα τα μεταβάλλει, θα μας πει ο Ιερός Χρυσόστομος, και πως η ελπίδα είναι όντως η αιτία όλων των αγαθών. Ο δε Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος γράφει σε ένα ποίημά του «Όλος ο χρόνος τα κιλά, όλα ο χρόνος τα κιλά, όμοια με τα ζάρια, την ομορφιά, τη φήμη, τον πλούτο, τη δύναμη, την άπιστη τύχη. Εγώ όμως, κρατώντας τον Χριστό, ποτέ δεν θα πάψω να ελπίζω». Λοιπόν, στο μεγάλο αυτό θέμα, το τόσο σύγχρονο, λέμε να δούμε την απάντηση που δίνουν οι πνευματικοί άνθρωποι και μάλιστα οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Γιατί αυτοί δεν είναι μόνο ότι δοκιμάστηκαν όλοι τους για τα καλά στη ζωή τους, όσο λίγοι, αλλά και γιατί όλα τα αντιμετώπισαν με το φως της θεογνωσίας που απέκτησαν. Αφορμή για όλα όσα θα πούμε σήμερα, αδελφοί μου, είναι ένα προσωπικό περιστατικό που θα σας εξομολογηθώ προς δόξαν Θεού και μόνο. Δεν είναι πολύς καιρός που έζησα ένα φοβερό γεγονός, αναπάντεχο και πρωτόγνωρο, τόσο συγκλονιστικό που δοξάζω το Θεό που δεν επλήγει από αυτό ακόμα και η υγεία μου. Μου συμπαραστάθηκαν βέβαια πάρα πολύ και τους ευχαριστώ από καρδιάς. Περισσότερο όλων όμως ευχαριστώ και δοξάζω τον Θεό που ένα πρωί εκεί στη γεύση της αποτυχίας αλλά δυστυχώς της απελπισίας που με διακατήχε μου ήρθε μία σκέψη. Για να λάβω από κάπου παρηγοριά, φωτισμό και δύναμη, είπα να ανοίξω την Αγία Γραφή. Αυτή ήταν η φωτεινή σκέψη. Λοιπόν, πήρα την Αγία Γραφή στα χέρια με πόθο και με βλάβια πολύ, έκανα το σταυρό μου, θυμήθηκα εκείνο το ρητό που λέει «Λάλη Κύριε ότι ο δούλος σου ακούει» και την άνοιξα τυχαία. Εκεί έπεσα στον προφήτη Ισαΐα και μάλιστα στο εξής κείμενο που είναι γραμμένο στο κεφάλαιο 41, στίχη 10-13. Λέει λοιπόν το κείμενο αυτό του προφήτη Ισαΐα. «Εγώ είμαι μαζί σου, μη φοβάσαι. Εγώ είμαι ο Θεός σου, μην τρομάζεις. Θα σε ενισχύσω, θα σε στηρίξω με το δίκαιο χέρι μου το δυνατό. Θα ντραπούν και θα γίνουν καταγέλαστοι όλοι όσοι είναι εναντίον σου οργισμένοι, θα εκλείψουν και θα φανιστούν όσοι σε σένα αντιδικούν. Θα αναζητήσεις εκείνους που σε μάχονται, αλλά δεν θα τους βρεις. Θα εκλείψουν

όπως κράτησες και τον Πέτρο εκεί στη μεγάλη θαλασσοτοραχή, τότε που έβλεπε πως καταποντιζόταν. Υπόψη, αδερφοί μου, ότι κατά την ερμηνεία που δίνουν οι Άγιοι Πατέρες, το δεξί χέρι του Θεού είναι ο ίδιος ο Χριστός. Πραγματικά, μετά από λίγες μέρες, η γαλήνη ήρθε. Όλα πέρασαν, όλα εξαφανίστηκαν, όπως και οι εχθροί. Και τότε είπα, άδικα στενοχωριό μου, ήταν λάθος που απελπιζόμουν, δόξα σε Κύριε. Στη συνέχεια, με τη χάρη του, μελέτησα το θέμα και μάλιστα στα συγγράμματα των Αγίων Πατέρων και τώρα είμαι σε θέση να σας μεταφέρω στο λίγο χρόνο που έχουμε κάποια από όλα αυτά που διάβασα και που έχουν σχέση με το θέμα μας βέβαια. Λοιπόν, το πρώτο που μας λένε οι Άγιοι Πατέρες είναι το εξής. Είναι δεδομένη η πρόνοια του Θεού για όλους μας. Μας είναι γνωστό από την Αγία Γραφή πως ο Θεός μετά τη δημιουργία του κόσμου αναπαύθηκε. Αυτό δεν σημαίνει ότι έπαυσε και να εργάζεται. Γι' αυτό και ο Χριστός μας είπε «Ο Πατέρας μου εωσάρτη», δηλαδή μέχρι αυτή τη στιγμή εργάζεται και εγώ εργάζομαι. Επί του λόγου αυτού του Χριστού, ο Ιερός Χρυσόστομος θέτει το εξής εύλογο ερώτημα. Και ποια είναι η εργασία που κάνει, και μάλιστα η τόσο αδιάκοπη και συνεχής, και να ποια είναι η απάντηση που δίνει ο ίδιος. Η εργασία αυτή δεν είναι άλλη από τη συνεχή φροντίδα που έχει για όλα ανεξαρτήτως τα πλάσματά του. Αναφέρει επί λέξη το εξής. Ο Θεός δεν δημιούργησε μόνο την κτήση, αλλά και, αφού την δημιούργησε, την συντηρεί. Όλα απολαμβάνουν την πρόνοια εκείνου. Και αν στερηθούν την προνητική αυτού ενέργειά του, χάνονται, οδηγούνται στον αφανισμό και καταστρέφονται. Και συνεχίζει με το εξής παράδειγμα. Όπως ακριβώς ο ποταμός, διακλαδιζόμενος σε άπειρα μέρη, ποτίζει τη χώρα στην οποία απλώνεται, έτσι και η πρόνοια του Θεού παντού χύνεται, σκορπίζεται με αυθονία, έρχεται με ορμητικότητα και όλα τα γεμίζει. Δεν μας χαρίζει μόνο ασφάλεια, ούτε βοήθεια πανίσχυρη, αλλά και πνευματική χαρά. Το ίδιο αναφέρει και ο Μέγας Βασίλειος στο υπέροχο έργο του «Εις την Εξαήμερον», όπου μετά τις μοναδικές αναλύσεις τις οποίες προβαίνει, καταλήγει στο εξής. Τίποτα απρονόητο, τίποτα παραμελημένο από τον Θεό. Όλα τα ελέγχει το ακίνητο μάτι. Σε όλα συμπαρίσταται, χορηγώντας στον καθένα αυτό που χρειάζεται. Αλλά και ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις το ίδιο τονίζει με το εξής παράδειγμα. Αν ο ήλιος, ενώ είναι ένας, μπορεί να αγκαλιάζει όλη την Ιφίλιο και μοιράζοντας τον εαυτό του σε όλους είναι παρόν στον καθένα ολόκληρος και αδιαίρετος, πολύ περισσότερο ο δημιουργός του ηλίου, που γίνεται τα πάντα μέσα στα πάντα και είναι παρόν στον καθένα, παρέχοντας τόσο τον εαυτό του όσο μπορεί να τον δεχτεί ο άνθρωπος. Λοιπόν, αν ο Θεός παρέχει άπλετα τη φροντίδα του για όλα τα πλασματά του, πολύ περισσότερο το κάνει αυτό για τον άνθρωπο και μάλιστα με πολύ μεγάλη αγάπη. Μάλιστα, ο Ιερός Χρυσόστομος, αναλύοντας το γνωστό λόγο του Χριστού, παρατηρήσατε τα κρίνα του αγρού πώς μεγαλώνουν, δεν κοπιάζουν ούτε γνέθουν. Σας λέγω δε ότι ούτε ο Σολομών με όλη τη βασιλική του λαμπρότητα δεν ντύθηκε τόσο ωραία όσο ένα από αυτά, τονίζει. Εάν στο χορτάρι έδωσε αυτά που δεν του είναι αναγκαία, γιατί σε τι συντελεί το κάλος του στην τροφή της φωτιάς, πώς δεν θα δώσει σε σένα ό,τι σου είναι αναγκαίο, εάν το πλέον ευτελές το στόλισε με αυθονία, και αυτό όχι για κάποια ανάγκη, αλλά το έκανε από γενναιοδορία, πολύ περισσότερο θα δώσει σε σένα που είσαι ο σπουδαιότερος όλων των δημιουργημάτων. Στη συνέχεια, ο Ιερός Χρυσόστομος τονίζει και το εξής πολύ σπουδαίο. Γιατί γνωρίζει ο Πατέρας σας ο Ουράνιος ότι έχετε την ανάγκη όλων αυτών. Δεν είπε γνωρίζει ο Θεός, αλλά γνωρίζει ο Πατέρας, ώστε να δημιουργήσει σε αυτούς μεγαλύτερη ελπίδα. Γιατί εάν είναι πατέρας, και μάλιστα τέτοιος πατέρας, δεν θα μπορέσει να διαφορήσει για τα παιδιά του, που βρίσκονται στα χειρότερα κακά, τη στιγμή

0: Μάλιστα, ούτε οι άνθρωποι που είναι πατέρες δεν το ανέχονται αυτό. Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, αναλύοντας τη φράση του ψαλμού «Με την προστασία των πτερήγων σου θα γεμίσω από αγαλίαση», εξηγεί πως με αυτό ο ψαλμωδός δηλώνει την φρουρητική δύναμη του Θεού. Πτέρυγες ονομάζει τις προνοητικές δυνάμεις του, κάτω από τις οποίες προστατεύεται αυτός που είναι αγαπητός στον Θεό. Τέλος, ο Ιερός Χριστόστομος, απαντώντας σε διάφορες απορίες και σκέψεις μας σχετικά με την πρόνοια του Θεού, τονίζει και τα εξής σπουδαία. Όταν πέσουμε σε κάτι το τρομερό, και αν πονούμε, και αν χτυπιόμαστε, και αν τον κακό μας φαίνεται ότι είναι ανυπόφορο, να μην βιαζόμαστε, ούτε να αδειμονούμε, αλλά να περιμένουμε την πρόνοια του Θεού. Γιατί Εκείνος γνωρίζει καλά πότε πρέπει να καταργήσει αυτό που μας προκαλεί τη θλίψη. Είναι όντως πολύ σπουδαίος και τούτος ο λόγος του Αγίου Γρηγορίου Νήσις. Εκείνος που σου έδωσε την ημέρα, θα σου δώσει και όσα έχεις ανάγκη για την ημέρα. Να γιατί και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, με απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό, λέει πάλι σε ένα ποίημά του. «Στο Θεό τα πάντα αφήνω και το βλέμμα μου σε Εκείνον». Αλλά θα μπορούσε να πει κάποιος, και τότε γιατί ο Θεός μας ζητά να ελπίζουμε σε Αυτόν? Και είναι εύλογο το ερώτημα αυτό, ξέρετε. Γιατί αφού ούτως ή άλλως ο Θεός προνοεί για μας, για ποιο λόγο θέλει από μας να ελπίζουμε σε Αυτόν? Αλλά αξίζει να δούμε και σε αυτό τη σοφότατη απάντηση που μας δίνουν οι πατέρες. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέγει πως η ελπίδα και η καταφυγή μας στο Θεό είναι το δικό μας δώρο και η δική μας εισφορά στον Θεό για τη σωτηρία μας. Τονίζει συγκεκριμένα. Τι λοιπόν σημαίνει ελπίδα? Το να έχεις θάρρος για τα μελλοντικά. Γιατί τι μεγάλο ζητάει από σένα ο Θεός, αυτός που από μόνος του έδωσε ολόκληρα τα αγαθά? Ένα μόνο ζητάει από σένα, την ελπίδα, για να έχεις κάτι και εσύ ο ίδιος να συνεισφέρεις για τη σωτηρία σου. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις τονίζει τούτο επ' αυτού. Συνενώνεται κατά κάποιο τρόπο με τον Θεό όποιος προσκολάται σε Αυτόν με την ελπίδα και γίνεται ένα μαζί Του. Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας εξηγεί ότι η ελπίδα μας προς τον Θεό είναι, μεταξύ άλλων, ο τρόπος της ανέμακτης θυσίας μας προς Αυτόν. Κατά τον Άγιο Σίδηρο Πυλουσιώτη και τον Άγιο Θεόδωρο Στουδίτη, η ελπίδα μας στον Θεό συντελεί στην άσκηση της αρετής. Ο όσεως αντίοχος ο πανδέκτης το αποδίδει στην ενίσχυση της αρετής, αλλά και της πίστης μας στον Θεό, λέγοντας: «Όσοι χειρακογούνται με την ελπίδα στο Θεό, ανυψώνονται προς Αυτόν και φωτίζονται από τη λαμπρότητα του αιωνίου φωτός». Λέγει η Αγία Γραφή: «Εάν κοιμηθούν δύο μαζί, θα ζεσταθούν». Η πίστη, εάν έχει ελπίδα, παράγει το ίδιο έργο και θερμότητα προξενεί σε εκείνον που την έχει. Λοιπόν, ο Θεός προνοεί και μάλιστα ως Δημιουργός και Πατέρας που είναι για μας. Θέλει όμως και κάτι από μας, το να ελπίζουμε σε Αυτόν. Και τούτο γιατί αυτή η ελπίδα μας προς Αυτόν, όπως μας τόνισαν οι πατέρες, είναι η δική μας εισφορά για τη σωτηρία μας, μας ενώνει μαζί Του, αποτελεί τη δική μας πνευματική θυσία προς Αυτόν, αυξάνει τον πλούτο των αρετών και την πίστη μας. Στα αλήθεια, τι ευλογία που είναι η ελπίδα. Αλλά τι είναι ακριβώς η ελπίδα μας προς τον Θεό? Καταρχήν, είναι αρετή και μάλιστα πολύ μεγάλη. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος τη συναριθμεί στις μεγάλες αρετές. Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας θεωρεί την ελπίδα ως μία από τις θεμελιώδεις αρετές που βάζει μέσα μας ο Χριστός. Εν τέλει, η ελπίδα είναι κάτι ακόμη πιο μεγάλο και άφθαστο. Είναι ο ίδιος ο Χριστός. Ρητά το τονίζει αυτό ο Ιερός Χριστόστομος λέγοντας: «Η ελπίδα δεν ντροπιάζεται». Και γιατί δεν ντροπιάζεται? Γιατί είναι ο ίδιος ο Χριστός. Άραγε, γιατί η ελπίδα έχει ως σύμβολό της την άγκυρα? Η υπέροχη απάντηση που δίνει επ' αυτού ο Ιερός Χριστόστομος είναι η εξής. Όπως η άγκυρα όταν κρεμαστεί από το πλοίο δεν το αφήνει να πηγαίνει εδώ και εκεί, έστω και αν το χτυπούν άπειροι άνεμοι, αλλά όταν ρηθεί στη θάλασσα το σταθεροποιεί, έτσι και η ελπίδα. Και δεν μιλάμε για θεμέλιο, πράγμα που δεν ταιριάζει εδώ, αλλά για άγκυρα. Γιατί η άγκυρα, εκείνο που βρίσκεται σε τρικυμία και δεν φαίνεται να είναι πάρα πολύ σταθερό, εκείνο το σταθεροποιεί και μάλιστα πάνω στο νερό, όπως επάνω στη γη, και δεν το αφήνει να ταλαντεύεται. Για όσους λοιπόν είναι πάρα πολύ σταθεροί και πιστοί, εύλογα να φέρει εκείνο ο Χριστός λέγοντας, αυτός έκτισε το σπίτι του επάνω στην πέτρα. Για όσους όμως αποκάμνουν και πρέπει να στηρίζονται με την ελπίδα, ορθά το ανέφερε αυτό ο Παύλος, γιατί η θύελα και η μεγάλη τρικυμία ταλαντεύει το σκάφος, ενώ η ελπίδα δεν αφήνει να περιφέρεται εδώ και εκεί, έστω και αν το χτυπούν άπεροι άνεμοι. Επομένως, αν δεν την είχαμε, θα είχαμε καταποντιστεί πριν από πολύ καιρό. Και τώρα ας δούμε ένα άλλο κέριο ερώτημα. Σε τι διαφέρει η ελπίδα προς τον Θεό από την κοσμική ελπίδα? Διευκρινίστε ότι όταν λέμε κοσμική ελπίδα, εννοούμε την ελπίδα σε ανθρώπους, σε αντικείμενα και πράγματα, όπως είναι ο πλούτος για παράδειγμα. Λοιπόν, η απάντηση την οποία δίνουν οι πατέρες είναι η εξής. Πρώτον, η ελπίδα στο Θεό έχει να κάνει με τον ίδιο το Θεό και όχι με κάτι άλλο οπωσδήποτε ευτελέστερο, όπως το αποκαλεί ο Μέγας Βασίλειος. Αναφέρεται στο γεραντικό το εξής περιστατικό. Κάποιος φιλομόναχος χριστιανός επισκεπτόταν τακτικά τους γέροντες στην έρημο για να ωφελείται από τη διδασκαλία τους. Κάποτε ανακάλυψε ένα πολύ γέρο και άρρωστο ερημίτη. Το λυπήθηκε και θέλησε να του αφήσει όσα χρήματα είχε μαζί του για τις ανάγκες του. «Κράτησε τα βά», του έλεγε, «είσαι γέρος και άρρωστος, δεν μπορείς πια να εργάζεσαι». Και εκείνος το απάντησε ως εξής. 60 ολόκληρα χρόνια υποφέρω από αυτήν ακριβώς την αρρώστια και με τη χάρη του Θεού και τη βοήθειά του δεν μου έλειψε ποτέ τίποτα. Εκείνος που έχει τη φροντίδα μου αδιάκοπα στέλνει πάντα τα αναγκαία. Θέλεις λοιπόν τώρα εσύ, αδελφέ, να διώξεις τον τροφέα μου? Και με κανένα τρόπο δεν δέχτηκε τα χρήματα. Δεύτερον, η ελπίδα στο Θεό είναι σταθερή και βέβαιη. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέγει επ' αυτού, «Μέσα στα όντα ένα πράγμα είναι μόνιμο, η ελπίδα στο Θεό, ενώ όλα τα άλλα δεν υπάρχουν από τη φύση τους, αλλά νομίζουμε ότι υπάρχουν». Ο Μέγας Αθανάσιος αναφέρει με έμφαση, «Οποιοςδήποτε ελπίζει σε σωτηρία από τον άνθρωπο, διακατέχεται από μάται η ελπίδα». Τονίζει ο Άγιος Ισίδωρος ο Πυλουσσώτης, «Αυτός που έχει την πεποίθηση στηριμένη στο Θεό, πορεύεται πάνω σε πολύ μεγάλη και λαμπρή και στερεή ελπίδα, ενώ εκείνος που την έχει στηριγμένη σε άνθρωπο, φέρεται πάνω σε λεπτή και αδύναμη και ασφαλμένη ελπίδα, η οποία τις περισσότερες φορές διαψεύδεται. Γι' αυτό πρέπει αυτοί που έχουν μυαλό να πιάνονται γερά, σαν από ιερή άγκυρα, από την πρώτη και να μένουν μακριά από την άλλη». Κατ' ονειρό Χρυσόστομο, η ελπίδα προς το Θεό είναι πολύ πιο σταθερότερη και από όρος ακόμη. Τρίτον, η ελπίδα στο Θεό είναι μοναδικά αποτελεσματική. Τονίζει και πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος. Εκείνος που είναι απαλλαγμένος από τα ανθρώπινα και στηρίζει τον εαυτό του στην ουράνια ελπίδα, όχι μόνο απαλλάσσεται τάχιστα από τα δεινά, αλλά ούτε και όταν βρίσκεται μέσα στα δεινά, θορυβείται και ταράζεται, γιατί βοηθείται από την ελπίδα εκείνης της άγκυρας. Έτσι λοιπόν και οι τρεις πέδες όχι μόνο απαλλάχτηκαν από τις φλόγες της καμίνου, αλλά ούτε και όταν ακόμη ήταν μέσα στο καμίνι θορυβήθηκαν, διότι γνώριζαν τη συμμαχία εκ μέρους του Θεού. Να αναφέρουμε και εδώ κάτι πολύ σημαντικό από το γεροντικό. Όταν πρωτοϊδρύθηκε το κοινόβιο του Οσίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχη στην Παλαιστίνη, ήταν τόσο φτωχό που συχνά δεν υπήρχαν ούτε τα απολύτως αναγκαία για τη συντήρηση των μοναχών. Ήταν μεγάλο Σάββατο απόγευμα. Περίμεναν να γιορτάσουν το Πάσχα. Οι μοναχοί έψαχναν απελπισμένοι ολόκληρο το μοναστήρι. Δεν ζητούσαν μεγάλα πράγματα. Για τίποτε φαγόσιμο ούτε συζήτηση πια δεν γινόταν. Ένα μικρό πρόσφορο κοίταζαν να βρουν, ξεχασμένο από άλλη φορά, για να μην στερηθούν τη Θεία Κοινωνία. αδύνατο όμως να βρουν. Και εδώ στέρηση συλλογίζονταν. Το είπαν στον γέροντά τους, τον Όσιο Θεοδόσιο. Τους άκουσε με απόλυτη ηρεμία, σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Ούτε την ανησυχία τους φαινόταν να συμμερίζεται ο ουράνιος εκείνος άνθρωπος. Και επιπλέον έδωσε εντολή να είναι έτοιμο για την εκτερνή Θεία Λειτουργία το Άγιο Βήμα, ακόμη και η τράπεζα για το πασχαλινό γεύμα. Μάται η παρηγοριά, ψιθύρισαν μερικοί καλόγυροι. Όσος έκανε πως δεν άκουσε. Μόνο τούτο είπε. Μήπως έγινε ασθενέστερος στη δύναμη εκείνος που έθραψε με το μάνα ολόκληρο το λαό στην έρημο και αργότερα χόρτασε τόσο πλήθος με 5 ψωμιά. Βασίλευε ο ήλιος όταν χτύπησε την πόρτα του μοναστηριού κάποιος άγνωστος. Μαζί του έφερνε 2 καμήλες φορτωμένες. Πήγαινα μια μικρή δωρεά σε κάποια σκήτη λίγο πιο πέρα από το μοναστήρι σας, εξήγησε στους αδερφούς. Μα μόλις έφτασα εδώ, τα ζώα μου σταμάτησαν και με κανένα τρόπο, όσο και αν τα πίεσα, δεν μπορούσα να τα κάνω να προχωρήσουν ούτε ένα βήμα. Λέω, μήπως θέλει ο Θεός να αφήσω σε εσάς αυτά τα λίγα τρόφιμα? Και τα λίγα αυτά τρόφιμα έφτασαν μέχρι την Πεντηκοστή. Ούτε πρόσφορα έλειψαν για τη Θεία Λειτουργία από την ανέλπιστη δωρεά. Πολύ μεγάλη ελπίδα, έλεγαν και ξανάλεγαν από τότε οι καλόγεροι του Οσίου Θεοδοσίου. Το περιστατικό αυτό θυμίζει τούτα τα λόγια του Αγίου Γέροντα Πορφυρίου. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Όπως και εκείνος μας αγαπά και φροντίζει για μας, όπως ο κάθε πατέρας για τα παιδιά του. Και όλοι μας είμαστε παιδιά του Θεού. Τέταρτον, η προς το Θεό ελπίδα δεν απατά και δεν ντροπιάζει κανένα. Ο Ιερός Χριστόστομος είναι σαφέστατος σε αυτό. Λέγει, είναι αδύνατο να αποτύχει από τον σκοπό του εκείνος που με όλη του τη διάνοια στηρίζει τις ελπίδες του στο Θεό και προσφέρει όλα όσα εξαρτώνται από τον εαυτό του. Είναι αδύνατο κάποιος που ενδιαφέρεται πολύ και φροντίζει για τη σωτηρία του και δείχνει όλα όσα εξαρτώνται από αυτόν να εγκαταληφθεί κάποτε από τον Θεό. Και στη συνέχεια φέρνει το εξής παράδειγμα. Εκείνοι μεν που στηρίζουν τις ελπίδες τους στα βιωτικά πράγματα δεν είναι καθόλου σε καλύτερη κατάσταση από το σπουργίτη, το οποίο ελπίζοντας να βρει την ασφάλειά του στην ερημιά συναβάλλεται εύκολα από όλους. Τέτοιος είναι εκείνος που στηρίζει τις ελπίδες του στα χρήματα. Όπως ακριβώς το σπουργίτι συλλαμβάνεται και από τα παιδιά με εξόβεργες και παγίδες και με άπερις άλλους τρόπους, έτσι και ο πλούσιος επιβουλεύεται από τους φίλους του και από τους εχθρούς του και ζει με μεγαλύτερη ανασφάλεια από το σπουργίτι, έχοντας πολλούς που του στείλουν παγίδες. Πέμπτον, με την ελπίδα στο Θεό έχουμε αυτό τον ίδιο ως σύμμαχο. Τι ευλογία! Στα αλήθεια, πόσο σημαντικό είναι αυτό, τι άλλο καλύτερο, ισχυρότερο και μεγαλύτερο θα μπορούσε να επιτύχει ο άνθρωπος. Κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, μεγάλη είναι η δύναμη της ελπίδας προς τον Κύριο, φρούριο απόρθητο, συμμαχία ακατανίκητη, λιμάνι γαλήνιο, πύργος απροσπέραστος, όπλο αίτητο, δύναμη ακατάβλητη και που βρίσκει διέξοδο εκεί που δεν υπάρχει διέξοδος. Κάποιος ερώτησε τον Άγιο Γέροντα Παΐσιο, «Γέροντα, ακόμη αντιμετωπίζω το κάθε τι ανθρώπινα και όχι πνευματικά, για γι' αυτό έχω αγωνία». Και εκείνος το απάντησε ως εξής, «Εσύ βάζεις τα προγράμματά σου μπροστά από τα προγράμματα του Θεού, γι' αυτό βασανίζεσαι. Με την εμπιστοσύνη στο Θεό και με την ταπείνωση όλα τα προβλήματα λύνονται. Να κάνεις αυτό που μπορείς εσύ και μετά να αφήνεσαι στη Θεία Πρόνοια, στο Θείο Θέλημα. Η ελπίδα στο Θεό είναι τονισμένη πίστη. Είναι η μεγαλύτερη ασφάλεια για τον άνθρωπο. Μικρό πράγμα το έχει κανείς να έχει σύμμαχο τον Θεό». Και συνεχίζει με τα εξής ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος. «Θυμάμαι πριν πάω στο στρατό, έκανα προσευχή στην Αγία Βαρβάρα να με βοηθήσει. Την είχα σε ευλάβεια. Γιατί πήγαινα στο εξοφλήσι της από μικρός και προσευχόμουν. Ας κινδυνεύσω στον πόλεμο, είπα, αλλά μόνο άνθρωπο να μην σκοτώσω. Και πώς τα οικονόμησε ο καλός Θεός? Όταν βγήκαν τα αποτελέσματα, ενώ άλλους που ήταν μορφωμένοι τους έστειλαν στην πρώτη γραμμή σαν απλούς στρατιώτες του φεκιοφόρους, εμένα που ήμουν του δημοτικού με πήραν για ασυρματιστή. Δεν έχω, μου έλεγαν οι άλλοι, έχεις μεγάλο μέσο. Βρε, τι μέσο έχω? Δεν έχω κανένα γνωστό. Τι μας κοροϊδεύεις, μου έλεγαν. Ποιον έχεις στο Γενικό Επιτελείο? Αφού επέμεναν, τους έλεγα κι εγώ, έχω στο Γενικό Επιτελείο τον Χριστό. Έκτον, σαφώς η ελπίδα στο Θεό μας δίνει μεγάλη χαρά και ευχαρίστηση. Και αυτό ως μεγάλη αρετή που είναι και που θυμίζει τον Θεόπνευστο τούτο λόγο του Ψαλμοδού. Θα νιώσουν εφροσύνη όλοι εκείνοι που στηρίζουν την ελπίδα τους σε σένα. Ψαλμός 5, στίχος 12. Τονίζει λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος, η ελπίδα είναι εκείνη που κάνει τη χαρά συγκάτοικο στην ψυχή του γενναίου. Τονίζει και ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, τίποτε δεν μας δίνει τόση ευχαρίστηση όσοι η καθαρή συνείδηση και οι αγαθές ελπίδες. Ρώτησαν πάλι τον Άγιο Γέροντα Παΐσιο, «Γέροντα, πώς αυξάνει η ψυχική αντοχή?» Και εκείνος απάντησε ως εξής, «Με την ελπίδα και την εμπιστοσύνη στο Θεό, οι οποίες δίνουν δυνάμεις πολλές και μεγάλες. Πρέπει να αφήνουμε τον εαυτό μας στα χέρια του Θεού με απόλυτη εμπιστοσύνη και να βλέπουμε την κάθε δοκιμασία σαν δώρο σταλμένο από την αγάπη του Θεού. Ο άνθρωπος που έχει μεγάλη εμπιστοσύνη στο Θεό χαίρεται τα πάντα. Είτε είναι άρρωστος, είτε μένει νηστικός, είτε τον αδικούν, είτε πιστεύει ότι ο Θεός τα έχει επιτρέψει, ελπίζει στο Θεό και είναι πάντα ασφαλισμένος στο λιμάνι της ελπίδας του Θεού. 7. Πολύ εύκολα καταφεύγει κανείς αυτήν, δηλαδή στη Θεία Ελπίδα, παρά στην άλλη, την κοσμική. Αναφέρει και πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος. Ας καταφεύγουμε πάντα προς το Θεό, ο οποίος και θέλει και μπορεί να μας απαλλάξει από τις συμφορές. Γιατί όταν χρειάζεται να παρακαλέσουμε ανθρώπους, πρέπει προηγουμένως και θυρωρούς να συναντήσουμε και παράσιτους και κόλακες να παρακαλέσουμε και πολύ δρόμο να βαδίσουμε, ενώ στην περίπτωση του Θεού τίποτα παρόμοιο δεν χρειάζεται, αλλά χωρίς μεσίτη, χωρίς χρήματα, χωρίς δαπάνη, χωρίς κανένα κόπο αποδέχεται την παράκλησή μας. Αρκεί μόνο να φωνάξει κανείς με την καρδιά του και να χύσει δάκρυα και αμέσως θα σπεύσει και θα τον βοηθήσει. Λοιπόν, πόσο μεγάλη αρετή είναι πράγματι η ελπίδα στον Θεό, τι όπλο για να αντιπαρέλθουμε όλα τα βάσανα του βίου, τι λιμάνι γαλήνιο, τι ευλογία. Άραγε, ποια είναι επ' αυτού η τακτική του διαβόλου? Ο Άγιος Νήλος ο Ασκητής απαντά ως εξής. Σκοπός του δαίμονα, που είναι ο δημιουργός και ζωγράφος της κακίας, είναι να βάλει κάθε άνθρωπο σε βαριά και απαρηγόρητη λύπη και να τον αποσπάσει από την πίστη και την ελπίδα και την αγάπη του Θεού, που είναι οι κυριότερες και ισχυρότερες αρετές της πίστεως στον Χριστό. Αυτός λοιπόν που αντιστρατεύεται στον δαίμονα αυτόν και αντιδρά στον δόλιο σκοπό τους, προσαρμοζόμενος ανάλογα, χρησιμοποιεί την υπομονή και την καρτερικότητα και με προσευχή και νηστεία επίμονη και πίστη και ελπίδα και τέλεια αγάπη στον Θεό θα εξαντλήσει και θα κατανικήσει και θα μετατοπίσει οπωσδήποτε αυτόν τον βρωμερό δαίμονα με τη βοήθεια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γιατί είναι αρκετό σε εμάς για να αμυνθούμε εναντίον των εχθρών το όνομα του Ιησού Χριστού, του πανύψιστου Θεού. Μας χρειάζεται όμως πολλή δέηση για να μην ξεπέσουμε από την αρετή. Παρατηρεί επ' αυτού και ο Ιερός Χρυσόστομος. Είναι πονηρό θηρίο διάβολος και ουδέποτε χάνει την ελπίδα. Πράγμα που μας καταδικάζει σε μεγάλο βαθμό, ότι δηλαδή εκείνος μεν ουδέποτε απελπίζεται ότι θα μας καταστρέψει, ενώ εμείς δεν ελπίζουμε για τη σωτηρία μας. Γι' αυτό και Όσεως Βαρσανούθιος μας συμβουλεύει, μην κόψεις την ελπίδα, διότι αυτό είναι η χαρά του διαβόλου. Ποιοι και γιατί τώρα δεν ελπίζουν στο Θεό? Να είναι ακόμη πολύ σημαντικό ερώτημα. Ας μας προβληματίσουν οι απαντήσεις που δίνουν και επ' αυτού οι πατέρες. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος, Εκείνος που στηρίζει τις ελπίδες του σε άνθρωπο ή βασίζεται σε κάτι ιδιωτικό, όπως εξουσία ή χρήματα ή κάτι από αυτά που θεωρούνται από τους πολλούς ότι είναι λαμπερά, αυτός δεν μπορεί να πει «Σε σένα, Κύριε, στήριξα τις ελπίδες μου». Λέει επίσης ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, «Εκείνος που δεν μπορεί να αγαπά, ούτε να πιστεύει βέβαια μπορεί». Άκουσε τον Παύλο που λέγει, «Μένουν όμως αυτά τα τρία, δηλαδή η πίστη, η ελπίδα, η αγάπη. Μεγαλύτερο όμως από όλα αυτά είναι η αγάπη. Εάν λοιπόν η πίστη συνυπάρχει με την ελπίδα και η ελπίδα ακολουθεί την αγάπη, τότε εκείνος που δεν έχει αγάπη δεν έχει ούτε ελπίδα και εκείνος που δεν ελπίζει ούτε βέβαια και πιστεύει». Πώς λοιπόν χωρίς να υπάρχουν τα αίτια της αγάπης είναι δυνατόν να υπάρχει αυτή η ίδια? Γιατί όπως έξω από τα θεμέλια δεν στέκεται όροφος οίκου, έτσι δεν μπορεί να ευρεθεί ούτε πίστη ούτε βέβαια ελπίδα χωρίς αγάπη Θεού στην ψυχή του ανθρώπου. Και εκείνος που δεν έχει αγάπη δεν ωφελείται σε τίποτα από τις υπόλοιπες αρετές, ούτε θα ωφεληθεί χωρίς αυτήν, σύμφωνα και με αυτό που είπε ο ίδιος ο Παύλος, επιβεβαιώντας με γραπτή μαρτυρία. Πώς και από αυτά φαίνεται τελικά ότι η ελπίδα στο Θεό είναι μεγάλη αρετή? Ας προσέξουμε πολύ και αυτό. Ο Άγιος Νεκτάριος, παρά τις πολύ μεγάλες δυσκολίες της εποχής του, είχε απαγορεύσει στις μοναχές του και μάλιστα πολύ αυστηρά να αποθηκεύουν οτιδήποτε για τη διατροφή τους. Η εντολή του ήταν να μοιράζουν τα τυχόν πλεονάσματα στους φτωχούς, εναποθέτοντας την ελπίδα τους στον Θεό και τη μέριμνα της συντήρησής τους στη Θεία Πρόνοια. Και στο μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου ποτέ τίποτα δεν έλειψε. Ας δούμε τώρα και ένα άλλο ερώτημα. Άρα γιατί κάνουν εκείνοι που δεν ελπίζουν στον Θεό? Ο Ιερός Χρυσόστομος απαντά ως εξής για το δράμα εκείνων που δεν ελπίζουν και συνεπώς δεν καταφεύγουν στον Θεό. Όταν βρισκόμαστε σε θλίψεις, τρέχουμε περισσότερο σε κάθε άλλον παρά στο Θεό. Είναι άρρωστο το παιδί και εσύ αναζητείς το μάγο ή εκείνον που κρεμάει τα περίεργα φυλακτά στους λαιμούς των ανέπιων παιδιών ή τελευταία πηγαίνει στο γιατρό παραμελώντας τα φάρμακα εκείνου που μπορεί να σώσει. Αν πάλι σε ταράξει κανένα όνειρο, τρέχεις στον ονειροκρίτη. Όταν φοβάσαι κάποιον εχθρό, σκέφτεσαι για προστάτη έναν από τους ανθρώπους και γενικά σε κάθε ανάγκη εφανίζεσαι μόνο με λόγια να ονομάζεις τον Θεό καταφύγιο, ενώ στην πράξη επιζητείς τη βοήθεια από τους ανώφελους και μάταιους. Για τον δίκαιο, δηλαδή τον ενάρετο, όμως, αληθινή βοήθεια είναι ο Θεός, ο οποίος, όπως ένας στρατηγός, επικεφαλής γενναίου στρατηγικού σώματος, είναι έτοιμος πάντοτε να βοηθήσει το τμήμα που καταφωνείται, έτσι και ο Θεός είναι βοηθός δικός μας. Και τώρα ας δούμε ένα πρακτικό ερώτημα. Άρα γιατί πρέπει να κάνουμε σε περιόδους θλίψεων και δοκιμασιών? Το πρώτο που μας λένε οι πατέρες είναι να μην καταφεύγουμε σε ανθρώπους. Τονίζει ο Μέγας Βασίλειος. Εντολή λοιπόν είναι να μην ελπίζουμε σε άρχοντες. Ψαλμός 145. Και καταραμένος είναι ο άνθρωπος που στηρίζει τις ελπίδες του σε άνθρωπο ή σε κάποιο ανθρώπινο αγαθό. Ιερεμίας 17. Κεφάλαιο 17, στίχος 5. Όπως λοιπόν δεν αρμόζει να σεβόμαστε κάτι άλλο παρά μόνο τον Θεό, έτσι ούτε να ελπίζουμε σε κάποιον, αλλά παρά μόνο στον Θεό, τον Κύριο των πάντων. Γιατί λέγει, η ελπίς μου και η μνησής μου ο Κύριος. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, πρόσεχε αδελφέ, όταν δεις κάτι από τα απροσδόκητα να έρχεται και να σε ενοχλεί, μη καταφύγεις τους ανθρώπους, και στήριξε την ελπίδα σου και στηρίξεις έτσι την ελπίδα σου σε θνητή βοήθεια, αλλά αφού τους αφήσεις όλους κατά μέρος, τρέξε με τη σκέψη σου προς τον γιατρό των ψυχών. Γιατί την καρδιά εκείνος μόνον μπορεί να τη θεραπεύσει, εκείνος που μόνος του έπλασε τις καρδιές μας και γνωρίζει όλα τα έργα μας. Αυτός μπορεί να μπει στη συνείδησή μας, να αγγίξει τη διάνοιά μας και να παρηγορήσει την ψυχή μας. Γιατί αν εκείνος δεν παρηγορήσει τις καρδιές μας, είναι περιτά και ανώφελα όλα τα των ανθρώπων. όπως πάλι όταν ο Θεός μας παρηγορεί και μας ενθαρρύνει, και αν ακόμη μας παρενοχλούν αμέτρητοι άνθρωποι, δεν θα μπορέσουν να μας βλάψουν σε τίποτα. Γιατί όταν εκείνος στερεώσει την καρδιά, κανένας δεν μπορεί να την κλονίσει. Στη συνέχεια, αναλύοντας το λόγο του προφήτη Ιερεμία που αναφέραμε, καταραμένος να είναι ο καθένας που στηρίζει τις ελπίδες του σε άνθρωπο, αναφέρει: «Γιατί δεν υπάρχει τίποτε ευτελέστερο από αυτή την ελπίδα, καθώς είναι ευτελέστερη και από την ίδια την αράχνη. Μάλλον δε δεν είναι μόνον ανίσχυρη, αλλά και αβέβαιη. Και το γνωρίζουν αυτό όσοι πολλές φορές στήριξαν τις ελπίδες τους σε ανθρώπους που κατέπεσαν μαζί με εκείνους τους ίδιους. Ενώ η ελπίδα στον Θεό δεν είναι μόνο ισχυρή, αλλά και ασφαλής, χωρίς να παρουσιάζει καμία μεταβολή. Γι' αυτό και ο Παύλος έλεγε: «Η δε ελπίδα δεν ντροπιάζει». Κάποιος άλλος δε σοφός έλεγε: «Προσέχτε τις αρχαίες γενναίες και μάθετε ποιος στήριξε τις ελπίδες στον Κύριο και καταντροπιάστηκε». Σοφία Σιράκ, κεφάλαιο 2. Λέγει ο Μέγας Αθανάσιος: «Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα. Το λεγόμενο διδάσκει ότι σε δύσκολες περιπτώσεις πρέπει να καταφεύγει κανείς μόνο στο Θεό και όχι σε άλλον». Λέγει ο Όσιος Βαρσανούφιος: «Μη ζητήσεις βοήθεια ανθρώπων, διότι αυτός που έχει την ελπίδα στον άνθρωπο πέφτει γρήγορα, ενώ η βοήθεια του Θεού είναι μεγαλύτερη από τη βοήθεια μυριάδων ανθρώπων. Γιατί λέγει: «Ο Κύριος είναι βοηθός μου και δεν θα φοβηθώ. Τι θα μου κάνει ο άνθρωπος?» Στήριξε λοιπόν την καρδιά σου στο όνομα του Κυρίου και γίνε ανδρείος και δυνατός και ο Κύριος θα είναι μαζί σου. Το δεύτερο που μας λένε οι πατέρες είναι να μην στηριζόμαστε ούτε στις δικές μας δυνάμεις. Γιατί υπάρχει και αυτό βέβαια. Με έναν εγωιστικό τρόπο να στηριζόμαστε στις δυνάμεις μας και μόνον σε αυτές. Για το λάθος μας αυτό θα μας πει ο Όσιος Αντίοχος ο Πανδέκτης. Όπως είναι ασύμφωνο προς τον νόμο να στηρίζουμε την ελπίδα μας σε άνθρωπο και είναι επικατάρατη ενέργεια αυτή, έτσι απειλεί ο νόμος εκείνον που στηρίζει την πεποίθησή του στη δική του δύναμη. Πρώτος λοιπόν ο Μωυσής μας παραγγέλει λέγοντας: «Πρόσεχε τον εαυτό σου. Μη πεις μέσα στην καρδιά σου: «Η ισχύς μου και η δύναμη των χεριών μου μου έδωσαν τη μεγάλη αυτή ευημερία». Αλλά να θυμάσαι τον Κύριο το Θεό σου, γιατί αυτός σου δίνει τη δύναμη». Δευτερονόμιο κεφάλαιο 8. Ομοίως και ο προφήτης Αμός λέγει: «Ο πολεμιστής δεν θα σώσει τη ζωή του και ο ταχύς στα πόδια δεν θα μπορέσει να σωθεί». Κεφάλαιο 2. Και η μητέρα του προφήτη Σαμουήλ, Άννα, έλεγε: «Ας μην καυχέται ο δυνατός για τη δύναμή του, γιατί δυνατός δεν είναι εκείνος που έχει σωματική δύναμη. Το τόξο των δυνατών πολεμιστών αποδείχθηκε ανίσχυρο και οι ανίσχυροι περιζώστηκαν δύναμη». Α. Βασιλιών, κεφάλαιο 2. Και στις παροιμίες: «Ο ύπος ετοιμάζεται για την ημέρα του πολέμου, όμως η βοήθεια στέλνεται από τον Κύριο». Παροιμίες, κεφάλαιο 21. Και ο Ψαλμωδός: «Δεν δείχνει ο Κύριος την ευαρέσκειά του στη δύναμη του υπηκού, ούτε και επιδοκιμάζει τα δυνατά και ευκίνητα πόδια του πολεμιστή. Γιατί δεν σώζεται ο βασιλιάς εξαιτίας της μεγάλης δυνάμεώς του και ο γίγαντας δεν θα σωθεί από τη μεγάλη σωματική του δύναμη». Ψαλμός 146. Έχοντας λοιπόν αυτά, καταλήγει ο Όστος Αντίοχος, μάθε τη λέγει η Γραφή, και ας μην τολμούμε καθόλου να στηρίζουμε την πεποίθησή μας ή να μεγαλοφρονούμε για τη δύναμη ή τη σωματική μας ευεξία, για να μην επισύρουμε επάνω μας την κατάρα εκείνου που στηρίζει τη σωματική δύναμη στον εαυτό του. Όπως εκείνος που ανεβαίνει στον ιστό της αράχνης θα πέσει και θα βρεθεί κάτω, έτσι πέφτει κάτω εκείνος που στηρίζει το θάρρος του στη δύναμή του. Το τρίτο που μας λένε οι πατέρες είναι να μην λιμποψυχούμε. Πράγματι, πόσες φορές αποθαρρυνόμαστε από τα γεγονότα και τα χάνουμε? Για αυτές τις τόσο δύσκολες περιστάσεις που μας καταβάλουν κιόλας, λέγει ο Άγιος Νίλος ο Ασκητής: «Δεν υπάρχει συμφορά που μπορεί να αντισταθεί στο θέλημα του Θεού, γιατί ο καλός δεσπότης απλώς συγκατανεύει και αμέσως καταργεί το κακό και εξαφανίζει το δυσκολοθεράπευτο έλκος. Αρκεί εσύ να μην κουραστείς να παρακαλείς με δάκρυα τον φιλανθρωπότατο σωτήρα Χριστό και να έχεις αγαθές ελπίδες για τον εαυτό σου. Γιατί αν λιποψυχήσεις, δεν θα πετύχεις μεγάλη σωτηρία. Δείξε λοιπόν ανδρεία και λάβε δύναμη, χωρίς να σπάζεις την ελπίδα της διάνοιάς σου, ούτε να λησμονείς την ένδοξη και πάμπλουτη ουράνια ελπίδα, ώστε να μην ποθήσεις την ξένη και πάμπτωκη κατοικία και την αχτή έξω από τη μεγάλη σωτηρία. Το τέταρτο που μας λένε είναι, οι πατέρες, να κυροβολούμε για τα καλά στην πίστη. Ναι, αυτή είναι η λύση, η ευλογημένη, η σίγουρη, η ορθή, η αποτελεσματική. Μάλιστα, ο Ιερός Χρυσόστομος τονίζει πως η άγκυρα, αυτό το υπέροχο σύμβολο της ελπίδας που αναπτύξαμε προηγουμένως, πρέπει να την ρίχνουμε όχι στη θάλασσα των κοσμικών πραγμάτων, αλλά στον ουρανό. Αναφέρει συγκεκριμένα, όταν από πουθενά δεν υπάρχει για μας καμιά ελπίδα ανθρωπίνης βοηθείας, ας μην απογοητευόμαστε, ούτε να ατονούμε, αλλά να πιανόμαστε από την άγκυρα της πίστης. Ας ρίξουμε το εργαλείο της ελπίδας όχι στη θάλασσα, αλλά στον ουρανό. Και έτσι το σκάφος που δοκιμάζεται θα απαλλαγεί τάχιστα από τους κινδύνους. Τονίζει και ο Άγιος Ισίδωρος Πυλουσσότης. Χρησιμοποίησε αυτή την άγκυρα και θα είσαι ανώτερος από όλα τα θλιβερά. Το πέμπτο που μας λένε οι Άγιοι Πατέρες είναι να είμαστε αποφασισμένοι για μετάνοια. Αυτό ακριβώς αναφέρει ο Μέγας Βασίλειος λέγοντας «Να ελπίζεις την αγαθότητα του Θεού και να περιμένεις τη βοήθειά Του, αφού γνωρίζεις ότι εάν επιστρέψουμε σε Αυτόν ολοκληρωτικά και ειλικρινά, όχι μόνο δεν θα μας απορρίψει καθόλου, αλλά ενώ ακόμη εμείς θα προφέρουμε τα λόγια της προσευχής, Εκείνος θα μας πει «Ιδού είμαι κοντά σου». Το έκτο που μας λένε πάλι οι Άγιοι Πατέρες είναι να μελετούμε το Λόγο του Θεού. Και γιατί αυτό άραγε, την απάντηση παίρνουμε από τον Άγιο Ισίδωρο Πυλουσσότη, ο οποίος αναφέρει «Η πνευματική διδασκαλία συνηθίζει να διώχνει τον καπνό της κακίας που τοποθετήθηκε στις ψυχές. Τα Πανάγια Λόγια έχουν θεϊκή δύναμη και μπορούν αυτόν που τα μελετά με πόθο να τον φέρουν από την κακή κατάσταση στην αγαθή». Το έβδομο και τελευταίο που μας λένε οι Άγιοι Πατέρες είναι να έχουμε ως παράδειγμα τους Αγίους. Πράγματι και στο θέμα αυτό της ελπίδας θέλουμε παραδείγματα. Και τι άλλα καλύτερα θα μπορούσαμε να έχουμε πέραν από αυτά των Αγίων, αρκεί να αναφέρουμε αυτό που τονίζει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής για τον Απόστολο Παύλο. Προσευχόταν αδιάκοπα, διότι όπως έχει λεχθεί σε όλες τις ενέργειές του ο Απόστολος Παύλος και στα όρια και στα όσα του συνέβαιναν, ήταν πάντοτε κρεμασμένος από την ελπίδα στον Θεό. Γι' αυτό στις θλίψεις πάντοτε χαιρόταν όλοι οι Άγιοι για να γίνουν κάτοχοι της Θείας Αγάπης. Και γι' αυτό έλεγε ο Απόστολος Παύλος «Με μεγάλη λοιπόν ευχαρίστηση θα καυχηθώ για τις αδυναμίες μου, για να κατασκηνώσει σε μένα η δύναμη του Χριστού. Και μετά από λίγο, όταν βρίσκομαι σε αδυναμία, τότε είμαι δυνατός». Β' Κορινθίους κεφάλαιο 12. Αλλά λίμωνο σε εμάς τους αθλίους, γιατί εγκαταλείψαμε την οδόν των Αγίων Πατέρων και γι' αυτό είμαστε γυμνοί από κάθε πνευματικό έργο. Και τώρα αξίζει να δώσουμε την προσοχή μας και σε ένα τελευταίο και πολύ σημαντικό ερώτημα. Άραγε, πότε έρχεται η βοήθεια και το έλεος του Θεού? Για ένα θα πρέπει να είμαστε απολύτως βέβαιοι, αδελφοί μου, ότι το έλεος του Θεού δεν μας εγκαταλείπει. Επομένως, θα πρέπει να ελπίζουμε ακράδαντα σε αυτό το έλεος και την εσπραχνία του. Ακόμη και τότε που για το δικό μας το καλό επιτρέπει τη θαλασσοτοραχή στη ζωή μας, δεν υπάρχει περίπτωση να μας αφήσει να καταποντιστούμε, όταν μάλιστα ακατάπαυστα και επίμονα ζητούμε τη βοήθειά Του. Κάποτε αυτό μπορεί να γίνει και σε αυτήν ακόμη την έσχατη στιγμή, δηλαδή τότε που αρχίζουμε και καταποντιζόμαστε, λες και θέλει να δοκιμάσει έως τέλους αυτή την ελπίδα μας προς Αυτόν. Αλλά ας θυμηθούμε επ' αυτού τα υπέροχα λόγια του Ιερού Χρυσοστόμου. Εάν ο Θεός δεν μας απαλλάξει αμέσως από τα δεινά, και αυτό γίνεται για τη δική σου σωτηρία. Γιατί όπως ακριβώς, ενώ μπορεί να μην τα επιτρέψει τα δεινά να έρθουν, όμως τα επιτρέπει για να σε κάνει ισχυρότερο, έτσι και ενώ μπορεί από την αρχή να σε απαλλάξει, βραδύνει και αναβάλει πολύ την απαλλαγή και αναβάλει πάλι την απαλλαγή, ενισχύοντας τη δύναμή σου και ασκώντας την ελπίδα σου και καθιστά ισχυρότερη τη διάθεσή σου προς Αυτόν, και ούτε επιτρέπει πάντοτε να θλιβόμαστε για να μην αποκάμνουμε, ούτε πάντοτε μας βοηθάει για να μην γινόμαστε αδιάφοροι. Και συνεχίζει με το εξής: όταν τα πράγματα περιέρθουν σε αδιέξοδο, τότε προπάντων έλπιζε, γιατί τότε προπάντων ο Θεός δείχνει τη δύναμή Του, όχι από την αρχή, αλλά όταν τα των ανθρώπων φτάσουν στην απελπισία, γιατί αυτός είναι ο καιρός της βοήθειας του Θεού. Γι' αυτό βέβαια ούτε τα τρία παιδιά τα άρπαξε από την αρχή, αλλά μετά το άναμα της καμίνου. Ούτε τον Δανιήλ πριν ριχτεί στο λάκκο, αλλά μετά από 7 ημέρες. Αυτό έκανε και στην περίπτωση των Αποστόλων. Γι' αυτό και ο Παύλος: αλλά εμείς ήδη νιώθουμε ότι καταδικαστήκαμε σε θάνατο, για να μην στηρίζουμε την πεποίθησή μας στον εαυτό μας, αλλά στο Θεό που ανασταίνει τους νεκρούς. Μη λοιπόν, καταλήγει, προσέχεις προς τα φυσικά πράγματα που οδηγούν σε απόγνωση, αλλά έχεις στραμμένη την προσοχή σου προς τη δύναμη του Θεού που οδηγεί από την κατάσταση της απόγνωσης σε καλές ελπίδες. Επομένως, δεν πρέπει να απελπιζόμαστε ποτέ, αδελφοί. Μεγάλη έμφαση δίνουν στο θέμα αυτό της απελπισίας οι πατέρες, ξέρετε. Την θεωρούν όπλο του διαβόλου την απελπισία. Μας προτρέπουν να έχουμε σε κάθε περίπτωση εμπιστοσύνη στον Πανάγαθο Θεό και μας προτείνουν πολλούς τρόπους αντιμετώπισης αυτής της όντως φοβερής κατάστασης. Κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, τίποτε δεν είναι τόσο ισχυρό όπλο για τον διάβολο όσο η απόγνωση. Γι' αυτό δεν τον ευχαριστούμε, λέει, τόσο πολύ αμαρτάνοντας, όσο όταν κυριευόμαστε από απελπισία. Και συνεχίζει με τα εξής: όταν τα πράγματα περιέρθουν σε αδιέξοδο, τότε προπάντων έλπιζε. Γιατί τότε προπάντων ο Θεός δείχνει τη δύναμή Του, όχι από την αρχή, αλλά όταν τα των ανθρώπων φτάσουν στην απελπισία. Γιατί αυτός είναι ο καιρός της βοήθειας του Θεού. Λοιπόν, ας προσέξουμε τώρα και τα τόσο παραστατικά λόγια του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου. Λέει λοιπόν: όπως συμβαίνει στην περίπτωση συνοικεσίου, κατά το οποίο ο γαμβρός βραδύνει σε ταξίδι, είναι απασχολημένος σε άλλες υποθέσεις και αναβάλει το γάμο, εάν η νύφη τότε οργισμένη καταφρονήσει την αγάπη εκείνου και διαγράψει ή σχίσει το χαρτί του αραβόνα, αμέσως χάνει τις ελπίδες της για το γαμβρό. Έτσι λοιπόν συμβαίνει να γίνεται και στην περίπτωση της ψυχής. Εάν πει κάποιος από τους αγωνιζομένους, «Έως πότε πρέπει να κακοπαθώ» και παραμελήσει τους ασκητικούς σκόπους με την αμέλεια δε των εντολών και την εγκατάλειψη της δυνεκούς μετάνοιας και κατά κάποιον τρόπο διαγράψει και εσχίσει τα συμφωνητικά, αμέσως εκπίπτει και του αραβόνα και της ελπίδας προς τον Θεό. Αλλά θα πει κάποιος, ναι, ενώ ήλπισα στο Θεό, καταντροπιάστηκα. Τι έχουμε να πούμε σε αυτό? Θα πούμε αυτό που αναφέρει ο Ιερός Χρυσόστομος. Λέγει συγκεκριμένα: «Σώπα άνθρωπε και μην αντιλέγεις στη Θεία Γραφή. Και αν ακόμη κατατροπιάστηκες, αυτό συνέβη. Επειδή δεν ήλπισες όπως έπρεπε. Επειδή υποχώρησες. Επειδή δεν περίμενες το τέλος. Επειδή έδειξες ολιγοψυχία. Μην κάνεις λοιπόν αυτό, αλλά όταν δεις τις συμφορές μπροστά σου, μη χάσεις το θάρρος σου, γιατί αυτό προπάντων αποτελεί ελπίδα, το να παραμένεις όρθιος ενώ βρίσκεσαι μέσα στις συμφορές». Τι υπήρξε αθλιότερο, συνεχίζει ο Ιερός Χρυσόστομος, από εκείνους τους βαρβάρους, εννοώ τους Νινεβίτες? Αλλά όμως, ενώ βρίσκονταν μέσα στην παγίδα και περίμεναν ότι θα πέσει η πόλη, ούτε έτσι απογοητεύτηκαν, αλλά έδειξαν την κατάλληλη μετάνοια. Γι' αυτό και έκαναν τον Θεό τι? Να μεταβάλει την απόφασή του. Είδες πόση είναι η δύναμη της ελπίδας. Συμπέρασμα: δεν βρήκα, αδελφοί μου, καλύτερο λόγο για να κλείσω αυτή την ταπεινή ομιλία από τούτα τα λόγια του Χριστού: «Θάρρος, εγώ είμαι, μη φοβάσαι». Ή αυτά του ψαλμοδού: «Συ, Κύριε, είσαι η ελπίδα μου». Ή αυτά του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου: Εάν εγώ έχω εσένα, τι να ελπίσω περισσότερο? Ή αυτά του Ιερού Χρυσοστόμου: ο Θεός είναι αυτός που στο αδιέξοδο δίνει διέξοδο και αυτός που μπορεί να οδηγεί τα πράγματα από την απόγνωση στην αισιοδοξία. Ή και αυτά του Οσίου Βαρσανουφίου: μη φοβηθείς τίποτε, αλλά πάρε δύναμη και ελπίδα με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος. Πίστεψε ότι το χέρι του Θεού είναι μαζί σου. Ναι, ας το πιστέψουμε ακράδαντα αυτό, αδελφοί μου. Και εν τέλει, ας κάνουμε αυτό που μας προτρέπει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας: έχει εμπιστοσύνη στο Θεό και προχώρα. Γιατί όπως λέγει και ο Μέγας Αθανάσιος, δεν εγκαταλείπει ο Κύριος εκείνους που ελπίζουν σε Αυτόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή και την αγάπη σας.
1: Ακούσατε ομιλία με θέμα «Έλπιζε στο Θεό και προχώρα» του κυρίου Κωνσταντίνου Παπαδημητρακόπουλου. Εκφωνήθηκε στις 22 Νοεμβρίου το 2015.

Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Και σήμερα κοντά σας με την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Και ξεκινάμε τα σχόλιά μας με τον αυριανό Απόστολο, που είναι Κυριακή μετά την ύψωση. Και θα πει ο Απόστολος Παύλος, «Ζει εν εμή Χριστός». Κανείς άλλος δεν τόλμησε να κάνει αυτή τη διακήρυξη τόσο πανηγυρικά, με τόση θερμότητα αλλά και με τόση ειλικρίνεια, με όση την έκανε ο Απόστολος Παύλος. Αγαπούσε με όλες του τις δυνάμεις τον Χριστό. Τον είχε κλείσει βαθιά και ολοκληρωτικά στην καρδιά του. Δια του βαπτίσματος είχε σταυρωθεί και πεθάνει μαζί με τον Χριστό. Δεν ζούσε πλέον μέσα του ο παλαιός άνθρωπος. Είχε νεκρώσει τα πάντα. Μόνο η πνοή του Χριστού υπήρχε μέσα του. Αυτή τον ενέπνεε. Αυτή τον κατήφθηνε. Αυτή τον ενδυνάμωνε. Αυτή τον ανέδειξε ως τη μεγαλύτερη προσωπικότητα του χριστιανισμού. Θα ήταν πολύ ωφέλιμο να εξετάσουμε για λίγο και να καθορίσουμε σαφέστερα τι σημαίνει αυτό «το ζει μέσα μου ο Χριστός» που λέει ο Απόστολος Παύλος. Όλοι μας έχουμε σκέψεις. Ώρες πολλές την ημέρα σκεπτόμαστε. Και κατά την περίοδο της εργασίας και κατά την περίοδο της αναπαύσεως. Η φαντασία μας κινείται γρήγορα. Ό,τι είδαμε κατά το παρελθόν, ό,τι ακούσαμε, ό,τι νιώσαμε, ξαναζωντανεύει μέσα μας. Μπορεί να είναι ωραίο, αγνό το περιεχόμενο αυτό των σκέψεων. Μπορεί όμως να είναι και αμαρτωλό. Και είναι αποδεδειγμένο ότι ανάλογα με το περιεχόμενο των σκέψεών μας εξελίσσεται κατόπιν και η ζωή μας. Δεν είναι δυνατόν αμαρτωλές σκέψεις να οδηγήσουν τον άνθρωπο σε κάτι καλό. Μοιραίως θα έχουν ως αποτέλεσμα την ψυχική διαφθορά και κατόπιν και την έμπρακτο αμαρτία. Όταν επομένως ζει ο Χριστός μέσα μας, στις σκέψεις μας, η Θεία Του παρουσία εξαγνίζει τα πάντα, λευκαίνει τις σκέψεις, τις κάνει άγιες, φωτεινές. Δεν αφήνει να ανακατεύονται με τη λάσπη της αμαρτίας και τη βρωμιά του κακού που υπάρχει γύρω μας. Και όταν μάλιστα αρχίσει αυτή η παρουσία του Χριστού στις σκέψεις μας από τα νεανικά μας ακόμη χρόνια και θεμελιωθεί γερά μέσα μας, τότε αργότερα δεν υπάρχει κίνδυνος να παρασυρθεί ο άνθρωπος από πράγματα όχι σωστά. Θα έχει ριζώσει στην ψυχή του ο Χριστός και θα κατευθύνει ήρεμα και απαλά τις σκέψεις στο καλό και στην αρετή. Ο κάθε άνθρωπος έχει επιδιώξει στη ζωή του. Ο ένας ποθεί να πετύχει τούτο, ο άλλος ονειρεύεται να κατορθώσει το άλλο, ο τρίτος, ο τέταρτος, όλοι μας καταστρώνουμε σχέδια και επιδιώκουμε με κάθε τρόπο την πραγματοποίησή τους. Μέχρι εδώ βεβαίως δεν υπάρχει τίποτα το κακό. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να θέτει στη ζωή του επιδιώξεις και πρέπει να το πράττει αυτό. Όμως πρέπει κάτι να προσέξει πολύ. Μήπως δηλαδή αυτές οι επιδιώξεις δεν είναι ηθικές, δεν είναι δίκαιες, δεν είναι σύμφωνοι με τον νόμο του Θεού. Διότι πολλές φορές ο άνθρωπος ζητάει να κάνει πράγματα κάθε άλλο παρά τίμια και ηθικά, που βλάπτουν και τον ίδιο αλλά και το σύνολο και τους άλλους. Όταν όμως ζει μέσα μας ο Χριστός, τότε όλες αυτές οι επιδιώξεις ελέγχονται από το Πνεύμα του Χριστού. Είναι σύμφωνες με την αγάπη, την ηθική, την δικαιοσύνη και την αρετή. Εάν είναι έτσι, έχει καλός. Ας προχωρήσει ο άνθρωπος στην πραγματοποίησή τους. Δεν είναι όμως σύμφωνες με το θέλημα του Θεού και την αρετή και τη δικαιοσύνη. Μπορούμε να φανταστούμε τι θα ήταν σήμερα ο κόσμος αν όλων των ανθρώπων οι επιδιώξεις ρυθμίζονται κάτω από το θέλημα του Θεού. Δεν θα υπήρχαν συγκρούσεις, ούτε αδικίες, ούτε πόλεμοι, ούτε καταστροφές.
ο Χριστός θα ρύθμιζε του καθενός τις επιδιώξεις κατά τρόπο που δεν θα υπήρχαν αντιθέσεις και κοινωνικά δράματα. Αγάπη και ομόνοια θα επικρατούσε παντού. Εδώ ακριβώς είναι η σοβαρότερη, θα έλεγα, πλευρά του θέματος. Ο καθένας μας, σύμφωνα με τις σκέψεις και τις επιδιώξεις του, προβαίνει τελικά σε ορισμένες ενέργειες. Ανοίγει το στόμα του και λέγει τούτο ή εκείνο. Συνεννοείται με πρόσωπα και κάνει συμφωνίες. Αγοράζει, πωλεί, κτίζει, συγκρούεται, πικραίνει, πικραίνεται, διαλύει φιλίες, δημιουργεί άλλες, κλαίει, χαίρεται. Κάποτε φτάνει και μέχρι το έγκλημα. Μια ματιά γύρω μας φτάνει για να πιστοποιηθεί η αλήθεια των παραπώνων. Μοιάζει η σημερινή κοινωνία με αληθινή ζούγκλα, όπως λέει και ο πολλής κόσμος, όπου οι άνθρωποι έγιναν θηρία, τα οποία αλληλοσπαράζονται, αλληλοεξοντώνονται, αλληλομισούνται. Ένας κόσμος χωρίς αγάπη, χωρίς καλοσύνη, χωρίς ηθική, χωρίς ανωτερότητα, χωρίς αισθήματα και αρετή, χωρίς Θεό και πίστη, ζει μέσα σε ατμόσφαιρα θολή και αποπνικτική, που όλο και γίνεται περισσότερο τραγική. Ενώ σκεφτείτε τον ίδιο κόσμο να ζει με του Χριστού το Πνεύμα. Σκεφτείτε τι εικόνα θα παρουσίαζε αν ο Χριστός κατεύθυνε τις ενέργειες όλων μας. Ούτε συγκρούσεις, ούτε πάθη, ούτε αδικίες, ούτε εγκλήματα, ούτε δάκρυα και στεναγμή, ούτε διαλυμένες οικογένειες, ούτε διασπάσεις και διχασμοί, φθόνοι και έρηδες, πόλεμοι και καταστροφές. Γιατί αλήθεια δεν το καταλαβαίνουμε αυτό οι άνθρωποι? Γιατί δεν θέλουμε να απαλλαγούμε

μόλις μεταβίας μπορούσε να χωρέσει το χεράκι του με ανοιχτά τα δάκτυλα. Το παιδάκι έβαζε μέσα το δεξί του χέρι, έκλεινε στη φούχτα του αρκετά φουντούκια και ύστερα προσπαθούσε να το βγάλει από το στόμιο του βάζου. Αλλά δεν μπορούσε. Η γροθιά του ήταν μεγαλύτερη από το άνοιγμα. Και ο μικρός έκλαιγε και φώναζε, διότι δεν κατόρθωνε να βγάλει το χέρι του. Τον πλησίασε η μητέρα του. Τον χάιδεψε και του είπε απαλά: «Παιδί μου, δεν βλέπεις ότι η γροθιά σου με τα κλεισμένα φουντούκια είναι μεγαλύτερη από το στόμιο του βάζου? Δεν γίνεται να κρατάς τα φουντούκια και να θέλεις να βγάλεις και το χέρι σου. Άφησε τα φουντούκια και τότε θα δεις πώς θα ελευθερωθεί και το χέρι σου». «Μα εγώ θέλω φουντούκια», επέμενε ο μικρός. «Δεν γίνεται και τα δυο», απάντησε η μητέρα. «Άνοιξε το χέρι σου αν θέλεις να το βγάλεις. Και εμείς θέλουμε την ευτυχία μας, αλλά με συμβιβασμούς, και με το Χριστό και με την αμαρτία. Δεν γίνεται όμως και με τα δύο. Ή θα κρατάμε τα φουντούκια της αμαρτίας και θα είμαστε δέσμοι του κακού, ή θα ανοίξουμε τα χέρια μας για να αγκαλιάσουν τον Χριστό που εγγυάται την ευτυχία μας. Ένα από τα δύο». Ο λόγος αυτός του Αποστόλου Παύλου έχει απίθμενο θεολογικό βάθος. Οι Άγιοι Πατέρες τον χρησιμοποίησαν επανειλημμένα για να διατυπώσουν τη δική τους μυστική και πραγματική εμπειρία. Αισθάνεται κανείς μεγάλη δυσκολία να ερμηνεύσει αυτή τη ρίση του Αποστόλου, αφενός μεν γιατί δεν διαθέτει παρόμοιες εμπειρίες, αφετέρου δε γιατί πώς μπορεί αυτό το θεολογικότατο χωρίο να το ερμηνεύσει κοινωνικά, πρακτικά ή ηθικολογικά κανείς. Πώς αυτός ο λόγος να κατανοηθεί από τον μοντέρνο άνθρωπο που ζητάει πρακτικά κηρύγματα ή αναζητά κοινωνικές λύσεις. Πολλές φορές διατυπώνουμε την αλήθεια ότι η σχέση του Χριστού με τους χριστιανούς δεν είναι σχέση αρχηγού ή ιδρυτού μιας θρησκείας με τους οπαδούς του, αλλά σχέση ενότητα, οργανική και ουσιαστική. Ο ίδιος ο Χριστός διακήρυξε: «Εγώ είμαι η άμπελος, ημί στα κλίματα, ομένων εν εμί καγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπών πολλήν». Και ο Απόστολος Παύλος αλλού λέει ότι ο Χριστός είναι η κεφαλή μας, και αλλού ότι ημείς εστε σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους. Αυτές οι φράσεις δεν είναι απλά εικόνες και σύμβολα, αλλά φράσεις που παρουσιάζουν την πραγματικότητα. Γι' αυτό ο Νικόλαος Καβάσιλας στην ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας λέει χαρακτηριστικά ότι φανερώνεται η Εκκλησία μέσα στα Άγια Μυστήρια όχι σαν μέσα σε σύμβολα, αλλά όπως μέσα στην καρδιά τα μέλη, και όπως στη ρίζα του φυτού η κλάδη, και όπως είπε ο Κύριος, σαν πάνω στο αμπέλι τα κλίματα. Διότι εδώ δεν υπάρχει μόνο κοινό όνομα και ομοιότητα αναλογίας, αλλά ταυτότητα πραγματικότητος. Όπως λέει κάπου και ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, όλες οι προσωνυμίες του Χριστού, όλα τα ονόματα του Χριστού, με το βάπτισμά μας έγιναν και δικά μας. Γι' αυτό λεγόμαστε χριστιανοί, και πρέπει να επαληθεύουμε με τη ζωή μας το όνομα χριστιανός, για να μην έχουμε ψεύτικο και πλαστό όνομα. Αυτό φανερώνει την οργανική κοινωνία του πιστού με τον Χριστό. Είναι τόση η κοινωνία μεταξύ τους, ώστε ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος να λέει ότι «εστίν είδωρ ζων και λαλούν εν εμή». Δηλαδή, υπάρχει μέσα μου νερό που λαλεί και ζει, και αυτό είναι η παρουσία του Χριστού, που είναι το είδωρ το ζων. Και ακόμη ο Νικόλαος Καβάσιλας, που πιο πάνω μνημονεύσαμε, να λέει ότι οι Άγιοι αισθάνονται ενότητα με τον Χριστό περισσότερο από ότι υπάρχει ενότητα

μεταξύ των μελών του σώματος. Γι' αυτό και οι Άγιοι Μάρτυρες προτιμούσαν να κοπεί η κεφαλή τους από το σώμα παρά να αποκοπούν αυτοί από την κοινωνία και την ενότητα με τον Χριστό. Έτσι αισθανόμαστε τον Θεό όχι σαν κάποιον που κατοικεί στους ουρανούς και διευθύνει την ιστορία, αλλά σαν την πραγματική κεφαλή μας και τον εαυτό μας σώμα του Χριστού. Αυτή όμως η ενότητα πρέπει να λεχθεί. Είναι καρπός μιας γεννήσεως. Όπως η ενότητα των μελών του σώματος προϋποθέτει σύλληψη και γέννηση, έτσι και η πνευματική ενότητα προϋποθέτει γέννηση και ζωή. Αυτή η γέννηση συντελείται με το Άγιο Βάπτισμα, που λέγεται και εισαγωγικό μυστήριο, κατά το οποίο αποκτούμε νέα υπόσταση. Ενώ με τη σαρκική γέννησή μας αποκτήσαμε μια βιολογική υπόσταση, με την πνευματική μας γέννηση αποκτήσαμε μια νέα υπόσταση, σαφώς ανώτερη από την βιολογική. Φυσικά αυτή η νέα υπόσταση διατηρείται στη ζωή με τη Θεία Κοινωνία και με τον αγώνα που πρέπει να κάνουμε για να τηρήσουμε τις εντολές του Χριστού και να προσευχόμαστε αδιάλειπτα. Γιατί υπάρχει οργανική ενότητα μεταξύ μυστηρίων, προσευχής και ασκήσεως. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αποκτήσαμε καινούργια γέννηση, ένα νέο τρόπο σχέσης με τον κόσμο. Αλλά υπάρχει και μια άλλη διάσταση της εν Χριστώ ζωής, μια ουσιαστική υπέρβαση του χρόνου. Ερμηνεύοντας οι Άγιοι Πατέρες το χωρίο του Αποστόλου Παύλου, «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός», αναφέρουν αξιοθαύμαστες αλήθειες και μεγάλες πραγματικότητες. Ο Άγιος Διονύσιος Αρεοπαγίτης λέει ότι μέσα στον Απόστολο ζούσε ο Χριστός και έτσι και ο ίδιος ο Απόστολος ζούσε για τον Χριστό ως αληθής εραστής και εξαιστικός και επεδίωκε να ζήσει ούτε είναι αυτού ζωήν αλλά αντί του εραστού ζωή ως φόδρα αγαπητήν. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς με όλη την διακρίνουσα αυτόν θεολογική διείσδυση και έκφραση γράφει ότι όχι μόνο η χάρις του Θεού είναι άκτιστη, θεία δηλαδή, αλλά και τα αποτελέσματα της ενεργίας του Θεού είναι άκτιστα. Έτσι ο Απόστολος ζώντας τη ζωή του Χριστού που ενίκησε μέσα του άναρχος γέγονε και ατελεύτητος. Έως ότου ζούσε τη σαρκική ζωή έξω από τον Χριστό ήταν κτιστός. Μόλις όμως έζησε τη ζωή του ενικήσαντος Χριστού, άκτιστος γέγονε τη χάριτη. Αυτό συμβαίνει και με κάθε άνθρωπο που έχει μέσα του ζώντα και ενεργούντα το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό η εν Χριστώ ζωή είναι η μόνη οδός για να υπερβεί ο άνθρωπος όλες τις κτιστές κατηγορίες, όλους τους ανθρώπινους σαρκικούς περιορισμούς και να αναπνεύσει την πραγματική ελευθερία. Και με αυτά φαίνεται σε πιο μεγάλο και υψηλό σημείο ανεβάζει ο χριστιανισμός τον άνθρωπο. Τον κάνει κατά χάρη άκτιστο, άναρχο και ατελεύτητο. Όλες αυτές οι καταστάσεις είναι πραγματικότητες, εμπειρίες για τον αληθινό χριστιανό. Καταργούνται οι λεγόμενοι φυσικοί βιολογικοί νόμοι και ζει το αιώνιο από τη ζωή αυτή. Κατά τη διδασκαλία του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, η Δευτέρα Παρουσία, η μελλοντική κρίση για τους Αγίους γίνεται σε αυτή τη ζωή. Με την εν Χριστώ ζωή έρχεται στον άνθρωπο η Βασιλεία του Θεού. Είμαστε πραγματικά τυφλοί όταν αγνοούμε αυτά και όταν κατηγορούμε την Εκκλησία ότι δεν αγωνίζεται για τα κοινωνικά προβλήματα, αφού η Εκκλησία είναι ο κόσμος του κόσμου
η μοναδική ζωντανή πραγματικότητα που καθιστά τον άνθρωπο όντως άνθρωπο και την κοινωνία όντως κοινωνία αγάπης.

Αφού κάναμε τα σχόλιά μας τον αυριανό Απόστολο, συνεχίζουμε με την αυριανή Ευαγγελική περικοπή που υπενθυμίζω ότι είναι Κυριακή μετά την ύψωση. Είπεν ο Κύριος, όσοι θέλει ο πίσω μου ελθύν, απανησάς το εαυτόν και αράτω το σταυρό αυτού και ακολουθεί το μη. Ως γαρ αν θέλει την ψυχή αυτού σώσε, απολέσει αυτήν. Ως δαν απολέσει την εαυτού ψυχήν, ένε και νεμού και του Ευαγγελίου, ούτω σώσει αυτήν. Τι γαρ ωφελήσει άνθρωπον, εάν κερδίσει τον κόσμο όλον και ζημιωθεί την ψυχή αυτού, ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού. Ως γαρ εάν επεσχυνθεί με και τους εμούς λόγους εν τη γενεά ταύτη τη Μιχαλίδη και αμαρτωλό, και ο Υιός του ανθρώπου επεσχυνθήσεται αυτόν όταν έλθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των αγγέλων των Αγίων. Και έλεγεν αυτής, αμήν λέγω ημίν ότι εισί τινες τον όδε εστικότων, ή τινες ου μη γεύσονται θανάτου, έως ανίδωσε τη βασιλεία του Θεού ελιληθείαν εν δυνάμει. Η αυριανή Κυριακή λοιπόν έχει ένα ιδιαίτερο όνομα. Λέγεται Κυριακή μετά την ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Και λέγεται έτσι γιατί την περασμένη εβδομάδα γιορτάσαμε την ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Αλλά επειδή η γιορτή αυτή είναι πολύ μεγάλη, γι' αυτό παρατείνεται με τα μεθέωρτά της. Και αύριο λοιπόν, Κυριακή μετά την ύψωση του Τιμίου Σταυρού, και το Ευαγγελικό και το Αποστολικό Ανάγνωσμα θα μιλήσουν για το Σταυρό. «Όσοι θέλει ο πίσω μου ελθύν», είπε ο Κύριος, «απανησάς το εαυτόν και αράτω το Σταυρό αυτού και ακολουθεί το μη». Τα λόγια αυτά ο Κύριός μας τα είπε σε όλους και όχι μόνο στους μαθητές του. Γιατί λέει το κείμενο «προσκαλεσάμενος τον όχλο συν τις μαθητές αυτού». Τι σημαίνει το αράτω των Σταυρών? Κατά λέξη και πρακτικά σημαίνει να έρουμε, δηλαδή να φέρουμε σταυρό πάνω μας. Και πρέπει να έχουμε πάνω μας σταυρό, γιατί αυτός είναι η σφραγίδα μας που πήραμε με το βάπτισμά μας ως δείγμα ότι ανήκουμε στην ευλογημένη πίμνη του Χριστού, την Αγία Εκκλησία. Αν κατέβει άγγελος από τον ουρανό αυτή την ώρα και μας ερευνήσει, πρέπει να βρει πάνω μας τον σταυρό. Φέρουμε πάνω μας σταυρό και τον έρουμε λοιπόν, όπως μας λέει ο Κύριος μας. Όταν έπειτα κάνουμε το σταυρό μας, όταν τον σημειώνουμε κανονικά πάνω στο σώμα μας, ο Άγιος του οποίου θα κάνουμε αύριο την Αγία, τη Θεία Λειτουργία, ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος, συμβουλεύει τη μητέρα να πιάνει το χέρι του μικρού της παιδιού και να το μαθαίνει να κάνει το σταυρό του. Και αν το παιδί είναι πολύ μικρό και δεν μπορεί να κάνει το σταυρό του, η ίδια η μητέρα, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, να τυπώνει με το δικό της χέρι το σημείο του σταυρού στο παιδί της. Οι εχθροί του Χριστού έσαν σταυρό για να τον θανατώσουν. Και για μας οι εχθροί της Εκκλησίας, πολύ πιθανόν, αν είμαστε γνήσιοι μαθητές του Χριστού, να στήσουν σταυρό, να απειλήσουν μαρτύρια, για να πάψουμε να ζούμε σαν γνήσια τέκνα της Εκκλησίας. Ας μην αρνηθούμε το σταυρό. Ας μην αρνηθούμε το μαρτύριο. Είναι μερικοί που ακολουθούν τον Χριστό όταν αυτός πηγαίνει στο γάμο της Κανά και ευλογεί το νερό και γίνεται γλυκό κρασί για να πιούν. Ακολουθούν τον Χριστό όταν πηγαίνει στην πεδιάδα και πολλαπλασιάζει τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια για να φάγουν. Δεν ακολουθούν όμως τον Χριστό όταν αυτός πηγαίνει στη Γεστημανή, στο Γολγοθά, όπου πάσχει και οδυνάται. Αλλά ακολουθεί τον Χριστό σημαίνει να τον ακολουθούμε όπου αυτός πηγαίνει και στο Σταυρό ακόμη. Ο Κύριος θα μας πει αύριο στο Ευαγγέλιο του, αράτω τον σταυρό αυτού και ακολουθεί το μη. Όταν οι εχθροί της Εκκλησίας στήσουν σταυρούς, να υπάρξουν σταυρωμένοι.
όταν σύρουν μάχαιρα να υπάρξουν σφάγια και όταν παρουσιαστούν μαρτύρια να βρεθούν μάρτυρες. Αλλά για να δεχθούμε πρόθυμα τέτοιο σταυρό, σταυρό μαρτυρίου, πρέπει όλη μας η ζωή να είναι σταυρός. Να μην αγαπάμε την άνεση και την καλοπέραση, να αγαπάμε την άσκηση, να λαχταράμε σταυρό, να ποθούμε τον σταυρό. Και έτσι, όταν στη ζωή μας τύχει σταυρός μαρτυρίου, να τον αγκαλιάσουμε και να πούμε «Χαίρε σταυρέ, από πολλού ποθητέ».

0: Συνεχίζουμε λοιπόν τα σχολιά μας στην αυριανή Ευαγγελική Περικοπή που είναι Κυριακή μετά την ύψωση. Κανένας δεν γνωρίζει καλά τον άνθρωπο. Όποιος νομίζει ότι γνωρίζει καλά τον εαυτό του ή τους άλλους ανθρώπους, αυταπατάται. Ο άνθρωπος δεν είναι πέτρωμα για να τον αναλύσουμε. Δεν είναι αλγευρική εξίσωση για να τον εξισώσουμε. Δεν είναι ένα υλικό αντικείμενο για να τον αντικειμενικοποιήσουμε. Είναι μυστήριο. Είναι πολύπτυχος. Όσο και αν θέλουν να τον ανατέμνουν οι ψυχοχειρούργοι, ο άνθρωπος θα παραμένει για αυτούς αυτό το άγνωστο. Ο αητός έχει οξύτερο μάτι από τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος όμως με το τηλεσκόπιο ξεπέρασε τον αητό. Το λιοντάρι είναι δυνατότερο από τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος όμως με την εξυπνάδα του έβαλε στο κλουβί το λιοντάρι. Τα βουνά και οι θάλασσες έχουν μεγαλύτερη έκταση από τον άνθρωπο. Μόνο ο άνθρωπος ξέρει ότι ζει και ότι πεθαίνει. Μυστήριο λοιπόν ο άνθρωπος. Μετέχει σε δύο κόσμους, στον ορατό και στον αόρατο, στον επίγειο και στον ουράνιο. Γι' αυτό θα μας πει αύριο το Ευαγγέλιο, αντάλλαγμα του ανθρώπου δεν υπάρχει. Ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού, υπερέχει από όλο τον υλικό κόσμο. Σκοπός του ανθρώπου είναι να γίνει όμοιος με τον Θεό. Το κατ' εικόνα αποσκοπεί στο καθομοίωση. Ο Χριστός κατέβηκε στη γη για να μας κάνει θεανθρώπους. Το μυαλό πάει κόντρα στην καρδιά και η καρδιά κόντρα στο μυαλό. Έχουμε πάθει σύγχυση. Γι' αυτό δεν νιώθουμε ότι αντάλλαγμα της ψυχής μας δεν υπάρχει. Και πώς να υπάρξει αφού είμαστε εικόνα της Τριαδικής Θεότητος. Το Ευαγγέλιο λοιπόν της Κυριακής μας θέτει μπροστά στο μεγαλύτερο θέμα της ζωής μας, στο θέμα της ελευθερίας μας. Με το «Ως της θέλει ο πίσω μου ελθύν», ο Χριστός μας καλεί να τον ακολουθήσουμε, χωρίς βία και χωρίς δημαγωγία. Προϋπόθεση της συμπορεύσεώς μας μαζί του είναι η ελευθερία μας. Χωρίς την ελευθερία μας είναι άκυρη η πορεία μας προς τον Χριστό. Όταν όμως μιλάμε για ελευθερία, πρέπει να την τοποθετούμε πάντα μέσα στα πλαίσια της σχέσης του ανθρώπου, του ανθρωπίνου μάλλον προσώπου, με την Τριαδική Θεότητα. Η ελευθερία μας ξεκινά από την ελευθερία του Θεού Πατέρα, που από αγάπη ελεύθερη γεννά άναρχα τον Υιό και εκπορεύει το Πνεύμα. Έτσι δημιούργησε και τον άνθρωπο. Από αγάπη, ελεύθερα. Μόνο ό,τι γίνεται από τέλεια αγάπη είναι τέλεια ελεύθερο. Γι' αυτό ο άνθρωπος μόνο όταν νιώσει την τέλεια αγάπη του Θεού προς Αυτόν και καλλιεργήσει και αυτός την ίδια αγάπη προς τον Θεό, νιώθει ελεύθερα. Όπου συμπίπτει δηλαδή η τέλεια αγάπη Θεού και ανθρώπου, εκεί υπάρχει και η τέλεια ελευθερία του ανθρώπου. Έχουμε όλη την ελευθερία που μας χρειάζεται για την πλήρη εξέλιξη της υπάρξεώς μας, αρκεί να δεχόμαστε και να προσφέρουμε αγάπη. Είναι γεγονός ότι δεν διαλέγουμε εμείς το φίλο μας, την κληρονομικότητά μας, τους γονείς μας, την πατρίδα μας αν θέλετε, και τόσα άλλα παρόμοια που ανήκουν, που μας ανήκουν. Όμως μόνο στη βιολογική μας υπόσταση, στη χρονικότητα, όλα αυτά θα καταργηθούν οπωσδήποτε στην αιωνιότητα. Αυτά είναι γέφυρα για να περάσουμε από την βιολογική στην πνευματική μας υπόσταση. Στην αιωνιότητα ανήκουν και θα μείνουν οι σχέσεις του προσώπου μας. Αυτές αποτελούν την βάση της υπάρξεώς μας και αυτές θα κρίνουν τη θέση μας στον ουρανό. Αυτές μας κρατάνε ακατάλλητους πέρα από το χρόνο και το χώρο. Με αυτές υπερβαίνουμε τη βιολογική μας οντότητα. Αυτό σημαίνει αληθινή ελευθερία. Και απόδειξη είναι ότι δύο άνθρωποι, ακόμη και αδέλφια, με τις ίδιες συνθήκες, διαλέγουν δύο εντελώς αντίθετους δρόμους. Ο ένας διαλέγει την αγιότητα και ο άλλος την εγκληματικότητα, όπως συνέβη με τον Κάιν και τον Άβελ. Ο ένας ελεύθερα ξεπέρασε την αχριότητα, ο άλλος πάλι ελεύθερα διάλεξε την εγκληματικότητα. Ήταν αδύνατον ο Θεός να φτιάξει λογικά όντα ρομπότ. Το μεγαλείο της αγιότητος στηρίζεται στην ελευθερία. Ο Χριστός προτίμησε να θυσιάσει τη ζωή του παρά την ελευθερία μας. Ο Θεός θα μπορούσε πολύ εύκολα να μας κάνει αναγκαστικά αγίους. Αγιότητα χωρίς την ελευθερία είναι ανύπαρκτη για τον Θεό. Σκοπιμότητα και αγιότητα είναι αδιανόητες. Αλίμονο σε αυτούς που έστω και από καλή πρόθεση θέλουν να την επιβάλλουν με την βία. Αυτοί καταστρέφουν το έργο του Θεού. Ένας άγιος με τη θέλησή του αξίζει περισσότερο από δισεκατομμύρια κατά ανάγκην ή κατά συνθήκη χριστιανός. Αλίμονο όμως και σε αυτούς που εν ονόματι της ελευθερίας ζουν μέσα στην ασυδοσία. Αυτοκαταστρέφονται. Η βία και η ασυδοσία είναι το ίδιο εγκληματικές. Μόνο η αληθινή ελευθερία είναι εκείνη που κάνει τον άνθρωπο κατά χάρη θεάνθρωπο. Όποιος διαλέγει ελεύθερα την πορεία του Χριστού, σηκώνει σταυρό. Πάει κόντρα στα ρεύματα που κυκλοφορούν μέσα του και γύρω του. Βρίσκεται συνέχεια σε στάση μάχης. Είναι όμως η πιο ταιριαστή στάση για κάθε αληθινό και ελεύθερο άνθρωπο. Είναι αυτό που δεσπόζει αύριο, ο Σταυρός του Κυρίου, και στον Απόστολο και στο Ευαγγέλιο. Ο Θεός, τοποθετώντας τον άνθρωπο στον Παράδεισο, του έθεσε έναν όρο. Εργάζεστε αυτόν και φυλάσσιν. Αυτό κατά την ευρύτερη θεολογική θεώρησή του σημαίνει τη διπλή αποστολή του ανθρώπου. Θετικά μεν να εφαρμόζει το θέλημα του Θεού, αρνητικά δε να αποφεύγει το κακό και την αμαρτία. Ιδρύοντας το νέο πάνω στη γη παράδεισό του ο Χριστός, την Εκκλησία, θέτει και πάλι έναν όρο σε εκείνους που θέλουν να τον ακολουθήσουν. Ή της θέλει ο πίσω μου ελθύν, απανησάς το εαυτόν και ράτω το σταυρό αυτού και ακολουθήτω μη. Και εδώ ο όρος είναι διμερής. Αυταπάρνηση και θυσία τα σκέλη του. Τότε μόνο μπορεί να ακολουθήσει κανείς πραγματικά τον Χριστό. Χωρίς αυτή την προϋπόθεση, η ακολουθία του Χριστού είναι ακατόρθωτη. Θα κατανοήσουμε όμως βαθύτερα τα λόγια αυτά, αν εντάξουμε την αυριανή περικοπή στο όλο πλαίσιο της δράσεως του Χριστού μας. Τα λόγια αυτά ελέγχθησαν όταν ο Πέτρος, ακούγοντας τον Χριστό να αποκαλύπτει ότι πορεύεται προς το πάθος, αντέδρασε αρνητικά και επιχείρησε να τον αποτρέψει από το δρόμο του μαρτυρίου. Ο Πέτρος, όπως και οι άλλοι μαθητές, είχε ακόμη την εικόνα του πολιτικού Μεσσία μέσα του. Έτσι δεν μπορούσε να εξοικειωθεί με την εικόνα του Πάσχοντος Μεσσία, που για δόξα του θα είχε το μαρτύριο. Ο Χριστός επιτιμά τον Πέτρο και τον ονομάζει Σατανά, με το βαρύτερο δηλαδή χαρακτηρισμό. Όπως η προηγούμενη ομολογία του Πέτρου για την θεότητα του Χριστού ήταν αποκάλυψη του Θεού Πατέρα, έτσι και η δυσφορία του Πέτρου για το επικείμενο εκούσιο πάθος του Χριστού ήταν έμπνευση σατανική. Το γεγονός αυτό έρχεται να επικυρώσει κάτι που περνά ίσως απαρατήρητο στη ζωή μας. Δεν υπάρχει αλάθητος άνθρωπος. Μόνο ο Θεός είναι απόλυτα αληθινός και πιστός, δηλαδή σταθερός και αναλύωτος στις αποφάσεις του. Ο άνθρωπος και σφάλματα διαπράττει και ευμετάβολος είναι. Άρα, μια και μόνη αυθεντία υπάρχει ο Θεός. Οι περί αλαθήτου ανθρώπου θεωρίες είναι εκτός πραγματικότητος. Ο Χριστός επετίμησε τον Πέτρο, γιατί σκέπτεται όχι όπως ο Θεός θέλει, αλλά όπως οι χωρίς Θεό άνθρωποι. Είναι σαν να του λέει: «Με συμβουλεύεις να αποφύγω τη θυσία, γιατί θέλεις να περάσεις ήσυχα και ευχάριστα κοντά μου. Αν δεν κάνεις όμως αυτά που συζητώ, φύγε από κοντά μου. Μαζί μου δεν υπάρχει καλοπέραση όπως νομίζεις, ξεγνιασιά και ησυχία. Κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος να με ακολουθήσει. Αν δεν με ακολουθήσει όμως τον ανήφορο του Γολγοθά, σηκώνοντας και αυτός δίπλα μου το σταυρό του, δεν έχει θέση στη δόξα της βασιλείας μου και συνεπώς ούτε και στην επίγεια βασιλεία μου την Εκκλησία». Ο Χριστός μας ομιλεί με σαφήνεια και κατηγορηματικότητα. Υπάρχουν πολλοί που σε κάθε εποχή ενθουσιάζονται προς στιγμήν από το μήνυμα του Ευαγγελίου και δείχνουν μια επιθυμία να συνταχθούν με τον Χριστό και να τον ακολουθήσουν. Ακολουθία όμως του Χριστού σημαίνει διαρκή επαφή μαζί του, συνοδηπορία μαζί του, όχι σε ένα μέρος του δρόμου, αλλά σε όλο το δρόμο, μέχρι το τέρμα. Για να έχει λοιπόν μια παρόμοια απόφαση συνέπεια, πρέπει κανείς να δεχθεί τους όρους του Χριστού και πρώτα την αυταπάρνηση. Όποιος ακολουθεί τον Χριστό με συνέπεια, λησμονεί τελείως τον εαυτό του. Όχι μόνο με την απόλυτη έννοια του ασκητισμού, λησμονεί το εγώ του, το συμφέρον του, την άνεσή του. Είναι συνεχώς ένας στρατευμένος αγωνιστής του Χριστού. Στην εποχή μας μιλάμε συνήθως για στρατευμένους οπαδούς διαφόρων ιδεολογιών και συστημάτων. Ας ζητήσουμε να μάθουμε χριστιανοί, όσοι μάλιστα νομίζουμε το χριστιανισμό σαν ευκαιρία για επιτυχία, τι σημαίνει να είναι κανείς στρατευμένος οπαδός, για να καταλάβουμε τι δεν κάνουμε εμείς για τον Χριστό. Αλήθεια, αναρωτηθήκαμε ποτέ γιατί ο στρατευμένος οπαδός μιας ιδεολογίας περνά τα καλύτερα χρόνια της ζωής του στις θερήσεις? Είναι δυνατόν να αγαπά κανείς την πλάνη περισσότερα από την αλήθεια? Αν λοιπόν είναι κανείς μαθητής του Χριστού, δεν ζει πια για τον εαυτό του, ζει για τον Χριστό. Γι' αυτό και αρνείται τον παλαιό εαυτό του, τον άνθρωπο της αμαρτίας, γιατί όπως θα ακούσουμε αύριο και από τον Απόστολο, δεν ζει πια αυτός σαν άνθρωπος της πτώσεως, μέσα του ζει ο Χριστός. Όπως λοιπόν ο Χριστός δεν εφίστη εαυτού, αλλά προσέφερε εαυτόν αντίλητρον υπέρ του κόσμου, έτσι και κάθε μαθητής του Χριστού συνεχίζει τη θυσία εκείνου. Είναι μέσα στον κόσμο ένας μικρός Χριστός που και αυτός μαρτυρεί την αλήθεια. Τι σημαίνει όμως αυταπάνηση για τον Χριστό? Φαίνεται καλύτερα από τον δεύτερο όρο που θέτει ο Χριστός μας. Αράτο τον σταυρό αυτού. Αυτή είναι η πρακτική συνέπεια της αυταπαρνήσεως και καθορίζει τα όρια της. Ο σταυρός είναι πάντοτε σύμβολο θυσίας. Ο Χριστός με τη φράση αυτή δεν εννοεί απλώς το καθήκον, εννοεί κάτι περισσότερο. Μια ζωή αδιάκοπης θυσίας και αυτό τον μαρτυρικό θάνατο. Όποιος απαρνείται τον εαυτό του χάρη του Χριστού, γνωρίζει ότι δεν θα είναι πάντοτε το θύμα. Κακά τα ψέματα, κοινωνικές διακρίσεις και επιτυχίες μέσα σε μια κοινωνία που κατά κανόνα περιφρονεί τον Χριστό, δεν είναι δυνατές για τους γνήσιους μαθητές του. Για να βραβεύσει ο κόσμος τον χριστιανό, πρέπει να τον δει να γίνεται δικός του. Ο χριστιανός, όπου και να ζει, θα βρίσκει μόνο διωγμό. Και από τον διωγμό αυτό θα φαίνεται και η χριστιανικότητά του. Δεν έγινε πουθενά τόσο αγγελική η κοινωνία για να αγκαλιάζει αυθόρμητα τους χριστιανούς και να τους βραβεύει. Ή τόσο έντονα από πολλούς υποστηριζόμενη χριστιανοποίηση του κόσμου δεν είναι παρά προσπάθεια να φημώσουν τη συνείδησή τους που βοά, γιατί θυσιάζουν τον Χριστό στη ραστόνη και καλοπέραση που δίνει στους δούλους του ο κόσμος. Δεν είναι όμως αυτή η αλήθεια. Η ζωή του χριστιανού είναι ένα συνεχές μαρτύριο που οπωσδήποτε θα καταλήξει στο σταυρό στο τέλος. Γι' αυτό είναι τόσο κατηγορηματικός ο Χριστός στην πρόσκλησή του. Δεν δημιουργεί αυταπάτες όπως κάνουν συνήθως οι ηγέτες του κόσμου. Αυτοί υπόσχονται ευημερία, άνοδο του βιωτικού επιπέδου, δόξα και καλοπέραση. Η προοπτική τους είναι ανθρωποκεντρική. ορίζοντάς τους ασφικτιά στα όρια του κόσμου αυτού. Τους λείπει και απλή ακόμη γεύση αιωνιότητος. Με ανάλογα συνθήματα ζητούν να επιβληθούν. Ο Χριστός μας όμως προσφέρει μονάχα αγώνα και μαρτύριο. Αν όμως ο Χριστός υπόσχεται αγώνα και μαρτύριο, δεν οφείλεται αυτό και στη διάθεσή Του να υποφέρουν οι πιστοί Του μέσα στον κόσμο. Ο Θεός, χάρη του ανθρώπου, δεν δημιούργησε κόλαση αλλά παράδεισο. Η κόλαση είναι ετοιμασμένη το διαβόλο και τις αγγέλης αυτού. Ο άνθρωπος αυτοκατεδικάστη να μετέχει της κολάσεως, αφού προτίμησε να ακολουθεί τον διάβολο στη ζωή του. Επειδή όμως ο κόσμος κείται εν το πονηρό, όπως μισεί τον Χριστό, μισεί και τους δικούς του. Γι' αυτό είναι αδύνατον να μην έχει και ο χριστιανός την τύχη του Χριστού στον κόσμο. Τότε ο κόσμος θα δεχθεί τους μαθητές του Χριστού ή όταν απαρνηθεί τον εαυτό του και υποταχθεί στον Χριστό ή αν οι του Χριστού προδώσουν τον Χριστό και υποταγούν στον κόσμο. Μέση λύσης δεν υπάρχει. Όλα όμως αυτά, αντί να θλίβουν τον χριστιανό, τον κάνουν να χαίρεται. Γιατί έχοντας πιστεύσει στη μορία του Σταυρού, έχει πεθάνει για τον κόσμο και πάντα ηγείται σκύβαλα ή να Χριστόν κερδίσει. Αντίθετα, αν ο χριστιανός λυπάται γιατί δεν τον αναγνωρίζει και δεν τον τιμά ο κόσμος, σημαίνει πως δεν έχει αγαπήσει γνήσια τον Χριστό και λησμονεί τα λόγια του. «Ή εμέ εδίωξαν και ημάς διώξουσιν». Η αυταπάρνηση και ο Σταυρός είναι η προϋπόθεση για να ακολουθήσει κανείς τον Χριστό. Τότε όμως και αυτά αποκτούν σημασία σωτηριολογική αν γίνονται για τον Χριστό και το Ευαγγέλιό του. Ο κόσμος γνωρίζει πολλές θυσίες που δεν γίνονται ένεκεν του Χριστού και του Ευαγγελίου του. Όπως επίσης πρέπει να το παραδεχθούμε, δεν υπάρχει θυσία για ελευθερία, δικαιοσύνη, ειρήνη που δεν γίνεται έστω και αν το αγνοούμε για τον Χριστό και το Ευαγγέλιό του. Ο χριστιανός θυσιάζεται όχι κατόπιν εντολής ή βίας, ελεύθερα. Και στον αγώνα του δεν οθείται από το πάθος και τη μανία της εκδικήσεως, γιατί ξέρει πως η δική του πάλη δεν είναι προς αίμα και σάρκα. Και τον αντίπαλό του δεν τον αναζητά στο συνάνθρωπό του ή στην κοινωνία, αλλά πρώτα απ' όλα μέσα του. Το πεδίο της μάχης του χριστιανού είναι ο ίδιος ο εαυτός του. Το αυριανό λοιπόν Ευαγγέλιο μας δίνει για μια ακόμη φορά την ευκαιρία να ελέγξουμε την αφοσίωσή μας στον Χριστό, να διαπιστώσουμε αν θέλουμε πόσο πραγματικά είμαστε δικοί του. Αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε όμως στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να έχετε μια καλή και ευλογημένη εβδομάδα.
1: Σχόλια στο Ευαγγέλιο και τον Απόστολο της Κυριακής. Με τον πρωτοπρεσβύτερο Μιχαήλ.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
2: Η ώρα είναι

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές της Τηλεειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας και της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας επιβεβαιώνει την ορθότητα της οικονομικής πολιτικής, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Στο Τορόντο βρίσκεται ο Υπουργός Εξωτερικών, συναντήσεις με την Ομογένεια και τον Αρχιεπίσκοπο Καναδά. Τη συνέχιση της λειτουργίας του ιστορικού ελληνικού προγράμματος της Deutsche Welle αποφάσισε το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο του γερμανικού φορέα. Χωρίς αυτοκίνητα από τις 8 το βράδυ μέχρι και αύριο στις 11 η οδός Αθηνάς. Η Ιταλία είναι έτοιμη να στείλει 4 φρεγάτες για να προστατεύσει τα εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι αρχές του Λουξεμβούργου διεξάγουν έρευνα εφόσον εντοπίστηκαν ντρόουν στον εν αέριο χώρο στο κεντρικό αεροδρόμιο της χώρας με αποτέλεσμα να ανασταλεί προσωρινά η εν αέρια κυκλοφορία. Και ο καιρός έθριο σε όλη τη χώρα, 31 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ο αέρας, πηγή ενέργειας. Με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Στον ήχο είναι ο Αντώνης Παντελιός, στη μουσική επιμέλεια έχει Μαρινέλα Πολυζώτη και η Βίκη Τριβιζά βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας στον αριθμό 210-7298-222. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η σημερινή εκπομπή θα αναφερθεί στη δύναμη του αέρα και τη χρήση της από τον άνθρωπο. Θα κάνουμε μια διαδρομή στην ιστορία και οδηγός μας και ξεναγός αυτό θα είναι ο Κωστής Καζαμιάκης, αρχιτέκτον, ιστορικός τέχνης, αρχαιολόγος. Ίσως την ιδιότητα του αρχαιολόγου θα έπρεπε να τη βάλω μετά του αρχιτέκτονα για το σημερινό θέμα, κύριε Καζαμιάκη. Καλώς ορίσατε.
1: Να ξεκινήσουμε μια βόλτα στην υπέροχη Πλάκα, ένα από τα αραιότερα μέρη σε ολόκληρο τον κόσμο, γιατί μέσα στην Πλάκα συμπεριλαμβάνεται και ο ιερός βράχος της Ακροπόλεως, τα αρχεία της αγοράς, της ελληνικής αγοράς, οι ναοί των Θυσίων, και μέσα στα υπέροχα μνημεία της περιοχής, εκεί στην βόρεια πλευρά του βράχου, συναντάμε ένα μοναδικό μνημείο, ένα οκταγωνικό πύργο που όλος ο κόσμος το ξέρει, οι Έλληνες δηλαδή το ξέρουν ως Αέριδες. Το επιστημονικό του όνομα, που ταυτίζεται με το αρχαίο του όνομα, είναι ορολόγιον του Κυρίστου. Θα δούμε όμως γιατί ο κόσμος τους λέει Αέριδες. Αυτός λοιπόν ο υπέροχος μαρμάρινος, από πεντελικό μάλιστα μάρμαρο, ψηλός 12 μέτρα πύργος, φτιάχτηκε ως μετεωρολογικός και ορομετρικός σταθμός. Είναι, προσέξτε, ο πρώτος μετεωρολογικός και ορομετρικός σταθμός σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτός λοιπόν ο ψηλός πύργος, ο οκταγωνικός, οι Αέριδες που λέμε, βρίσκεται στην οδό Μάρκου Αυρηλίου στην Πλάκα, απέναντι από το Ίδρυμα Χόρν Πλανδρή. Πολύ εύκολα μπορεί να φτάσει κανείς εκεί, πάρα πολύ εύκολα. Στην βόλτα που κάνει είναι δύο βήματα από το μοναστηράκι. Ο πύργος αυτός είχε και έχει κονική στέγη, μόνο που στην αρχαιότητα εκεί ψηλά στην κονική του στέγη, πάνω από τα 12 μέτρα, είχε ένα ανεμοδίχτη, ο οποίος ανεμοδίχτης, σύμφωνα με τον αέρα που φυσούσε, αύριο ας πούμε που θα έχουμε βοριάδες, ο ανεμοδίχτης θα γύριζε να δείχνει την εικόνα, την ανάγλυφη του βόρειου ανέμου. Και έτσι ο κόσμος που περνούσε έλεγε, α, τώρα φυσάει βοριάς, α, τώρα φυσάει βορειοδυτικός, τώρα φυσάει κεκίας, τώρα φυσάει απειλιώτης, όπως λέγανε τους ανέμους εκείνη την εποχή. Το ρολόι αυτό χτίστηκε από τον Ανδρόνικο, γι' αυτό λέγεται και ορολόγιον του Ανδρόνικου. Ο Ανδρόνικος ήταν από την Κύρο της Μακεδονίας, γι' αυτό λέγεται και ορολόγιον του Κυρίστου. Ορολόγιον λοιπόν του Ανδρόνικου, ορολόγιον του Κυρίστου, Αέριδες. Επίσης λέγεται και ναός του Αιώλου, αφού ο Αιώλος ήταν ο ρυθμιστής των ανέμων. Επίσης λέγεται και πύργος των ανέμων, όπως μας λέει ο Βιτρούβιος, και όπως είπαμε οι Αθηναίοι συνηθίζουν να τον λένε οι Αέριδες. Στο άνω μέρος της κάθε πλευράς του οκταγώνου θα θαυμάσουμε 8 πολύ μεγάλα ανάγλυφα, το καθένα έχει 3 μέτρα και 20 εκατοστά μάκρος, μήκος. Σε αυτά τα ανάγλυφα έχουμε τους 8 βασικούς ανέμους. Τα ονόματά των μάλιστα και τα σύμβολά τους είναι λαξευμένα στο μάρμαρο. Πάνω από τον υπέροχο Βορέα, που είναι λαξευμένος, θα δούμε το όνομα Βορέας. Δεν σώζονται όλα τόσο καλά, αλλά όλα ήταν εκεί λαξευμένα. Μπορούμε όμως, επειδή τα περισσότερα σώζονται καλά και πρόσφατα έχει συντηρηθεί και αποκατασταθεί το ορολόγιο του Κυρίστου, οι αερίδες, μπορούμε να τα θαυμάσουμε, διότι μπορούμε να προσεκίσουμε πολύ κοντά στο μνημείο. Εξωτερικά στο μνημείο υπήρχαν ηλιακά ρολόγια.

0: τελευταία χρόνια έγινε εκκλησία, χριστιανική εκκλησία. Παρέμεινε αιώνες χριστιανική εκκλησία και το 18ο αιώνα που η Αθήνα βρισκόταν κάτω από το τουρκικό ζυγό, έγινε τεκές δερβίσιδων, μοναστήρι Τούρκων μοναχών δερβίσιδων. Είναι η περίφημη αυτή που ξέρουμε που γυρίζουν γύρω-γύρω και δεν ζαλίζονται. Εκεί στο μνημείο, όπως είπαμε, βλέπουμε τους ανέμους και αναγράφονται τα ονόματά τους. Ακούστε τι ωραία που είναι τα ονόματα που αναγράφονται. Βορέας, ο βόρειος άνεμος. Κεκίας, ο βορειοανατολικός άνεμος. Απηλιώτης, ο ανατολικός άνεμος. Εύρος, ο νότιο-ανατολικός άνεμος. Αυτός που έρχεται από την Ευρώπη. Ο νότος άνεμος. Λίψ, ο λίβας, ο νοτιοδυτικός άνεμος. Ο ζέφυρος, ο δυτικός άνεμος. Ο σκύρον, ο βορειοδυτικός άνεμος. Αυτή λοιπόν είναι η βόλτα μας στην υπέροχη πλάκα, στην οδό Μάρκου Αυρηλίου, όπου θαυμάζουμε αυτό το λαμπρό μνημείο από πεντελικό μάρμαρο που χτίστηκε τον 1ο αιώνα π.Χ. Περίπου θα λέγαμε εκεί στο 100 π.Χ. για το πότε ακριβώς χτίστηκε την χρονιά δεν την ξέρουμε, αλλά ξέρουμε ότι ήταν τουλάχιστον 100 χρόνια πριν από τον Χριστό.
1: Και έτσι είναι και γνωστή η περιοχή ευρύτερα, οι Αέριδες. Πάμε στους Αέριδες στην πλάκα. Όμως πολύ πιο πριν, από τότε που έχουμε τα πρώτα αρχαιολογικά ευρήματα της παρουσίας του ανθρώπου στη γη, νομίζω, κύριε Καζαμιάκη, ότι ο άνθρωπος χρησιμοποίησε τον αέρα. Θέλετε να μας πείτε πώς ξεκίνησε η χρήση του αέρα από τον άνθρωπο? Ήταν ίσως κάποιο πανί σε κάποιο βιβλίο.
0: Βεβαίως, διότι η ελληνική μυθολογία έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με θέματα πανιά και τον άνεμο. Θα τα πούμε αυτά όταν αναφερθούμε σε λίγο στον έολο. Επιτρέψτε μου όμως να κάνουμε μια μικρή παρένθεση ποιητική σε σχέση με τον άνεμο και να θυμηθούμε μερικά λόγια σπουδαίων ποιητών αρχαίων και νέων. Χρυσέ ζωής αέρα, γιατί δε φτάνεις ως εμάς, αναρωτιέται ο ελίτης στο χρυσό ναυτίλο, αφού ο αέρας είναι και πηγή ζωής. Ή ο νομπελίστας ελίτης, ή ο άλλος νομπελίστας ποιητής, ο Πάμπλο Νερούντα, ο Χιλιανός, που λέει «Ο άνεμος είναι άλογο, για άκου τον πως τρέχει στον ουρανό, στη θάλασσα». Και να θυμηθούμε το τραγούδι που όλοι οι άνθρωποι της δικής μου γενιάς τουλάχιστον, αλλά και οι νεότεροι, είναι ένα κλασικό τραγούδι, το έχουν τραγουδήσει όλοι, το περίφημο τραγούδι του Bob Dylan, που λέγεται «Blowing the wind, the answer my friend is blowing the wind, the answer is blowing the wind». Η απάντηση είναι αυτό το στροβίλισμα στον άνεμο, όπως μας λέει ο Bob Dylan. Ο πολύ σπουδαίος ποιητής Τάσος Προφύρης το 1961 στην συλλογή Νεμέρτσκα λέει «Έτσι ξημέρωσε και τούτη μέρα, κρατώντας από το χέρι έναν απαρηγόρητο άνεμο». Ή ο Ρίτσος στο ποίημα «Άνεμος» μας λέει «Ακούστε τον, ακούστε τον, ακούστε τον, πως τραγουδά και αυτός ο άνεμος». «Για τη δύναμη του αέρα», μας λέει πάλι ο Οδυσσέας Ελίτης στον ήλιο τον Ηλιάτορα το ποίημα. Μιλάει ο άνεμος και λέει «Θέλω καράβια σπρώχνω, θέλω τα σταματώ. Τα δυο βουνά χωρίζω και τα περπατώ. Τόσο πολύ δυνατός είναι ο άνεμος καμιά φορά». Ή πάλι ο Ελίτης στο άξιο νεστή που μας μιλάει για τους ανέμους. «Ο Μαΐστρος, ο Λεβάντες, ο Γαρμπής, ο Πουνέντες, ο Γρέγος, ο Σιρόκος, η Τραμουντάνα, η Όστρια». Σας θυμίζω ότι η Τραμουντάνα είναι ο βόρειος άνεμος και η Όστρια είναι η νοτιά, ο νότος. Ή πάλι ο Ελίτης στο υπέροχο τραγούδι που έχει μελοποιήσει Θεοδωράκης, που λέει «Του μικρού βοριά παράγγειλα, να είναι καλό παιδάκι, μη μου χτυπάει πορτόφυλλα και το παραθυράκι».

0: ή πάλι ο Ελίτης στο μικρό ναυτίλο που μας λέει «γίνομαι άνεμος για το χαρταετό και χαρταετός για τον άνεμο». Στο νυχτερινό αέρα ο Τάσος Λιβαδίτης μας λέει ότι οι παιδικές εικασίες είναι γραμμένες στον άνεμο. Ο Γιάννης Ρίτσος στο ποίημα «Μια γυναίκα από άνεμο» μας λέει «ένας άνεμος σιγανός φυσούσε μέσα της και έπαιζε με ένα μόνο φίλο το χαμόγελό της. Όλοι αγάπησαν το χαμόγελό της. Εκείνη δεν αγάπησε κανένα. Έμεινε μόνη με τον άφαντο άνεμό της». Ο Γιώργος Εφαίρης, επίσης Έλληνας νομπελίστας ποιητής, στο ποίημα «Κι αν ο αγέρας φυσά» μας λέει «Κι αν ο αγέρας φυσά δεν μας δροσίζει και ο ίσκιος μένει στενός κάτω από τα κυπαρίσια». Ο λεπτέστητος σπουδαίος ποιητής Γιώργος Σαραντάρης, πέθανε πολύ νέος, μας λέει «Ο αέρας ο ίδιος είναι ένα λουλούδι, ο αέρας ο ίδιος είναι ένα λουλούδι. Τώρα μου χτυπάει το πρόσωπο, μου δροσίζει τα μάτια». Ο ίδιος Γιώργος Σαραντάρης μας λέει «Ο άνεμος ρέει μέσα στην καρδιά μας, σαν ουρανός που έχασε το δρόμο». Ο σουρεαλιστής ποιητής Νίκος Εγκρονόπουλος μας λέει «Φυσάει ο άνεμος του φθινοπόρου και σαρώνει πάνω στο πλακόστρωτο της αυγής τα ξερά φύλλα. Άλλοτε ο άνεμος φυσά και ανοίγει τρύπες στο νερό από όπου αναβλίζουν τα δάκρυα των ψαριών». Είπα ότι είναι σουρεαλιστής και έτσι πρέπει κανείς να τον κρίνει. Και να θυμηθούμε το υπέροχο του Νίκου Γκάτσου που το έχει μελοποιήσει ο Ξαρχάκος και το είπε ο αγγελικός Νίκος Ξυλούρης: «Φύσα αεράκι, φύσαμε, μη χαμελώνεις ήσαμε, να δω στην Κρήτη μια κορφή που έχω μανούλα και αδερφή». Μίλησα για τον αγγελικό Ξυλούρη, τουλάχιστον εμείς οι κριτικοί έτσι τον αντιλαμβανόμαστε, αλλά πολλά χρόνια πριν τον Ξυλούρη υπήρχε ένας άλλος Ξυλούρης, ο οποίος δυστυχώς πέθανε στα 23 του χρόνια. Λένε ότι ήταν ο μεγαλύτερος λυράρης και τραγουδιστής όλων των εποχών για την Κρήτη, λεγότανε Ανδρέας Ροδινός και ένας σπουδαίος κριτικός ποιητής, ο Σιμεών Καπετανάκης, έχει γράψει ένα ποίημα που το μελοποίησε ο Νίκος Μαγκάκης που λέει για τον λυράρη αυτό το Ροδινό: «Ο Ροδινός εδιάβαινε στους τέσσερις ανέμους». Για να θυμηθούμε και το Εσχύλιο: «Ένθα ούτε μέμνην άνεμος ούτε εκπλήνεα». Μια που μιλήσατε για τα πανιά, εδώ μας λέει ο Εσχύλος: «Εδώ ούτε άνεμος φυσά και άρα δεν αποπλέει ναύς, δεν αποπλέει πλοίο». Αφού για να κινηθεί ένα πλοίο στην αρχαιότητα έπρεπε να φυσάει άνεμος. Ή αν δεν φυσούσε καθόλου, τότε θα έμπαιναν οι άνθρωποι στη μεγάλη δοκιμασία της κοπηλασίας που ήταν κάτεργον, και από τότε αυτή η λέξη έμεινε ως πολύ σκληρή δοκιμασία.
1: Πάντως από ότι τα πρώτα έργα του ανθρώπου με τον αέρα είναι στη θάλασσα τα πανιά, έτσι, για να κινηθεί και, και η μικρή βαρκούλα αλλά και τα μεγάλα τα πλοία, και στη στεριά έχουμε τους ανεμόμυλους για να λεθεί το στάρι ή οτιδήποτε που είναι πολύ βασικό για τη διατροφή του ανθρώπου, και τα δύο πολύ σημαντικά και κυρίως στη χώρα μας στην Ελλάδα που ήταν από τα παλιά τα χρόνια και εξακολουθεί βέβαια λόγω τοποθεσίας μια θαλάσσινη δύναμη, θαλάσσια δύναμη.
0: Πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά. Ο άνεμος λοιπόν, καθοριστικός παράγοντας για την κίνηση, όπως μας λέει και ο Νίτσε, ο μεγάλος φιλόσοφος γερμανός ποιητής, φιλόσοφος γερμανός. Μας λέει λοιπόν: «Από τότε που είχα κόντρα τον άνεμο, έμαθα να σαλπάρω με κάθε άνεμο». Ή όπως είπε ο Γουλιέλμος Β' της Οράγκης, ο βασιλιάς της Αγγλίας και των κάτω χωρών: «Δεν υπάρχει ευνοϊκός άνεμος για όποιον δεν ξέρει πού πάει». Ένας πολύ σπουδαίος Αμερικανός συγγραφέας, που χαρακτηρίστηκε ως συγγραφέας αυτοβοήθειας, πώς μπορείς δηλαδή διαβάζοντάς τον να βοηθήσεις τον εαυτό σου, πέθανε σχετικά πρόσφατα το 1994, ο William Arthur Ward είπε ότι ο απεσιόδοξος γκρινιάζει για τον άνεμο. Ο αισιόδοξος περιμένει τον άνεμο να αλλάξει, να γίνει ούριος. Ο ρεαλιστής όμως ρυθμίζει τα πανιά. Και να θυμηθούμε μερικές από τις τόσες και τόσες παροιμίες που έχουμε για τον άνεμο, και δεν έχουμε μόνο εμείς αλλά σε όλο τον κόσμο υπάρχουν αυτές τις παροιμίες με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Θυμόμαστε το ανεμομαζώματα, ανεμοσκορπίσματα ή όποιος αέρας και αν φυσά ο μήλος πάντα αλέθη, που είπατε για τον ανεμόμηλο, διότι ο μήλος, ο ανεμόμηλος, αν φυσάει βόρειος, ρυθμίζει τα πανιά να γυρίζουν με τον βόρειο άνεμο. Αν φυσάει νότιος άνεμος, Όστρια, ρυθμίζουν τα πανιά οι μελωνάδες να γυρίζουν με τον νότιο άνεμο. Μια άλλη πολύ ωραία παροιμία είναι ότι τη θάλασσα τη γαλανεί, ο αέρας τη μαυρίζει. Πράγματι, όταν κάποιος αέρας έρχεται από μακριά και αγναντεύουμε τη θάλασσα την γαλινεμένη και βλέπουμε αυτή η γαλινεμένη θάλασσα να αλλάζει χρώμα, να σκουραίνει, τότε σημαίνει ότι έρχεται κάποιος αέρας προς το μέρος που κοιτάμε. Τα μαύρα νέφη του βοριά, λέει μια παροιμία στην Άνδρο, τα μαύρα νέφη του βοριά, τα κόκκινα του νότου, και εκείνα τα κατάμαυρα του σκύλου του σωρόκου. Συγκεκριμένα ο κάθε τόπος για κάθε άνεμο έχει τη δική του άποψη. Για ένα τόπο που ένας άνεμος είναι καταστροφικός, για άλλον μπορεί να μην είναι, να είναι ένας καλός άνεμος. Ή μια άλλη παροιμία που λέει «έχει κάθε λαγκαδάκι το δικό του αεράκι». Αυτό θα έπρεπε οι οικολόγοι να το έχουν κάνει επίγραμμα στις διάφορες απόψεις τους. Πολύ σπουδαίο. Ή μια άλλη παροιμία που μας λέει τι σε νοιάζει για αέρα που δεν μπαίνει στα πανιά σου. Ή όποιος σπέρνει ανέμους θερίζει θύελες, αυτή μας έχει έρθει από την Αγγλία η παροιμία, και θυμόμαστε το ένιγμα από τα μαθητικά μας αναγνωστικά του Δημοτικού που λέει «Σφυρίζει, βουίζει, βογκάει, τρίζει, τον ακούς μα δεν τον βλέπεις». Τι είναι? Βέβαια είναι ο άνεμος που έχει όλες αυτές τις ιδιότητες. Θέλετε να συνεχίσουμε με τον θεό του ανέμου, τον Αίολο?
1: Εκείνο που με ενδιαφέρει, κύριε Καζαμιά, και για να μην ξεφύγουμε και από το θέμα, είναι η δύναμη του αέρα και η χρήση της από τον άνθρωπο. Μπλέκεται πάρα πολύ ωραία όλα αυτά τα ιστορικά, τα αρχαιολογικά ευρήματα, τις παροιμίες, τα τραγούδια, την ποίηση, με την επιστήμη και με τα επιστημονικά επιτεύγματα του ανθρώπου πάνω στον αέρα. Δεν ξέρω αν έχετε να μας πείτε κάτι και από τη δικιά σας την επιστήμη σχετικά με την αρχαιότητα και τη χρήση του αέρα από τους ανθρώπους στα πρώτα χρόνια, για να έρθουμε και στη πιο σύγχρονη εποχή.
0: Βεβαίως. Μα γι' αυτό θα ήθελα να πούμε για τον Αίολο, διότι η Οδύσσια μας πάει ακριβώς σε αυτό το θέμα για τη δύναμη του ανέμου.
1: Πολύ ωραία. Όμηρος λοιπόν, που έχει πολλά να μας πει. Ναι.
0: Ακριβώς. Ο Αίολος λοιπόν λεγόταν και Υποτάδης, γιατί ο πατέρας του ήταν ο Υπότης, θεός των ανέμων, ρυθμιστής των ανέμων, και κρατούσε τους ανέμους ακριβώς επειδή ήταν δυνατοί και μπορούσαν να κινήσουν τα πλεούμενα. Τους κρατούσε σύμφωνα με το μύθο που πίστευαν οι άνθρωποι μέσα σε ένα ασκό και τους άφηνε μόνον κατόπιν εντολής του Διός. Ο Αίολος ζούσε σε ένα νησί, το οποίο νησί πήρε το όνομά του από τον ίδιο τον Αίολο, ονομάστηκε Αιωλία. Αυτό προστατευόταν με ψηλά χάλκινα τείχη, όπως μας λέει ο Όμηρος. Γιατί είχε ψηλά χάλκινα τείχη? Για να μην μπορούν να δραπετεύουν οι άνεμοι από αυτό το νησί. Και μας θυμίζει ο Ανδρέας Εμπειρίκος τα κάστρα του ανέμου. Με τη γυναίκα του λοιπόν την Αμφιθέα είχαν αποκτήσει 12 παιδιά, 6 γιους και 6 κόρες, που είναι οι 12 γνωστοί άνεμοι, 12 διαφορετικοί άνεμοι από κάθε κατεύθυνση. Οι 6 γιοι προσωποποιούσαν τους ισχυρούς ανέμους, ενώ οι κόρες τους ήπιους ανέμους. Και να λοιπόν τώρα που ερχόμαστε στα ιστεία, στα πανιά. Ο Αίολος, σύμφωνα με τη μυθολογία την ελληνική, βέβαια, γιατί κάθε λαός πιστεύει τις δικές του, έχει τις δικές του απόψεις. Ο Αίολος εφήβρε τα ιστεία. Υπάρχει μια άλλη μυθολογική παράδοση που λέει ότι ο Δέδαλος εφήβρε τα ιστεία. Σύμφωνα όμως με την επικρατούσα μυθολογική παράδοση, ο Αίολος εφήβρε τα πανιά, τα οποία φουσκώνουν από τον αέρα και κινούν τα πλοία. Ο ίδιος μάλιστα ο Αίολος δίδαξε τη χρήση των πανιών στους ναυτικούς υπηκόους του. Και ως γνωστόν, όπως μας λέει η Οδύσσια, ο Οδυσσέας φιλοξενήθηκε από τον Αίολο στο νησί Αιωλία ένα ολόκληρο μήνα. Φεύγοντας ο Αίολος, έκλεισε όλους τους ανέμους ένα ασκή, αφήνοντας μόνο το ζέφυρο. Με τα έπι του ομήρου μαθαίνουμε πάρα πολλά πράγματα. Μαθαίνουμε και γεωγραφία. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αφού άφησε ελεύθερο μόνο το ζέφυρο, ο οποίος είναι ο δυτικός άνεμος, που νέντε το λένε σε πολλά μέρη, το νησί Αιωλία όπου φιλοξενήθηκε ο Οδυσσέας βρισκόταν δυτικά της πατρίδας της Ιθάκης, άρα ας πούμε χοντρικά στην Ιταλία. Και πράγματι ταυτίζουν το νησί Αιωλία με ένα νησί εκεί στην Ιταλία. Άφησε λοιπόν τον ζέφυρο μόνο. Ο Οδυσσέας λοιπόν ξεκίνησε με τους συντρόφους του, και επειδή ο Οδυσσέας ήθελε αυτός να έχει την ευθύνη και να μην αφήσει τους συντρόφους του να είναι στο τιμόνι, έκανε ολόκληρες 9 μέρες να κοιμηθεί, μέχρι που είδανε από μακριά, τόσο κοντά την Ιθάκη, τόσο κοντά την πατρίδα τους, που ακόμα και τις φωτιές που άναβαν οι άνθρωποι ξεχωρίζανε. Τότε σκέφτηκε και εκείνος να ξεκουραστεί λίγο που είχε 9 μέρες και 9 νύχτες να κοιμηθεί. Οι σύντροφοί του εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός αυτό και σκέφτηκαν ότι το ασκή αυτό που του έδωσε ο Αίολος μπορεί να είχε θησαυρούς. Θέλησαν λοιπόν να τους πάρουν, το άνοιξαν, ξεχύθηκαν όλοι οι άνεμοι από μέσα. Τρομερή τρικυμία, μας λέει ο Όμηρος στην Οδύσσια, ξέσπασαν και ξαναγύρισαν πίσω καραβοτσακισμένοι στην Αιωλία, αλλά όμως πια εκεί δεν τους βοήθησε ο Αίολος, διότι τους τιμώρησε για την ασέβεια που είχαν να ανοίξουν το ασκή, το οποίο δεν έπρεπε να το ανοίξουν σε καμία περίπτωση όπως είχαν υποσχεθεί. Έχουμε ώρα να συνεχίσουμε ή τώρα είναι η ώρα που
1: κάτω. Δεν είναι ακόμα, θέλουμε ένα λεπτό.
0: Ωραία. Θα ήθελα να θυμίσω εδώ στους πολύ ψηλού επίπεδου ακροατές σας, γιατί πολλοί έχουν επικοινωνήσει μαζί μου και μου έχει κάνει εντύπωση η ευρυμάθειά τους και η αρχαιομάθειά τους, το αρχαίο κείμενο του Οδύσσιας. Αιωλήν δε νήσων αφικόμεθα, ένθα δε έναν Αίολος υποτάδης, φίλος αθανάτης η θεήση, πλωτή εν νήσο πάσαν τεμήν περιτύχος χάλκων, χάλκαιον άριχτον, λυσί δε ανεδένδρομεν πέτρι, ως υπόν απέτρεπε δόμον βαρέα στενάχοντα, έθεν ένθεν δε προτέρων πλέομεν, ακαχήμενη ήτορ τήρετο δε ανδρών θυμός υπηρεσίης, αλεγινής η μετέρη ματή επί ουκέτης φαίνεται πομπή. Λέει λοιπόν ο Όμηρος, φτάσαμε στην Αιωλία στο νησί, εδώ κυβερνούσε ο Αίολος, ο γιος του υπότου, ο φίλος των αθανάτων θεών. Η Αιωλία, το νησί του Αίολου, είχε τύχει χάλκινα, απόρθητα, πάνω στους κοφτερούς, ψηλούς και απότομους βράχους. Ο Αίολος είχε 6 γιους και 6 κόρες. Ένα μήνα μας φιλοξένησε στα υπέροχα παλάτια του. Μιλούσαμε, γλεντούσαμε και ο Αίολος ρωτούσε να μάθει για την Τρία. Όταν ξεκουραστήκαμε και πέρασε ο μήνας, τον Αίολο οικέτεψα να μας ξεπροβοδήσει και πίσω στην πατρίδα μας να μας στείλει επιτέλους. Πρόθυμα ο Αίολος φρόντισε το ταξίδι. Σε ένα ασκό που έφτιαξε από βοδιού 9χρονου το Μάρι, έκλεισε τους ασίγαστους ανέμους όλους μέσα. Το ασφάλισε με μαστοριά, πνοή ανέμου να μην φεύγει. Μόνο το ζέφυρο άφησε ελεύθερο, ούρια, να μας πρόχνει προς την πατρίδα μας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να διακόψουμε εδώ, να ακούσουμε το σήμα και συνεχίζουμε.
0: Ωραία, ωραία.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Παρακολουθείτε την εκπομπή «Ο αέρας, πηγή ενέργειας» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Σήμερα το θέμα μας είναι η δύναμη του αέρα και η χρήση της από τον άνθρωπο, μια διαδρομή στην ιστορία με τον αρχιτέκτον, αρχαιολόγο, ιστορικό τέχνης Κωστή Καζαμιάκη. Λοιπόν, είμαστε στον Όμηρο, τον παππού μας στον Όμηρο.
0: Ακριβώς. Και για να τελειώσουμε αυτή την αναφορά, την περιγραφή του Όμηρου. Ο Οδυσσέας λοιπόν μας λέει ότι 9 μερόνυχτα ταξιδεύαμε, ώστε την 10η μέρα φτάσαμε κοντά στη γη την Πατρική, μέχρι που και τις φωτιές που άναβαν βλέπαμε στην Ιθάκη. Χαρούμενος κοιμήθηκα για να ξαποστάσω, αφού 9 μερόνυχτα ακίμιστος βρισκόμουν στο τιμόνι. Τα υπόλοιπα τα είπαμε πριν, δυστυχώς. Οι σύντροφοι του Οδυσσέα πίστεψαν ότι στο ασκή μέσα είναι άνεμοι και η τρομερή δύναμη των ανέμων τους γύρισε πίσω.
1: Ο αέρας χρειάζεται για να έχουμε και φωτιά, μια και την αναφέρατε κύριε Καζαμιάκη, και ήταν συστατικό πολύ σημαντικό στην αρχαιότητα, γιατί ένας από τους πρώτους τρόπους επικοινωνίας και ταχυδρομείου των ανθρώπων ήταν οι φωτιές, που μπορούσαν και τις έβλεπαν οι άνθρωποι χάρη στον αέρα.
0: Ακριβώς, και μάλιστα όταν διαβάζουμε την τριλογία του Αισχύλου Ορέστια στον Αγαμέμνονα, ξεκινάει ο Αισχύλος λέγοντας ότι ο φρουρός είναι πάνω στα δώματα, στα ανάκτορα του Αγαμέμνονα στο Άργος, και περιμένει να δει ακριβώς αυτά τα φωτεινά σήματα τα οποία μεταδόθησαν από τις φρικτορίες, μέχρι που πραγματικά το βλέπει τα σήματα, τα φωτεινά που μεταδίδονται, και καταλαβαίνει ότι οι Έλληνες νίκησαν στην Τρία και επιστρέφει ο Αγαμέμνονας πίσω. Βέβαια καλύτερα να μην επέστρεφε, όπως όλοι ξέρουμε, αφού μόλις επέστρεψε η Κλητεμνίστρα και ο Αίγιστος τον περίμεναν για να τον σκοτώσουν. Αλλά το ωραίο, πολύ ωραίο είναι αυτό που είπατε, και εδώ πάλι, εδώ υπάρχει η μοναδική ποιητική απάντηση στην Ιλιάδα από τον Όμηρο. Ο Αχιλλέας, όταν έχει χάσει τον Πάτροκλο, το φίλο του που τον έχει σκοτώσει ο Έκτορας, είναι απαρηγόρητος και τον τιμάει όσο δεν μπορεί να τιμηθεί θνητός. Ο ίδιος Αχιλλέας είναι ημίθεος, αφού είναι και γιος του Δία, και τον τιμάει και του στείνει την πιο λαμπρή και την εξαιρετικότερη νεκρική πυρά για να θάψει την νεκρή σωρό του. Όμως δυστυχώς δεν φυσάει. Όπως μας λέει λοιπόν στην Ιλιάδα στο 4 από το 192 και εφεξής ο Όμηρος, ο Αχιλλέας προσκαλεί τον Βορέα και τον Ζέφυρο να φουντώσουν την νεκρική πυρά του Πατρόκλου. Ουδέ πυρή Πατρόκλου εκέτο τεθνιώτος. Δεν άναβε φωτιά, δεν φυσούσε. Μια νεκρική πυρά έχει τόνους ξύλα. Πρέπει να είναι πολύ δυνατή η φωτιά για να καεί σωστά, διότι υπήρχε η παράδοση στην αρχαία Ελλάδα ότι αν δεν καεί σωστά το σώμα, δεν ησυχάζει η ψυχή. Έτσι λοιπόν, Βορέη και Ζεφύρο υπήσχετο ιερά καλά, έδινε υποσχέσεις ότι θα κάνει πολύ πλούσιες θυσίες στους θεούς Βορέα και Ζέφυρο. Έστειλε λοιπόν την Ήριδα, την Αγγελιοφόρο των θεών, αφού ήδη είχε κάνει πολλές χωές με την χρυσή του κούπα, και η Ήριδα πέταξε και πήγε και μαντάτεψε τα νέα στους ανέμους, καθώς αυτοί καθόντουσαν και αναπαυόντουσαν. Πήγε στο Βοριά, πήγε στο Ζέφυρο και τους είπε: «Με στέλνει ο Αχιλλέας». Ο Αχιλλέας είναι πολύ στενοχωρημένος. Ο αδερφικός του φίλος, ο Πάτροκλος, δεν μπορεί να καεί, γιατί δεν φυσάει κανείς άνεμος. Και χρειάζεται τον Βοριά και τον Ζέφυρο να φουντώσουν τη φωτιά, να καεί η σωρός του Πατρόκλου και ο ίδιος θα ανταποδώσει σε αυτούς τους ανέμους πολύ μεγάλες τιμές με θυσίες. Έσπευσαν λοιπόν στην νεκρική πυρά για να κάψουν τη σωρό του Πατρόκλου οι άνεμοι. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και στην αυλίδα η Άρτεμις κρατούσε τα καράβια ιδεμένα. Δηλαδή δεν άφηνε κανένα άνεμο, δεν επέτρεπε σε κανένα άνεμο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση από την αυλίδα για να πάμε στην Τρία χρειαζόμαστε δυτικούς ανέμους, δηλαδή να φυσάνε από τη Δύση προς την Ανατολή, αφού ο προορισμός είναι εκεί, ή να είναι δηλαδή καθαρά δυτική, ή να είναι βορειοδυτική, ή να είναι νοτιοδυτική, τέλος πάντων με όσες δυνατότητες είχαν τότε τα πανιά, γιατί τώρα τα σύγχρονα ιστιοφόρα μπορούν να πηγαίνουν και κόντρα στον άνεμο. Μπορεί να φυσάει βοριά και να πηγαίνουν όρτα στο βοριά, κόντρα στο βοριά. Εκείνη την εποχή όμως η τεχνολογία δεν ήταν τόσο υψηλή. Παρόλα αυτά κινιόντουσαν τα πλοία με ένα πολύ καλό τρόπο με την δύναμη του ανέμου. Γι' αυτό το θέμα λοιπόν η Ιφηγένεια ήταν το εξελαστήριο θύμα ώστε να πάψει ο θυμός της Αρτέμιδος και όλοι ξέρουμε τι συνέβη εκεί με τη θυσία της Ιφηγενίας και την μεταφορά της από την Αρτέμιδα στο τρομερό της ιερό στην Ταυρίδα, στη σημερινή Ουκρανία, εκεί που και σήμερα έχει ταραχές. Να πούμε δύο πράγματα της σημερινής εποχής σε σχέση με τον αέρα και πώς επιστημονικά αντιμετωπίζουμε τον αέρα, που είναι τρομερή πηγή ενέργειας σήμερα για όλο τον κόσμο. Βλέπουμε
1: Να σας ξεκουράσουμε λίγο, κύριε Καζαμιάκη, μια και μπαίνουμε και στο σήμερα, να ακούσουμε λίγο μουσική.
0: Ωραία,
1: και συνεχίζουμε.
0: Εντάξει.

0: παρακολουθείτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, την εκπομπή «Ο αέρας, πηγή ενέργειας» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Το θέμα μας σήμερα είναι η δύναμη του αέρα και η χρήση της από τον άνθρωπο, διαδρομή στην ιστορία, με τον αρχιτέκτονα Κωστή Καζαμιάκη. Κύριε Καζαμιάκη, για να έρθουμε λοιπόν στις πιο σύγχρονες εποχές και να δούμε πώς ο άνθρωπος χρησιμοποιεί τον αέρα.
1: Όλοι σήμερα που ταξιδεύουμε στην Ήπεθρο βλέπουμε ότι πάνω στα βουνά υπάρχουν σιγά σιγά όλο και αυξανόμενες, μάλιστα σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη είναι, ας πούμε στην Γαλλία το βλέπουμε όλο και πιο συχνά αυτό στην Ήπεθρο χώρα, τεράστιες ανεμογεννήτρες υψηλά πάνω στα βουνά ή ακόμα και δίπλα σε περιοχές παιδινές που όμως έχουν οι άνθρωποι με κατάλληλους τρόπους μετρήσει και δει ότι εκεί φυσούν κάποιοι συγκεκριμένοι άνεμοι. Οι ανεμογεννήτρες λοιπόν, αν εξαιρέσουμε το αισθητικό στοιχείο που είναι τεράστια επέμβαση αυτή σε κάθε τόπο, αν εξαιρέσουμε το αισθητικό στοιχείο, οι ανεμογεννήτριες προσφέρουν δωρεάν ενέργεια και σε εμάς τους κριτικούς θα μείνει αξέχαστη. Δυστυχώς δεν υπάρχει πια αυτή η εικόνα. Θα μείνει αξέχαστη η εικόνα μέχρι το 60-70 υπήρχε αυτή η εικόνα. Ολόκληρο το οροπέδιο του Λασιθίου, ένα πανέμορφο μέρος, είχε χιλιάδες ανεμόμυλους όπου όταν προσέγγιζε κανείς το οροπέδιο του Λασιθίου θαύμαζε αυτά τα υπέροχα χτίσματα με τα πανιά τους, τα άσπρα, να γυρίζουν και να προσφέρουν δωρεάν ενέργεια στην περιοχή. Σήμερα αυτό προσφέρεται από τις ανεμογεννήτριες και τι κάνουν οι ανεμογεννήτριες, εκμεταλλεύονται το δώρο αυτό της φύσεως, τον άνεμο, δηλαδή την όποια οριζόντια κίνηση του αέρα, διότι και στην πραγματικότητα αυτός είναι ο ορισμός του ανέμου, η όποια αισθητή οριζόντια κίνηση του αέρα, αφού οι κατακόρυφες κινήσεις του αέρα λέγονται ρεύματα και αυτά έχουν την δική τους χρήση ο άνθρωπος και αυτά με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο τα εκμεταλλεύεται. Εκείνα όμως τα οποία κινούν αυτούς τους γιγαντιαίους ανεμόμυλους, τις γιγαντιαίες ανεμογεννήτριες, είναι τα οριζόντια αέρια ρεύματα, αυτό που λέμε αέρα. Και ποια είναι η αιτία της δημιουργίας των ανέμων, το μαθαίνουμε ήδη από το δημοτικό σχολείο, ότι αν, και το νιώθουμε πολλές φορές το καλοκαίρι, αν είμαστε κοντά σε μια παραλία και εκεί έξω που είμαστε έχει ζέστη, από τη θάλασσα μας έρχονται δροσερές αέριες μάζες, οι οποίες είναι πιο βαριές από τις θερμές αέριες μάζες. Είμαστε στην ξηρά, σε ζέστη, οι θερμές αέριες μάζες ανεβαίνουν και έρχονται, αφήνουν κενό και στη θέση τους, τα λέω τώρα έτσι πολύ απλά, και στη θέση των θερμών αερίων μαζών, οι οποίες ανεβαίνουν, έρχεται δροσερός αέρας από τη θάλασσα. Αυτή λοιπόν είναι η αιτία δημιουργίας των ανέμων, η διαφορά θερμοκρασίας, που με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο η διαφορά θερμοκρασίας δημιουργεί διαφορές στην βαρομετρική πίεση. Γι' αυτό λέμε, όταν ακούμε τον καιρό, ακούμε για βαρομετρικά χαμηλά κτλ. Οι βαρομετρικές λοιπόν διαφορές στην πραγματικότητα μεταξύ παρακειμένων τόπων δημιουργούν τους ανέμους. Και σήμερα το κάθε στοιχείο που αφορά ένα άνεμο μετριέται με συγκεκριμένο επιστημονικό τρόπο. Λέμε, ας πούμε, πριν στο δελτίο σας είπατε για βόρειους άνεμους. Αυτή είναι η διεύθυνση του αέρα. Η διεύθυνση λοιπόν είναι ο τόπος από τον οποίο μας έρχεται, όχι που κατευθύνεται. Αυτός που έρχεται από το βορρά και κατευθύνεται στον νότο είναι ο βόρειος άνεμος. Αυτή είναι η διεύθυνση. Επίσης άλλα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το φυσικό φαινόμενο του ανέμου είναι η ένταση. Λέμε ας πούμε θυελώδης άνεμος 9 μποφόρ, γιατί πάνω από 8 έχουμε θυελώδης ανέμους. Όταν λέμε θυελώδης άνεμος καταλαβαίνουμε ότι θα έχουμε πολύ δυνατούς ανέμους πάνω από 8 μποφόρ. Επίσης έχουμε και την ισχύ των ανέμων. Η διεύθυνση λοιπόν, η ένταση και η ισχύς είναι τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα άνεμο. Και τα όργανα μετρήσεως όλοι τα ξέρουμε ή τα ακούμε που μετράνε αυτά τα στοιχεία του ανέμου λέγονται ανεμοδείκτες και ανεμόμετρα. Όλοι ξέρουμε πώς επιδράνε οι άνεμοι στον άνθρωπο. Μας δίνουν ευεξία όταν κατά καλό καιρό έρχεται ένας δροσερός ελαφρύς άνεμος. Παλεύουμε εκεί με τα κλιματιστικά, αλλά εξακολουθούμε να υδρώνουμε, δεν είναι και τόσο υγιεινά και ξαφνικά έρχεται ένα ελαφρύ δροσερό αεράκι και κάνει τη δουλειά που δεν κάνουν χίλια κλιματιστικά. Ή αντί για ευεξία που μας δίνει ένας ελαφρύς δροσερός καλοκαιρινός άνεμος, μας δημιουργεί δυσφορία όταν φυσάει ένας ξηρός δυνατός άνεμος. Ξέρετε, η έξι λέει δευτέρα φύσης, μου έρχεται τώρα στο μυαλό μια καταπληκτική μοναδική τραγωδία του Σοφοκλή, ο Φιλοκτήτης. Ο Φιλοκτήτης είναι ένας ήρωας, πολύ μεγάλος ήρωας, αλλά που καημένος δεν καταφέρει να φτάσει στην Τρία, γιατί όταν σταματήσαν να κάνουν μια θυσία πριν φτάσουν στην Τρία, εκείνο τον δαγκώνει ένα φίδι. Και είναι ένα φίδι το οποίο δεν σου προκαλεί θάνατο, αλλά προκαλεί τρομερούς πόνους, και τραυματισμένος και πονώντας δεν μπορεί να φύγει, και ο Οδυσσέας είχε την ιδέα να τον παρατήσουν. Δεν μπορέσαν όμως να παίρνουν τα όπλα του. Τα όπλα του Φιλοκτήτου ήταν τα όπλα που είχε κληρονομήσει από τον πατέρα του και ο πατέρας του από τον πατέρα του, και λένε ότι αυτά τα όπλα ήταν τα ίδια τα όπλα του Ηρακλή. 10 χρόνια λοιπόν δεν μπορούσαν να κατακτήσουν την Τρία. Και τότε ο Μάντης λέει, δεν μπορείτε να την κατακτήσετε γιατί δεν έχετε τα όπλα του Ηρακλή τα οποία τα έχει ο Φιλοκτήτης. Αποφασίζουν λοιπόν να πάνε ο Οδυσσέας με το γιο του Αχιλλέα, τον νεαρό Νεοπτόλεμο, να πάνε εκεί να τον πείσουνε. 10 χρόνια τον είχαν παρατήσει και με ποιο τρόπο τώρα θα πηγαίνανε. Ο Σοφοκλής ως ψυχογράφος αναλύει με υπέροχο τρόπο την ψυχολογία του Φιλοκτήτη. Τέλος πάντων φτάνουν εκεί και κάποια στιγμή ακούει τις φωνές, τις ομιλίες και λέει όφιλτα τον φώνημα, γιατί δεν άκουγε και ήταν ερημιά εκεί, δεν είχε κανένα άνθρωπο να ακούσει. Τις ως τέκνον προσέσχε, τις προσήγαγον χρία, τις ορμή, τις άνεμον οφίλτατος. Ακούστε αυτή τη φράση, η οποία είναι και μια σημερινή φράση. Λέει ο Φιλοκτήτης, τις άνεμον οφίλτατος, ποιος καλός άνεμος σας έφερε εδώ. Δεν είναι μια φράση που λέμε και σήμερα. Με τον υπέροχο του ποιητικό τρόπο τη λέει, μας τη λέει και ο Σοφοκλής τον Φιλοκτήτη.
0: Εκείνο που βλέπω τα λεγόμενά σας κύριε Καζαμιάκη είναι ότι χρησιμοποιείται και ταυτίζεται σε πολλές περιπτώσεις τη λέξη αέρα με τη λέξη άνεμο. Και τη
1: υπάρχουν διαφορές βέβαια, ναι.
0: Και το συναντάμε και στο διεθνής, ας πούμε, και ορολογίες κυρίως, ότι έχει να ξεκινήσει από αέρα. Σωστά. Αερόστατα, αεροπλάνα. Ενώ από τον άνεμο έχουμε, είπαμε, τους ανεμόμελγους, ανεμογεννήτριες κλπ.
1: Ακριβώς. Εδώ εδώ θα χρειαζόμαστε μία ολόκληρη εκπομπή για να πούμε τις σύνθετες λέξεις που έχουμε σε σχέση με τους ανέμους. Είναι πάρα πολλές και στη λαϊκή γλώσσα και στην επιστημονική γλώσσα. Έχετε δίκιο. Είτε με πρώτο ή δεύτερο συνθετικό τον άνεμο ή πρώτο ή δεύτερο συνθετικό τον αέρα. Αλλά και στην αρχαιότητα, ξέρετε, υπήρχαν πάρα πολλοί όροι. Ευδάνεμοι ήταν οι ιερείς, τελετουργοί μάγοι στην Αττική εδώ, οι οποίοι είχαν σκοπό να εξευμενίζουν τους ανέμους. Στην Κορινθία τους λέγανε ανεμοκίτες αυτούς. Και βέβαια θυμόμαστε το ανεμόμετρο, την ανεμόεσα, στην Μεσσίνη μάλιστα κατά Παυσανία υπήρχε η ερώτηση ανεμότιδος Αθηνάς, και στην Κρήτη έχουμε μια σπηλιά που είναι αρχαιολογικός χώρος που λέγεται ανεμόσπηλια. Όλα αυτά πράγματι, έτσι όπως το λέτε, με πρώτο συνθετικό ή δεύτερο τον άνεμο ή τον αέρα. Πώς θέλετε να συνεχίσουμε και δεν ξέρω και πόσο χρόνο...
0: Περίπου στα 10 λεπτά, συγγνώμη. Και όχι λιγότερο. Δεν ξέρω πώς θέλετε να ολοκληρώσουμε αυτή την παρουσίαση.
1: Ανεμογεννήτριες, που είναι ας πούμε το υπηγείο... Είναι αυτό που λέμε αιωλικές μηχανές. Σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου τις ανεμογεννήτριες τις λένε αιωλικές μηχανές.
0: Ανεμό λοιπόν, αέρας και αιωλικό οτιδήποτε ταυτίζονται μεταξύ τους.
1: Βέβαια, φυσικά, ακριβώς. Η ανεμογεννήτρια που λέγαμε, που έχει πάρα πολύ μεγάλες διαστάσεις, έχει και αυτό που βλέπουμε συνήθως από πολύ μακριά, είναι ο πύργος και τα πτερύγια. Βλέπουμε από μακριά κάποια πτερύγια, αλλά αυτά τα πτερύγια έχουν πολλά μέτρα μήκος, είναι τεράστια. Και γυρνάνε, έχει δυνατότητα να περιστρέφεται η ανεμογεννήτρια για να εκμεταλλεύεται κάθε ρηπή, όσο μικρή και να είναι, του ανέμου και να παράγει ενέργεια. Τα μέρη της μιας ανεμογεννήτριας είναι ο πύργος, αυτό που βλέπουμε το πολύ ψηλό, η τουρμπίνα είναι αυτή που μετασχηματίζει την αιωλική ενέργεια, την ενέργεια που μας έρχεται από τον άνεμο, τον αέρα, την μετασχηματίζει σε ηλεκτρικό ρεύμα και από εκεί την παίρνουμε εμείς για να ηλεκτροδοτήσουμε το πιο κοντινό χωριό. Αυτά τα τρία μέρη είναι που χαρακτηρίζουν έχει μια ανεμογεννήτρια. Συνήθως παράγουν ρεύμα από την αιωλική ενέργεια, όπως έχει επικρατήσει στην παγκόσμια επιστημονική ορολογία. Και όπως είπαμε, μπορεί να δώσει, να τροφοδοτήσει με ρεύμα πόλεις, κομοπόλεις ή χωριά. Είναι σίγουρο και δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι κάποια στιγμή το πετρέλαιο, ο άνθρακας και αυτές οι παραδοσιακές πηγές ενέργειας, οι οποίες είναι και ρηπογόνες, θα εξαντληθούν και θα πάψει ο άνθρωπος να τις χρησιμοποιεί, γιατί κάνουν κακό και στο περιβάλλον και συμβάλλουν στην τρύπα του όζοντος, στο λιώσιμο των πάγων. Είναι λοιπόν το μέλλον αυτές οι ήπιες μορφές ενέργειας και είναι σίγουρο ότι ο άνθρωπος θα βρει τρόπο και το αισθητικό μέρος και και το κακό αυτό που κάνουν αισθητικά, αλλά και κάποια ζημιά που κάνουν στο περιβάλλον, σιγά σιγά αυτά να τα βελτιώσει. Πολλές μαζί ανεμογεννήτριες συνηθίζουμε να λένε ότι αποτελούν ένα αιωλικό πάρκο. Και αυτές τώρα οι ορολογίες είναι διεθνείς, έτσι τα λένε σε πάρα πολλές γλώσσες. Ακόμα βέβαια, κυρία Καραγιώργα, το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο για να τοποθετηθεί μια ανεμογεννήτρια. Και ακόμα βέβαια πολύ μεγαλύτερο κόστος έχει ένα αιωλικό πάρκο. Όμως από τότε που άρχισαν να τοποθετούνται άλλαξαν ριζικά δύο πράγματα. Το κόστος τους έγινε χαμηλότερο και η αισθητική τους καλύτερη, και υπάρχει και ένα ακόμα στοιχείο, παράγουν με περισσότερη ενέργεια. Γι' αυτό λέω ότι είναι θέμα τεχνολογίας να μπορέσει κανείς να αντιμετωπίσει θετικά αυτό το θέμα, το δώρο της φύσεως, τον άνεμο με τα αιωλικά πάρκα. Τώρα
0: τελειώσαμε.
1: Υπάρχει κάτι άλλο, μόνο θα ήθελα να σας πω κάτι. Συνήθως ο άνεμος για τους ανθρώπους που ασχολείται με την τέχνη ονομάζεται και γλύπτης. Αν κανείς δει ένα βράχο, ας πούμε, στην Βολιβία, στο μέρος Αλτιπλάνα, αυτός είναι σαν ένα υπέροχο γλυπτό που μοιάζει με δέντρο. Ο γλύπτης εκεί είναι ο άνεμος. Διότι κανείς άνθρωπος δεν το λάξευσε. Με τους αιώνες ο άνεμος, φυσώντας, έπαιρνε φερτά υλικά, άμμο και χαλίκια και σκάλισε αυτό τον υπέροχο βράχο. Μπορούν οι θεατές σας, οι ευαίσθητοι θεατές σας, ακροατές σας, να δουν στο αλτιπλάνο της Βολιβίας, να ψάξουν να δουν αυτό τον υπέροχο βράχο που έκανε ο γλύπτης άνεμος.
0: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καζαμιάκη. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας, σε ό,τι και αν κάνετε.
1: Καλά, κυρία Κεράγκο, και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Σήμερα κοντά μας είχαμε τον αρχιτέκτονα, αρχαιολόγο, ιστορικό τέχνης Κωστή Καζαμιάκη, και το θέμα μας η δύναμη του αέρα και η χρήση της από τον άνθρωπο διαδρομή στην ιστορία. Παρακολουθήσατε την εκπομπή «Ο αέρας, πηγή ενέργειας» με τη Σμαραγδή Καρά Γιώργα. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katechisi@apostolikipavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις τον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία, το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η ελληνική εταιρεία νόσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο 2310-99000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 7.

0: Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ευλογητός ο Θεός μου πάντοτε νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μεγαλύτης φόδρα. Εξομολόγης και μεγαλοκρέπει ενδύσον αβαλόμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως ίδερινος εγάζων εν είδεστε υπερό αυτού. Ότι θύς συνέφη την επίβαση αυτού περιπατών επτερίγων ανέμων. Ο οποίον σε γέρους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τη γίνει από την ασφάλεια αυτής που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται από φωνής δροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν στην όρη, καταβαίνουν στην παιδεία εις τον τόπο νόνα θεμελίως αυτά. Όριον έθωου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουσι καλύψε τη γην. Ο εξ αποστέλων πηγά σε φάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όναγροι ζήψαν αυτόν. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρι εκ των υπερώων αυτού από καρπού τον έργο σου χορδαστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνες η εχλόητη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπο εμελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου ας επίτευσας. Εκεί στρωθεί ενός εύσωση το ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τα σελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίση σελήνη εις καιρούς ο ήλιος έγνω τη δύσην αυτού. Έθους σκότος και εγένετο ο νίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσα και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τες μάδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσφαίρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εσοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετώνουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέπρος ο κόσοι δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντων σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαν τόσο τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψατος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτισθήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας. Εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Που επιβλέπων επί τη γη και ποιών αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο του Κυρίου εν ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδηθεί αυτό η διαλογή μου. Εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπερα αμαρτωλή από τη ζης και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω τη δύσην αυτού έθους σκότους και γένε τον ίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

0: υπερτισάνω την ειρήνη και τη σωτηρία των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊτόμε.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ τη ειρήνη του σύμπαντο κόσμου, εσταθία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και τη των πάντων.

μας από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης.

0: Μακάριος ανήρωσε και πορεύθη εν βουλία σεβών, και εν οδό αμαρτωλών και έστη και επί καθέδρα λιμόνου και κάθισε. Αλλά εν τον νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού και εν τον νόμο αυτού μελετήσει ημέρας και νυχτός. Και έστω στο ξύλο το πεφυτευμένο παρά τας διεξόδους των υδάτων, ο τον καρπόν αυτού δώσει εν καιρό αυτού και το φίλον αυτού καπορυγήσεται και πάντα όσα αν πει κατεβολωθήσεται. Ούχοτος οι ασεβείς ούχοτος, αλλά οι οσυχνούς ον εκρύπει ο άνεμος από προσώπου της γης. Δια τούτο ούκα να στήσω τα ασεβείς εν κρίσου δε αμαρτωλή εν βουλή δικαίων. Ό,τι γινός και κύρος οδό δικαίων και οδός ασεβών απολύτου. Οι νατοί εφρία ξανέθνη και λαοί μελέτησαν κενά, παρέσαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήκτησαν επί το αυτό κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού. Διαρρήξουμε τους δεσμούς αυτών και απορρίψουμε να φημών των ζυγών αυτών. Ο κατοικών εν ουραν είσαι και λάσσεται αυτούς και ο Κύριος εκπτηρεί αυτούς. Τότε λαλήσει προς αυτούς εν οργή αυτού και το θυμό αυτού ταράξ αυτούς. Εγώ δε κατεστάθη βασιλεύση επ' αυτού επίσιον όρος του Άγιον αυτού διαγγέλλω το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε προς με, Υιός μου εσύ, εγώ σήμερα εγέννηκά σε. Έτσι πάρε μου και δώσω σου έθι την κληρονομία σου και την κατάσχεσή σου τα πέρατα της γης. Ποιμανείς αυτούς εν ράβδος σιδηράως σκεύη και ραμαίος συντρίψεις αυτούς. Και νυν βασιλείς είναι, παιδεύτε πάντες οι κρίνοντες στη γη. Δουλέψε το Κυρίο εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν τρόμο. Δράξαστε παιδείας λίπο το οργιστή Κύριος και απολύστε εξοδού δικίας. Όταν εκαυθεί εν τάχει ο θυμός αυτού, μακάρι οι πάντες οι πεπιθώντες επ' αυτό. Κύριε, τι επληθύνθησαν θύγοντές μου. Πολλοί επανίστεραν επ' εμέ, πολλοί λέγουν στην ψυχή μου, ού και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε Κύριε, αντιλήπτωρ μου η δόξα μου και υψώνω την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξε και επίκουσέ με εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθη και ύπνωσε εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ού φοβηθήσω από μυριάδο λαού των κύκλων συνεπιθυμένων. Ανάστα Κύριε σώσου μου ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντως εχθρέοντας ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και εκ των λαών σου ευλογία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και ίσως όνος τον όνον αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και ίσως όνος τον αιώνα αμήν. Εν το επικαλείστε με εισήκους άσμου ο Θεός δικαιοσύνης μου, εθλίψε πλάτην άσμου. Εκτήρησόν με και εισάκουσον της προσευχής μου. Ή ανθρώπων έως πότε βαρικάρδι, ή να τι αγαπάτε ματαιότητα και εισδείτε ψεύδους, και γνώτε ότι εθαυμάστοσε Κύριος των όσων αυτού, Κύριος ακούσετε με εν το και κραγένετε προς αυτόν. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε, αλέγετε εν τες καρδίας ημών, επί τες σκήτες ημών καταλήγετε. Θύσατε θυσίαν δικαιοσύνης και ελπίσατε επί Κύριο. Πολύ λέγουσι, τις δείξει μη τα αγαθά, εσημειών θυμάς το φως του προσώπου σου Κύριε. Έδωκα σε φροσύνη στην καρδία μου, από καρπού ή του ίνου και ελαίου αυτόν επληθύθησα. Εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθήσω με κυπνώσω, ότι σύ Κύριε κατά μόνα σε πελπίδι κατόκισά μου. Τα ρήματά μου ενώτησε Κύριε σύνδε η κραυγή μου, πρόσχε τη φωνή τη διήσεώ μου, βασιλεύει μου Θεό μου, ό,τι προσέχουσε έξω με Κύριε. Το πρωί είσαι ακούσει τη φωνή μου, το πρωί παραστήσω μέση και επόψη με, ότι ουχή Θεό θέλω να νομίαν σύ. Πού παρικήσει εσύ πονηρευόμενο σου, δε διαμενούσει παράνομη κατένα εν των οφθαλμών σου. Εμείς σας πάντως εργαζομένους στην ανομία, απολύς πάντα σου λαλούντας το ψεύδος. Άνδρα ημάτων και δόλιον θελήσετε Κύριος. Εγώ δε εν το πλήθη του ελέους εισελεύσω εις τον οίκο σου, προσκυνήσω προς ναόν Άγιον σου εν φόβο σου. Κύριο οδήγησό με τη δικαιοσύνη σου ένεκα τον εχθρό μου, κατεύθυνον όποιον στην οδό μου. Ότι ου και έστεινε το στόματι αυτόν αλήθεια η καρδία αυτών ματέα. Τάφος ανεωγμένος ο λάριξ αυτών, τες γλώσσες αυτών εδωλιούσαν κρύων αυτούς ο Θεός. Από πεσάδωσαν από των διαβουλειών αυτών, κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών έξουσαν αυτούς, ό,τι παρεπίκρναν σε Κύριε. Και εφραθήσαν πάντες ελπίζοντες επί σε, εις αιώνα γαλιάσονται, και κατασκηνώσουν αυτής, και καυχίζονται εσύ πάντες αγαπώντες το όνομά σου, ότι εσύ ευλογήσεις δίκαιον, Κύριε Ωσόπουλο Ευδοκία Εστεφάνωσας ημάς. Κύριε μη το θυμώσου εν έξι με μηδέτη οργίου σου παιδεύσουμε, ελέησο με Κύριε ότι ασθενήσει μη. Ήασέ με Κύριο τεταράχτα οστά μου και ψυχή μου ταράχθη φόδρα, και εσύ Κύριε ως πότε. Επίστρεψον Κύριε ρίση την ψυχή μου σώσο με ένε και εν το ελέου σου. Ότι ου και έστε το θανάτο μνημονεύω σου, εν δε το άδει τι σε εξομολογήσε τέση. Εκοπίασεν το στεναγμό μου, πλούσο καθεκά στη νύχτα την κλίνη μου, εν δάκρυσή μου τη στρομνή μου βρέξω. Εταράχθα από θυμό οφθαλμό μου, επαλαιώθην εν πάση τη εχθρή μου. Απόστα πεγού πάντε εργαζόμεν την ανομία. Ότι σήκουσε Κύριος φωνής του πλαθμού μου. Ήκουσε Κύριος της δεήσεώς μου, Κύριος την προσευχή μου προσεδέξατε.

0: κατεσχύσαν και ταραχθήσαν σφόδρα πάντες εχθροί μου. Αποστραφήσαν και κατεσχυνθήσαν σφόδρα διατάχους. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυγκία έχει στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, δόξα Θεός. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, δόξα Θεός. Αλλούι, αλλούι, αλλούι, δόξα Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυγκία έχει στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε Θεός μου, επισήπησα, σώσουν εκ πάντων του διοκόντου μου και ρίσε με. Μη ποτέ αρπάσεως, λέω την ψυχή μου, μειώντος λυτρωμένου μηδέ σώζοντος. Κύριε Θεός μου, η επίησα τούτο, η έστεινα δικία εν χερσή μου, η ανταπέδωκα της ανταποδούσου μη κακά, αποπέσει με άρα από τον εχθρό μου κενός. Καταδιώξε άλλο εχθρό στην ψυχή μου και καταλάβει και καταπατήσει εις γην τη ζωή μου και τη δόξα μου εις μου κατασκηνώσε. Ανάστηθη, Κύριε, εν οργή σου υψώθητε της πέρας των εχθρών σου. Και εξεγέρθητη, Κύριε, ο Θεός μου, προστάγματι ο ενετήλο, και συναγωγή λαών κυκλώσε και υπερ ταύτισης ύψος επίστρεψον. Κύριε, ως κρινή λαούς, κρίνομαι, Κύριε, κατά τη δικαιοσύνη μου και κατά την ακακία με πεμή. Συντελεστεί το δίπον ηρία αμαρτωλών και κατευθυνής δίκαιων, ετάζουν καρδίας και νεφρούς ο Θεός. Δικαία η βοήθειά μου παρά του Θεού του σώζοντος ευθύς την καρδία. Ο Θεός κριτής δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος και μη οργήν επάγων κάθε κάστην ημέρα. Εάν μη επιστραφείτε την τροφέα αυτού στη λιβώση, το τόξον αυτό ενέτεινε και ετοίμασε εν αυτό. Και εν αυτό ετοίμασε σκέπη θανάτου τα βέλη αυτού τη σκεωμένη εξηγάσε του. Ιδού οδύνη εν αδικία συνέλαβε πόνο και έτε και ανομία. Λάκων όριξε και ανέσκαψε εν αυτό και εμπεσίτε ει βόθρονον εργάσε του. Επιστρέψε ο πόνο αυτού ει κεφαλήν αυτού και επί την κορυφήν αυτού η αδικία αυτού καταβίσεται. Εξομολογήσω με το Κυρίο κατά τη δικαιοσύνη αυτού και ψαλώ το όνομα τη Κυρίου του υψίστου. Κύριε, ο Κύριος ημών, ως θαυμαστό το όνομά σου εν πάση τη γη, ότε πήρθη μεγαλοπρέπειά σου υπεράνω των ουρανών. Εκ στόματος νηπίων και θυλαζόντων κατελτήσου έν, ένεκα των εχθρών σου του καταλύσει εχθρών και εκδικητήν, ότι όψω με τους ουρανούς έργα το δακτύλο σου, σελήνη και αστέρα εσύ ετεμελίωσες. Τι εστιν άνθρωπος ότι μνήσκει αυτού, ή ως ανθρώπου ότι επισκέπτει αυτόν, πιλάτωσες αυτόν βραχύτη παραγγέλους, δόξη και τιμή εστεφάνους αυτόν και κατέσες αυτόν επί τα έργα των χειρών σου. Πάντα υπέταξε υπό κάτω των ποδών αυτού, πρόβατα και βόα απάσα, έντιδε και τα κτίνη του πεδίου, τα πετεινά του ουρανού και τους ηχθείες θαλάσσης, τα διαπορευόμενα τρίβους θαλασσών. Κύριε, ο Κύριος ημών, ως θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύχια ήδη σώνα στον έναν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι.

πάντοι προσφυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριο Θεός, ο Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά Σου Ιησούς αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος, εφημάς καθάπρε, ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσπα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, του ελεώσου στον αιώνα τα έργα του χειρό Σου μη παρήδεις.

0: φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου αιτησόμεθα.
1: Παράσκου, Κύριε.
0: Συγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου αιτησόμεθα.
1: Παράσκου, Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές

0: ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμαστα πρόσωπο πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις αιώνας των αιώναμι. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάς αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίας ασθενίας ημών, ένε και εν το ονόματός σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις αιώνας των αιώναμιν. Πάτερ μόνο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερα, και άφησε μην το φιλήματα ημών ως και ημείς αμφίε με τσοφλέτς ημών, και μη είσαι ενέγγιση μας πειρασμόν, αλλά ρίση μας από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί

0: ευλογητός ο Θεός μου πάωτεν ειν και αεί και σε αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Στερεός ο Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στη Αγία αυτού Εκκλησία. Τη Ιερά Μονή ταύτη, την πόλη ταύτη, σε αιώνα σε αιώνα.
1: Αμήν.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Τη μειωτέρα του Χερουβίμ και δοξωτέρα να συγκρίνεται στου Σεραφείμ, την αδιαφθόρου Θεών λόγων τεκούσα, την όντω Θεοτόκο σε μεγαλύνω μου. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι, και νίκια ή και στου αιώνα του αιώνα. Αμήν. Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου, Πάτερ Άγιο, ευλόγησου.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σε. Ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχράντο και Παναμού μου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Κανίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου και ενδόξου Μεγαλομάτιος Ευσταθείου και της Συνοδείας αυτού, όν και τη μνήμην επιτελούμεν και πάτων Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.
4: Αγαπητοί μου αδελφοί, σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 27 προς Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία στο Καθολικό της Μονής μας από 9 βραδινής έως 1 πρωινής επί τη μνήμη της ανακομιδής του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, νεοφίτου του εν Κύπρο.

0: η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς, βοήθειά μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Η νέα αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας επιβεβαιώνει την ορθότητα της οικονομικής μας πολιτικής, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Δεν φαίνεται να υπάρχει λόγος εκένωσης οποιουδήποτε κτηρίου στην Κυψέλη, όπως προκύπτει από τις μετρήσεις των μηχανικών, δήλωσε ο Υφυπουργός Υποδομών. Αύριο το πρωί, στο πρώτο κημητήριο Αθηνών, η κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Χωρίς αυτοκίνητα από αυτή την ώρα μέχρι αύριο στις 11 το βράδυ, η οδός Αθηνάς. Το Ιράν έχει διαβιβάσει στους μεσολαβητές τους όρους του για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τρεις Παλαιστίνοι έχασαν τη ζωή τους από Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη λωρίδα της Γάζας. Έθριος καιρός σε όλη τη χώρα, 31 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη.

Μεγάλοι ευεργέτες. Με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Στη μουσική επιμέλεια η Μαρινέλα Πολυζώτη. Το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210 72 98 222.

Αγαπητοί ακροατές, από όποια περιοχή του κόσμου και αν μας ακούτε, χαίρετε. Και η σημερινή εκπομπή των Μεγάλων Ευεργετών θα επισκεφθεί για άλλη μια φορά την Κητίδα, μια μεγάλη πηγή Μεγάλων Ευεργετών, την Αίγυπτο. Έλληνες από όλες τις περιοχές του κόσμου της Μεσογείου, γιατί δεν ήταν μόνο από τον ελλαδικό χώρο, ήταν και από Κωνσταντινούπολη, ήταν και από Τεργέστη κλπ. Βρέθηκαν στην Αίγυπτο, πλούτησαν εκεί, ασχολήθηκαν με το εμπόριο, με διάφορες μορφές εμπορίου. Τότε δοκιμούσε πάρα πολύ το βαμβάκι και τα καπνά, αλλά και όχι μόνο με αυτά. Και ποτέ δεν ξέχασαν την ιδιαίτερη πατρίδα τους ή το νεοσύστατο ελληνικό κράτος, μια και μιλάμε για ευεργετισμό στην περιοχή αυτή κατά τον 19ο αιώνα, τέλη 18ου, 19ου αιώνα και αρχές 20ου αιώνα. Έτσι συνεισέφεραν και έδωσαν τον πλούτο τους, πολύ όλα τους τα χρήματα, στο νέο κράτος, στην Ελλάδα, στην πρωτεύουσα την Αθήνα, ή για να φτιάξουν πλοία για στρατιωτικούς σκοπούς, για να περιθάλψουν καταστάσεις και να βοηθήσουν και την ιδιαίτερη πατρίδα τους. Πολλές φορές τα χρόνια εκεί του 19ου αιώνα οι ευεργέτες αυτοί κατήγονται από περιοχές όπως είναι η Ήπειρος, η Μακεδονία, η Κωνσταντινούπολη που υπάγονται στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και προσέφεραν λοιπόν και στην ιδιαίτερη πατρίδα τους με το να χτίσουν εκκλησίες και σχολεία. Σήμερα θα μείνουμε πάλι σε αυτήν την περιοχή, στους Αιγυπτιώτες Εθνικούς Ευεργέτες, και με πολύτιμο βοηθό το έργο του Σπυρίδωνα Καμαλάκη, την ευεργετική προσφορά του Αιγυπτιώτη Ελληνισμού, Αιγυπτιώτες Εθνικοί Ευεργέτες, θα σας μιλήσουμε καταρχάς για το ζεύγος Παναγιώτη και Ιωάννα Αριστόφρονος, οι οποίοι υπήρξαν ευεργέτες της ελληνικής κοινότητας Αλεξανδρίας και της Ακαδημίας Αθηνών. Η Ιωάννα Αριστόφρονος ήταν θυγατέρα ενός άλλου μεγάλου ευεργέτη, του Ροδίτη Ιωάννου Καζούλη, και είχε παντρευτεί τον Παναγιώτη Αριστόφρονο σε δεύτερο γάμο. Προσέφερε για την ανοικοδόμηση της σχολής Ραμλίου, που από το 1955 έφερε το όνομά της, 13.000 λίρες Αιγύπτου της εποχής εκείνης. Στη σχολή Ραμλίου λειτουργήσε ως την συγχώνευσή της ελληνικής κοινότητας Ραμλίου με εκείνη της Αλεξανδρίας, δημοτικό σχολείο που στεγαζόταν σε ένα μικρό σπίτι στην αυλή του ναού του προφήτη Ηλία Τσανακλή. Κατόπιν μεταφέρθηκε σε ένα διόροφο και είχε την ονομασία Μικτή Δημοτική Σχολή Ραμλίου, και το 1955 έγιναν τα εγγένεια, πάντα στην αυλή του προφήτη Ηλία, του νέου σχολικού κτηρίου που ονομάστηκε Αριστοφρόνιο Σχολή προς τιμήν του ζεύγους Αριστόφρονος που είχε προσφέρει τα χρήματα. Στο σχολείο αυτό συγκεντρώθηκαν τα παιδιά πολλών ελληνικών οικογενειών που φοιτούσαν ως τότε σε ξένα σχολεία. Μεταξύ άλλων, εκεί πήγαιναν τα εγγόνια του Σαλβάγου, του Καζούλη, του Νικολάου, του Σάνδη, του Πιαλόπουλου, του Ζερμπίνη και άλλων πολλών. Το 1961 είχε 205 μαθητές, με τη διαρροή πουλήθηκε από την κοινότητα στους Κόπτες. Το ζεύγος Αριστόφρονος προσέφερε επίσης και το ποσό των 1.000 λιρών Αιγύπτου για υποτροφίες από φύτων γυμνασίου της ελληνικής κοινότητας Αλεξανδρίας, κληροδότημα που λειτουργήσε για πολλά χρόνια. Και να πάμε σε μια άλλη ξακουστή οικογένεια, την οικογένεια Ράλι, που οι ρίζες της ανιχνεύονται στην Χίο από τον 15ο αιώνα και ίσως στην Κωνσταντινούπολη από πιο παλιά, από τον 11ο αιώνα. Στην ειδική μελέτη του, ο Απόστολος Δελής αναφέρει ότι ο οίκος Ράλι περιλαμβανόταν στις ισχυρές οικογένειες της Χίου, ωστόσο αρχίζει να εμφανίζεται πιο δυναμικά από τα τέλη του 18ου αιώνα με την άνοδο του διεθνούς εμπορίου και την εξάπλωση των Ελλήνων εμπόρων στο χώρο της ευρύτερης διασποράς, δηλαδή τη Δυτική Ευρώπη, τη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο. Να έρθουμε λοιπόν στην οικογένεια Ράλι και στην Αίγυπτο και να μιλήσουμε καταρχάς για τον Θεόδωρο Μη Ράλι, ο οποίος είχε γεννηθεί στο Αιδίνη.
Στην Αλεξάνδρεια ασχολήθηκε με το εμπόριο του βαμβακιού και με τον εκοκισμό. Το 1957 αγόρασε 20 μακινέτα, όπως λέγονταν, και τα έστησε, όπως έγραφε ο Τσίρκας, μαζί με τα αδέλφια του Αντώνη, Κωστή και Αλέκο, σε ένα παλιό ανάκτορο του Σαΐντ Πασά στο χωριό Τάλχα, πάνω στον Νείλο, απέναντι από τη Μανσούρα, και 2 χρόνια αργότερα η πρώτη εκοκιστική βαμβακομηχανή λειτουργήσε με επιτυχία μετά από ορισμένες τροποποίησεις. Υπήρξε από τους ιδρυτές της Alexandria General Produce Association, ένα είδος εμπορικού επιμελητηρίου δηλαδή, και αναδείχθηκε και πρόεδρός της. Συνέβαλε στην αναβάθμιση των σχολείων και την ανοικοδόμηση του νοσοκομείου της ελληνικής κοινότητας Αλεξανδρίας. Το χρονικό διάστημα 1871-1885 χρημάτισε πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Αλεξανδρίας, ανακηρύχθηκε ένας από τους ελάχιστους επίτιμους προέδρους της ελληνικής κοινότητας.

στην καρδιά της Υπαίθρου. Υπήρξε ο ιδρυτής της ελληνικής κοινότητας Μανσούρας, υποβλήθηκε σε πολλές θυσίες για τη σύστασή της και γι' αυτό ανακηρύχθηκε μέγας ευεργέτης της. Πέθανε το 1887. Μέγας ευεργέτης της κοινότητας αυτής ανακηρύχθηκε και ο γιος του, Αλέξανδρος Ράλης, ο οποίος διετέλεσε επίσης πρόεδρος της κοινότητας στο διάστημα 1890 με 1904.

Παρακολουθείτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή «Μεγάλοι Ευεργέτες» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Σήμερα σας μιλάμε πάλι για ευεργέτες Έλληνες, οι οποίοι μας έχουν προέρθει από το χώρο της Αιγύπτου, από τους Αιγυπτιώτες Εθνικούς Ευεργέτες, που ευεργέτησαν και την περιοχή εκεί, αλλά και την περιοχή της Ελλάδος και την ιδιαίτερη πατρίδα τους από όπου ο καθένας καταγόταν. Ήδη μιλήσαμε για τον Παναγιώτη και την Ιωάννα Αριστόφρονος, Ιωάννα μάλιστα κόρη του μεγάλου ευεργέτη Καζούλη από τη Ρόδο. Και στη συνέχεια μπαίνουμε σε οικογένειες, Αιγυπτιώτες, μεγάλους ευεργέτες με καταγωγή από τη Χίο μας. Μιλήσαμε για τον Θεόδωρο και τον Αντώνη Ράλη και τον Αλέξανδρο, το γιο του Θεόδωρου Ράλη, που ήταν και αυτοί μεγάλοι ευεργέτες από τη μεγάλη αυτιχιώτικη οικογένεια των Ράλιδων. Και να σταματήσουμε τώρα στον Γεώργιο Ζερβουδάκη. Ο Γεώργιος Ζερβουδάκης γεννήθηκε στην Αίγυπτο το 1850 και καταγόταν και αυτός από την Χίο. Ο πατέρας του, Κωνσταντίνος, έφερε τον τίτλο του Σερ, που του είχε απονείμει η βασίλισσα της Αγγλίας Βικτωρία. Μητέρα του ήταν η Εκατερίνη Μαυροκορδάτου. Τελείωσε τις εμπορικές σπουδές του στη Μασαλία και επέστρεψε στην Αίγυπτο το 1882. Ανέλαβε την διεύθυνση του γραφείου των επιχειρήσεων του πατέρα του, ο οποίος καταγινόταν με το γενικό εμπόριο και τις τράπεζες, και η επιχείρηση ονομάστηκε τότε Ζερβουδάκης και Ιή. Απέκτησε στη συνέχεια εργοστάσιο Εκοκιστήριο Βάμβακος, με απέραντες βαμβακοφυτίες στο Καφρελ Νταουάρ του Δέλτα του Νείλου και με τεράστια παραγωγή βαμβακιού.

υπήρξε από τους βασικούς μετόχους της Άγγλο-Αιγυπτιακής Τράπεζας, της Land Bank of Egypt, της οποίας πρόεδρος υπήρξε ως το 1911 ο τρίτος αδελφός του Αμβρόσιος και συνέτερος σε πολλές άλλες τράπεζες και διάφορες εταιρείες, μετέχοντας στα συμβούλια τους ως πρόεδρος ή σύμβουλος και ιδρύοντας επιχειρήσεις και εκτός Αιγύπτου. Στην επιχειρηματικότητά του οφείλεται ο εντοπισμός σημαντικών μεταλλίων στην Αιθιοπία. Έτσι, πολύ σύντομα εξελίχθηκε σε ισχυρό οικονομικό παράγοντα σε όλη την Αίγυπτο. Το 1890, όταν ιδρύθηκε η Δημαρχία της Αλεξάνδρειας, ο Γεώργιος Ζερβουδάκινς τοποθετήθηκε αριστείνδιν από την κυβέρνηση της Αιγύπτου στους αιρετούς συμβούλους της. Λεγόταν ότι αν και ο πατέρας του ήταν φύλα προσκύμενος προς τους Άγγλους, γι' αυτό και ο τίτλος του Σερ, ο Γεώργιος διατηρούσε καλές σχέσεις μαζί με τον Αμπάς τον Δεύτερο. Παράλληλα, βρισκόταν πάντοτε πρωταγωνιστής σε κάθε φιλανθρωπικό έργο, προσέφερε στην διοίκηση της κοινότητας Αλεξανδρίας και στον πατριωτικό σύνδεσμο ως πρόεδρος, προσέφερε το τεράστιο για την εποχή ποσό των 18.000 λιρών Αιγύπτου για την οικοδόμηση του μεγαλύτερου κτηρίου στο Σάτμπι για να στεγαστεί το εκπαιδευτήριο στο οποίο δόθηκε το όνομά του. Ζερβουδάκιος Αστική Σχολή. Η Ζερβουδάκιος λοιπόν Αστική Σχολή, όπως ονομάστηκε, ολοκληρώθηκε το 1909. Στο κτίριο αυτό μεταφέρθηκαν το Αβερόφιο Γυμνάσιο, οι δύο ανώτερες τάξεις της Αβεροφίου Αστικής Σχολής και άλλα. Δυστυχώς ο Γεώργιος Ζερβουδάκης είχε άσχημο τέλος, διότι παρουσίασε διανοητική κατάπτωση που προκλήθηκε ίσως από κάποιο εγκεφαλικό επεισόδιο που λέγεται από κάποιες πηγές ότι οφειλόταν στην τραγική αυτοκτονία του αδελφού του Αμβροσίου. Η οικονομική του καταστροφή, η οποία κατά τον Αθανάσιο πολίτη οφειλόταν στην τραπεζική κρίση της εποχής 1907-1911, ήταν τέτοια που κατέληξε στη φυλακή, όπου και απεβίωσε το 1911. Σχετικά με αυτή την περίπτωση, ένας άλλος Αιγυπτιώτης, ο οποίος έχει γράψει αρκετά και για τους ευεργέτες, ο Ευθύμιος Σουλογιάννης, αναφέρει ότι η αιτία του κακού ήταν ο θεσμός των ανωνύμων εταιριών που πρόσφεραν χρεόγραφα με υψηλό τόκο και η διακοπή των πιστώσεων προς την Αίγυπτο από τις χρηματαγορές του Λονδίνου και του Παρίσιου το 1907. Η πτώση της τράπεζας της Αιγύπτου, που οδήγησε στην πτώχευση και της τράπεζας της Μυτιλίνης και του Comptoir Financier and Commercial, δημιούργησε ή επιτάχυνε την πτώχευση του Ζερβουδάκη, στον οποίο, επισημαίνει ο κ. Σουλογιάννης, ενώ βάδιζε για χρεοκοπία, η Τράπεζα Αθηνών τον δανειοδοτούσε, όπως και ο Σαλβάγος. Ο Κωνσταντίνος τώρα Ζερβουδάκης, με το ίδιο επώνυμο με τον Γεώργιο, είχε γεννηθεί στην Χίο το 1822. Το 1836, σε ηλικία 14 ετών, ξενιτεύτηκε στην Αίγυπτο μαζί με τον συγγενή του Γάμα Σκαραμαγκά Μεγαλέμπορο, ο οποίος ανήκε σε μια από τις παλαιότερες και σημαντικότερες οικογένειες της Χίου, πολλά μέλη της οποίας εγκαταστάθηκαν στα σημαντικότερα εμπορικά και ναυτιλιακά κέντρα της εποχής και συγκεκριμένα στα λιμάνια της Δυτικής Ευρώπης, δηλαδή Μασαλία, Λιβόρνο, Τεργέστη, στα μεγάλα βιομηχανικά κέντρα της Αγγλίας, Λονδίνο, Μάντσεστερ, Λίβερπουλ και φυσικά στα αντίστοιχα κέντρα της Ανατολής, Σμύρνη, Κωνσταντινούπολη, Αλεξάνδρεια, της Μαύρης Θάλασσας, δηλαδή στην Οδυσσό, και της Αζωφικής, στο Ταϊγάνιο, Ροστόφ, επί του Ντόν και σε άλλες. Ο Γάμας Καραμαγκάς, από τους πρώτους που δραστηριοποιήθηκαν στην Αλεξάνδρεια στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα, ανέλαβε την προστασία και τη μόρφωση του Κωνσταντίνου Ζερβουδάκη. Όταν έφτασε σε ηλικία ενεργαστή ο Κωνσταντίνος, συνεταιρίστηκε με τον αδελφό του Νικόλαο Ζερβουδάκη. Σιγά σιγά άρχισε να αποκαλύπτεται ο επιχειρηματικός του χαρακτήρας.
Ο Σταύρος Πρόιος εκτίμησε την ιδιοφυΐα του και τον έκανε συνέτερο δοκιμαστικά για 8 συνεχόμενα χρόνια ως την αναχώρηση και την εγκατάστασή του στη Σύρο. Ο Κωνσταντίνος Ζερβουδάκης εργάστηκε μόνος του για μια δεκαετία και το όνομά του έγινε γνωστό στην Αίγυπτο αλλά και σε άλλα μέρη. Στις 7 Μαρτίου του 1873 ιδρύθηκε στην Αλεξάνδρεια η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρεία με την επωνυμία Le Hedive, στην οποία συμμετείχε με τον Χορέμη και τον Εγρεπόντι με πρώτο διευθυντή της τον Ιωάννη Λίδη. Η εταιρεία εκείνη ήταν ελληνικής υπηκότητος και το καταστατικό της είχε συνταχθεί ενώπιον του πολιτικού πρακτορείου και του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Αλεξάνδρεια. Όπως αναφέρει ο Ταφ Παλαιολόγος, ήδη το 1869 ο Έλληνας Μη Ζερβουδάκης ίδρυσε το πρώτο διυλιστήριο των νερών του Νείλου, το οποίο αγοράστηκε 10 χρόνια μετά από την εταιρεία Alexandria Waters Ltd, η οποία είχε τότε ιδρυθεί.

Παρακολουθείτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος στην εκπομπή «Μεγάλοι Ευεργέτες» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Και να συνεχίσουμε την παρουσίαση μεγάλων ευεργετών που μας έρχονται από την περιοχή της Αιγύπτου, κοινοχιώτικης καταγωγής, όπως ήδη είδαμε με την οικογένεια Ράλι και την οικογένεια Ζερβουδάκη. Τώρα να σταθούμε σε έναν άλλον, τον Γεώργιο Δημητριάδη. Ο Γεώργιος Δημητριάδης ήταν γεννημένος και αυτός στη Χίο, στα μέσα του 19ου αιώνα, δηλαδή το 1848. Το 1870 εγκαταστάθηκε στο Μιχάλα Κιμπίρ. Ασχολήθηκε με το εμπόριο του βαμβακιού και υπήρξε ο ιδρυτής της ελληνοορθόδοξης κοινότητας Μιχάλας το 1875. Να πούμε για την περιοχή αυτή της Μιχάλα, όπως είναι επί το ελληνικότερο, Μαχάλα Αλκούμπρα στα Αιγυπτιακά, κοινότητα Μιχάλα Κιμπίρ, ότι εκεί υπήρχαν Έλληνες στην πόλη αυτή της Κάτω Αιγύπτου από το 1859. Έτσι βλέπουμε ότι ο Γεώργιος Δημητριάδης ήταν από τους πρώτους που βρέθηκε στην περιοχή εκεί. Είναι κυρίως εμπορευόμενοι οι Έλληνες που βρίσκονται σε αυτή την περιοχή και το 1880 οι οικογένειες έφτασαν τις 60. Τον ίδιο αυτό χρόνο, το 1880, εξελέγει επιτροπή με πρόεδρο τον Γεώργιο Δημητριάδη για τη συγκέντρωση χρημάτων για την ανέγερση Ιερού Ναού. Η κοινότητα είχε τότε ελληνοσυριακό χαρακτήρα. Κύριοι προτεργάτες για την ίδρυσή της υπήρξαν ο Γεώργιος Δημητριάδης, όπως είδαμε, και οι Βυσβίκης, Κισεμλής, Περιστιάνος, Πατεράκης, Παπαευθυμίου, Σαρής και Πάγκαλος. Το κτίριο των σχολείων της πόλης ήταν δωρεά του Χαράλαμπου Γρεκούση από την Κεφαλονιά και η κοινότητα συγχωνεύθηκε αργότερα με την κοινότητα της Μανσούρας. Ο Χιώτης λοιπόν Γεώργιος Δημητριάδης, που υπήρξε ο ιδρυτής και ο πρώτος πρόεδρος της κοινότητας Μιχάλας, εργάστηκε για την ανοικοδόμηση του κοινοτικού ναού, προσέφερε 1.500 αιγυπτιακές λίρες, δώρησε στην ελληνική κοινότητα για να καλύψει τις ανάγκες 500 αιγυπτιακές λίρες και πέθανε στην Αλεξάνδρεια το 1911. Ένας άλλος επίσης Χιώτης στην καταγωγή, μεγάλος ευεργέτης, είναι ο Κωνσταντίνος Έψιλον Κατσαρός. Καταγόταν και αυτός από τη Χίο, εργάστηκε αρχικά ως υπάλληλος και κατόπιν ασχολήθηκε με το εμπόριο του βαμβακιού στη Ζήφτα, όπου κατήχε την πρώτη θέση σαν έμπορος εκεί. Η ελληνική παροικία της Ζήφτα τον λάτρευε για τις πολύτιμες υπηρεσίες του στην κοινότητα και τον ψήφιζε επί σειρά ετών ως πρόεδρό της. Στην ελληνική κοινότητα Ζήφτα δώρησε το χρηματικό ποσό των 700 λιρών. Η ελληνική κοινότητα της Ζήφτας, να πούμε ότι ιδρύθηκε το 1880. Πρώτος πρόεδρος της κοινότητας διετέλεσε ο Δημήτριος Σταθόπουλος. Αμέσως μετά την ίδρυσή της, ο Ζαχαρίας Κουμπάρας πρόσφερε οικόπεδο για να οικοδομηθεί εκκλησία στην κοινότητα της Ζήφτας, όπου επίσης μεγάλος ευεργέτης υπήρξε και ο προαναφερόμενος Χιώτης Κωνσταντίνος Κατσαρός.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Παρακολουθείτε την εκπομπή «Μεγάλοι Ευεργέτες» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Σήμερα σας μιλάμε για μεγάλους ευεργέτες από την Αλεξάνδρεια και την Αίγυπτο γενικότερα και για χιώτες στην καταγωγή, όπως η οικογένεια Ράλη, η οικογένεια Ζερβουδάκη, ο Γιώργος Δημητριάδης και ο Κωνσταντίνος Κατσαρός. Για να έρθουμε τώρα στον Θεόδωρο Ροδοκανάκη, ο οποίος είχε γεννηθεί στα τέλη του 18ου αιώνα στη Χίο, με καταγωγή και από την Σύρο, και πέθανε στις 8 ή με το παλαιό ημερολόγιο 20 Φεβρουαρίου του 1888. Εγκαταστάθηκε και αυτό στην Αίγυπτο και ίδρυσε έναν από τους σημαντικότερους ελληνικούς εξαγωγικούς οίκους βάμβακος στην Αίγυπτο το 1860. Η επιχείρησή του διατηρούσε ένα κατάστημα στην Αλεξάνδρεια και ένα στο Ζαγαζίκ, όπου είχε εκοκιστική μηχανή εκεί. Η συμμετοχή των γιών του Ιωάννη, Κωνσταντίνου και Αντωνίου στις επιχειρήσεις της οικογενείας, όχι μόνο στην Αίγυπτο αλλά και στο Λονδίνο και στο Λίβερπουλ. Ο Θεόδωρος Ροδοκανάκης υπήρξε από τους κορυφαίους παράγοντες της κοινότητας Ζαγαζίκ κατά τα πρώτα βήματα της και συνετέλεσε για την ανάπτυξη και την πρόοδό της. Στις 14 Μαρτίου 1883 ή με το παλαιό ημερολόγιο 26 Μαρτίου του 1883 αποδέχτηκε την θέση του Προέδρου της κοινότητας Ζαγαζίκ και παραιτήθηκε στις 23 Οκτωβρίου του 1884 για λόγους υγείας. 2 χρόνια αργότερα, το 1886, ανήγειρε στο νεκροταφείο Ναΐσκο της κοιμήσεως της Θεοτόκου, δαπανώντας το ποσό των 60.450 λιρών. Στις 17 ή 29 με το παλιό ημερολόγιο Ιανουαρίου του 1888 ανακηρύχθηκε από την Επιτροπή της Κοινότητας Μέγας Ευεργέτης και επίτιμος πρόεδρος της κοινότητας Ζαγαζίκ, στην οποία μετά το θάνατό του άφησε 1.000 αγγλικές λίρες που ήταν κατατεθειμένες στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και 30 λαχιοφόρα ομόλογα της ίδιας τράπεζας. Από τους γιους του, ο Κωνσταντίνος Ροδοκανάκης παρέμεινε τελικά στην Αίγυπτο και επεξέτεινε τις επιχειρήσεις του πατέρα του, εξασφαλίζοντας αγορές για το βαμβάκι εκτός από το Λίβερπουλ και σε άλλες χώρες της Ευρώπης όπως τη Ρωσία και την Ελβετία. Πέθανε το 1900 και την επιχείρηση συνέχισε ο πρωτότοκος γιος του Θεόδωρος Ροδοκανάκης, ο εγγονός του πρώτου Θεόδωρου Ροδοκανάκη για τον οποίο σας μιλήσαμε. Σας κάναμε αναφορά λοιπόν για την κοινότητα Ζαγαζίκο που έδρασε και ευεργέτησε ο Θεόδωρος Ροδοκανάκης. Το Ζαγαζίκ ή Ζαγκαζίκ είναι πόλη στο δέλτα του Νείλου, βόρειο-βορειοανατολικά του Καΐρου, και άρχισε να δημιουργείται με τη διάδοση των βαβακαλλιεργειών και εξελίχθηκε σε συγκοινωνιακό κόμβο και κέντρο εμπορίου του βαμβακιού. Οι πρώτοι Έλληνες εγκαταστάθηκαν στο Ζαγαζίκ το 1840. Στο διάστημα 1850 με 1860, η εγκατάσταση 14 εκοκιστικών μηχανών προσέλκυσε αρκετούς Έλληνες, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την ίδρυση ελληνικής κοινότητας, που έγινε πραγματικότητα με την ίδρυσή της στη Γενική Συνέλευση της 20 Μαΐου του 1905. Στη συνέχεια το καταστατικό της εγκρίθηκε από την ελληνική κυβέρνηση στις 21 Ιουνίου του 1905. Πρωτοστάτησαν οι Κόκας, Ευστράτης, Ρέτσος, Καμπάνης, Τριανταφύλου, Αργύρης, Διδίκας, Σωράτης, Τσαλίδης, Φλάμος και Παπαδόπουλος. Η κοινότητα Ζαγαζίκ συγχωνεύτηκε στη συνέχεια με την ελληνική κοινότητα Καΐρου. Για το Ζαγαζίκ της Αιγύπτου, μεταξύ άλλων, υπάρχουν προγράμματα εκδηλώσεων της Ελληνικής Ένωσης Ζαγαζίκ, κάρτ ποστάλ, αλληλογραφία και άλλα έγγραφα σχετιζόμενα με κατοίκους της πόλης στο αρχείο του Νικόλαου Μαυρή, στις συλλογές αρχείων της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα. Με την ελληνική κοινότητα Ζαγαζίκ είχε συγχωνευθεί η ελληνική κοινότητα Φακούς, που είχε ιδρυθεί το 1907, και η ελληνική κοινότητα Μινέτ Ελ Γκάμχ, που είχε συσταθεί το 1911. Με έκτακτη γενική συνέλευση της ελληνικής κοινότητας Ζαγαζίκ στις 13 Μαρτίου του 1966, αποφασίστηκε η συγχώνευσή της, όπως σας είπαμε, με την ελληνική κοινότητα του Καΐρου, επί προέδρου της Νικολάου Πιεράκου. Στις περιπτώσεις συγχωνεύσεων ελληνικών κοινοτήτων με κάποια άλλη που το έχουμε δει πολλές φορές αναφερόμενοι στους ευεργέτες Έλληνες από την Αίγυπτο, η περιουσία των συγχωνευωμένων μεταβιβαζόταν στην κοινότητα με την οποία συγχωνευόταν. Αυτά λοιπόν τα ιστορικά, μια και έχουν σχέση με τα πρόσωπα τα οποία σας αναφέρουμε, να πάρουμε και μια ιδέα των πόλεων της Αιγύπτου, όπου έδρασαν, πλούτησαν και υπήρξαν πάρα πολλοί Έλληνες τα χρόνια εκείνα και βοήθησαν και την Αίγυπτο αλλά και την Ελλάδα και την ιδιαίτερη πατρίδα τους. Λίγη μουσική πριν προχωρήσουμε στην επόμενη μεγάλη οικογένεια αποτυχία, την οικογένεια Σαλβάγου.

Παρακολουθείτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή Μεγάλη Ευεργέτης με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Μιλήσαμε για τις οικογένειες που κατάγονται από την Αίγυπτο, για την οικογένεια, όπως είδαμε, και του οικογένεια Ράλι, Ζερβουδάκη, Ροδοκανάκη, Δημητριάδη, Κατσαρού, και στην αρχή για τον Παναγιώτη και την Ιωάννα Αριστόφρονος. Να έρθουμε τώρα στην οικογένεια Σαλβάγου. Η οικογένεια Σαλβάγου καταγόταν και αυτή από την Χίο. Από τα επιφανέστερα μέλη της υπήρξαν οι ακόλουθοι που αναφέρονται κατά σειρά. Ο Μιχαήλ Κωνσταντίνου Σαλβάγος. Στο βιβλίο του Στρατή Τσίρκα, «Ο Καβάφης και η εποχή του», διαβάζουμε ότι στην οδό Σερίφ αριθμός 24, απέναντι από το Καβάφικο, βρίσκονταν τα γραφεία των Ράλι του κλάδου της Μασαλίας, συνεταίρων του Μαυροκορδάτου και Σίας, και στο ίδιο κτίριο ήταν και ο οίκος Μη Κάπα Σαλβάγος και ιός, δηλαδή ο πατέρας του Κωνσταντίνου. Ο οίκος αυτός είχε ιδρυθεί το 1863 και ειδικευόταν στο εμπόριο των σιτηρών και, όπως αναφέρει ο Αθανάσιος Πολίτης, διέθετε τον μεγαλύτερο αλευρόμυλο στο Δέλτα Μπαράτζ. Αργότερα η επωνυμία του οίκου μετατράπηκε σε Κάπα Μη Σαλβάγος και Σία. Η μείωση της παραγωγής των σιτηρών οδήγησε την εταιρεία των Σαλβάγων προς το εμπόριο του Βαμβακιού και τις τραπεζικές εργασίες. Να προσθέσουμε ότι ασχολήθηκε και με την ποταμοπλοεία. Ο Κωνσταντίνος Σαλβάγος γεννήθηκε το 1846. Στα πρακτικά της ίδρυσης της Alexandria General Produce Association στις 24 Φεβρουαρίου του 1883, φαίνεται να συμμετέχει στη δημιουργία του πρώτου εμπορικού συνδέσμου. Άνθρωπος του εμπορίου και του χρήματος, κατάφερε πολύ γρήγορα να καταξιωθεί στο χώρο του εμπορίου και να διευρύνει τις δραστηριότητές του. Θεωρήθηκε μαζί με τον Σοφοκλή Αχιλόπουλο ως μια από τις μεγαλύτερες οικονομολογικές φυσιογνωμίες της Αιγύπτου και ο μεγαλοφυής τραπεζίτης. Είναι πολύ χαρακτηριστική η σχετική άποψη που διατυπώνει ο Στρατής Τσίρκας για τον Κωνσταντίνο Σαλβάγο γράφοντας. Όταν γράφουν πως υπήρξε μια μεγάλη εμπορική και τραπεζιτική ιδιοφυΐα και πως αυτόν οφείλεται κατά μέγα μέρος η κατά τα έτη της δράσεώς του άνθησης και ακμή της ευρωπαϊκής εν Αιγύπτου σοβαράς τραπεζικής και οικονομολογικής επιχειρηματικότητας, δεν βρίσκονταν μακριά από την αλήθεια. Μαζί με τον Ιωάννη Χορέμη, τον Εμμανουήλ Μπενάκη και άλλους επιχειρηματίες, ίδρυσαν την Τράπεζα Αλεξανδρίας το 1872. Το 1898 πρωτοστατεί στη συγκρότηση της National Bank of Egypt με 25.000 μετοχές και βρίσκεται με τον Εμμανουήλ Μπενάκη και τον Κωνσταντίνο Ζερβουδάκη στο πρώτο διοικητικό της συμβούλιο. Εκτός αυτού, ο Κωνσταντίνος συνέβαλε αποφασιστικά στη μετατροπή της εταιρείας αρδεύσεων στη Βεχέρα, που ήταν αποστραγγιστική, σε αγροτική εταιρεία, στην οποία η Αιγυπτιακή κυβέρνηση παραχώρησε τεράστιες εκτάσεις, οι οποίες με τον τρόπο αυτόν βελτιώθηκαν. Πρόκειται για την μετέπεια τα Société Anonyme du Bechera, που εξελίχθηκε σε μια, όπως τη χαρακτηρίζει ο πολίτης, από τις κρατεότερες κτηματικές εταιρείες της Αιγύπτου. Ανάλογη ήταν και η ανάπτυξη της εταιρείας υδάτων Αλεξανδρίας, γνωστής ως Alexandria Water Company Limited, με την πρωτοβουλία του Κωνσταντίνου Σαλβάγου. Να σημειωθεί ακόμα το γεγονός ότι με τον Κωνσταντίνο Σαλβάγο ως πρόεδρο και ένα από τους σημαντικότερους μετόχους του σιδηροδρόμου του Ραμλίου, διαπραγματεύθηκε η βελγική ομάδα για την ηλεκτροκίνηση του σιδηροδρόμου αυτού και γενικότερα για τα τρένα της Αλεξανδρίας. Ο Κωνσταντίνος Σαλβάγος υπήρξε ακόμα πρόεδρος ή μέλος των διοικητικών συμβουλίων και άλλων πολλών μικροτέρων εταιριών. Υπήρξε στενός συνεργάτης του Γεωργίου Αβέροφ, μετά το θάνατο του οποίου το 1900 τον διαδέχθηκε στην Προεδρία της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρίας, προς την οποία, παράλληλα με τις διάφορες ευεργεσίες του, χορηγούσε και ετήσια συνδρομή των 500 λιρών Αιγύπτου.
για την απόσβεση των χρεών της κοινότητας κατέθεσε το 1888 δωρεά 5.000 φράγκων. Το 1901 κατέθεσε επίσης άλλες 2.000 λίρες υπέρ της κοινότητας και του νοσοκομείου. Από το 1894 υπήρξε σύμβουλος της φιλοπτώχου εταιρείας στο πλευρό της Βιργινίας Μπενάκη. Πέθανε ξαφνικά τον Αύγουστο του 1901 χωρίς να έχει προφτάσει να ολοκληρώσει το φιλανθρωπικό του έργο, το οποίο συνέχισε η οικογένειά του ξεκινώντας την ανοικοδόμηση του ελληνικού τετραγώνου στο Σάτπι στη μνήμη του. Το 1906 θεμελιώθηκε η Σαλβάγιος Εμπορική Σχολή, που ήταν το όνειρο του Αβέροφ. Η Σαλβάγιος εξελίχθηκε σε εμπορικό κολέγιο και λειτουργήσε έως το 1972. Στις επιχειρήσεις τον διαδέχθηκαν οι δύο γιοι του, ο Μιχαήλ και ο Στέφανος. Το 1926 η εταιρεία ασχολήθηκε και με την εξαγωγή βάμβακος και είχε εξαιρετικά αποτελέσματα, ώστε να κατέχει την τρίτη θέση μεταξύ των Ελλήνων εξαγωγέων και την δέκατη στο γενικό κατάλογο.

παρακολουθείτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος στην εκπομπή Μεγάλη Ευεργέτες με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Σας παρουσιάζουμε τη χιώτικη οικογένεια Σαλβάγου που έδρασε στην περιοχή της Αιγύπτου. Μιλήσαμε για τον Μιχαήλ Σαλβάγο, για τον Κωνσταντίνο Σαλβάγο και να έρθουμε τώρα στον Νικόλαο Σαλβάγο. Ο Νικόλαος Σαλβάγος γεννήθηκε το 1854 στη Σύρο. Ήταν ο μικρότερος κατά 10 χρόνια αδελφός του Κωνσταντίνου Σαλβάγου που προαναφέραμε. Συνεργάστηκε μαζί με τον αδελφό του στον εμπορικό του οίκο. Υπήρξε ο εμπνευστής της ίδρυσης επαγγελματικής σχολής, η οποία υλοποιήθηκε αργότερα από το γιο του Μικέ. Ενίσχυσε το Ταμείο Υποτροφιών της Κοινότητας το 1919 με το ποσό των 1.000 λιρών στερλινών το χρόνο και μετά το θάνατό του με 20.000 λίρες στερλίνες. Στο χρονικό διάστημα 1920-1929 σπούδασαν με υποτροφία 51 πρόσωπα και τα ετήσια έσοδα της δωρεάς του Νικόλαου Σαλβάγου ανήλθαν σε 1.100 λίρες Αιγύπτου. Ο ειδικός κανονισμός υποτροφίας Σαλβάγου έχει ως εξής. Διαθέσας υπέρ της ελληνικής κοινότητος Αλεξανδρίας, εφόσον μεν ζω το ποσόν 1.000 λιρών στερλινών κατ' έτος, μετά δε το θάνατό μου ποσόν λιρών στερλινών 20.000 κατά κεφάλαιον, ή να εξασφαλιστεί ετήσιος τόμος εκ λιρών στερλινών 1.000, όπως δι' αυτού στέλνονται εις Ελλάδα, την λοιπήν Ευρώπην, Αμερικήν και αλλαχού, προς συμπλήρωσιν και τελειοποίησιν των σπουδών αυτών, νέοι έχονται στη αυτήν επιθυμίαν και στερούμενοι των προστού το μέσον συντάσσω ως ακολούθος των ειδικό κανονισμών της δωρεάς ταύτης, ως ρητός επεφυλάχθην δια του σχετικού συμβολέου. Να έρθουμε τώρα και στον Μικέ του Κωνσταντίνου Σαλβάγο, ο οποίος γεννήθηκε το 1875 στην Αλεξάνδρεια. Ολοκλήρωσε τις βασικές σπουδές του στο Αφερόφιο Γυμνάσιο και στη συνέχεια σπούδασε νομικά στο Παρίσι. Το 1901 παντρεύτηκε την Αργίνη Μπενάκη, κόρη του Εμμανουήλ Μπενάκη. Απέκτησαν 2 παιδιά, τον Κωνσταντίνο και την Ιουλία. Ασχολήθηκε με την διεύθυνση του εμπορικού οίκου Κάπα Μη Σαλβάγος και Σία. Το 1899 μαζί με τους Εμμανουήλ Μπενάκη, Αμβρόσιο Ζερβουδάκη και Κωνσταντίνο Χορέμη ίδρυσαν την Ελληνοαιγυπτιακή βιομηχανική επιχείρηση The Egyptian Salt and Sonda Co. Ltd. με κεφάλαιο 485.347 λίρες Αγγλίας και ομολογίες 82.290 λίρες Αγγλίας. Το 1905 μαζί με άλλους Έλληνες επιχειρηματίες ίδρυσε τη Land Bank of Egypt. Ασχολήθηκε με την παραγωγή και το εμπόριο χημικών και φαρμακευτικών προϊόντων. Υπήρξε μεταξύ των ιδρυτών και αντιπρόεδρος της Αιγυπτιακής Ομοσπονδίας Βιομηχανιών. Ήταν μέλος του Ανωτάτου Οικονομικού Συμβουλίου του Αιγυπτιακού Κράτους και μέλος του Μικτού Εμπορωδικίου Αλεξανδρίας. Χρημάτισε αρχικά μέλος, μετέπειτα αντιπρόεδρος και τέλος ο μακροβιότερος πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Αλεξανδρίας και η εποχή της προεδρίας του θεωρείται ως η πιο σημαντική περίοδος της ιστορίας της. Υπήρξε ο βασικός χρηματοδότης της σε κάθε περίπτωση ελληματικής οικονομικής διαχείρισης. Ανακαίνισε τα κτίσματά της και τις εκκλησίες της και επιδιόρθωσε σχολεία. Κατά τη διάρκεια της θητείας του ιδρύθηκαν το Αντωνιάδιο Γεροκομείο το 1925, η Φαμιλιάδιος Δημοτική Σχολή Αρένων και Θηλαίων 1926-27 για να εξυπηρετεί τα Ελληνόπουλα της περιοχής του Αταρίν και του Σιδηροδρομικού Σταθμού, του Σταθμού του Καΐρου όπως ονομάζεται και τέθηκε ο θεμέλιος λίθος του Κοτσικίου Νοσοκομείου το 1832. Υπήρξε σχεδόν ο μόνος υποστηρικτής της ανάληψης από την ελληνική κοινότητα Αλεξανδρίας της βαρύτατης ευθύνης της διαχείρισης του Κοτσικίου Νοσοκομείου όταν όλη η υπόλοιπη κοινοτική επιτροπή στη δεκαετία του 1930 δίσταζε λόγω του τεράστιου έργου που τελικά αποδείχθηκε ζημιογόνο. Μαζί με τη μητέρα του Ιουλία
και τον αδελφό του Στέφη, κατέθεσε με δωρεά 16.087,5 λίρες Αιγύπτου για την ίδρυση της Αλβαγίου Εμπορικής Σχολής. Η σχολή λειτουργήσε σύμφωνα με το διάταγμα περί λειτουργίας των μέσων εμπορικών σχολών του κράτους, το οποίο δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Η σχολή έγινε εξετάξια και εφαρμόστηκε το αναλυτικό πρόγραμμα των εξεταξίων εμπορικών σχολείων του 1932. Σήμερα, στις κτηριακές εγκαταστάσεις της περίφημης αυτής Αλβαγίου Εμπορικής Σχολής, στεγάζεται το σχολείο που συγκροτήθηκε από τη συγχώνευση δύο παλαιότερων και ιστορικών σχολείων της Αλεξάνδρειας, δηλαδή της Τοσιτσέα Σχολής και του Πρατσίκιου Δημοτικού, και βρίσκεται μέσα στο χώρο του ιστορικού ελληνικού τετραγώνου στην Οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου 63, όπου στεγάζονται επίσης η ελληνική κοινότητα, το Γενικό Προξενείο, το Αβερόφιο Γυμνάσιο και το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού. Οι κτηριακές εγκαταστάσεις του σχολείου αποτελούν τυπικό δείγμα της ελληνικής αρχιτεκτονικής στην Αλεξάνδρεια του προηγούμενου αιώνα, γι' αυτό και το συγκρότημα δεσπόζει ακόμα και σήμερα στο οικιστικό περιβάλλον της πόλης, όπως μας αναφέρει ο αείμνηστος Ιωάννης Χατζηφώτης. Καθώς βρίσκεται λειτουργικά ενταγμένο στο ευρύτερο κτηριακό συγκρότημα της ελληνικής κοινότητας, το σχολείο έχει στη διάθεσή του ένα άρτια εξοπλισμένο κλειστό γυμναστήριο, ένα θέατρο υψηλών προδιαγραφών και έναν ανοιχτό αθλητικό χώρο διαστάσεων ενός κανονικού γηπέδου ποδοσφαίρου. Πέραν των αιθουσών διδασκαλίας, 6 για το δημοτικό και 1 για τον νηπιαγωγείο, διαθέτει ιδιαίτερη αίθουσα πληροφορικής, λειτουργεί και μια αξιόλογη σχολική βιβλιοθήκη που εμπλωτίζεται συνεχώς με καινούργια βιβλία. Από το 2007 εξοπλίστηκε περαιτέρω μέσω κυρίως δωρεών και επιχορηγήσεων, με αποτέλεσμα να διαθέτει σήμερα σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας και έναν υπολογιστή συνδεδεμένο με το διαδίκτυο, έτσι ώστε η επαφή των μαθητών με τη γνώση αλλά και την ελληνική πραγματικότητα να είναι άμεση. Οι άρτιες κτηριακές εγκαταστάσεις του, ο εξοπλισμός του, η πλήρη στελέχωση με εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και η ενεργό στήριξη της ελληνικής κοινότητας καθιστούν σήμερα το Τοσιτσέο Πρατσίκιο Δημοτικό, ένα σύγχρονο ελληνικό σχολείο του εξωτερικού που το εμπιστεύονται όλοι οι Έλληνες πάρικοι της ιστορικής Αλεξάνδρειας. Επί Σαλβάγου, η ελληνική κοινότητα Αλεξανδρίας έζησε τη χρυσή εποχή. Τη χρυσή της εποχή. Μετά το θάνατό του άρχισε η συρρίκνωση. Οι Έλληνες της Αλεξάνδρειας άρχισαν να αναχωρούν για Ελλάδα ή να μεταναστεύουν σε άλλες χώρες. Οι νέοι νόμοι εργασίας για τους ξένους και οι μεταπολεμικές συνθήκες ζωής που επικράτησαν, όπως η αναδιανομή της καλλιεργήσιμης γης και η αναγκαστική κρατικοποίηση των ιδιωτικών επιχειρήσεων, επέφεραν τη διαρροή της ελληνικής παροικίας. Ο Μικές Σαλβάγος πέθανε στις 8 Απριλίου του 1948 σε ηλικία 73 ετών. Η κοινότητα του απένιμε τον τίτλο του Μεγάλου Ευεργέτη, το απονεμήθηκε το παράσημο του Μεγαλόσταυρου του Φίνικος και στήθηκε ανδριάντας του στη Σαλβάγιο Σχολή. Μετά το θάνατο του Σαλβάγου, την προεδρία ανέλαβε προσωρινά ο Νικόλαος Βατιμπέλας, μέχρι που εξελέγει πρόεδρος ο βιομήχανος Δημήτριος Ζερμπίνης από τη Λέσβο. Αγαπητοί ακροατές, σήμερα σας παρουσιάσαμε μεγάλους ευεργέτες που έδρασαν στην Αίγυπτο, ξεκινώντας από τον Παναγιώτη και την Ιωάννα Αριστόφρονος, και στη συνέχεια παρουσιάζοντάς τας οικογένειες που κατήγονται από τυχείο και έδρασαν εκεί, όπως ο Αντώνης Ράλης, η οικογένεια Ζερβουδάκη, η οικογένεια Ροδοκανάκη, ο Γεώργιος Δημητριάδης, ο Κωνσταντίνος Κατσαρός και η οικογένεια Σαλβάγου. Ακούσατε την εκπομπή «Μεγάλοι Ευεργέτες». Με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Αγαπητοί ακροατές, από όποιο μέρος του κόσμου και αν μας ακούτε, χαίρετε.

0: Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση του Θεοφίλου Κεντάρχου. Το παρόν εικαστικό έργο του Κερκυραίου καλλιτέχνη Θεοφίλου Κεντάρχου είναι μια συλλογή υδατογραφιών με μορφές μοναχών και απεικονίσεις ιερών μονών του Αγίου Όρους. Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Ώρα Ελλάδος, 9.

Αγαπητοί μας ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τον κανόνα της Θείας

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθείς εμείς πεύσουν. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισή, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, Εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση εν ημών

0: ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρά σοι πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι, καταξίωσον Κύριε εν τη νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα ηγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αύτη τα σεντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι Σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόν Ιμφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξη με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού Μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέησιν. Και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα ασπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος. Εν μέν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Και δώσιμην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Πάυσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν τον καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές σου ονομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
4: Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήσης, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήσης δόξαση.
2: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε από στις απεμούδια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
6: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων εν δόξων νέων μαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων. Ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
3: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
7: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
7: Κύριε ελέησον.
3: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
7: Κύριε ελέησον.
3: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βοσκημένους και απανταχού ορθοδόξους.
7: Αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Είπομεν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Προσφέρον ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αμήν.
2: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσετε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διαβάζει ο Αρχιμανδρίτης Θεόκλητος Μαλεβίτης.
3: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξεσαι ο Θεός η ελπίσιμον δόξεσαι. Τριάς Αγία δόξεσαι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκτητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενείες ημών, έλεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχή μου επέστρεψε, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης, ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι σύ με τεμού ή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αύτε με παρεκάλεσαν. Η τίμα σα ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντία των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελαίο την κεφαλή μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με οσυκράτιστον. Και το έλαιό σου καταδιώξει με πάσα στα σημαία τη ζωή μου. Και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσεν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Τις αναβίσετε εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, ως ούκ έλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ούκ όμωσεν επί δόλο των πλησίων αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή η γενεά ζητούτων των Κύριων, ζητούτων των πρόσωπων του Θεού Ιακώβου. Άρατε πύλες οι άρχοντες ημών και πάρτητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλες οι άρχοντες ημών και πάρτητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάγησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κύριο περί πάντων όνα τα παιδο κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. τίμιος εναντίον Κυρίου θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου. Σύθη η σωθησία ενέσομαι, τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού, εναυλές οίκου Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύτη, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Τα ανομίας μου πάρηδε Κύριε εκ Παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ο ανάξιος. Εάν γάρ τολμήσω σοι προσελθύσιν της αξίης, ο χιτόν με ελέγχει, ότι ούκ έστει του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τίπολη αμαρτήτω μου ψυχή. Καθάρισον Κύριε το ρήπον της φυχής μου, και σώσω με ως φιλάνθρωπος, και νύν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμών θεατό και πτεσμάτων, προσέκατε έφυγον αγνή, σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχή, και πρέσβευε το Υιός και Θεό ημών, δοθήνε με την άφεσιν, όν έπραξα δεινών, μόνη ευλογημένη. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσεθε, μη φλεγείς, πύρτη χάνει, θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγητη της έλλειπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της τρικόδους θυσίας του ζωπιού σώματος του δεσπότου, τόδε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δόξασαι ο Θεός η ελπίσιμο δόξασαι. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσα στην φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ πρόσεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνουν το ου σου εμή και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γάρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και νοπιών σου και ούκι μη άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα, τασάς εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεκήκακος όν, μακρό θυμώστε και πολυέλεος, ού παρεδοκάσμε συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σίγα είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ού θέλησι θέλω τον θάνατο του αμαρτωλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ού γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα των σών απολέστε χειρών, ού δε ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ελθήν. Διό καγώ οίκη ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξαστη αμαρτία και τις ειδονές δουλώτας και την συν αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δε σύ αμετρήτω ευσπλαχνία θαρίσας προσέχουμε, δέξε ουν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρον μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος, ότι σκοπιώντας και επεφορτισμένους προς εαυτών καλών και αναπαύων, ομοίερθον καλέσε δικαίως, αλλά αμαρτωλούσεις μετάνοια, και καθάρισον με από παντός λογισμούς σαρκός και πνεύματος, δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνη εν φόβο σου, ή να εγκαθαρώ το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σώματι σου και αίματι, και έξω σε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το πατρί και του αγίου σου πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μηδέα ασθενή γεννήμη ψυχήστε και σώματι, εκ του αναξίου αυτών μεταλαμβάνει. Αλλά δώσμη, μέχρι τελευταία μου αναπνοή, ακατακρίτω υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, ει πνεύματο Αγίου κοινωνία, ει εφόδιον ζωή αιωνίου και ει ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματό σου. Όπως αν καγώ στην πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένω με τον αγεράτων σου αγαθών, όν η τίμασα της αγαπώησε Κύριε, εν είστε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Δόξασαι ο Θεός η ελπίσιμο δόξασαι. Είδα, Κύριε, ότι αναξίζουμε τα λαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος είμαι και κρίμα είμαι αυτό εστίο και πείνω, μη διακρίνω το σώμα και αίμα σου του Χριστού και Θεού μου, αλλά τις εκτιρμής σου θαρών προσέρχω μέση το επόντι, ο τρόγων μου την σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Σπλαχνίστη τιούν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου. Και γενέστο μη τα Άγια ταύτη ισίαση και κάθαση και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και αγιασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέρεσή μου ενεργουμένης. Εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλιαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Δόξασαι ο Θεός, μορδόξασαι. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ είμαι άξιος, ουδέ ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέρθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, και ούκ έχεις παρεμεί τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλώς εξύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασουν και νύν τη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν σπηλαίο και φάτινη αλόγω να ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτινη της αλόγων μου ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώματι εισερθήν. Και ως ούκ απηξίωσα εισερθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισερθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ούκ απόσω την ομία μου υπόρνην και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος ή και απτωμένος σου. Και ως ούκ ευδελίξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου δελίξει το ρυπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθορτέρα μου γλώσσα. Αλλά για να έστω μη ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριων πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ου γάρ ως καταφρονών προσερχομές Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτου σου αγαθότητη και είναι μη επιπολή επιστάμενος της κοινωνίας σου θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέο μέσου ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα αγίας όλου την ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλων με ανακαίνισον και ρίζωσον τον φόβο σου εν τις μέρες ήμου και τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απαιμοποίησον. Και γενούμι βοηθός και αντιλήπτορο, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντους Μητρός, των Αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων των Αγίων, των απεώνων σου ευαρισιστάντων. Αμήν. Δόξεσαι ο Θεός, η ελπίσιμο δόξεσαι. Ούκι μη ικανός δέσποτα, Κύριε, ή να εισέρθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου. Αλλά επειδή βούλη εσύ ως φιλάνθρωπος οικείν εν εμή, θαρών προσέρχομαι και λέβεις αναπετάσω τα σπήλας, ας σύ μόνο σε δημιούργησας και εισέρχη με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχη και φωτίζει τον εσκοτισμένο μου λογισμόν. Πιστεύω ως τούτο ποιήσεις, ου γαρπώνιν προσερχούσαν σύ με τα δακρύα να πέφυγες, ουδε τελώνιν απεμάνου με τα νοήσαντα, ουδε ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδε διώκτη μετανοήσαντα κατέλειπες, ο ίν. Αλλά τους υπό της μετανοίαση προσαχθέντας άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν. Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες, άφες, ηλάστητη και συγχώρησόνι το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίω δούλου σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα η εκνεότητός μου μέχρι τη παρούση ημέρα και ώρα χήματων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή ερθυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου θεσεστήσε. Και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίεσιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος, εις εξάλληψιν και παντελή απανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνησης συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεσαι ο Θεός, η ελπίσιμο δόξεσαι. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο μόνος έχουν εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ο αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσο με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προστήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μερούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψιν των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρ ή Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας και σύ την δόξα να αναπέμπομεν σύν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι, από ρυπαρών χειλαίων, από βδελιράς καρδίας, από καθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εσύ Χριστέ μου και μη παρουσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, άβε βούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δει ποιήν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνην, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήρθε τον μυρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνην ούκα πόσο προσερθούσαν εκ καρδίας, μη με δε δελήξει λόγε, σου δε παρεσχέμι πόδας και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τη δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμην παρεσχέμι. Είδα στον κακόν το πλήθος, είδα και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδα και την προθυμία βλέπεις και τους στεναμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρος. Το μεν ακατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί μου, επί το βιβλίον δέσου και τα μη προπεπραγμένα διαγραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπον όσος και τα σαμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία, περιτρόμο διανία και ψυχή στη τριμμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων. Εις ζωούτε και θεούτε, πας ο τρόγων σε κεπίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ, είπας, δέσποτά μου, πας ο τρόγων μου την σάρκα, πίνω δε μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντως του δεσπότου και θεού μου. Τον γάρ θείων ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν του φωτός του τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων. Είναι αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλίαματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήρθον, ως οράς μετά τα κρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των λαιμών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με και των σώζω παρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σχήν ακατακρίτως. Ή να μένεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εις χάριτος ο πλάνος αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσερθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενόνση. Είδα σώτερ ότι άλλος ως εγώ ου και πτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν. Αλλά τούτο πάλι είδα ως ου μέγεθος πτεσμάτων ου χαμαρτιμάτων πλήθος υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν. Αλλελέως συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος. Και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλη σου γνησίης. Ταύτα των μυρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σε σπρουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτος όν και ξένον θαύμα. Δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν ιβάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη. Τίνιν ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου ως ευλογημένον όντα νύντα και στους αιώνας. Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου ως ευλογημένον όντα νύντα και στους αιώνας. Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου ως ευλογημένον όντα νύντα και στους αιώνας. Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας, ανεκδίκητον το ημέτρων όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων, της υπερφυός και εισάσισε πνεύματος Θείου επελεύσει, και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Το προδήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάτη καταδεξάμενος, των σταυρών, τους ύλους, την λόχη, των θάνατων, νέκροσόν μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος. Ότι ταφή σου τα του άδους και λεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησόν με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεώσας το πρόσδημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα στη μίσας του Πατρός αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος και επιτίμια τους ιερούς μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευδόξων καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου στην πάση της Αγίης σου. Ήνα τελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχου σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεσαι ο Θεός ημών δόξεσαι. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνιν δικαιώσας και χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξο μη τας πλάγνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσευχόμενόν σοι και απτόμενόν σου, ως την πόρνην και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη, εφιερώς την ίαση έλαβεν, ιδέ του σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, τη λύση των αμαρτημάτων εκόμισατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλον σου το σώμα τολμών δέξαστε μη καταφρεχθείν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξασαι ο Θεός, ελπίσιμο δόξασαι. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ ή αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων αμαρτωλού σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτσι πιστεύω ότι τούτο αυτοεστί το άχρατον σώμα σου και τούτο αυτοεστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξίωσόν με κατακρήτως μετασχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Αμήν.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διάβασε ο Αρχιμανδρίτης Θεόκλητος Μαλεβίτης.
4: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως.

Χαίρετε αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ. Συνεχίζουμε την παραμονή μας εδώ στην Ιερά Μονή Διονυσίου, στις νότιες αθωνικές ακτές και βρισκόμαστε στο κάθισμα των Αγίων Αποστόλων απέναντι ακριβώς από το μοναστήρι στην πλαγιά του βουνού. Εδώ ασκείται ο πολιός οσιολογιότατος γέρον Θεόκλητος Διονυσιάτης. Πριν περάσουμε στην σημερινή επικοινωνία μαζί του, θα σας διαβάσω ως έναυσμά της ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Αγιορείτες ευλογείτε» που είναι το 7ο στην αθωνική σειρά «Πύρα Πατέρων».

Αγιορείτης Άγιος Νικόδημος αποδίδει ως εξίστα του όρους και των πατέρων του στην ακολουθία των Αγιορειτών Αγίων. Έφρανον εν κυρίω ο Αγιώνυμος Άθος, ο νοητός της Θεοτόκου και ωραίος παράδεισος. Ιδούγαρ εντες οι πορείες σου εξύνθησαν κρίνα αϊθαλή και πανέβοσμα και εντες κυλάση και παραλίη σου δένδρα ουρανομίκη και ευσκιόφυλλα ανεβλάστησαν καρπούς αθανάτους του πνεύματος προβαλόμενα. Η των οσίων σου πάντων υγειασμένη και σε αγιάσασα σύναξης, η νυν προκειμένη

Το Άγιον Όρος είναι το θεοφρούρητο περιβόλι που χάρισε στη μητέρα του ο Κύριος. Η Παναγία εξόντωσε τους βυθίους δράκοντας. Περιυπταμένη το προσεγγίζει, το προστατεύει με την τιμία ζώνη και τις θαυματουργές εικόνες της από κάθε ορατό και αόρατων εχθρών. Άκρος παρηγόρη και ελπιδοφόρος η υπόσχεσή της σε όλους τους αγιορείτες ότι θα συνηγορήσει να κερδίσουν τον Παράδεισο, φθάνει να μείνουν πιστοί άχρη θανάτου στην αθωνική μετάνοιά τους. Οι πατέρες, στο πάντερπνο περιβόλι της Παναγίας, με την αϊθαλή βλάστηση και τα ολόδροσα νερά, μα και με την τραχιάν ομορφιά της αυχμηράς ερήμου, προγεύονται του Παραδείσου, προς τον οποίον ασφαλώς κατευθύνονται. Όταν δεις έναν μοναχό να περπατεί μόνος, ταπεινός και πράος και ήσυχος και ήρεμος, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ζήλεψέ τον, φανού μιμητής της φιλοσοφίας του και ευχήσου να γίνεις όμοιος με τον δίκαιον αυτόν άνθρωπον. Ο μακαριστός γέρον Παΐσιος αναφέρει ότι στον μοναχόν αρμόζει η εσωτερική και εξωτερική ειρήνη, η ευλάβεια και η αδιάλειπτη προσευχή για τον αγιασμό της ψυχής του και για τις ψυχές των συνανθρώπων του, που δεν ευκαιρούν να προσεύχουν.

μοναχός κατά τον Άγιον Ιωάννη της Κλίμακος, εστίν υγειασμένον σώμα και καθαρμένον στόμα, πεφωτισμένος νους. Κατά δε τον Άγιον Εφραίμ, μοναχών ούχι κουρά και υπερηβολή συνέστησεν, αλλά ουράνιος πόθος και η ένθεος πολιτεία. Εν τούτης γάρ ο βίος άριστος φαίνεται. Ο Άγιος Χρυσόστομος τονίζει, ο μοναχός της ζωής απάσης καταφρονεί, πόλη να έχουν των ουρανών. Ο μακαριστός Μητροπολίτης Τρίκης και Σταγών Διονύσιος, ο εμπνευσμένος αυτός αρχιερεύς, διετέλεσεν επί σειράν ετών Αγιορείτης. Αναφερόμενος στην ευλογημένη περίοδο της αθωνικής βιωτής του, τόνιζε «Ήτο από τας βαθυτέρας χαράς και ικανοποιήσεις μου η μελέτη, εδιδασκόμην, οφελούμην, οκοδομούμην, έχερον χαράν ανεκλάλητον». Πολλάκης εντρυφώνει στα θεόπνευστα του μεγάλου Πατριάρχου Χρυσοστόμου έργα, υποτιού του ιερού ενθουσιασμού και συγκινήσεως κατελαμβανόμην, ώστε ενυγκαλιζόμην των τόμων και των κατεφύλουν ευλαβώς. Δεν επέμενεν ο εν μακαρία τη λήξη σεβάσμιος γέρον Ζωσιμάς, μόνον εις το να με συνδέσει αρήκτος με το βιβλίον, αλλά και εις την αυτοσυγκέντρωσιν και περισυλλογήν με ίσκι. Εκπείρως γνωρίζον ότι δια της περισυλλογής συντελείται στην ψυχήν σπουδαιοτάτη μεταμόρφωσης, συνίστα αυτήν και εις εμέ. Ο Μεταξοσκόληξ έλεγε, αν δεν παραμείνει μέσα στο κουκούλι του πεταλούδα, δεν γίνεται. Επέμενε να εφαρμόζω ανελιπώς την περισυλλογήν και την στροφήν εις τον εσωτερόν κόσμο μου. Πόση η εκτάφτης πνευματική ωφέλεια. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν, είπε ο Κύριος, και εντός μου πράγματι έβρισκον τους θησαυρούς της Θείας Χάριτος, την Βασιλείαν των Ουρανών.

0: Φέρνουμε, αγαπητές και αγαπητοί μου φίλα Γιώργη, ακροατέ, ευθύς αμέσως στην συνομιλία μας με τον οσιολογιότατο γέροντα Θεόκλητο Διονυσιάτη.
1: Ποια είναι, γέροντα, η σημασία του Αγίου Όρους, το οποίο εσείς οικείτε, εν το οποίο ασκείστε υπέρ τα 60 έτη. Ποια είναι η σημασία του?
2: Εμμανουήλ, όχι μόνο του Αγίου Όρους, γενικώς του μοναχισμού.
1: Είπαμε και το
2: Άγιον Όρος είναι ένα κέντρο συγκεκριμένων μοναστικών, το οποίο έχει πολλά πλήθος μοναστηριών, χιλιάδες μοναχούς, κοινοβιάτες, ερημίτες, ησυχαστές, σκητιώτες. Αλλά και τα έξω μοναστήρια έχουν το ίδιο νόημα, τον ίδιο σκοπό, την υπάρξεως. Υπάρχουν και είναι τόποι αγωνιστικοί, όπως ονομάζει, λέγανε παλιά, παλέστρα βιρόρουμ σανκτόρουμ, στάδιον Αγίων Ανδρών και γυναικών, τώρα φυσικά με τις μοναχές.
1: Είναι σκάματα τα μοναστήρια, δηλαδή.
2: Σκάματα. Είναι σκάματα αγωνιστικά. Είναι Ολυμπιακοί, οι οποίοι δεν γίνονται ανά τετραετίες και λοιπά, αλλά συνεχώς μέσα στον χρόνο βρισκόμαστε σε κατάσταση εντάσεως αγωνιστικής, πολεμικής, αθλητικής, εν πάση περιπτώσει αγωνιζόμενοι να εκμεταλλευτούμε τον χρόνο που περνάει χριστιανικός. Και εκείνο που έχει σημασία είναι ο χριστιανός από τότε που αποκτά συνείδηση της ιδιότητός του ως μεγαλειώδους πλάσματος και σοφού δημιουργήματος, που έχουμε αξιωθεί μάλιστα εμείς κατά σκανδαλώδη τρόπο να είμαστε μέσα στην Ορθόδοξη Ελλάδα, μαθαίνουμε ότι υπέρθετων κριτήριων αξιολογήσεως των πάντων είναι η αιώνια ζωή. Εκεί κατευθυνόμεθα. Λοιπόν, έχοντας μόνιμον στόχον την αιώνιον ζωή, αυτή μας ζωοποιεί, αυτή μας διεγείρει εις εργασίαν, αυτή ρυθμίζει τις σκέψεις μας και τους τρόπους ζωής, τον τρόπο ζωής που ζούμε.
1: Modus vivendi.
2: Ναι, ναι. Αυτό είναι. Δηλαδή, ο χριστιανός πρέπει να κατανοήσει ότι είναι αθάνατος ύπαρξης, προορισμένη να ζήσει αιωνίως. Επειδή δε η αιωνιότης δεν είναι μία περιοχή, είναι δύο δυστυχώς, είναι και το σκοτάδι, αγωνιζόμεθα να πάμε κοντά στο Θεό, στο Χριστό, στην Παναγία, στους Αγίους, στους Αγγέλους, στα τάγματα εκεί των Αγίων Αγγέλων και Αρχαγγέλων, και εκείνο το οποίο είναι το κακό στον κόσμο είναι η λύθη αυτού του σκοπού. Λησμονάμε τα έσχατα. Και δεν είναι ότι και εδώ ακόμη ταλαιπωρούμεθα όταν χάσουμε τον στόχον και τας μεθόδους των τρόπων, τον αγωνιστικό τον λησμονούμε, είναι ότι χάνουμε την αιώνια ζωή και χάνουμε και την παρούσα ζωή. Λοιπόν, το δράμα και η τραγωδία, θα λέει κανείς, του κόσμου είναι αυτή. Τραγωδία του είναι ότι λησμονάει από που ήρθε και που πηγαίνει. Όπως μάλιστα ο Παπαδιαμάντης είχε ένα ωραίο διήγημα που λέει ότι ήταν νέος, είδε ένα όραμα, βρέθηκε σε ένα σκοτεινό μέρος με αγκάθια, με νερά, με αιχμηρές πέτρες, και που έκανε μια προσπάθεια και βγήκε έξω στο έδαφος, στην ξηρά, ακούπησε το κεφάλι του, λέει, σε ένα σκήνο και δεν κατάλαβε, ήταν βέβαιος, τον πήρε ύπνος, ξύπνιος ήτανε, και βλέπει μια ιεροπρεπή μορφή να έρχεται προς αυτόν και του λέει στο όνομά του, Αλέξανδρε, τι θέλεις εδώ πέρα? Πάτερ, έχασα το δρόμο. Α, του λέει, αυτό παθαίνουν όσοι ξεχνάνε από που έρχονται και που πηγαίνουν. Λοιπόν, όλο το πρόβλημα όλη η προβληματολογία της χριστιανικής μας ζωής είναι να μην ξεχάσουμε από πού ερχόμαστε και πού πηγαίνουμε. Αυτό είναι το κυριότερο. Το λησμονάμε. Όταν το λησμονείς αυτό, μετά λησμονάς το Θεό και γίνεται εκείνο που λέει ο Δοσογεύσκη, «Α, αν δεν υπάρχει Θεός, όλα επιτρέπονται». Και εκεί βρισκόμαστε σήμερα. Συνεχώς είμαστε μάρτυρες αυτής της παναθείας της πραγματικότητας που είναι απαράδεκτο στην Ορθόδοξη Ελλάδα.

0: Γέροντα, υπόθηκε ότι ο μοναχισμός, ο σύγχρονος μοναχισμός στο Άγιον Όρος, ας το εντοπίσουμε, δεν είναι ο μοναχισμός του καθηγητού της ερήμου του Μεγάλου Αντωνίου, του Παχωμίου και των Λοιπών. Μέχρι ποιου σημείου ο μοναχισμός μπορεί να προσλάβει στοιχεία του συγχρόνου πολιτισμού χωρίς να θίγεται το περιεχόμενό του. Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Μάλιστα. Καταρχήν, Εμμανουήλ, δεν είναι αλήθεια ότι ο μοναχισμός ο σύγχρονος δεν έχει στοιχεία του πρωτογενούς μοναχισμού της εποχής του Μεγάλου Αντωνίου και του Παχωμίου. Τα στοιχεία εκείνα της ερήμου έχουν μεταφερθεί και στον σύγχρονο μοναχισμό. Ως στοιχεία ασκητικά. Νηστεία, αγρυπνία, προσευχή. Μόνο που, όπως είπε ο Μέγας Βασίλειος, προτίμησε τα κοινόβια συγκριτικά με τα σερήμους, οι οποίες έρημοι είχαν και θύματα, γιατί οι μοναχοί κατηδίαν μόνο ασκούμενοι και μη έχοντες οδηγούς, υπέπειτον σε πλάνες και σε διάφορα αυτά. Ενώ το κοινόβιον, και μάλιστα ο Μέγας Βασίλειος έκανε και το άλλο να τα καταστήσει κοινωνικότερα, ώστε μήτε το φιλόσοφων των μοναχικών μείνει ακοινώνητον, μήτε το κοινωνικών, το κοινωνικών στοιχείων μείνει αφιλόσοφων. Και έτσι συνήψε και διέστειλε και πλησίασε στις πόλεις και διέστειλε από τις πόλεις. Και όπως έχουμε μάλιστα τα άβατα κοντά στις πόλεις, αλλά μακριά από το έτερο φύλλο κάθε μοναστηριού. Λοιπόν, στοιχεία πολιτισμού που λες έχει προσλάβει και ο μοναχισμός. Δηλαδή κάθε μέσο που διευκολύνει τη ζωή του μοναχού, όχι για λόγους ανέσεως αλλά για λόγους εκμεταλλεύσεως του χρόνου, πιο καρποφόρα. Πάρ' την περίπτωση ακόμη και ο Αθανάσιος ο Αθωνίτης,
0: ο ιδρυτής του
1: αγιορητικού μοναχισμού, ναι, είχε χρησιμοποιήσει βόδια για να φτιάνουν το προζύμι και για να διευκολύνει τους μοναχούς. Ναι, είναι βέβαιο ότι κάθε μέσον πολιτιστικό, όπως λέμε, το εξμεταλλεύσαν οι μοναχοί. Παραδείγμα, ας πω εγώ που είμαι από το 41 εδώ. Προκειμένου να πάμε σε γιατρό που ήταν στις καριές, είτε σε οδοντιατρό, έπρεπε να μπούμε σε μια βάρκα μέσα με κινδύνους θαλασσίους. Βγαίναμε στην ξηρά να ανέβουμε σε μουλάρια ή με τα πόδια. Με χιόνια, με βοριάδες, με κρύα, με αυτά. Είστε σε μουλάρια απάνω, κάνουμε 2,5-3 ώρες. Τώρα είναι ένα αυτοκίνητο. Εγώ ήμουν στις καριές απάνω, στο κογκρέσο μας εκεί, στην αμφικτιονία μας, στην Ιερά Κοινότητα. Και ήταν η εποχή που συζητούσαμε το θέμα του αυτοκίνητου. Είναι ένα δίλημα τότε. Και είχα εισηγηθεί, κάθε μοναστήρι μπορεί να έχει ένα μικρό ούνιμο κταπεινό. Αυτό για να εξυπηρετείτε αντί για τα μουλάρια. Εγώ ήμουν ασκαριές απάνω και έβλεπα πλήθος ζώων, 100-200 τις μέρες που δεν δούλευαν εκεί, να γυρίζουν, να κάνουν θορύβους και αυτά και τόσα. Θέλω να πω ότι εκείνο που έχει σημασία είναι όλα τα μέσα αυτά, τα πολιτιστικά, όπως λέει ο Απόστολος, τον χρυσούν κανόνα, χρώμενοι το κόσμο και ουκαταχρώμενοι, να ξέρουν το μέτρον, μη υπερβολικά πράγματα. Εκείνο που βοηθεί μόνον, όχι προς άνεσιν, αλλά προς διευκόλυνσιν. Εκείνο είναι να διευκολυνθούμε, να ευκολυνόμεθα. Οι άνθρωποι εκεί πέφτουν, κινδυνεύουν να πέσουν στην αμετρία. Και εμείς και ως Έλληνες ακόμα τιμούμε το μέτρον. παν μέτρων άριστον. Φιλοκαλούμε με τευτελείας και φιλοσοφούμε με άνευ μαλακίας, με συμμετρία. Λοιπόν, αποφεύγοντας τα υπερβολάς και τα ελλείψεις. Δηλαδή, αυτός ο κανόνας, το μηδέν άγαν, πρέπει να διέπει και τη δική μας ζωή, την προσωπική και την κοινοβιακή, κοινοτική ζωή. Αυτό έχω να απαντήσω. Λοιπόν, στοιχεία έχουμε.

0: Επόμενο ερώτημα, Γέροντα. Αναλόγου περιεχομένου. Στα 1960 περίπου υπήρχε διάχυτη η άποψη ότι το Άγιον Όρος θα αφυδατωθεί από τη Λειψανδρία σε σημείο να πιστεύεται με αλφαγιώτα ότι σύντομα θα ακουστεί ο επιθανάτιος ρόγχος του. Το 60 αυτά. Δόξα τω Θεώ, έγινε το εκ διαμέτρου αντίθετο. Τι συνέβη τελικώς, Γέροντα, και έχουμε αυτή την μεγάλη ευλογία. Έχουμε τόσο μεγάλο αριθμό μοναχών σήμερα στο Άγιον Όρος, πάνω από 2.500.
1: Εμμανουήλ, έζησα κι εγώ αυτή την φοβία ότι το Άγιον Όρος, ενώ προστατεύεται από την Παναγία, το ξέραμε, παρά τ' αυτό ο ανθρώπινος παράγων μας απογοήτευε. Είχαμε συνεχώς απώλειες γερόντων και δεν ήρχονταν νέοι να ανανεώσουν
0: το τάγμα.
1: Το τάγμα το μοναχικό. Λοιπόν, ακούστε με. Είναι μέσα στα πλαίσια της οικονομίας του Θεού. Αλλά και μέσα στην νομοτέλεια του πολιτιστικού γίνεσθε. Το 75, από το 75 άρχισε μία αδελφότης του Εφραίμ πίσω του Φιλοθέου, ήρθαν άλλες αδελφότης απ' έξω.
0: Σιμονόπετρα.
1: Τι συνέβη? Είναι αυτό που είπα προηγουμένως, ότι παλαιότερα είχε διαβληθεί ο μοναχισμός και ου Ματέος εν την ημέτρο, λόγω του κακού βίου πτηνών μοναχών από τα ιδιόρθωμα που βγαίνανε στον κόσμο, τα διάφορα σκάνδαλα.
0: Επί όρκων μοναχών.
1: Ναι. Αργότερα, σιγά σιγά, όταν έγινε αγών και στο εντός του Αγίου Όρους και από το Πατριαρχείο, το ένα κοινόβιο, το ιδιόρθωμα ύστερα από το άλλο, έγινε τα κοινόβια. Δηλαδή το Άγιον Όρος, ας πούμε, γινότανε, όπως λέει το Ευαγγέλιο, ηματισμένων και σοφρονούν. Ήρχονται νέοι, οι νέοι ήρχιον άλλους.
0: Ήξεραν γιατί έρχονταν γερόντες.
1: Βεβαίως. Προπαντός αυτό είναι. Είπα, μέχρι τα χρόνια τα δικά μου στην αρχή, είχαμε τα κατάλοιπα της τουρκοκρατίας. Το υλικό ήταν χαμηλού επίπεδου. Πολύ καλές ψυχούλες πολλές, αγωνί γονίζοντο. Όπως και να είχαμε, είχαμε αγραμματοσύνη μέχρι αναλφαβητισμού. Και αυτό, ενώ η ελεύθερη Ελλάδα ετύχανε των αγαθών της παιδείας, της σχολικής παιδείας, το Άγιον Όρος έμενε πίσω, ήταν τουρκοκρατημένο. Λοιπόν, θέλω να πω, και αυτός ο παράγων ακόμη συνετέλεσε με τους νέους που ήρχονται ο ένας τώρα από τον άλλον, κατάλαβαν το μοναχισμό, διάβασαν, είδαν ότι ο μοναχισμός είναι όντως μία ζωή, εκλεκτή ζωή, και μπορεί κανείς να αξιοποιήσει, τον εαυτόν του κατά τον τελειότερων και αποδοτικότερων τρόπων, οπότε γίνομαι μοναχός. Και τι γίνεται? Δεν δαπανώ τον εαυτόν μου, δεν τον χαραμίζω τον εαυτόν μου μέσα σε μια έρημο, αλλά και εγώ γίνομαι χριστιανός, καλύτερος χριστιανός, τελειότερο χριστιανός, και έχω τη δυνατότητα να ωφελήσω και τον πλησίον μου. Έχουμε μετά την ομιλίες από τους μοναχούς, βιβλία από τους μοναχούς, όλα αυτά. Οπότε βλέπει κανείς να δικαιώνεται η φυγή του από τον κόσμο και η εγκατάστασή του στο Άγιον Όρος ή όπου σε ένα μοναστήρι, και να βρίσκει δικαίωση. Δεν είχαμε αμφισβήτηση πλέον. Πρώτα αμφέβαλε κανείς. Ένας, θυμάμαι, ένας φίλος τέκνο μου, γιατρός μετά, είχε ρεθίσει από χρόνια εδώ και έκλαιγε. Μου λέει, θα γινόμουν μοναχός, φοβόμουν για την ψυχή μου όμως. Ναι, δεν ήταν, είχαμε εστίες οι οποίες δεν ήταν τόσο, τόσο εγγυημένης πνευματικότητος και κινδύνευε κανείς. Λοιπόν, θέλω να πω ότι η Παναγία εκ του άλλου έκανε το θαύμα της. Δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι έγιναν αθεοί όλα αυτά και χωρίς την συμμετοχή της Θεοτόκου, η οποία ενδιαφέρεται για το μοναστήρια της, για τους μοναχούς της.
0: Για τον κλήρον της.
1: Για τον κλήρον της. Την κληρουχία της. Αυτά είχα να πω.

αγιώνυμον όρος, αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ, συμβολίζει την ακατάλητη ορμή της ψυχής προς τον αιώνιον. Είναι ηχηρό και ισχυρό το μήνυμα που απευθύνουν μέσα από την εύγλωτη σιωπή τους οι πατέρες, τα σκηνώματα και οι λίθοι ακόμη του περιβολιού της Παναγίας προς όλους εκείνους που κατατρίχονται από την εξωστρέφεια και την αναισθητότητα των χρόνων μας. Φωνές εύγλωτης σιωπής από την περιοχή του Αγίου προς το Βέβυλο, στην λατρεία του οποίου εξέπεσε ο σύγχρονος άνθρωπος. Φωνές εύγλωτης σιωπής για περισυλλογή, επιστροφή, εσωτερικότητα. Ο άθος περισυλλέγει τον άνθρωπο, του ξυπνά την ενυπάρχουσα σε λανθάνουσα κατάσταση ορμή προς τα άνω. Υψώνει ο άθος πάνω από τον θόρυβο των βεβήλων στιγμών του παροδικού, μέχρι εκεί που διαχέεται η μουσική του αιωνίου. Κυριακάτικη διάθεση δημιουργεί στην ψυχή η ατμόσφαιρα του Άθωνος. Πνοή Βυζαντίου γεμίζει τους πνευματικούς πνεύμονες, απαλλάσσοντάς τους από το διοξίδιο του άνθρακος κάθε αμαρτίας. Μακάρι οι καταφεύγοντες στην σιγή της Αθωνικής Χερσονήσου. Βέβαια, δεν επιδρά κατά τον ίδιο τρόπο το Άγιον Όρος σε όλους τους επισκέπτες του. Η πραγματικότης αποτελείται από πολλά στρώματα, όπως και η ψυχή. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι καυχόνται, όπως ο επιμελητής του Φάουστ Βάγνερ, ότι «φτερά πουλιού ποτέ η ψυχή μου δεν θα ζηλέψει». Γι' αυτό στο Άγιον Όρος και οι αξίες που συμβολίζει παραμένουν σφραγισμένο βιβλίο. Άλλοι αρκούνται στις εφήμερες αξίες. Αδυνατούν να δουν την ζωή υπό το πρίσμα της αιωνιότητος. Άλλοι πάλι είναι μονομερώς θεωρητικοί ή αισθητικοί τύποι. Αυτοί πάσχουν από ένα είδος ψυχικού δαλτονισμού. Τους διαφεύγουν τα χρώματα ορισμένων αξιών. Βλέπουν όσα τους επιτρέπει ο ψυχικός τους οπλισμός. Έτσι, αδυνατούν να δουν το όρος μέσα από την πρέπουσα προοπτική, να αρθούν μέχρι του υπερεστητού που συμβολίζει, να κατανοήσουν τα ελαττήρια της φυγής από τον κόσμο. Η ιδιαίτερη κοσμοθεωρία που αποτελεί την προϋπόθεση του αγιορητικού βίου, με την άσκηση και τον μυστικισμό του, δεν είναι προσιτή σε αποξηραμένες ψυχές, αφυδατωμένες από την προσκόλληση στα αισθητά, από την οησιαρχία, από την αποστροφή προς τη μεταφυσική. Ο άθος είναι της συνειδήσεως το μέγα γυμναστήριον, όρος προσευχής καρποφόρου. Εδώ η παράδοση είναι ρεύμα ζωής και πνοής αγιοπνευματικής. Οι ταπεινοί αγιορείτε, πιστοί θεράποντες αυτής της παραδόσεως, τιμούν έργης και λόγης τον συνήλικα και πάντοτε συνήλιδα της αμομή του πίστεώς μας μοναχισμών. Η επίσκεψη στο Άγιον Όρος δεν είναι από τις εκδρομές που συλλέγεις βιαστικά εικόνες για να τις χαρείς στο ταξίδι της επιστροφής και στη συνέχεια στο αναπαυτικό σαλόνι σου, αναπολώντας όμορφες στιγμές. Στο Άγιον Όρος, αμέσως, επιτόπου, βιώνεις την κάθε στιγμή, βλέποντας την συνέχεια του χρόνου που δεν περνά, δημιουργώντας όχι απλώς ένα μικρό κύκλο ζωής, αλλά μία ευθεία προς την αιωνιότητα. Με τον φωτογραφικό φακό απαθανατίζεις την υποβλητική σαγήνη του τοπίου και με τον φακό της καρδιάς τα χρώματα της αιωνιότητος. Εδώ πατέρες έστησαν και στείνουν τα τρόπαια της νίκης εναντίον της κοσμικής δόξας και ιδέας, εναντίον του σαρκικού φρονήματος και της πλάνης του εχθρού. Σε αυτό το σημείο, αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ, ολοκληρώνεται με τη χάρη του Θεού και η σημερινή επικοινωνία μας. Είχαμε την ιδιαίτερη ευλογία να φιλοξενηθούμε στο κάθισμα των Αγίων Αποστόλων έναντι της Ιεράς Μονής Διονυσίου εδώ στις νότιες Αθωνικές Ακτές και να συνομιλήσουμε για άλλη μια φορά με τον σεπτό οικιστή του καθίσματος, τον πολιό γέροντα Θεόκλητο Διονυσιάτη. Εκ μέσης ψυχής και καρδίας τον ευχαριστώ και τον παρακαλώ, όπως και όλους τους άλλους πατέρες, να μην πάυσει να προσεύχεται υπερπάντων ημών. Όλος ιδιαίτερος εσάς,
αγαπητές και αγαπητοί μου φιλαγιορείτε ακροατέ, ευχαριστώ που είχατε την καλοσύνη και αυτή τη φορά να με συνοδεύσετε εδώ στο περιβόλι της κυρίας Θεοτόκου. Και όλοι μαζί είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον γέροντα Θεόκλητο Διονυσιάτη. Πολύ σας ευχαριστώ και παρακαλώ και σας, όλες και όλους, να με θυμάστε πάντα στην προσευχή σας. Διαβάσαμε αποσπάσματα από το βιβλίο «Αγιορείτε σε ευλογείτε», που είναι το 7ο στην αθωνική σειρά Πύρα Πατέρων. Αγαπητές και αγαπητοί μου φιλαγιορείτε ακροατέ, χαίρετε.

0: ήταν η εκπομπή «Πείρα Αγιοριτών Πατέρων».
1: Ο Μανώλης Μελινός απετόλμησε να αποτυπώσει στα Ερτζιανά εις πνοές αιωνιότητος γερόντων όρους Άθωνος.

εν ψαλμής και ύμνης. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Ιωάννης Παναγιώτου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε τον Κύριο. Ακούτε την εκπομπή «Εν ψαλμής και ύμνης». Συνεχίζουμε με την ανάλυση του 7ου ψαλμού. Η αναμενόμενη από τον Δαβίδ απονομή από το Θεό πλήρης δικαιοσύνη αναφέρεται στον 11ο μέχρι τον 14ο στίχο. «Δικαία η βοήθειά μου. Είναι δικαία η βοήθειά μου», λέει ο Δαβίδ. «Είναι δίκαιος υπερασπιστής μου». Ιδού πάλι η σταθερή πεποίθηση του ψαλμωδού για τη βοήθεια που αναμένει από τον δικαιοκρίτη Θεό. Διότι άλλωστε τίποτε το άδικο δεν ζητώ. Το εβραϊκό έχει μια ωραία εικόνα όταν λέει ότι ο Θεός κρατεί στα χέρια του την ασπίδα μπροστά μου με την οποία με καλύπτει και με προστατεύει, του σώζοντος τους ευθύς στην καρδία. Ο Μέγας Βασίλειος λέει ότι η ευθύς στην καρδία είναι εκείνος του οποίου ο λογισμός δεν κλείνει άλλοτε από την υπερβολή και άλλοτε από την έλλειψη, αλλά κατευθύνεται προς το μέσον της αρετής. Διότι εκείνος ο οποίος από την ανδρεία παρεκκλίνει προς το κατώτερο, μεταβάλλεται προς την δειλία. Εκείνος δε που επιπλέον εντείνει τις δυνάμεις του, αποκλίνει προς τη θρασίτητα. Ο Θεός κριτής δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος. Ο Ιερός Χρυσόστομος ερωτά, «Απορείς γιατί δεν τιμωρεί ο Θεός, αφού και μπορεί και θέλει?» Μάθε, λέει, ότι είναι μακρόθυμος και ότι δεν εκδηλώνει την οργή του καθημερινά με τιμωρίες. Για να μην νομίσει λοιπόν κανείς από τους ανοήτους ότι από αδυναμία δεν προχωρεί στην τιμωρία, δείχνει της αργοπορίας την αιτία, ότι δηλαδή έχει μεγάλα περιθώρια η μακροθυμία. Ο Μέγας Αθανάσιος λέγει με σαφήνεια ότι ο ψαλμωδός επισημαίνει με τον 12ο στίχο τη μακροθυμία του Θεού, ο οποίος αναβάλει μεν την τιμωρία μας, αλλά δεν μας λησμονεί τελείως. Γενικά λοιπόν ο ψαλμωδός εξακολουθεί να παρουσιάζει το Θεό ως δίκαιο κριτή. Εάν μη επιστραφείτε, δηλαδή εάν δεν μετανοήσετε, ο λόγος είναι απειλητικός εδώ και παρακινεί σε επιστροφή εκείνος που δύσκολα αποφασίζουν να μετανοήσουν. Είναι τρομερή η περιγραφή της τιμωρίας των ασεβών. Ο Θεός παρουσιάζεται ως πολεμιστής, οπλισμένος και προχωρεί άκαμπτος κατά των εχθρών του. Και όλα αυτά κατά τον Θεοδόρητο, ου τιμωρίας, αλλά απειλής. Δηλαδή, ου κακονίσει την μάχαιρα και το τόξο του τέντωσε και το ετοίμασε με θανατηφόρα βέλη, που τα κατασκεύασε για εκείνους που φλέγονται από την κακία. Και για ποιο λόγο ετοιμάστηκαν όλα αυτά? Ο Ιερός Χρυσόστομος απαντά ως εξής. Όλα αυτά έγιναν εξαιτίας της πνευματικής ανοριμότητος των ακροατών, με ανθρωπόμορφο τρόπο, για να διαταράξει τη σκέψη τους με τις ονομασίες που συνδέονται με τα όπλα. Αλλά όπως προανάφερα, αυτά έχουν λεχθεί έτσι εξαιτίας της πνευματικής ανοριμότητος και της αναισθησίας των ακροατών. Ρομφαία λοιπόν και μάχαιρα είναι ο πικρός θάνατος των αμαρτωλών. Το ξάρι δεν είναι ο γρήγορος θάνατος των ασεβών. Και στη Λοβάτης και ακονιστή στην μάχαιρα και στο τέντομα του τοξαρίου είναι η προετοιμασία της τιμωρίας και η μακροθυμία που δείχνει ο Θεός. Ετοιμασία δε του τόξου είναι το πλησίασμα της πληγής που γίνεται με το ρίψιμο του βέλους. Η τίμα σας σκεύη θανάτου. Σκεύη θανάτου είναι οι δυνάμεις που εξαφανίζουν τους εχθρούς του Θεού. Τα βέλη αυτού της σκεωμένης εξηργάσατο. Όπως ακριβώς η φωτιά, προσθέτει ο Μέγας Βασίλειος, κατασκευάστηκε από τον κτίστη για την ύλη που καίγεται, διότι δεν κατασκευάστηκε για το διαμάντι που δεν λιώνει από τη φωτιά, αλλά για τα ξύλα που καίγονται τελείως, έτσι και τα βέλη του Θεού κατασκευάστηκαν από Αυτόν για τις ψυχές που εύκολα καίγονται, στις οποίες το υλικό που συγκεντρώθηκε είναι πολύ και κατάλληλο για να καεί. Εκείνοι λοιπόν που έλαβαν εκ των προτέρων και κρατούν μέσα τους τα αναμένα βέλη του διαβόλου, αυτοί δέχονται τα βέλη του Θεού. Γι' αυτό λέει ο Δαβίδ, τα βέλη αυτού της ήδη καιωμένης εξηργάσατο. Καίνε δε την ψυχή, έρωτες σαρκικοί και επιθυμίες χρημάτων και φλογερές οργές και λύπες που καίνε και λιώνουν την ψυχή και φόβοι ξένοι από το Θεό. Εκείνος όμως που μένει ακτύπητος από τα βέλη του εχθρού και είναι ντυμένος την πανοπλία του Θεού, δεν δοκιμάζει τα θανατηφόρα βέλη. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, με πολύ απλό και παραστατικό τρόπο, δίνει τη δική του ερμηνεία. Με τα λόγια αυτά, λέει ο Δαβίδ, θέλει να παρηγορήσει τους καλούς ανθρώπους, διότι οι τιμωρίες του Θεού ενεργούνται όχι κατά των καλών ανθρώπων, αλλά κατά των κακών. Διότι καιωμένους εδώ ονομάζει εκείνους που δεν έχουν καμιά νοτίδα και υγρασία αρετής, αλλά τόσο ξεροί είναι στα καλά έργα,
ώστε ευθύς αμέσως να ανάβουν και να καίγονται στη φωτιά της κολάσεως. Αλλά και εδώ από αυτή τη ζωή ακόμη τιμωρούνται οι τέτοιοι με μόνη την αναμονή και τη θύμηση της αιώνιας τιμωρίας. Οικαιωμένους, αυτούς ονομάζει ο Δαβίδ, δηλαδή ότι καίγονται από το πύρ των παθών, δηλαδή του θυμού, της επιθυμίας, της φιλιδονίας, της φιλοδοξίας, της φιλαργυρίας, αλλά και όλων των άλλων σχετικών με αυτά. Με αυτόν τον τρόπο ο προφήτης, αφού ζωγράφησε τις πολύτροπες τιμωρίες του Θεού και αφού τις κρέμασε πάνω από τους αμαρτωλούς, προσπαθεί στη συνέχεια να τους σοφρονήσει. Και από τότε τα πράγματα τα μεταφέρει στο λόγο του στον αποστάτη γιο του Αβεσσαλόμ. Ο Θεοδόρητος τέλος θέλει να υπενθυμίσει και όσα σχετικά γράφει ο Θεόπνευστος Απόστολος Παύλος, λέγοντας ότι όσοι προσπάθησαν να οικοδομήσουν την πνευματική του ζωή με το να δεχτούν και να χρησιμοποιήσουν την έφλεκτη ύλη της αμαρτίας, ξύλα, χόρτο και καλάμι, αυτοί θα βληθούν από τα πυρφόρα εκείνα βέλη. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, οι παλαιοί κατασκεύαζαν τα βέλη ανάλογα προς τους ανθρώπους που τα προόριζαν για να καούν. Τα περιέβαλαν με έφλεκτες ύλες, με πίσα και στουπιά, για να διατρυπούν τις άρκες και να τις καίνε. Για το Θεό, τα έφλεκτα και καιόμενα αυτά βέλη είναι οι κεραυνοί.

Πονίδησε. Συνέλαβε. Καθώς ο Δαβίδ πλησιάζει προς το τέλος του υπέροχου αυτού ψαλμού με τις τρεις εύστοχες παρομοιώσεις, μας δίνει μία σύντομη εικόνα την ηθική υπόσταση και σκέψη του εχθρού, ο οποίος σκυλοπονάει. Αδικία συλλαμβάνει, ανομία και γεννάει απάτη. Και έτσι, ένα πρώτο συμπέρασμα που βγαίνει από τη συμπεριφορά του ασεβούς είναι ότι τίποτα το ανώτερο και ευγενικό δεν μπορεί να προσφέρει η αδικία, η ανομία και η απάτη, που είναι και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ασεβούς ανθρώπου. Γι' αυτό και ο Ιερός Χρυσόστομος θα πει: «Από εδώ γίνεται φανερό ότι η αδικία δεν υπάρχει μέσα μας εκ φύσεως, αλλά είναι κάτι το ξένο. Γι' αυτό και είναι ανυπόφορο πράγμα και μας περιβάλλει με τρομερούς πόνους μέχρις ότου απαλλαγούμε από αυτή». Ο Μέγας Βασίλειος, ερμηνεύοντας τη μεταφορική εικόνα της εγκυμονούσας γυναίκας, σχολιάζει ως εξής: «Είναι ολοφάνερο ότι τα όσα με μεταφορικό τρόπο λέει ο Δαβίδ αναφέρονται στη σύλληψη της καρδιάς, διότι οι παράλογες ορμές των ακόλαστων και οι μανιώδεις και παράφορες επιθυμίες ονομάστηκαν οδύνες, διότι με οξύτητα και πόνο δημιουργούνται στην ψυχή. Σε μια τέτοια επίθεση, εκείνος που δεν κυριάρχησε στις πονηρές σκέψεις, αφού έβαλε φωτιά στην κακία με τις πονηρές πράξεις του και την οποία κακία έκρυβε στην καρδιά του, γέννησε την αμαρτία». Η πρώτη λοιπόν εικόνα είναι το «ονίδησε, συνέλαβε». Χαρακτηρίζει το κακό με το κετό. Γι' αυτό και χρησιμοποιεί τη λέξη «ονίδησε», που σημαίνει «αισθάνομαι οδύνες το κετού», εμφανίζοντας έτσι τον το κετό ως κακό. Στη συνέχεια, με τις δύο άλλες λέξεις, «συνέλαβε» και «έτεκε», αναπτύσσει περισσότερο τη σκέψη του ως προτεργάτη του κακού και θεωρεί φυσικά ως προτεργάτη του κακού ποιον, τον Σαούλ. «Λάκων όριξε και ανέσκαψεν αυτόν». Πρόκειται για τη δεύτερη εικόνα. Έχουμε εδώ μια δεύτερη παρομοίωση, στην οποία ο ψαλμωδός παρομοιάζει με εχθρό, με άνθρωπο που άνοιξε λάκκο τον οποίον σκέπασε με κλαδιά και ξύλα για να πέσουν μέσα σε αυτόν ανύποπτα διερχόμενα ζώα και άνθρωποι. Λάκκο βαθύ ανέσκαψε για να πέσει μέσα σε αυτόν άνθρωπος και να μην μπορεί να εξέλθει. Πουθενά στις γραφές δεν συναντούμε το όνομα Λάκκος με καλή σημασία. Ούτε το φρέαρ ύδατος με κακή σημασία, διότι Λάκκος ήταν εκείνος τον οποίον έριξαν τον Ιωσήφ οι αδελφοί του. Και όταν έγινε η σφαγή από πρωτοτόκου Φαραώ έως πρωτοτόκου της Εγμαλώτιδος, της Εντολάκο, ο Μέγας Αθανάσιος τονίζει την αλληγορική ερμηνεία και γράφει: «Ενώ δηλαδή προπαρασκεύαζε το θάνατο του Σωτήριος

Χριστού παραδόθηκε αυτός, ο διάβολος δηλαδή, που στον θάνατο. Έτσι, με τη συκοφαντία του εχθρού σε βάρος του Δαβίδ, άνοιξε λάκκο, στον οποίο όμως τελικά έπεσε ο ίδιος ο εχθρός του. Πρόκειται για εικόνα συνηθισμένη στην Παλαιά Διαθήκη. Πάλι ο Δαβίδ χρησιμοποιεί τις μεταφορές και όπως ακριβώς με την οδύνα του το κετού, δηλώνει το παν, έτσι και με το λάκκο δείχνει το δύσκολο της απαλλαγής από την κακία δρόμου. Και αυτό είναι δείγμα της φιλανθρωπίας του Θεού, το ότι συνένωσε την επιβουλή με την ανθρώπινη φύση, έτσι ώστε τα δίκτυα να καταντούν να τυλίγουν εκείνους που επιβουλεύονται τους άλλους, για να σταματήσουν εξαιτίας αυτού τη μάχη με τη μηχανογραφία εναντίον του πλησίον τους. Αυτό συνέβη και με τον Μωυσή. Διότι εκείνος που επρόκειτο να φωνευθεί, διεσώθηκε, ενώ ο Φαραώ οδηγήθηκε στην απώλεια, δια της οδού εκείνης που μηχανεύτηκε εναντίον των παιδιών. Έτσι ο κακός είναι ο ίδιος δράστης και θύμα του κακού. Εκείνος που σκάβει λάκκο για τον πλησίον του θα πέσει ο ίδιος μέσα. Επιστρέψει ο πόνος. Δηλαδή το κακό που ετοίμαζε για τους άλλους θα έρθει εναντίον του. Εκείνος ο οποίος ρίχνει λίθο προς τα πάνω κατευθύνει αυτόν κατά της δικής του κεφαλής. Έτσι όποιος κάνει κακό με δόλιο τρόπο κατά το διπλανού του προξενεί τραύματα στον ίδιο του τον εαυτό. Ενώ λοιπόν εκείνος που ζει ενάρετα απολαμβάνει τη γαλήνη και είναι ατάραχος στον ψυχικό του κόσμο, αντίθετα εκείνος που ζει μέσα στην κακία και επιδιώκει την εκδίκηση, πάσχει από πάρα πολλά κακά. Και ποια είναι αυτά? Πρόσεχε δε, εάν θελήσει κάποιος να επιτεθεί εναντίον άλλων ή να τον αδικήσει, πρόσεχε πόσα κακά υποφέρει. Κυριεύεται από θυμό, καταπληγώνεται από την οργή του, δημιουργεί μέσα του αμέτρητα κύματα λογισμών, μεταχειρίζεται μέσα του κακία, φόβο, αγωνία, τρόμο. Ο θυμός τον καταξεσκίζει, ο φόβος τον συντεράσει. Πώς θα το επιτύχει αυτό, πώς θα το φέρει εις πέρας? Και πριν από εκείνον που πρόκειται να αδικηθεί, καταστρέφει τον ίδιο του τον εαυτό. Εξομολογήσουμε το Κυρίο. Ο ψαλμός του ψαλμωδού Δαβίδ, που είναι ταυτόχρονα και προσευχή, κλείνει με μια ευχαριστήρια δοξολογία του ποιητή προς τον δίκαιο Θεό, ο οποίος με την δίκαιη και αμερόληπτη κρίση του τιμωρεί τους κακούς και αμείβει τους αγαθούς. Υψίστου, ο οποίος καθώς βρίσκεται υπεράνω πάντων, βλέπει και κυριαρχεί

Φτάνουμε λοιπόν στα συμπεράσματα, στα ηθικά συμπεράσματα του 7ου ψαλμού. Πολλά και ενδιαφέροντα είναι τα μηνύματα, αδελφοί μου, του υπέροχου αυτού ψαλμού. Θα μείνουμε κυρίως σε δύο, που εκτός των άλλων έχουν διαχρονική αξία και σπουδαιότητα. Το πρώτο αναφέρεται στον ένατο στίχο του ψαλμού. «Ο Θεός κριτής και ισχυρός, Κύριος κρινεί λαούς». Ο Θεός, λέει ο Δαβίδ, δεν θα είναι πάντοτε απλός θεατής των όσων συμβαίνουν στη γη. Όχι. Ο Θεός θα έλθει ώρα που θα γίνει δίκαιος κριτής, αλλά και αυστηρός δικαστής. Θα κρίνει τους λαούς ο Κύριος. Θα παρουσιαστεί ως δικαστής και κριτής, ισχυρός και δίκαιος. Και θα απονείμει δικαιοσύνη ενώπιον όλων, ανάλογα με αυτά τα οποία ο κάθε ένας έχει πράξει. Το πρώτο λοιπόν είναι τα έργα του κάθε ανθρώπου. Θα κριθούμε λοιπόν από τα έργα μας. Τα έργα αποτελούν την εξωτερήκευση του εσωτερικού μας κόσμου. Αν είμαστε καλοί, τότε και τα έργα μας θα είναι καλά. Εάν αντίθετα είμαστε κακοί, άδικοι, συκοφάντες, άρπαγες, κλέφτες, τότε και τα έργα μας θα είναι κακά, άδικα, ψεύτικα και ανηλικρινή. Δεύτερον, τα λόγια μας. Δεν θα κρίνει ο Κύριος μόνο τα έργα μας, αλλά θα κρίνει και τα λόγια μας. Θα καταλογίσει σε βάρος μας όσα λόγια σαπρά βγήκαν από το στόμα μας. Όσα λόγια κούφια, χωρίς περιεχόμενο, χωρίς σημασία. Λόγια αργολογίας έφυγαν από τα χείλη μας. Θα ζητήσει ο Κύριος λόγο για την αργολογία, για το σκότωμα δηλαδή της ώρας, σε κουβέντες ανοφελείς για το κοτσομπολιό. Για το ψέμα που με τόση ευκολία λέμε. Για τη βλαστημία που τυχόν έρχεται πάντοτε ή πότε και πότε στα χείλη μας. Για τις κατάρες, για τις ηρωνίες, για την κακή συμβουλή ή για τα άσχημα αστεία και τις ανήθικες πράξεις τις οποίες έχουμε κάνει. Τους λογισμούς. Ο άνθρωπος αμαρτάνει όχι μόνο με τα έργα και τα λόγια, αλλά και με τους λογισμούς, με τις σκέψεις δηλαδή τις αμαρτωλές τις οποίες κάνει. Και ο λογισμός, ο ένοχος, είναι η πηγή πάσης αμαρτίας. Είναι η ρίζα κάθε αμαρτωλή συμπεριφοράς μας. Και σε αυτό πολλοί από εμάς θα πιαστούμε ένοχοι. Για τα έργα και τα λόγια μας, ντρεπόμαστε ή φυλαγόμαστε να μην εκτεθούμε και χάσουν οι άλλοι την υπόλοιψη και την καλή ιδέα που έχουν για μας. Όμως οι σκέψεις δεν φαίνονται. Μπορούμε λοιπόν ανενόχλητα να σκεφτόμαστε πράγματα αμαρτωλά, άδικα, παράνομα, ανήθικα. Έτσι νομίζουν πολλοί. Όμως ο Κύριος έχει διαφορετική γνώμη. Γιατί? Διότι η κακή και αμαρτωλή πράξη πρώτα-πρώτα μέσα στο μυαλό συλλαμβάνεται και έπειτα τίθεται σε εφαρμογή. Το δήλωσε ο ίδιος ο Κύριος. «Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται». Μακριά λοιπόν από το μυαλό μας σκέψεις, λογισμοί, ιδέες πονηρές και βρωμερές και ακάθαρτες. Ένα δεύτερο μήνυμα, πάντα διαχρονικό και γι' αυτό είναι και επίκαιρο, που περιέχει ο 10ος στίχος. «Λάκον όριξε», λέει ο Δαβίδ, «και ανέσκαψεν αυτόν και εμπεσίτε εις βόθρον όνειρ γάσατο», δηλαδή εκείνος που σκάβει λάκκο για τον πλησίον του, θα πέσει ο ίδιος μέσα σε αυτόν. Αξίζει λοιπόν να πούμε εδώ ότι και σήμερα υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Έτοιμοι να σκάψουν το λάκκο του άλλου, με κακία στην ψυχή, με βαρβαρότητα και με αισθήματα κακίας, ανυπόφορης κακίας. Τι φταίει η αλήθεια? Πώς και γιατί κινούνται έτσι οι άνθρωποι αυτοί? Ποια είναι τα γνωρίσματά τους? Το πρώτο είναι η επιβουλή και ο φθόνος. Οι άνθρωποι αυτοί δεν ανέχονται την πρόοδο του άλλου, λυπούνται για αυτήν. Είναι συνήθως άτομα κομπλεξικά. Είναι άτομα αμόρφωτα. Άτομα τα οποία δεν έχουν συνείδηση. Και η αντίδρασή τους είναι μόνο ο φθόνος, το μίσος και η κακία. Ο φθόνος τους δεν τους αφήνει να αναγνωρίσουν την αξία του άλλου. Είναι ανηλικρινείς. Οι πιο πολλοί από αυτούς δεν εκδηλώνονται. Δεν δείχνουν τα αισθήματά τους. Δεν τους διακρίνει η ευθύτητα. Παρουσιάζονται ως φίλοι, ενώ κατά βάθος είναι εχθροί
ύπουλοι. Έχουν στα χείλη το χαμόγελο της υποκρισίας και αποκοιμίζουν το θύμα τους. Τύποι επικίνδυνοι. Δεν γνωρίζεις τι κρύβουν και τι σκέπτονται. Το τρίτο είναι η εφευρετικότητα. Είναι και αυτό γνώρισμα του φθενουρίου ανθρώπου, που εκδηλώνεται με τρόπους και μεθόδους εκδικήσεως και μοχθηρίας. Είναι αδίστακτη. Το μυαλό του συνεχώς απασχολείται με ποιο τρόπο θα απαλλαγούν από την παρουσία του ανεπιθύμητου προσώπου. Αυτά λοιπόν είναι τα βασικά γνωρίσματα του φθονερού ανθρώπου. Έτσι σκέπτονται και έτσι ενεργούν. Είναι αυτοί που σκάβουν το λάκκο του άλλου, όπως επισημαίνει και ο Δαβίδ. Ποιο λοιπόν είναι το καθήκον μας, τι πρέπει εμείς να κάνουμε? Πρώτα απ' όλα να μην χάνουμε το θάρρο μας από τις επιθέσεις των κακών. Ο λόγος του Δαβίδ είναι κατηγορηματικός. Γεννά την ελπίδα και τη σιγουριά. Στο Θεό στηρίζουμε τις ελπίδες μας και όχι στους ανθρώπους. Δεύτερον, να διατηρούμε αγαθή και καθαρή τη συνείδηση. Δεν θα επιτρέψουμε στον εαυτό μας τάσεις εκδικητικές. Η ανωτερότητά μας είναι η καλύτερη εκδίκηση για τους κακούς. Είναι άνθρακες πυρός πάνω στα κεφάλια τους. Να μιμούμαστε το παράδειγμα του Κυρίου, ο οποίος λιδωρούμενος ουκ αντιλιδώρει, πάσχων ουκ υπήλη. Παρεδίδων δε το κρίτονι δικαίως. Κρίνοντι δικαίως. Και τρίτον, να αγαπούμε τους εχθρούς μας. Όχι, δεν θα τους μισούμε, αλλά θα προσευχόμαστε για αυτούς. Να μην λησμονούμε το παράδειγμα του Κυρίου, για τον οποίο ο εξαίρετος θεολόγος και κληρικός Ιουστίνος Πόποβιτς έγραφε «Εμείς οι άνθρωποι καταδικάσαμε το Χριστό σε θάνατο και εκείνος μας καταδίκασε σε αθανασία».

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, με τον 8ο ψαλμό. Κύριος ημών, ως θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη, ότι επήρθη η μεγαλοπρέπειά σου υπεράνω των ουρανών, εξ στόματος νηπίων και θυλαζόντων κατηρτήσω ένων, ένεκα των εχθρών σου, του καταλύσε εχθρών και εκδικητήν. Η φύση, η δημιουργία σε όσους έχουν μάτια για να βλέπουν καλά και όχι απλώς να την περιεργάζονται, αλλά να εμβαθύνουν και να φιλοσοφούν, γίνεται εμπνευστής πηγαίων και τολμηρών ύμνων της μεγαλοσύνης του Θεού. Και ο Δαβίδ, έφηβος, όπως πολλοί υποστηρίζουν, βοσκός αγνός, στρέφει από καιρό σε καιρό το βλέμμα στον κατάστερο ουρανό και ανοίγει το στόμα για να εκφράσει ότι η μεγάλη καρδιά του αισθάνεται το αντίκρισμα του υλικού κόσμου που είναι έργο του Θεού. Κύριε, ο Κύριος ημών, ως θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη. Δηλαδή, Κύριε, λέει, που είσαι ο Κύριος και Θεός του λαού μου, πόσο μεγάλο, αλλά και θαυμαστό, είναι το όνομά σου. Πόσο μεγάλη είναι η δύναμη και η σοφία σου, που εκδηλώνεται σε όλα τα δημιουργήματά σου. Είναι καθαρή αλήθεια τα λόγια του μεγάλου και Αγίου Προφητάνακτα, τα οποία έχει καταγράψει στον 8ο ψαλμό. Γη και ουρανός, ο μικρόκοσμος και ο μακρόκοσμος συνεχώς μας φανερώνουν τι? Την πανσοφία, την καλλιτεχνία, την πρόβλεψη, τη σκοπιμότητα, την ισορροπία, την αγάπη του παντοδύναμου και αιώνιου Θεού, που είναι ο Θεός μας, ο Θεός των Πατέρων, ο Θεός Πατέρας των Ορθοδόξων Χριστιανών και των Ελλήνων. Πόσοι μικροί και ασήμαντοι είμαστε μέσα στο σύμπαν το αχανές, είμαστε πεζοί, είμαστε νήπια. Έχουμε ένα υπέρτατο καθήκον μπροστά στο μεγαλείο της δημιουργίας του Θεού. Ποιο είναι αυτό το καθήκον? Εφόσον κάνουμε χρήση του λογικού μας και φερόμαστε με δικαιοσύνη, είμαστε υποχρεωμένοι με ενθουσιασμό και κατάπληξη και ευγνωμοσύνη να κάνουμε και δικό μας τον ύμνο του βασιλιά Δαβίδ και να λέμε «Κύριε ο Κύριος ημών, ως θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη, ότι επήρθη η μεγαλοπρέπειά σου υπεράνω των ουρανών». Ω αυτός ο έναστρος ουρανός, πόσα και πόσα δεν έχει να μας διηγηθεί, ώστε να αναγκάσει το μεγάλο φιλόσοφο Καντ να λέει ότι ο Θεός από αγάπη σε εμάς τους ανθρώπους μας άφησε τρεις αναμνήσεις από τον απολεσθέντα παράδεισο. Τα άνθη, τα αθώα παιδικά μάτια και τον ένσαρκο ουρανό. Η ερμηνεία λοιπόν και η ενασχόλησή μας με τον 8ο ψαλμό που αναφέρεται στο μεγαλόπνοο δημιουργικό έργο του Θεού Πατέρα μας είναι ταυτόχρονα και μια υλοποιημένη έκφραση της ευγνωμοσύνης προς εκείνον. Συνθέτης του ψαλμού αυτού είναι ο Δαβίδ, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς το χρόνο της συγγραφής του. Υπέρ των λινών. Με τη φράση αυτή, στην επιγραφή, οι πατέρες θεώρησαν ότι ο Δαβίδ αναφέρεται προφητικά στις πολυπληθείς εκκλησίες, ναούς που επρόκειτο να αναγερθούν σε όλο τον κόσμο στο τέλος της νομικής λατρείας, εφόσον ο Κύριος, η άμπελος η αληθινή, καθαγίασε με το δικό του αίμα. Σχετικά λοιπόν με τη λέξη λινός, ο Μέγας Αθανάσιος δέχεται ότι αναφέρεται στο προλίνιο, δηλαδή στο θυσιαστήριο που υπήρχε προ του εβραϊκού

0: Έπειτα λοιπόν, αγαπητοί ακροατές της Πυριακής Εκκλησίας, από την κλίση των ιδρολατρικών λαών υπάρχουν έκτοτε πολλοί λινοί, ναοί, που είναι οι πολυάριθμες εκκλησίες, οι οποίες δέχονται τους καρπούς εκείνων που ζουν με ευσέβεια. Τη χρήση αυτού του λινού είχε υπόψη του ο Κύριος, ότι δίδαξε τη γνωστή παραβολή του αμπελώνους, όπου το μεν προλίνιον φανερώνει τη συναγωγή, ο δε λινός την εκκλησία. Όπως αναφέραμε και στην αρχή, δεν είναι εύκολο να καθοριστεί με ακρίβεια ο χρόνος συγγραφής του ψαλμού από τα δεδομένα που υπάρχουν στη διάθεση των ερμηνευτών, εκτός βέβαια από την επιγραφή που αναφέρει ο συνθέτη το Δαβίδ. Υπάρχουν βέβαια πολλές απόψεις ως προς το χρόνο της συγγραφής του, με την επικρατέστερη άποψη ότι ο ψαλμός έχει για πρότυπό του τους χανανιτικούς ύμνους. Ως εκ τούτου, πιστεύουν μελετητές ότι έχουμε να κάνουμε με έναν παλιό ψαλμό που έχει προϊσραηλιτική προέλευση. Πάντως, οριστική απάντηση στο θέμα του χρόνου συγγραφής του 8ου ψαλμού δεν είναι δυνατόν να δοθεί. Όσο αφορά τη χρησιμοποίησή του, το γεγονός ότι αναφέρεται έναστρος ουρανός υποδηλώνει ίσως ότι έχουμε να κάνουμε με έναν ύμνο που ψαλόταν κατά τη νυχτερινή λατρεία στο ναό. Και ως προς το είδος του ψαλμού, υπερτερεί η άποψη ότι ο ψαλμός ανήκει μάλλον στην κατηγορία των ύμνων που αναπέμπει το άτομο προς τον Θεό. Συνεπώς είναι ατομικός ύμνος. Η κατηγορία αυτή αποτελεί μια από τις βασικές μορφές ύμνων του αρχαίου Ισραήλ. Ο 8ος ψαλμός λοιπόν αποτελεί τον ύμνο που αναφέρεται στο μεγαλείο του Θεού, όπως εμφανίζεται στην δημιουργία του υλικού κόσμου. Συγκρίνει ο Θεόπνευστος Δαβίδ το υπέροχο μεγαλείο της δημιουργίας του κόσμου με την μικρότητα του ανθρώπου, με σκοπό να τονίσει την αγαθότητα και τη συγκατάβαση του Θεού, ο οποίος τοποθέτησε τον άνθρωπο βασιλιά όλης της δημιουργίας στη γη. Ο Κύριος λοιπόν υφήρμοσε τα λόγια του ψαλμού στους ύμνους που απεύθυναν τα θυλάζοντα νήπια στην θριαβευτική του είσοδο στα Ιεροσόλυμα την ημέρα των Βαΐων. Γενικότερα θα λέγαμε ότι ο 8ος ψαλμός ως προς το είδος του είναι από τους ωραιότερους που έχουν διασωθεί. Αρχικά δίδει την εντύπωση ότι το θέμα του φαίνεται να είναι διημερές. Ωστόσο, η ανάδειξη της δυνάμεως του ανθρώπου που δόθηκε κατά χάρη από τον ίδιο το Θεό χρησιμεύει ως στοιχείο τονισμού της δυνάμεως του Θεού, ώστε ένα κατ' ουσίαν είναι το θέμα του ψαλμοδού, δηλαδή η δύναμη του Θεού. Αυτή η δύναμη του Θεού βλέπει και ψηλαφίζει τι, το κάλος, την αρμονία και τη μεγαλοπρέπεια της φύσεως. Και μάλιστα η φυσική αυτή φανέρωση του Θεού είναι κατά τον ψαλμοδό τόσο εμφανής, ώστε να είναι σε θέση και αυτά τα νήπια ακόμη να την αισθανθούν. Ολόκληρος ψαλμός με την ωραία κατάστρωση των νοημάτων, με την μπλοκή των στίχων, με τη γλώσσα, με την όλη ατμόσφαιρα, αλλά και τα πολλά άλλα στοιχεία προδίδουν την εσωτερική ισορροπία, τη γαλήνη του ψαλμοδού, του οποίου την ψυχή κατέχει ο θαυμασμός προς το Θεό και η βαθιά συνέστηση της εξαρτήσεώς του από τον Θεό, αν και τονίζεται η δύναμη του Θεού. Ο ψαλμός λοιπόν διαιρείται σε 4 στροφές. Στην πρώτη στροφή παρουσιάζεται το μεγαλείο του Θεού που ανυμνούν τα θυλάζοντα νήπια. Στην δεύτερη είναι η σύγκριση του έναστρου ουρανού και της δημιουργίας με τη μικρότητα του ανθρώπου. Στην τρίτη στροφή η τιμή του ανθρώπου εκ μέρους του Θεού. Και στην τέταρτη η απαρίθμηση των εμψύχων δημιουργημάτων που υπετάγησαν στον άνθρωπο. Παρουσιάζεται λοιπόν το μεγαλείο του Θεού που ανυμνούν τα θυλάζοντα νήπια. Κύριε, εσύ που είσαι κυρίαρχος ημών, πόσο θαυμαστό και εξακουσμένο είναι το όνομά σου σε όλη τη γη. Όλοι οι κάτοικοι της γης θαυμάζουν το μεγαλείο σου, διότι η μεγαλοπρέπεια και η δόξα σου υψώθηκε πάνω από τους ουρανούς και απλώθηκε εκθαμβωτική πάνω από το μυριοφώτιστο και μεγαλειώδη έναστρο ουρανό. Από τα στόματα των νηπίων και των μικρών παιδιών που ακόμη θυλάζουν, άκουσες και ακούς τέλειο ύμνο στη δόξα σου, για να αποστομωθεί και να εξευτελιστεί με αυτόν κάθε εχθρός που με πείσμα και εκδίκηση επιμένει να αρνείται την τελειότητά σου. Όταν βλέπω τους ουράνιους κόσμους, τα έργα που με τόση ευκολία δημιούργησες, με μόνο τα δάχτυλά σου, τη σελήνη και τους αστέρες τους οποίους στερέωσες ως θεμέλιο ασφαλές, σκέφτομαι τότε και διερωτάμαι. Τι είναι ο άνθρωπος ο τόσο μικρός και αφανής μπροστά στο μεγαλειώδες σύμπαν ώστε να καταδέχεσαι? Εσύ να τον θυμάσαι και αυτός να σε αγνοεί? Ή τι είναι κάθε απόγονος ανθρώπου ώστε να τον φροντίζεις εσύ και να με ρυμνάς ιδιαίτερα για αυτόν πατρικός? Έπλασες λοιπόν τον άνθρωπο λίγο κατώτερο από τους αγγέλους σου, αλλά τον στεφάνωσε συγχρόνως με δόξα και τιμή, διότι τον ανέδειξες κυρίαρχο όλης της φύσης και τον εγκατέστησες ως βασιλιά πάνω σε όλα τα κτίσματα που βρίσκονται στη γη, όλα δηλαδή τα υπέταξες κάτω από τα πόδια του. Όχι μόνο τα ήμερα, κτίνη, τα κατοικίδια, πρόβατα, βόδια και λοιπά ζώα, αλλά ακόμη υπέταξες τον άνθρωπο και τα άγρια ζώα του αγρού, καθώς και τα πιτινά και τα πτηνά που πετούν ταχύτατα στον αέρα και τα ψάρια που ζουν στις θάλασσες και τα μεγάλα κύτη που διασχίζουν τους ωκεανούς. Ω Κύριε, εσύ που ορίζεις και εξουσιάζεις όλους μας, πόσο θαυμαστό είναι το όνομά σου, χωρίς να μπορούμε να το εκφράσουμε ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους της γης. Αγαπητοί ακροατές της, χαίρετε εν Κυρίω.
1: Εν ψαλμής και ύμνης. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Ιωάννης Παναγιώτου.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Αντιαιρετική δράση. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Βασίλειος Γεωργόπουλος, λέκτορας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνεργάτης της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Αντιρρητική δράση» με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο, επίκουρο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και επιστημονικό συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων. Στη σημερινή εκπομπή μας θα προσεγγίσουμε και θα ασχοληθούμε με το μυστήριο του Τιμίου Σταυρού. Γνωρίζουμε όλοι οι Ορθόδοξοι ότι ο Τίμιος Σταυρός έχει μια ιδιαίτερη, μια μεγάλη και μια ξεχωριστή θέση στην ζωή, την πνευματική, τη λατρευτική και την καθημερινή των Ορθοδόξων Χριστιανών. Μέσα στα πλαίσια του λειτουργικού χώρου ο Τίμιος Σταυρός συνοδεύει όχι μόνο κάθε ιερή ακολουθία, συνοδεύει όχι κάθε προσωπική προσευχή των πιστών, αλλά και κάθε πτυχή της στιγμής της ανθρώπινης ζωής. Μιλώντας όμως για το μυστήριο του Τιμίου Σταυρού, κάνουμε αναφορά στη λέξη μυστήριο και μιλούμε για μυστήριο, γιατί ο Τίμιος Σταυρός δεν εμφανίζεται ξαφνικά στην Καινή Διαθήκη. Υπάρχουν προτυπώσεις του Τιμίου Σταυρού ήδη στην Παλαιά Διαθήκη. Το ξύλο του Παραδείσου, το ξύλο της ζωής, λόγω της κακής διαχείρισης ανθρώπινης ελευθερίας, έγινε αφορμή θανάτου για τον άνθρωπο. Όμως δια του ξύλου του Τιμίου Σταυρού, όπως ψάλουμε στην υμνολογία της Εκκλησίας μας, ανοίγει και πάλι ο Παράδεισος. Η ζωπιός δύναμη του Τιμίου Σταυρού προτυπώνεται και εκφράζεται στην Παλαιά Διαθήκη με πάρα πολλούς τρόπους. Η ράβδος του Μωυσή μεταβάλλει το πικρό νερό σε γλυκί. Το βλέπουμε στο 15ο κεφάλαιο της Εξόδου. Και γίνεται αυτό για να φανεί η δύναμη του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος μνημονεύει αυτό το γεγονός, λέγοντας πως οι Ισραηλίτες εκείνα τα χρόνια έπιναν από ένα πνευματικό ποτό που πήγαζε από μια πνευματική πέτρα η οποία τους ακολουθούσε. Και αυτή η πέτρα, μας λέει, στο 10ο κεφάλαιο της πρώτης προσκορθίους ήταν ο Χριστός. Όταν λοιπόν τιμούμε τον Τίμιο Σταυρό, δεν πίνουμε οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί πικρό νερό. Δεν αναφερόμαστε στο όργανο του θανάτου. Δεν αναφερόμαστε στους σταυρούς των Ρωμαίων. Δεν μνημονεύουμε τους σταυρούς των ληστών. Αλλά δοκιμάζουμε και γευόμαστε το πνευματικό εκείνο ποτό, το οποίο ανάβλησε από την πνευματική πέτρα, η οποία δεν ήταν άλλη από τον νικητή του θανάτου, τον Κύριον ημών Ιησού Χριστό. Η δύναμη του θανάτου προέρχονταν από τον διάβολο. Όμως, ο Τίμιος Σταυρός αποτελεί διαχρονικά για όλους τους πιστούς την μοναδική πηγή δύναμη και ισχύω εναντίον του διαβόλου και εναντίον του ιδίου του θανάτου, του τελευταίου εχθρού του ανθρώπου, όπως γνωρίζουμε όλοι σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο. Στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει ακόμα όμως μία προτύπωση. Τη βλέπουμε στο χάλκινο κφίδι που υψώνει ο Μωυσής στην έρημο. Στο γεγονός αυτό οι πατέρες και η υμνολογία της Εκκλησίας μας βλέπει άλλη μία απόδειξη θαυμαστή και μία προτύπωση επίσης θαυμαστή της ζωοποιού δυνάμεως του Τιμίου Σταυρού. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το Ιερό Κείμενο των Αριθμών, με εντολή του Θεού, ο καθένας που έβλεπε σε αυτό το χάλκινο φίδι θεραπεύονταν από τα δαγκώματα των φιδιών. Και η Σοφία Σολομώντος, στο 18ο κεφάλαιο, μας λέει ότι το χάλκινο φίδι ήταν σύμβολο σωτηρίας. Αντλούσε τη δύναμή του από την ίδια πηγή που ζωοποιεί τον Τίμιο Σταυρό. Να θυμηθούμε λίγο τον Ευαγγελιστή Ιωάννη στο 3ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του. Καθώς ο Μωυσής ύψωσε τον όφη στην έρημο, με τον ίδιο τρόπο πρέπει να υψωθεί και ο Υιός του ανθρώπου, για να μην απολεστεί κανένας που πιστεύει σε Αυτόν, αλλά έχει ζωή αιώνιο. Ο ίδιος ο Κύριος κάνει αυτό το συνδυασμό και επιβεβαιώνει ότι ο χάλκινος όφης σαν σύμβολο σωτηρίας αντλούσε τη δύναμή του από την ίδια πηγή που ζωοποιεί τον Τίμιο Σταυρό, από τον Κύριον ημών Ιησού Χριστό, όπως στην Παλαιά Διαθήκη είναι παρόν ασάρκος, ενώ στην Καινή ο ίδιος ενσάρκος.
το ίδιο το σύμβολο της νίκης και θριάμβου εναντίον του θανάτου, εναντίον όλων των αντίθιων δυνάμεων, σύμβολο νίκης εναντίον του διαβόλου, το βλέπει και το περιγράφει και ο προφήτης Εζεκιήλ. Η διάνδρα λέει ενδεδειμένων λαμπρός και δίνει εντολή τι να κάνουν, να σφραγιστούν με το σημείο στα μέτωπα εκείνοι που στενάζουν δια την ανομία της πόλεως. Σημείο το οποίο σταυρώνει, με το οποίο σταυρωνόμαστε και προφυλασσόμαστε είναι ο Τίμιος Σταυρός. Οι προτυπώσεις και οι προκονήσεις Παλαιάς Διαθήκης δεν σχετίζονται μόνο με το γεγονός σταυρώσεως του Κυρίου, αλλά και με το σημείο του Τιμίου Σταυρού ως σημείο, ως σύμβολο, ως έκφραση του Υιού του ανθρώπου που θα φανεί πάλι. Πότε? Κατά την θριαβευτική επάνω του Χριστού μας, κατά τη Δευτέρα Παρουσία, όπως βλέπουμε στο 24ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Θα εμφανιστεί πάλι σαν έκφραση και λάβαρο νίκης. Ξέρουμε όλοι ότι ο Κύριος μας ανέλαβε εκούσια, με τη θέλησή του δηλαδή, την ανθρώπινη φύση και υπέστη όλες τις ενέπειες που είχε, όλες τις πληγές που είχε επιφέρει αμαρτία, χωρίς ο ίδιος να έχει αμαρτία, χωρίς ο ίδιος να αμαρτήσει, ούτε να μπορεί να αμαρτήσει. Ο Χριστός μας ήταν ο μόνος που έμεινε έξω και ξένος από την αμαρτία. Είναι ο μόνος που η αμαρτία δεν τον άγγιξε. Παρ' όλα αυτά αναλαμβάνει τις δικές μας τις ευθύνες. Γι' αυτό στο Σταυρό, με το θάνατο του αναμαρτήτου του σώματός του, θα ανατώνει, μας λέει ο Απόστολος Παύλος, το σώμα της αμαρτίας, την ίδια δηλαδή την υπόσταση της αμαρτίας. Και αυτό έχει ως συνέπεια να χαρίσει τον άνθρωπο ζωή, να χαρίσει τον άνθρωπο ελευθερία, να χαρίσει στον άνθρωπο αυθαρσία. Ο ίδιος μας βεβαιώνει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο ο Κύριος ότι ήρθε για να έχουμε ζωή και ζωή με το παραπάνω. Και έχουμε ακριβώς ζωή με το παραπάνω, διότι δια του Τιμίου Σταυρού κατήσχυνε το διάβολο και ξαναπροσφέρει με τον Τίμιο Σταυρό και το γεγονός Αναστασιός του τι ζωή και ελευθερία σε όλη την ανθρώπινη φύση. Να λοιπόν, γιατί ο Τίμιος Σταυρός δεν είναι πια σύμβολο θανάτου και ντροπής, αλλά πηγή ζωής αιωνίου, πηγή ζωής διαχρονικής, πηγή ζωής αθανάτου, που χαρίζεται από τον Κύριο. Ψάλλουμε στην Εκκλησία μας ότι δια του Τιμίου Σταυρού εξαφανίστηκε και καταργήθηκε η κατάρα, κατατροπώθηκε ο διάβολος. Και ο Σταυρός είναι το ακαταμάχητο όπλο της Εκκλησίας και των χριστιανών και ο φοβερός αντίπαλος των δαιμόνων. Ο Τίμιος Σταυρός μας, λένε οι Άγιοι Πατέρες και η μνημονολογία της Εκκλησίας μας και τα σχετικά κείμενα της Εκκλησίας μας, παλαιότερα και νεότερα, είναι η δόξα των μαρτύρων, είναι η δόξα των ασκητών, είναι η δόξα των Αγίων και είναι το κόσμημα και η προστασία των πιστών. Εμείς γνωρίζουμε ότι ο θάνατος του Κυρίου πάνω στο Σταυρό σημαίνει τον θάνατο του παλιού κόσμου και ταυτόχρονα στην Ανάσταση και την έναρξη μιας νέας πραγματικότητας, ενός νέου αιώνος, του χρόνου της σωτηρίας, της πρόσληψης, της μεταμόρφωσης και του εξαγιασμού ολόκληρου του κόσμου. Ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι δια του Τιμίου Σταυρού επήλθε η συμφιλίωση του ανθρώπου με τον Θεό. Ο Σταυρός λοιπόν του Κυρίου εκφράζει τι? Την απεριόριστη αγάπη του Θεού απέναντι στον άνθρωπο. Η ορθόδοξη πίστη και η ορθόδοξη παράδοση ποτέ δεν είναι ίδιο τον Τίμιο Σταυρό και τη Σταύρωση του Κυρίου ως μια μορφή ικανοποίησης της δήθεν προσβυθήσας θείας δικαιοσύνης, όπως κυριάρχησε να ερμηνεύεται και να κατανοείται ο Τίμιος Σταυρός μετά το σχίσμα από την Δυτική Ρωμαιοκαθολική Σχολαστική Θεολογία και αργότερα και εν μέρη και από τον Προτεσταντισμό. Και την Ορθόδοξη πίστη, ο Τίμιος Σταυρός και η Σταύρωση του Χριστού μας είναι έκφραση
της αγάπης, της μοναδικής αγάπης του Θεού για τον κόσμο δια του Τιμίου Σταυρού. Ταυτοχρόνως όμως ο Τίμιος Σταυρός δίνει την αξία του ανθρώπου στα μάτια του Θεού, καθώς για αυτή τη σωτηρία του ανθρώπου καρφώθηκε και ανυψώθηκε πάνω στο Σταυρό ο ίδιος ο Θεάνθρωπος. Είναι η πιο ρεαλιστική περιγραφή, η πιο σαφής απόδειξη και η πιο ασφαλής ομολογία ο Τίμιος Σταυρός της απεριόριστης εσπλαγνίας του Θεού και της μόνιμης έκφρασης αυτής της εσπλαγνίας του Θεού για τον άνθρωπο. Γι' αυτό σημειολογία της Εκκλησίας μας, ο Τίμιος Σταυρός δεν χαρακτηρίζεται μόνο ζωηφόρος, δεν χαρακτηρίζεται ως ευσεβίας αείτων τρόπιων, χαρακτηρίζεται επίσης ως θύρα παραδείσου, ως στηριγμός των πιστών, ως περιτύχισμα της Εκκλησίας, για το οποίο εξαφανίστηκε η αρά, η κατάρα, καταργήθηκε η δύναμη του θανάτου, υψώθηκε ο άνθρωπος από τη γη στα ουράνια και ως εκ τούτου παραμένει όπλο καταμάχητο, αντίπαλος των δαιμόνων, η δόξα των μαρτύρων και των οσίων, το εγκαλόπισμα της αληθείας και ταυτόχρονα το μισή του Τιμίου Σταυρού είναι αυτό το οποίο δωρίζει στον κόσμο το μέγα έλεος.

Ο Τίμιος Σταυρός όμως, αγαπητοί μου αδελφοί, ο Απόστολος Παύλος αναφέρει ότι κλαίει, λέει, στην εποχή του για τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού. Ο Τίμιος Σταυρός έχει και σήμερα εχθρούς. Έχει ανθρώπους που τον αρνούνται. Έχει ανθρώπους που τον πολεμούν. Έχει ανθρώπους που τον υποτιμούν. Έχει ανθρώπους που τον απαξιώνουν. Και οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι άλλοι από τους γνωστούς αιρετικούς, τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Το σχήμα του Σταυρού, λένε οι μάρτυρες του Ιεχωβά, που χρησιμοποιούμε εμείς οι χριστιανοί, είναι ένα αρχαίο ιδωλατρικό σύμβολο, το οποίο σημερινή του μορφή ισχυρίζονται αυθαίρετα και ανιστόρητα το καθαιρώνει ο Μέγας Κωνσταντίνος σαν χριστιανικό σύμβολο τον 4ο αιώνα. Και όχι μόνο έχουν εχθρική τοποθέτηση απέναντι στον Τίμιο Σταυρό, αλλά αρνούνται ακόμα και την παραδοσιακή του μορφή. Ισχυρίζονται ότι ο Κύριος δεν σταυρώθηκε πάνω σε τετράπλευρο σταυρό, αλλά πάνω σε ένα ξύλινο πάσαλο. Γι' αυτό όποτε αναφέρονται στον Τίμιο Σταυρό και στα έντυπά τους και στη μετάφραση Νέου Κόσμου που έχουν ετοιμάσει και είναι η μεγαλύτερη κακοποίηση Αγίας Γραφής που υπάρχει παγκοσμίως και στις προφορικές συζητήσεις τους, δεν ομιλούν για τον Σταυρό, μιλούν για πάσαλο ή για ξύλο του βασανισμού. Πότε όμως ανακάλυψαν όλα αυτά τα πίθανα και τα ανιστόρυτα και ασφαλμένα οι μάρτυρες του Ιεχωβά? Τη δεκαετία του 1930. Γιατί το 1930? Γιατί από τότε που ιδρύθηκαν μέχρι το 1930, ο Τίμιος Σταυρός ήταν σύμβολο της οργάνωσής τους. Ο Σταυρός εντός τέματος ήταν στο εξώφυλλο μέχρι το 1931 του περιοδικού Σκοπιά, του επίσημου δημοσιογραφικού οργάνου των μαρτύριων του Ιεχωβά. Τη χρονιά εκείνη ξαφνικά τα διέγραψαν όλα. Διαγράφουν την προηγούμενη διδασκαλία τους, το αφαιρούν από το περιοδικό τους και αρχίζουν να διατυπώνουν τις καινοφανείς, τις βλάστημες και τις ανιστόρητες θεωρίες τους. Καθιέρωσε το Σταυρό ο Μέγας Κωνσταντίνος, αυθαίρετα, όπως λένε οι μάρτυρες του Ιεχωβά? Φυσικά είναι παράλογο και ανιστόρητο το επιχείρημα. Ας δούμε μία μαρτυρία από έναν αρχαίο εκκλησιαστικό συγγραφέα, τον Τερτυλιανό, ο οποίος επιβεβαιώνει την χρήση του Τιμίου Σταυρού στην κλασική του μορφή από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια. Λέει και αναφέρει ο Τερτυλιανός: «Εμείς οι χριστιανοί σε όλα τα ταξίδια και τις μετακινήσεις μας, σε κάθε αναχώρηση και επιστροφή μας, όταν φορούμε τα ρούχα μας και τα παπούτσα μας, στο λουτρό και στο τραπέζι, όταν ανάπτουμε το λιγνάρι μας, όταν καθόμαστε ή πλαγιάζουμε, σε όλα

γενικά τις πράξεις της καθημερινής μας ζωής, κάνουμε το σημείο του Σταυρού. Το έθιμο τούτο έχει την αρχή του στην παράδοση της Εκκλησίας. Τονώθηκε με τη συνήθεια και πρέπει να τηρείται με τα πίστεως. Πολύ ρεαλιστική, πολύ χαρακτηριστική η μαρτυρία του Ευθυλιανού. Ζει πρώτου 200 μετά Χριστού. Έχει την αρχή του στην παράδοση της Εκκλησίας, τονώθηκε με τη συνήθεια και πρέπει να τηρείται με τα πίστεως. Είναι οι μόνες μαρτυρίες? Όχι βέβαια. Ανάλογες μαρτυρίες έχει και ο Άγιος Κυπριανός και άλλοι εκκλησιαστικοί συγγραφείς όπως ο Λακτάντιος, ο Κλήμιος, ο Αλεξανδρέας και άλλοι, που επιβεβαιώνουν τη συνήθεια, την Αγία συνήθεια, την ευλογημένη συνήθεια να κάνουν ξενή το σταυρό τους πριν από κάθε εκδήλωση της καθημερινότητας. Μια συνήθεια η οποία είναι ήδη παρούσα πριν από το δεύτερο αιώνα και έχει επικρατήσει παντού. Υπάρχει και μια κατηγορία των μαρτύρων του Χουβά. Επίσης, σεβόμαστε, λένε, ένα ιδωλατρικό σύμβολο. Πόσο μακριά ανοιχτωμένη είναι. Δεν μας ενδιαφέρει, ούτε έχει σημασία ποιοι χρησιμοποιούσαν προ-Χριστού τον σχήμα του Σταυρού. Σημασία έχει το ότι πάνω στο Σταυρό θυσιάστηκε ο Χριστός για τη σωτηρία μας. Επομένως, είναι όργανο σωτηρίας, το οποίο χρησιμοποιεί αγάπη του για να μας σώσει. Άρα μετά Χριστόν δεν είναι οργανό τιμωρίας, αλλά έκφραση, σύμβολο και ομολογία της σωτηρίας μας. Ως τέτοιο το σεβόμαστε και ως τέτοιο το τιμούμε. Προχωρούν όμως την επιχειρηματολογία του Σημάρτης του Ιεχωβά. Δεν πρέπει, λέει, να τιμάτε τον Τίμιο Σταυρό. Ήταν σύμβολο κατάρας και καταδίκης που πάντου κρέμαζαν κακούργος. Σύμφωνοι. Το λέει και Απόστολος Παύλος. Αλλά όμως μέχρι μία στιγμή, μέχρι τη στιγμή που πάντου σταυρώθηκε ο Υιός του Θεού, μέχρι τη στιγμή που πάντου του χύνει το τίμιο αίμα του και στην ιστορία του κόσμου, από τη στιγμή και γίνει ο Σταυρός έχει πια καθαγιαστεί. Φεύγει από σύμβολο κατάρας και γίνεται σύμβολο ευλογίας και σωτηρίας. Το επιβεβαιώνει ο Απόστολος Παύλος. Και εμείς μαζί του, λέει ο Απόστολος Παύλος, στο έκτο κεφάλαιο του Γαλάτας Επιστολής. Εμεί δε μη γεννήτω καυχάστε, ημί εν το σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και αλλού λέγει ότι ο Κύριος τον έστειλε να ευαγγελιστεί στον κόσμο ούκαν σοφία λόγου ή να μη κενωθεί ο σταυρός του Χριστού. Ο λόγος γάρα του σταυρού της μένα πολυλωμένης μορία εστί, της διασωζωμένης ημίν δύναμης Θεού εστί. Ας το προσέξουμε ιδιαίτερα, γιατί με βάση αυτή τη μαρτυρία του Παύλου που υπάρχει στο πρώτο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους, οι μάρτυρες του Ιεχωβά υβρίζοντας και πολεμώντας και απαξιώνει τον Τίμιο Σταυρό, συγκαταριθμούνται μεταξύ των απολυμένων, συγκαταριθμούνται μεταξύ των εχθρών του Σταυρού, για τους οποίους λέει ο Απόστολος Παύλος στην προφιλιππησίους επιστολή του κεφάλαιο, το τέλος τους είναι η απώλεια. Το μίσος και η απαξίωση των μαρτύρων του Ιεχωβά εναντίον του Τιμίου Σταυρού εκφράζεται με πολλούς τρόπους. Ένας από τους τρόπους είναι και ότι στην μετάφραση νέου κόσμου, την Αγία Γραφή που κατασκεύασαν οι ίδιοι και αποτελεί τη μεγαλύτερη κακοποίηση της Αγίας Γραφής παγκοσμίως, μέσα σε αυτήν την υποτιθέμενη βίβλο αντικατέστησαν παντού, κυριολεκτικά παντού, τη λέξη σταυρός με τη φράση ξύλο βασανισμού, ενώ στα διάφορα αντιπάτους εκτός από ξύλο βασανισμού το χαρακτηρίζουν και ως πάσαλο, και το ρήμα σταυρό ενώ το έχουν αντικαταστήσει με το κρεμάζω στο ξύλο. Κλαίω, λέει ο Απόστολος Παύλος, για τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού. Και αν και αρέσκονται να λένε ότι είναι μελετητές της βίβλου, παραγνωρίζουν και στο θέμα αυτό πολλές μαρτυρίες. Ο ίδιος ο Χριστός μας προτρέπει τους οπαδούς του να λαμβάνουν το Σταυρόν αυτού και να τον ακολουθούν. Δηλαδή τους προέδρεπε ο Χριστός μας κατά τη λογική του Μαρτύρου
να λαμβάνουν ένα ξύλο βασανισμού, ένα σύμβολο ιδωλολατρικό. Αστεία πράγματα. Στο 16ο κεφάλαιο κατά Μάρκου Ευαγγελίου βλέπουμε ο Άγιος Άγγελος να μιλά προς τις μυροφόρες γυναίκες και εκεί να χαρακτηρίζει τον Κύριο: «Ιησού ζητείτε των Ναζαρινών, των Εσταυρωμένων», δηλαδή σύμφωνα με τη λογική των μαρτύρων του Ιεχωβά. Ο Άγιος Άγγελος κάνει χρήση ενός απαξιωτικού όρου για να περιγράψει το πρόσωπο του Θεανθρώπου. Σε τέτοια τετραλειτουργήματα το οδηγούμαστε, σε τέτοιες αυθαιρεσίες, αν εφαρμόσουμε κατά γράμμα τους παράλογους ισχυρισμούς των μαρτύρων του Ιεχωβά. Στο πρώτο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολή, ο Απόστολος Παύλος λέει ότι ευαγγελίζεται η να μη κενωθεί ο Σταυρός του Χριστού. Δηλαδή αγωνίζεται για μην αχρηστευθεί ένα ξύλο βασανισμού, σύμφωνα με τους παράλογους ισχυρισμούς των μαρτύρων του Ιεχωβά. Είναι πολλές οι μαρτυρίες που δείχνουν πόσο αντιγραφικές, κακόδοξες, παράλογες είναι η θέση των μαρτύρων του Ιεχωβά σχετικά με τον Τίμιο Σταυρό. Εμείς θυμόμαστε πάντοτε την Παύλιο Παρακαταθήκη, ότι κηρύσσουμε Χριστόν εσταυρωμένο, ότι ο λόγος του Σταυρού είναι για τους σωζωμένους δύναμη Θεού και ότι για μας μη γέννητο καυχάστε ημί εν το Σταυρό του Χριστού. Αντιθέτως, όλοι αυτοί που υβρίζουν τον Τίμιο Σταυρό, όλοι αυτοί που ασεβούν, όλοι αυτοί που βλασφημούν μια ακόμα τραγική και φοβερή συνέπεια και πρακτική κάποιων συνάνθρωπων μας, όλων αυτών που υποτιμούν τη σπουδαιότητα, τη σημασία και την αξία του Τιμίου Σταυρού, για όλους αυτούς, λέει ο Απόστολος Παύλος, το τέλος θα είναι η απώλεια. Πολλά από τα επιχείρηματα των μαρτύρων του Ιεχωβά είναι κυριολεκτικά παράλογα και αμίμητα και φεδρά, δηλωτικά εσωτερικής αντίφασης και απόδειξη του πνεύματος της πλάνης. Απέναντι όμως στις βλάσφημες και στις κακόδοξες αντιλήψεις των συγχρόνων αιρετικών σχετικά με τον Τίμιο Σταυρό, εμείς θα θυμόμαστε πάντα την εκκλησιαστική αυτοσυνειδησία, όπως εκφράζεται μέσα από την υμνολογία της Εκκλησίας μας, που λέει: «Χαίρης ο ζωηφόρος Σταυρός της ευσεβίας του αείτων τρόπιον, η θύρα του παραδείσου, ο των πιστών στηριγμός, το της Εκκλησίας περιτύχισμα. Διού εξυφάνιστε ιερά και κατήργητε και κατεπόθη του θανάτου η δύναμης και υψώθημεν από γης προς ουράνια, όπλων ακαταμάχητον, δαιμόνων αντίπαλε, δόξα μαρτύρων οσίων ως αληθώς εγκαλόπισμα, λιμήν σωτηρίας, οδωρούμενος το κόσμο το Μέγα Έλεος».

Έχοντας λοιπόν αυτά υπόψη, αφού σχολιάσαμε με συντομία πριν όμως με σαφήνεια τις κακόδοξες και αντιγραφικές θέσεις του μαρτύρου του Ιχωβά, συνεχίζω να αναφορά μας στον Τίμιο Σταυρό, στο μυστήριο του Τιμίου Σταυρού. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι όταν μιλούμε για τον Τίμιο Σταυρό δεν εννοούμε μόνο το γεγονός της Σταύρωσης αλλά και το ίδιο το ξύλο του Τιμίου Σταυρού. Το ξύλο αγιάζεται με την επαφή με το τίμιο σώμα του Κυρίου μας, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Όχι μόνο ο λόγος περί του Σταυρού και το μυστήριο, αλλά και το σχήμα είναι θείο και προσκυνητό, και ότι είναι σφραγίδα σεβάσμια, αγιαστική, τελειωτική όλων των θαυμασίων και ανέκφραστων αγαθών τα οποία προέρχονται από το Θεό. Ας τον ξανακούσουμε τον λόγο του Αγίου Γρηγορίου. Όχι μόνο ο λόγος περί του Σταυρού και το μυστήριο, αλλά και το σχήμα είναι θείο και προσκυνητό. Και συνεχίζει με πολύ σοφία και με μεγάλο βάθος, λέγοντας ο Άγιος Γρηγόριος, είναι σφραγίδα σεβάσμια, αγιαστική και τελειωτική όλων των θαυμασίων και ανεκφράσεων αγαθών τα οποία προέρχονται από το Θεό. Το ξέρουμε όλοι ότι η σφράγιση του Τιμίου Σταυρού είναι το εξωτερικό σημείο όλων ανεξαιρέτως των ιερών μυστηρίων και των ακολουθιών της Εκκλησίας μας. Στο ιερό χρίσμα, στο μυστήριο του χρίσματος, με το σημείο του Τιμίου Σταυρού σφραγίζουμε τα κυριότα μέλη του σώματος. Έτσι, θωρακίζουμε όλα τα μέλη μας και τα αφιερώνουμε με τον τρόπο αυτό στο Θεό. Τα καθιστούμε όργανα του Θεού. Με τον Τίμιο Σταυρό γινόμαστε μέτοχοι των παθών και της Αναστάσεως του Χριστού. Με τη δύναμη του Τιμίου Σταυρού και την τήρηση των Αγίων Ευαγγελικών εντολών και την συμμετοχή μας στα Άγια Μυστήρια νεκρών με τον παλαιό άνθρωπο και ζούμε τη ζωή του Χριστού. Ο Τίμιος Σταυρός αισθητοποιεί και εκφράζει με τον δικό του τρόπο, μυστικό μεν ρεαλιστικό και πραγματικό όμως, την παρουσία του Χριστού στη ζωή των πιστών, στη ζωή της Εκκλησίας. Γι' αυτό δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι στην Αποκάλυψη του Ιωάννη στο κεφάλαιο 9 εκεί αναφέρεται πως στους έσχατους καιρούς θα είναι εξασφαλισμένη η σωτηρία για εκείνους που φέρουν το σημείο του Θεού, το σημείο του Θεού, το σημείο του Τίμιου Σταυρού. Γι' αυτό οι Ορθόδοξοι πιστεύουμε ότι ο Κύριος δρά θαυματουργικά με τον Τίμιο Σταυρό και γι' αυτό προσευχόμαστε στον Τίμιο Σταυρό, γι' αυτό υπάρχουν και οι χαιρετισμοί του Τίμιου Σταυρού, γι' αυτό και μία μέσα μας είναι αφιερωμένη στον Τίμιο Σταυρό. Υπάρχει όμως ένα σημείο που πρέπει να το προσέξουμε και έχει μεγάλη σημασία για το πώς να κάνουμε το σημείο του Σταυρού μας. Δυστυχώς πολλοί αδελφοί έχουν μια φοβερή, μια άσχημη, μια επιπόλαια συνήθεια να κάνουν αντί για του Σταυρού οτιδήποτε άλλο εκτός από τον Τίμιο Σταυρό. Κάνουμε πάντα το σημείο του Τιμίου Σταυρού με ευσέβεια, με προσοχή, με διάθεση αγαπητική, ως έκφραση πίστεως και ομολογίας. Γιατί κάνοντας το σημείο του Τιμίου Σταυρού ουσιαστικά απεικονίζουμε και ομολογούμε ολόκληρη την πίστη της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ο Ορθόδοξος Χριστιανός ενώνει τα τρία δάκτυλα και τα θέτει πρώτα στο μέτωπο, ύστερα στην κοιλιά και τέλος τα φέρνει στους δύο ώμους οριζόντια από τα δεξιά προς τα αριστερά. Με την ένωση των τριών δακτύλων απεικονίζουμε και ομολογούμε την πίστη μας στον ένα και τριαδικό Θεό. Όταν τα θέτουμε στην κοιλιά το κάνουμε εις τύπον του Υιού, ομολογούμε το μυστήριο της ενσάρκου Θείας Οικονομίας και με την ένωση των δύο άλλων δακτύων απεικονίζουμε την εσάρκωση του Υιού, συνεδέεται ένωση των δύο φύσεων με την οποία θεραπεύθηκε και ανυψώθηκε η ανθρώπινη φύση. Οι Ορθόδοξοι Ξενοί λοιπόν κάνουμε σε κάθε περίπτωση το σημείο του Τιμίου Σταυρού και όταν προσευχόμαστε και όταν κοιμόμαστε και όταν ξεκινούμε για τη δουλειά μας και όταν επιστρέφουμε από τη δουλειά μας και όταν τρώμε το φαγητό μας. Το κάνουμε με τρόπο προσεκτικό και με ευσέβεια, γιατί έτσι λειτουργεί ο Τίμιος Σταυρός. Δεν λειτουργεί κατά τρόπο μαγικό, αλλά προϋποθέτει εσωτερική συμμετοχή. Χαράσουμε το σημείο του Τιμίου Σταυρού στο σώμα μας με προσοχή
όχι με αμέλεια, αλλά σύμφωνα με την τάξη της Εκκλησίας μας. Κλείνοντας λοιπόν, υπενθυμίζουμε ότι για μας τους χριστιανούς ο Τίμιος Σταυρός δεν είναι σύμβολο ντροπής, είναι καύχημα και ομολογία της εν Χριστώ Ιησού σωτηρίας μας.

0: Αγαπητοί μου ακροατές, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.
1: Αντιαιρετική δράση. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Βασίλειος Γεωργόπουλος, λέκτορας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνεργάτης της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, με την ευλογία του Κυρίου μας πάντα Ιησού Χριστού, με τη χάρη του Αποστόλου Πέτρου που ερμηνεύουμε, συνεχίζουμε την ερμηνεία της πρώτης καθολικής επιστολής του Πέτρου. Μίλησε λοιπόν ο Απόστολος Πέτρος, όπως θυμάστε, για τη συμπεριφορά των χριστιανών. Πρέπει να είναι αγία. Αυτή η συμπεριφορά μας ξεχωρίζει από τους ανθρώπους του κόσμου. Ο χριστιανός είναι προσεκτικός στη συμπεριφορά του. Δεν προσβάλλει κανέναν, δεν υποτιμά κανέναν. Τιμά όλους τους ανθρώπους, αφού όλοι είναι εικόνες του Θεού. Παιδιά του Θεού Πατέρα. Τονίζει ο Απόστολος Πέτρος στη συνέχεια της επιστολής στο στίχο 17 του δευτέρου κεφαλαίου. Πάντα στιμήσατε, την αδελφότητα αγαπάτε, τον Θεόν φοβήστε, τον Βασιλέα τιμάτε. Μεταφράζουμε. Όλους να τους σεβαστείτε. Την αχριστό αδελφότητα να την αγαπάτε, το Θεό να τον φοβάστε και τον Άρχοντα να τον τιμάτε. Πάντας λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, οφείλουμε να τους τιμάμε, λέει ο Πέτρος. Και ο πιο κοινωνικά κατώτερος στα μάτια του Θεού είναι σπουδαίος. Και ο πιο αμαρτωλός είναι άξιος τιμής. Δεν πάβει και ο τελευταίος άνθρωπος να είναι εικόνα. Πιθανόν παραμορφωμένη, πιθανόν λερωμένη, πεσμένη, αλλοιωμένη, πάντως εικόνα του Θεού που επιδέχεται διόρθωση. Όλοι οι άνθρωποι είναι δυνατόν να σωθούν αν βρεθούν κάποτε υπό την επίρρεια της χάριτος και με ταπείνωση δεχτούν την επίσκεψη του κάλεσμα του Θεού. Κάθε άνθρωπος αξίζει όσο δεν αξίζει ολόκληρος ο κόσμος. Εκτός από την τιμή που αρμόζει σε όλους τους ανθρώπους, ο χριστιανός, αγαπητοί ακροατές, οφείλει ιδιαίτερη αγάπη και στενότερο δεσμό στην αδελφότητα. Στη λειτουργία όταν πηγαίνουμε λέμε υπερπάσεις της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Αδελφότητα δεν είναι μόνο μια σύναξη μοναχών ή μια σύναξη ιεραποστολικής αδελφότητας. Πρόκειται για μια καινούρια σχέση όλων των χριστιανών που έφερε ο Κύριος. Όσοι πιστοί δηλαδή αποτελούμε μια οικογένεια. Έχουμε κοινή πίστη, κοινή ελπίδα, κοινά ιδανικά. Για τις δύο εξουσίες στις οποίες ανήκουν οι χριστιανοί, για την ουράνια και την επίγεια, ο Απόστολος Πέτρος παραγγέλει τον Θεόν φοβήστε, τον Βασιλέα τιμάτε. Δηλαδή, τον Βασιλιά, τον Κοσμικό Άρχοντα, οφείλουμε να τον τιμάμε ως εν υπεροχή όντα, όπως ακούσαμε και λίγο παραπάνω και όπως ακούμε και από τον Παύλο στην πρώτη προς Τιμόθεο επιστολή. Να τον τιμάμε, όχι να τον φοβόμαστε. Ο καλός Άρχοντας δεν είναι φόβος των καλών, είναι φόβος των κακών. Επομένως, οι χριστιανοί δεν έχουν λόγο να τον φοβούνται. Μόνο το Θεό φοβούνται, διότι μόνο ο Θεός μπορεί και την ψυχή και το σώμα απολέσει εν τη γηαίνει. Με τα λόγια των Βασιλέα τιμάται, ο Απόστολος Πέτρος διδάσκει να δείχνουμε υπακοή στην εξουσία, όχι φυσικά σε όσα τυχόν ασεβεί και άτιμα επιτάσσει η εξουσία ή επιτάσσουν οι αντιχριστιανικοί νόμοι. Παρέχουμε την τιμή που αρμόζει στην καλή εξουσία. Όσο για το φόβο του Θεού, πάλι ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει: οι χριστιανοί που φοβούνται το Θεό, αυτοί με τον έχουν το φόβο του Θεού και το φόβο του Θεού ως αρχή σοφίας και ως θεμέλιο ασάλευτος στην καρδιά τους, κάθε αρετή την κατορθώνουν και φτάνουν στην τέλεια αγάπη του Θεού που διώκει από αυτούς κάθε φόβο ανθρώπινο και θεϊκό, όπως λέγει ο Ιωάννης. Η τελεία αγάπη έξω βάλει τον φόβο. Ο Απόστολος Πέτρος, αγαπητοί ακροατές, παρενεί εδώ τους πιστούς να διατηρήσουν τη δοξολογική προσκύνηση και το λατρευτικό δέος αποκλειστικά και μόνο για το Θεό, περιορίζοντας έτσι το βασιλιά στα φυσιολογικά πλαίσια του επίγειου άρχοντα προς τον οποίο οφείλεται η κοινή για όλους τους ανθρώπους τιμή. Στους κόλπους της Εκκλησίας η τιμή μεταβάλλεται σε αγάπη, σε αδελφότητα. Η διάκριση ανάμεσα στην τιμή σε όλους και στην αγάπη στους εν Χριστώ αδελφούς έχει την εξήγησή της. Δηλαδή, η αγάπη αναπτύσσεται φυσιολογικά στο χώρο όπου πνέει το Άγιο Πνεύμα, όπου οι χριστιανοί ενώνονται εν Άγιο Πνεύματι μέσα στην Εκκλησία. Η βίωση της αγάπης σε αυτό το χώρο κάνει σιγά σιγά την επέκτασή της σε όλο τον κόσμο. Αγαπάμε τον κόσμο αληθινά και ουσιαστικά
Δεν συμφωνούμε με τον κόσμο, τον αγαπάμε όμως. Και το κήρυγμα της αγάπης για μια πανανθρώπινη χριστιανική κοινωνία δεν είναι ουτοπία. Αγαπητοί ακροατές, το φόβο του Θεού τον συνιστά ο Πέτρος και στις σχέσεις κυρίων και δούλων, λέει στο στίχο 18, «Ηκέτε, υποτασσόμενοι εν παντή φόβο της δεσπότες, ου μόνο της αγαθής και επιηκέσιν, αλλά και της κολλής», μεταφράζουμε, «με πρέποντα σεβασμό να υποτάσσονται οι υπηρέτες τους κυρίους τους», στα αφεντικά, «όχι μόνο σε όσους είναι καλοί και ευγενικοί, αλλά ακόμα και στους δίστροπους κυρίους». Εδώ, αγαπητοί ακροατές, φαίνεται παράξενη η θέση αυτή του Πέτρου. Επιπόλαιη ματιά θα οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι ο χριστιανισμός και το Ευαγγέλιο είναι υπέρ της δουλείας. Να θυμηθούμε όμως τρεις διαπιστώσεις εμπροκειμένου. Πρώτον, η μία, πουθενά στη Γενή Διαθήκη δεν υπάρχουν υποτιμητικές εκφράσεις για τους δούλους. Δεύτερον, οι δούλοι είναι ισότιμα μέλη της Εκκλησίας. Τρίτον, η υποταγή των δούλων στους κυρίους δεν σημαίνει αναγνώριση του θεσμού της δουλείας, αλλά είναι συγκατάβαση στο τότε σχήμα του κόσμου εν όψη της αλλαγής που επιφέρει η παρουσία του Χριστού. Και αυτό τι σημαίνει? Ο Κύριος, το αφεντικό, αλλάζει και γίνεται χριστιανός. Ο δούλος αλλάζει και γίνεται χριστιανός. Και αυτομάτως Κύριος και δούλος γίνονται αδελφοί. Και αυτομάτως όλα καταλήγουν στην αδελφοποίηση, στην αχριστό αδελφότητα. Ο χριστιανισμός, αγαπητοί ακροατές, είναι πρωτοπόρος στην κατάργηση των διακρίσεων ανάμεσα στους ανθρώπους, ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες, ανάμεσα σε Έλληνες και βαρβάρους, ανάμεσα σε δούλους και ελευθέρους. Ας διαβάσουμε μερικοί το τρίτο κεφάλαιο προς Γαλάτας και τρίτο κεφάλαιο προς Κολοσσαΐς, να δουν ποιος κατήργησε τις διακρίσεις και τους ρατσισμούς και ποιος έφερε την αληθινή ισότητα ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους. Ο Χριστός και η Εκκλησία Του. Ο χριστιανισμός λοιπόν κατήργησε τη δουλεία, όχι με το ζόρι, όχι με τα όπλα, αλλά κάνοντας τους δούλους και τους κυρίους αδελφούς εν Χριστώ. Ο Απόστολος Παύλος γράφει στην προς Φιλήμωνα επιστολή «Υπέρ ενός δούλου παρακαλεί τον Φιλήμωνα να δεχτεί τον Ονίσιμο, το δούλο, πώς, όχι ως δούλων, υπέρ δούλων, θα τον δεχτείς ως αδελφών αγαπητών». Να η νέα διαφορά. Τότε γιατί ο Πέτρος στο στίχο που εξηγούμε τώρα προτρέπει τους δούλους να υποτάσσονται στους κυρίους? Αγαπητοί ακροατές, προσέξτε, απευθύνεται σε χριστιανούς δούλους. Όποιος έχει δεχτεί τη χάρη και έχει αναγεννηθεί, αποβλέπει να κερδίσει και το αφεντικό του, δηλαδή να τον οδηγήσει στον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό το μεγάλο σκοπό αξίζει να είναι κανείς υποτακτικός στην υπηρεσία του, ο υπάλληλος τον προϊστάμενο, ώστε να επέλθει η ισότητα όχι ως προς τα αξιώματα, αλλά ως προς την αγάπη του Χριστού. Η υπακοή στους κυρίους εξασφαλίζει την εμπιστοσύνη τους, το θαυμασμό τους και σιγά σιγά οι κύριοι, οι προϊστάμενοι θα πω, πιστεύουν και αυτοί σε εκείνον που μεταμορφώνει τις ψυχές. Στην αρχαία εκκλησία έχουμε πολλά παραδείγματα όπου χριστιανοί δούλοι οδήγησαν στην πίστη τα αφεντικά τους, ακόμα και αυτοκρατόρισες. Η υπακοή των χριστιανών δούλων στους κυρίους ξεφεύγει από την νομική έννοια του καθήκοντος και αποκτά ηθική ποιότητα, μεγαλείο, δηλαδή γίνεται χριστιανική ιεραποστολή. Η υπακοή στους αγαθούς κυρίους είναι εύκολη. Ο χριστιανισμός πετυχαίνει και το δύσκολο, δηλαδή κάνει τους ανθρώπους να υπομένουν και κάτω από σκληρά αφεντικά, αποβλέποντας το μεγάλο κέρδος, που είναι η σωτηρία η δική τους, αλλά και η σωτηρία των αφεντικών. Δύσκολη η υποταγή του χριστιανού δούλου στους κολλιούς, στους κυρίους που είναι στραβόξυλα θα λέγαμε. Από τη στιγμή όμως που ένα αφεντικό πιστέψει στον Ιησού, πάβει οι σχέσεις δούλου κυρίου. Ισχύει οι σχέσεις αδελφού προς αδελφών. Εδώ ας κάνουμε ένα διάλειμμα να ακούσουμε από τους αναβαθμούς του Δευτέρου ήχου.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, τα όσα ο Απόστολος Πέτρος παραγγέλει για τη συμπεριφορά των χριστιανών και μάλιστα όταν υπακούν στα αφεντικά για να κάνουν και τα αφεντικά χριστιανούς. Ποιο έχει αξία στα μάτια του Θεού, λέει ο Πέτρος? Το να πάσχει

δίκως έχοντας καθαρή συνείδηση μπροστά στο Θεό. Μακάριος λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, όποιος εργάζεται κατά συνείδηση σύμφωνα πάντα με το θέλημα του Θεού και ακριβώς γι' αυτό το λόγο πάσχει. Οι αδικίες πάντα θα υπάρχουν στη γη, διότι θα υπάρξει κάποτε η απόλυτη δικαιοσύνη του Θεού. Οι αδικίες δεν εγκρίνονται βέβαια από τους ανθρώπους, ούτε εγκρίνονται από το Θεό. Ο Παύλος λέει, ο αδικών κομιείται, ο ειδίκησε. Όποιος αδικεί θα τιμωρηθεί αυστηρά, αλλά όποιος αδικείται και υπομένει, αυτός θα έχει μισθό από το Θεό. Οι χριστιανοί λοιπόν και ως δούλοι ακόμα εργάζονταν έτσι για τη δόξα του Θεού. Το Κυρίο Χριστό δουλεύεται, λέει ο Παύλος και λέει ο Πέτρος. Ποιον κλαίος, στο στίχο 20, ή αμαρτάνοντες και κολαφιζόμενοι υπομενείτε, αλλοί αγαθοποιούντες και πάσχοντες υπομενείτε τούτο χάρις παρά Θεό. Μεταφράζουμε. Καμιά αξία και δόξα δεν έχετε αν υποφέρετε χτυπήματα, αραπίσματα, επειδή διαπράτετε κακές πράξεις. Αυτό δεν είναι αξία, τιμωρία είναι. Το να υποφέρετε όμως παθήματα, διότι πράτετε το καλό, αυτό είναι σπουδαίο στα μάτια του Θεού. Μπορεί κανείς, αγαπητοί ακροατές, να τιμωρείται διότι είναι άτιμος, είναι κλέφτης, είναι απατεώνας, είναι τρομοκράτης, είναι εγκληματίας. Μια τέτοια τιμωρία είναι δίκαιη. Όμως κάποτε τιμωρούνται οι Άγιοι διότι είναι Άγιοι και διότι πιστεύουν. Τιμωρούνται λοιπόν και βασανίζονται και οι δύο τύποι, και ο κακοποιός και ο αγαθοποιός. Και οι δύο μπορεί να δείχνουν υπομονή, αλλά ο μεν ένας πάσχει δίκαια για τα εγκλήματά του, για τις αδικίες του, για τις ατιμίες του. Και ο άλλος, ο χριστιανός, πάσχει αδίκως. Ο πρώτος δεν έχει καμία δόξα. Ο άλλος όμως μακαρίζεται από τον ίδιο τον Κύριο στους μακαρισμούς και θα έχει ουράνια δόξα. Αγαπητοί ακροατές, επειδή είναι βαρύ αυτό που είπε ο Πέτρος, το να υπομένει κάποιος πάσχοντας αδίκως γι' αυτό, παρουσιάζει ως υπόδειγμα αδίκου πάσχοντος τον ίδιο τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Λέει παρακάτω στο στίχο 21 του δευτέρου κεφαλαίου. «Εις τούτο εκλήθητε ότι και Χριστός έπαθεν υπέρ ημών ημίν υπολυμπάνων υπογραμμών ή να επακολουθήσετε τη σύγχρονη αυτού». Μεταφράζουμε στην απλοελληνική. Κάντες υπομονή για όσα ως χριστιανοί πάσχετε. Μην ξεχνάτε ότι και ο Χριστός μας έπαθε για μας το Σταυρό, αφήνοντας σε μας αιώνιο παράδειγμα, ώστε να βαδίζουμε πάνω στα ίχνη του, στα ακνάρια του. Αγαπητοί ακροατές, παρέμεινε στους αιώνες ο στίχος αυτός του Πέτρου. Χριστός έπαθεν υπέρ ημών. Με τη σύντομη αυτή φράση συνοψίζεται το πάθος του Ιησού Χριστού, το πάθος του το εκούσιο, το πάθος του για χάρη μας, για μας, αντί για μας δηλαδή έπαθε εκείνος. Ο εξιλεωτικός και συνάμα αντιπροσωπευτικός χαρακτήρας του σταυρικού θανάτου του Ιησού Χριστού είναι το υπόδειγμα των αιώνων. Ο θάνατός του είναι η ζωή μας, αλλά ο θάνατός του είναι συγχρόνος και η αφετηρία για τους πιστούς που θέλουν να δέχονται να τον ακολουθήσουν. Ημίν υπολυμβάνων υπογραμμών μας άφησε υπόδειγμα να ακολουθήσουμε τα ίχνη του. Οι κλήσεις, αγαπητοί ακροατές, το κάλεσμα στη χριστιανική ζωή ταυτίζεται με το κάλεσμα στη ζωή των θλίψεων με το Σταυρό. Ο Χριστός μας έπαθε αδίκως όσο κανένας άλλος μέσα στην ιστορία. Έπαθε ο αναμάρτητος για ποιους, για μας τους αμαρτωλούς. Έπαθε ο αθώος για μας τους ενόχους. Στη θέση του κατηγορουμένου εμείς ήμασταν. Μας έβγαλε και κάθισε εκείνος στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Στη θέση του καταδίκου εμείς έπρεπε να ήμασταν. Μας απάλλαξε πάσχοντας εκείνος. Ο Χριστός, αγαπητοί ακροατές, δεν είναι μόνο μια πραγματικότητα, αλλά και ένα υπόδειγμα, δηλαδή
είναι το πρότυπο

μας, που καλούμαστε να γίνουμε εμείς αντίτυπα του προτύπου. Ο υπογραμμός είναι ο Χριστός, που πρέπει εμείς να τον μιμηθούμε. Η λέξη υπογραμμός είναι εκ των άπαξ λεγόμενων στην Καινή Διαθήκη. Έχει τη σημασία του προτύπου, τη σημασία ότι ο Χριστός είναι το υπόδειγμα. Στη γενική έννοια της λέξεως και λιγότερο του σώνη και καλά αντιγραφωμένου παραδείγματος. Δηλαδή, για να ακολουθήσουμε τον Χριστό, μιμούμαστε την αγάπη, την ταπείνωση, την προσφορά που φανερώνουν οι θεϊκές του ενέργειες. Ο ίδιος, όταν έπλυνε τα πόδια των μαθητών, είπε «Υπόδειγμα, δέδωκα ημίν, είναι ακαθώς εγώ επίησα ημίν και εμείς ποιείτε». Ο Χριστός, αγαπητοί ακροατές, είναι ο πρωτοπόρος που κληθήκαμε να βαδίσουμε στα ίχνη του, τις ίχνες, τα ίχνη, πάνω στο χιόνι αφήνει κανείς τα ίχνη του. Έτσι, στην κατάλευκη ζωή του Χριστού βλέπουμε τα ίχνη της αγιότητας, τα ίχνη της ταπεινώσεως, τα ίχνη των παθημάτων, τα ίχνη της ενουρανής πορείας μας. Με απλά λόγια, αγαπητοί ακροατές, τι έκανε ο Χριστός, αυτό θα κάνουμε κι εμείς. Σε κάθε περίσταση να ρωτάμε, τι θα έκανε ο Χριστός αν ήταν στη θέση μου? Αν ο Χριστός ήταν στη θέση μου, θα πήγαινε εκεί που θέλω να πάω εγώ? Αν ήταν ο Χριστός στη θέση μου, θα έλεγε τα λόγια που λέω εγώ? Αν ήταν ο Χριστός στη θέση μου, θα έβλεπε αυτά που βλέπω εγώ στις μικρές ή μεγάλες οθόνες? Αν ήταν ο Χριστός στη θέση μου, θα ενεργούσε όπως ενεργώ εγώ? Εδώ ας κάνουμε ένα διάλειμμα για να ακούσουμε τη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής.

Ακούσαμε, αγαπητοί ακροατές, τον περίφημο στίχο του Πέτρου ότι έπαθε ο Χριστός για μας για να ακολουθήσουμε τα ίχνη του. Αυτό σημαίνει ότι κάνουμε, λέμε, θα το έκανε ο Χριστός τη θέση μου. Πόσες ενεργείες μας, αγαπητοί ακροατές, πόσα λόγια μας, πόσοι διαλογισμοί μας, αν ζυγιστούν σε αυτή τη ζυγαριά, θα βρεθούν ότι αντέχουν σε σύγκριση με το παράδειγμα του Χριστού. Ο Χριστός λέει σε όλους μας, ακολούθη μη. Δηλαδή, να βαδίσεις πάνω στα δικά μου ίχνη. Τα ίχνη είναι συγκεκριμένα. Είναι η συγκεκριμένη ζωή επί της γης του σαρκωμένου Υιού και Λόγου του Θεού. Είναι η συγκεκριμένη πορεία του. Είναι η συγκεκριμένη συμπεριφορά του κατά το πάθος. Αυτήν αναφέρει στη συνέχεια ο Απόστολος Πέτρος. Κλιμακωτά δηλαδή, ως εξής αναφέρεται στους στίχους 21 έως 24. Αναφέρεται ο Χριστός ως υπόδειγμα. 21 στίχος. Χριστός έπαθεν υπέρ ημών. 22. Αμαρτίαν ουκ επίησεν, ουδε ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. 23 στίχος. Λιδωρούμενος ουκ αντελιδώρη, πάσχον ουκ υπήλη. 24 στίχο. Τα σαμαρτία σημών αυτός αν είναι γεν εν το σώματι αυτού επί του ξύλου, επί το ξύλον. Δηλαδή, αγαπητοί ακροατές, ο Χριστός είναι ο απόλυτα αναμάρτητος. Ένα από τα ωραιότερα χωρία για την αναμαρτησία του Χριστού είναι και ο επόμενος στίχος του στίχου του δευτέρου κεφαλαίου, ο στίχος 22. Και λέει ο Απόστολος Πέτρος, ο Χριστός αμαρτίαν ουκ επίησεν, ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Να το αποδώσουμε στην απλοελληνική. Ο Χριστός, λέει ο Πέτρος με λόγια που τα πήρε από τον προφήτη Ισαΐα, ο Χριστός δεν έκανε καμία αμαρτία, δεν μπορούσε να κάνει αμαρτία, ούτε βρέθηκε κακό στο στόμα του. Καμία αμαρτία δεν έκανε ο Κύριος. Όχι, δεν αμάρτησε ο Χριστός. Δεν μπορούσε να αμαρτήσει, διότι η ανθρώπινη φύση του Χριστού ήταν ντυμένη, θα έλεγα απλά, με τη Θεία Φύση. Και όπως αυτός που φοράει αλεξίσφαιρη στολή, το βέλος, η σφαίρα εξωστρακίζεται έτσι. Οποιοδήποτε πειρασμός και αμαρτία εξωστρακίζεται, διότι ο Χριστός φοράει τη Θεία Φύση και είναι αδύνατον να αμαρτήσει ο Χριστός. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει για ποιο λόγο βαπτίζεται ο Χριστός και ποιο είναι το βάπτισμα που δέχεται, ούτε το Ιουδαϊκό ούτε το δικό μας. Καθώς ο δεν είχε ανάγκη αφέσεως αμαρτιών, είναι ο αναμάρτητος, ούτε η σάρκα του εστερεί το Πνεύμα του Αγίου. Ποιο βάπτισμα δέχτηκε, βαπτίστηκε το βάπτισμα του Ιωάννου. Αγαπητοί ακροατές, και όμως ενώ ο Χριστός μας καμία αμαρτία δεν έκανε ούτε μπορούσε να κάνει, δέχτηκε και καταδέχτηκε να σηκώσει τις αμαρτίες όλων. Ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου είναι. Δέχτηκε να υποστεί ως κακούργος τον πιο οδυνηρό θάνατο. Η αναμαρτησία του Ιησού βρίσκεται σε αντίθεση με το σταυρικό του θάνατο. Και εδώ κρύβονται τόσο η ανεκδίγητη αγάπη του Θεού όσο και η εξαπάρηση του διαβόλου. Και πίσω από αυτά τα δύο κρύβεται το μυστήριο της δικής μας σωτηρίας. Η αναμαρτησία του Ιησού Χριστού σε συσχετισμό με το πάθος του προβάλλει εντονότερα τον εξυλαστήριο και σωστικό χαρακτήρα του θανάτου. Πάνω στο σταυρό, αγαπητοί ακροατές, άκουσε ο Κύριός μας τις χειρότερες βρισιές και βλαστήμιες, και όχι μόνο δεν ανταπέδωσε κατά τον ίδιο τρόπο, αλλά και προσευχήθηκε για τους σταυρωτές του λέγοντας «Πάτερ άφες αυτής, ουγαρίδασε την ποιούσιν». Γι' αυτό ο Απόστολος Πέτρος, τον οποίον ερμηνεύουμε στις εκπομπές αυτές, στο στίχο 23 του δευτέρου κεφαλαίου λέει «Λιδωρούμενος ο Χριστός, ουκ εν τελιδώρη, πάσχον ουκ υπήλη, παρεδίδου δε το κρίνοντι δικαίως». Ας μεταφράσουμε το στίχο. Ο Χριστός μας βριζόταν, όμως δεν έβριζε.
Ο Χριστός μας υφίστατο παθήματα, αλλά εκείνος δεν απειλούσε με εκδίκηση. Είμαι βεντέτα. Ο Χριστός άφηνε τους σταυρωτές του σε εκείνον που κρίνεται δίκαια. Αγαπητοί ακροατές, είναι μυστήριο η αγάπη αυτή του Χριστού. Πόσες βρισκές άκουσες, Κύριε? Το πάθος σου είναι εκούσιο, γι' αυτό είναι και λυτρωτικό. Παρεδίδει το κρίνον δικαίως, δηλαδή παραδίνει τον εαυτό του εκούσια στο δικαιοκρίτη Θεό Πατέρα, όχι φυσικά για να κριθεί ο ίδιος από το Θεό Πατέρα, αλλά για να κριθούν δίκαια οι άνθρωποι εν το αίματι αυτού. Δεν λέμε στη λειτουργία του Χριστού Ιερού Χριστόμου τη νυχτή ή παρεδίδωτο? Μάλλον όμως σε αυτόν παρεδίδου υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Δηλαδή, αγαπητοί ακροατές, παραδόθηκε εκούσια ο Χριστός για να ακούσει τις λιδωρίες του κόσμου και για να πάθει ως αρνείο άκακο. Άκουσε να λένε πως έχει δαιμόνιο. Άκουσε να λένε ότι εν το άρχον των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια. Άκουσε να το λένε φάγο και εινοπότη. Άκουσε να το λένε πλάνο και λαοπλάνο. Και απάντηση στις βρισκές τους ποια είναι? Έδειξε την άπειρη αγάπη του. Δεν διεκδικεί το δίκαιο από τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι αδικούν. Παρέδωσε ο Χριστός εκούσια τον εαυτό του στο θέλημα του Θεού Πατέρα, στην άπειρη οικονομία του Θεού, ο οποίος Πατέρας κρίνει πάντοτε δίκαια. Εάν, αγαπητοί ακροατές, βρίστηκε ο Χριστός, ας το ξέρουμε, και εμείς θα βριστούμε, και εμάς θα μας ηρωνευτούν, και εμάς θα μας κακοποιήσουν. Δεν το επιδιώκουμε, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Δεν πρέπει να περιμένουμε καλύτερη μεταχείριση από έναν κόσμο που είναι άθεος και άπιστος, ούτε να περιμένουμε καλύτερη μεταχείριση από εκείνον που έδειξαν στο Χριστό. Δηλαδή, εμείς είμαστε ανώτεροι από τον Χριστό? Η ακούσια αδυναμία των μισθών που πάσχουν για τον Χριστό μπορεί να μεταβληθεί σε δύναμη αν με την πίστη γίνει εκούσια, συνειδητή μίμηση του Χριστού. Αν γίνουμε Χριστομίμητοι, όπως λέει ο Παύλος, μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγώ Χριστού. Ο Χριστός δεν αντέδρασε στις λιδωρίες και τους προπυλακισμούς κατά το πάθος, αλλά παρεδίδου το κρίνοντα δικαίως. Γιατί, αγαπητοί ακροατές, τόσο εύκολα εμείς, και εγώ που σας μιλάω, διαμαρτυρόμαστε για τις δοκιμασίες που μας βρίσκουν, γιατί οι άνθρωποι δεν μας εκτιμούν, γιατί κάποτε μας υποτιμούν, γιατί κάποτε υφίσαμε και πόνους και θλίψεις? Γιατί δεν μπορούμε ο καθένας μας να φέρει το σταυρό του αφορώντας εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησούν? Αν είσαι σώμα του Χριστού, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, να υπομένεις σταυρό. Εκείνος υπέμεινε, υπέφερε φτισήματα, χτυπήματα, πληγές, καρφιά. Τέτοιο ήταν εκείνο το σώμα. Το σώμα του Χριστού αμαρτία δεν έκανε, ούτε το στόμα του βρέθηκε στο στόμα του καμιά πονηριά. Τα χέρια του πάντα ευεργετικά ενεργούσαν σε όσους έχουν ανάγκη. Από το στόμα του δεν βγήκε τίποτα απρεπές. Αγαπητοί ακροατές, ο στίχος 23, τον οποίο προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε, αναφέρεται στην καρτερικότητα του Χριστού. Θυμίζει τον Ισαΐα τον προφήτη στο περίφημο 53ο κεφάλαιο της προφητείας. Και αυτός ο Μεσσίας, ο Χριστός, λέει προφητικά 800 χρόνια προ Χριστού ο Ισαΐας, και αυτός ο Μεσσίας, δια το και κακώστε ουκ ανοίγει το στόμα, ως πρόβατον επισφαγήν ήχθη, και ως αμνός εναντίον του Κύρωντος αυτόν άφωνος, ούτως σου ανοίγει το στόμα αυτού. Το δίκαιο μας, αγαπητοί ακροατές, μακάρι να το καταλάβουμε αυτό που θα πούμε, και εγώ και εσείς, μην το περιμένουμε από τους ανθρώπους, από το Θεό να το περιμένουμε. Η δικαιοσύνη του Θεού είναι το θεμέλιο της ειρήνης των θλιβωμένων πιστών.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, τα όσα ο Απόστολος Πέτρος κατά μεγαλειώδη Άγιο Πνευματικό τρόπο παρουσιάζει το πάθος του αναμαρτήτου Ιησού Χριστού, παρουσιάζει τα πάθη του ως υπόδειγμα για τη δική μας ζωή, παρουσιάζει τα χνάρια που πρέπει να ακολουθήσουμε και εμείς στη ζωή, και μας θυμίζει ο Απόστολος Πέτρος την προφητεία του Ισαΐα, όπως είπαμε, που ο Ισαΐας στο 23ο κεφάλαιο με αυτά που γράφει ονομάστηκε πέμπτος Ευαγγελιστής, σαν να βλέπει μπροστά του τον Χριστό 800 χρόνια, και λέει αυτά που έπαθε ο Μεσσίας, δηλαδή ο Χριστός, για μας. Αυτά θυμίζει ο Απόστολος Πέτρος στον επόμενο στίχο, στο στίχο 24 του δευτέρου κεφαλαίου της πρώτης καθολικής επιστολής. Ο Χριστός, λέει, τα σαμαρτίας ημών αυτός αν είναι γεν. Εν το σώματι αυτού, επί το ξύλον, ίνατε σαμαρτίες απογενόμενοι, τη δικαιοσύνη ζήσομεν, ου το μόλοπι αυτού ημείς ιάθητε. Αποδίδουμε στην απλοελληνική αυτό το περίφημο στίχο του Πέτρου που είναι επηρεασμένος από τον προφήτη Ισαΐα. Ο Χριστός μας, λέει ο Πέτρος, όπως προμηνύει και ο προφήτης Ισαΐας, βάσταξε πάνω στο άχρανο σώμα του τις δικές μας αμαρτίες. Για αυτές τις αμαρτίες, τις δικές μου, τις δικές σας, για τις αμαρτίες προ Χριστού των ανθρώπων, για τις αμαρτίες των κατά την εποχή του ανθρώπων, για τις αμαρτίες των σημερινών ανθρώπων, για όλες τις αμαρτίες, ανέβηκε ο Χριστός μας πάνω στο Σταυρό. Σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας, ώστε εμείς να απαλλαγούμε από τις αμαρτίες, αν πιστέψουμε στο Σταυρό του, να ζήσουμε με αρετή και αγιότητα, όπως λέει ο προφήτης, με το δικό του πάθος γιατρευτήκαμε, σωθήκαμε εμείς. Ο δικός του Σταυρός, δική μας σωτηρία. Ο θάνατός του, η ζωή μας. Ο Σταυρός του, αγαπητοί ακροατές, είναι το θυσιαστήριο. Είναι η Αγία Τράπεζα που ο μεγάλος αρχιερέας Ιησούς Χριστός προσφέρει την άπαξ και στο διηνεκές ισχύουσα λειτουργία της σωτηρίας μας. Εκεί προσφέρει τον εαυτό του θυσία. Είναι ο Χριστός συγχρόνος και θύμα και θήτης. Σήκωσε πάνω του τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Είναι ο αμνός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Τα λόγια του στίχου αντιγράφουν τον ύμνο του Ισαΐα. Έτσι είπαμε, ο Πέτρος στο στίχο 24 επηρεάζεται από τον ύμνο του Ισαΐα στο 53ο κεφάλαιο του Ισαΐα. Εκεί αναπτύσσεται η εικόνα του Ιησού ως αποδιοπομπαίου θύματος που βαστάζει πάνω του όλες τις ανθρώπινες αμαρτίες. Εμείς μια αμαρτία κάνουμε και δεν μπορούμε να σηκώσει η συνείδησή μας. Ο Χριστός που είναι ο αναμάρτητος σήκωσε όλες τις αμαρτίες. Είναι το εξηλαιστήριο θύμα. Γίνεται για χάρη μας κατάρα για να γίνουμε εμείς η αιώνια ευλογία του Θεού. Εκείνο, αγαπητοί ακροατές, το αν είναι γεν που λέει ο Πέτρος έχει σχέση με πλήθος. Τι θα πει πλήθος? Με πλήθος χωρίων, καινοδιαθηκών χωρίων, όπου τονίζεται η άφεση των αμαρτιών πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Γιατί σταυρώθηκε ο Χριστός? Για να ελευθερωθούμε εμείς από τη δουλεία της αμαρτίας και του θανάτου. Είναι τις αμαρτίες απογενόμενοι τη δικαιοσύνη ζήσουμε. Βγάζουμε επιτέλους τις αμαρτίες με τη μετάνοια και την εξομολόγηση. Δινόμαστε τη δικαίωση. Σωζόμαστε εν το αίματι του Ιησού Χριστού. Πώς είναι δυνατόν έναν τέτοιο Ιησού Χριστό να μην τον αγαπάς? Όταν έπεσες κι εσύ και εγώ καθημερινά πέφτουμε στις αμαρτίες και σηκωνόμαστε, και μακάρι από τα μάτια μας να τρέξει και ένα δάκρυ και να σμίξει με το αίμα του Σταυρού του Χριστού, για να γίνει στο χημείο της αγάπης του Χριστού πραγματικότητα η σωτηρία μας και να ζήσουμε αιώνια μαζί του. Τι ήμασταν πρώτα, αγαπητοί ακροατές? Ήμασταν σκλάβοι στην αμαρτία. Τι γινόμαστε τώρα με τον Χριστό? Ελευθερωνόμαστε με τη θυσία του Ιησού Χριστού. Γινόμαστε δούλοι της αρετής και της δικαίωσης. Ελευθερωθένες από τις αμαρτίας, εδουλώθητε τη δικαιοσύνη, λέει ο Παύλος, στην περίφημη προς Ρωμαίους επιστολή που είναι η επιστολή της δικαιώσεως. Δικαιωθήκαμε, ναι, δικαιωθήκαμε, όχι γιατί το αξίζουμε, αλλά γιατί μας δικαίωσε ο Χριστός με το πάθος του, και ελευθερωθήκαμε και έφυγε το βάρος της αμαρτίας από πάνω μας. Αγαπητοί ακροατές, για να γιατρευτούμε από το φαρμάκι του κακού και του θανάτου, ο Χριστός θυσιάστηκε. Το μόλοπι αυτού εμείς ιαθήκαμε. Το δικό του τραύμα δικιά μας θεραπεία. Παράδοξος και θαυμαστός ο τρόπος γιατριάς. Σφάζεται, συγγνώμη θα το πω, αλλά έτσι είναι. Σφάζεται ο γιατρός για να γιατρευτεί ο άρρωστος. Ο ιατρός εδέξατο την τομήν και ο άρρωστος έτυχε της ιάσεως, λέει ο Χρυσόστομος. Σταυρώθηκε εκείνος για να επιστρέψουμε εμείς στη σωτηρία. Να επιστρέψουμε στον ποιμένα μας, ήμασταν πλανεμένα πρόβατα. Ήμασταν και ήσασταν, λέει στο στίχο 25, πρόβατα πλανόμενα, και τώρα επιστραφήκατε στον ποιμένα, στον επίσκοπο των ψυχών ημών. Δηλαδή, ο Χριστός είναι ο επίσκοπος. Να ερμηνεύσουμε το στίχο. Κάποτε ήσασταν, λέει ο Πέτρος, εσείς σαν πρόβατα που περιπλανιόσασταν. Τώρα βρεθήκατε στην αγκαλιά εκείνου που είναι ο επιμένας και ο επίσκοπος. Τι σημαίνει επίσκοπος? Φύλακας πάνω στη σκοπιά, προστάτης των ψυχών μας, ένας ο επίσκοπος της σωτηρίας μας, ένας ο αρχιερέας μέσα στους αιώνες που θυσιάζεται και προσφέρεται μέσα στην Εκκλησία για τη δική μας σωτηρία. Η ριζική μεταβολή στην ανθρώπινη ύπαρξη, αγαπητοί ακροατές, προϋποθέτει και ενεργό ανταπόκριση του ανθρώπου. Ανταπόκριση δική μας στη θεϊκή κλίση, την οποία εκφράζει το ρήμα «επεστράφεται». Έχουμε επιστραφεί, έχουμε γυρίσει στον Χριστό, έχουμε κάνει μεταβολή. Ο Χριστός είναι ο καλός ποιμένας, είναι ο επίσκοπος, γιατί ξαγρυπνάκι. Ο πιστός που έφυγε από την πλάνη και την άγνοια ακολουθεί τον ποιμένα, τον ποιμένα τον μεγάλο, τον Ιησού Χριστό, που είπε «εγώ ημίν ο ποιμήν ο καλός». Ο ποιμένας που μας οδηγεί από τον κρεμό μέσα στη σωτηρία, μέσα στη στάνη του, μέσα στην πίμνη του, μέσα στην Εκκλησία. Τι να πω, αγαπητοί ακροατές, τίποτα άλλο δεν μπορώ να πω, βλέποντας την άπειρη αυτή αγάπη του Χριστού μας, παρά μόνον δόξα Σοι Κύριε, δόξα στον ελευθερωτή, δόξα στον ιατρό μας, δόξα στον ποιμένα μας, δόξα στον Ιησού Χριστό, δόξα και τιμή σε Αυτόν που είναι ο μόνος Άγιος, εις Άγιος, εις Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Χαίρετε και αγαλιάστε.
1: Γνωριμία με τον Απόστολο Πέτρο, με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Αεράκη.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Πνευματική αντίλαλη με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.
2: Μόνη ψυχή μου και γύρω σκοτάδι, τα φώτα σβηστήκανε ήλθε το βράδυ, τα άστρα κρυφτήκανε στερνά μου λιχνάρια, κλείνουν τα φύλλα τους τα τόσα χορτάρια. Κρύος ο κόσμος, παγώνει η καρδιά μου, σύντροφος γύρω κανείς. Μόνος μου μένω χωρίς μια βοήθεια, μόνος μου πάλι με πόνο στα στήθια. Όμως κοντά μου το χέρι απλώνει κάποιος που έκθαμβος φως τον κυκλώνει. Ζητάει χαρά μου να φέρει σημά μου, φως και ζωή στη φτωχή την καρδιά μου. Πες μου ποιος είσαι το χέρι να δώσω, σύ που αγαπάς τον καθένα μας τόσο. Πες μου εσύ που λυπάσαι για μένα, δικό μου δεν έχω κοντά μου κανένα. Όμως το νιώθω, είσαι εσύ ο Χριστός μου, σύ Ιησού ο πιστός βοηθός μου. Μόνος δεν θα είμαι κοντά σου αν βαδίσω, νέα ζωή από το φως σου θα αντλήσω. Ιησού μου γλυκύτατε, πηγή της ζωής μου, μείνε για πάντα φρουρός της ψυχής μου. Στην κρύα νυχτιά προστάτης μου γίνε, μείνε κοντά μου Χριστέ, αιώνια μείνε.

αγαπητοί αδελφοί, χαίρετε. Εύχομαι ο Άγιος Θεός να χαρίζει σ' όλους χαράν, υγείαν και μακροημέρευση. Είδαμε από την προηγούμενη εκπομπή μας που μπήκαμε σε ένα θέμα για τις προσωπικές και διαπροσωπικές σχέσεις των ανθρώπων. Εξετάσαμε και είδαμε ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από τον Θεό βέβαια, αλλά προσπάθησε ο ίδιος με διάφορα συστήματα να συστήσει τις καλύτερες σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, οι οποίες δυστυχώς δεν υπάρχουν, και θα έλεγα, χωρίς να είμαι μάντης κακών προθέσεων, δυστυχώς η κοινωνία μας θα προχωρεί ακόμα δυσκολότερα και σε τραγικότερες, θα έλεγα, στιγμές και ώρες και ημέρες. Εύχομαι αυτές να μην υπάρχουν, να διαψευστούμε εμείς και ο Θεός να τα κάνει όλα καλά λίαν. Ωστόσο όμως ο παράγων άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος θα πρέπει να συμβάλλει, εάν και όταν και πρέπει βέβαια, οι διαπροσωπικές αυτές σχέσεις όσο το δυνατόν στη γη αυτή που ζούμε να είναι καλύτερες και ανθρώπινες και κοινωνικές. Θα δούμε λοιπόν σήμερα, ορίζοντας τις διαπροσωπικές σχέσεις, θα πούμε ότι αναντήρητα ο άνθρωπος που είναι κοινωνικών εκδηλώνει πάντοτε την ανάγκη να υπάρχει στη ζωή του και η ουσιαστική παρουσία του συνανθρώπου, και στην πορεία του συνειδητά ή ασυνείδητα συμπεριφέρεται σύμφωνα προς αυτήν την ανάγκη. Δεν γνωρίζομαι όμως εάν ενημερώθηκε ποτέ τόσο για αυτή του την ανάγκη, για αυτή του την υφή της φύσεώς του, όσο στις ημέρες μας θα λέγαμε. Του μίλησε για αυτήν την ανθρώπινη επικοινωνία η ψυχολογία, η κοινωνιολογία και η πολιτική, και όλες τον ώθησαν σε μια δυναμική προσέγγιση με τον συνάνθρωπό του μέσω των διαπροσωπικών σχέσεων. Το θέμα διαπροσωπικές σχέσεις, αδελφοί, απέβει ιδιαίτερα αντικείμενο της ψυχολογίας και της κοινωνιολογίας. Η ομαδική ψυχολογία, η οποία προσδιορίζει τις βασικές κατηγορίες κάτω από τις οποίες πραγματοποίησε τις διαπροσωπικές σχέσεις ο άνθρωπος, διακρίνει πρώτα, θα λέγαμε, το άτομο. Με τον όρο αυτό εννοείται ο άνθρωπος σε σχέση προς ένα σύνολο ανθρώπων, το οποίο συνδέουν ορισμένες αρχές και τρόποι συμπεριφοράς. Δεύτερον, το πρόσωπο. Ο όρος σημαίνει τον άνθρωπο ως φορέα πολιτιστικών αξιών, το εγώ δηλαδή αναφορικά προς τα ενδόμηχα προβλήματα, τις επιθυμίες, τις τάσεις, τους σκοπούς και τα ιδεώδη και τα λοιπά. Οι σχέσεις μεταξύ των προσώπων είναι διαπροσωπικές σχέσεις. Αυτές, σε αντίθεση με τις διατομικές, οι οποίες πραγματοποιούνται μέσα στα πλαίσια της ομάδας, διακρινόμενος με συμβατικά εξωτερικά γνωρίσματα και προσδιοριζόμενες από εξωτερικούς παράγοντες, στηρίζονται στην ψυχική επαφή, στην ελευθερία δηλαδή του κλίματος της αγάπης. Από τη διάκριση αυτή οδηγείται εύκολα ο αναγνώστης στην αποσαφήνιση των όρων διατομικές και διαπροσωπικές σχέσεις. Ας σημειωθεί εδώ, αδελφοί, ότι η παραλλαγή του προσώπου, στο οποίο το είναι και το φαίνεστε, ταυτίζονται και αποτελεί το προσωπείο, ρομψάνα μάσκα όπως ονομάζεται. Εδώ υπάρχει διχασμός της προσωπικότητας, θα λέγαμε, η οποία συμπεριφέρεται υποκριτικά, είτε εξαιτίας δόλου είτε εξαιτίας ασυνείδητων μηχανισμών άμυνας. Επιπλέον, ενώ η κοινωνιολογία ερμηνεύει την ανθρώπινη συμπεριφορά αποδίδοντας πρωταρχική σημασία στην επίδραση του περιβάλλοντος ως συντελεστή της ανθρώπινης συμπεριφοράς, η κλασική ψυχολογία ρίπτει το βάρος στο εσωτερικό περιεχόμενο του ανθρώπου. Αργότερα πολλοί ψυχολόγοι απομακρύνονται από την παραπάνω άποψη, η οποία αποτελεί και την φροηδική ορθοδοξία της ψυχολογίας, και υποστηρίζουν ότι η ανάπτυξη της προσωπικότητας δεν εξαρτάται τόσο από τα ένστικτα και την βιολογική κληρονομιά, όσο
από τις προσωπικές σχέσεις και τις οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές και πολιτιστικές συνθήκες. Θεωρούν την προσωπικότητα ως οργάνωση τρόπων ή χαρακτηριστικών συμπεριφοράς, την οποία το άτομο αποκτά κατά την επικοινωνία του με τους άλλους ανθρώπους. Γι' αυτό και η προσωπικότητα δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τις ποικίλες διαπροσωπικές σχέσεις οι οποίες και την καθορίζουν. Σύμφωνα λοιπόν, αδελφοί, με τα παραπάνω, εξηγείται και το γεγονός ότι υπήρξαν ψυχολόγοι οι οποίοι αρνήθηκαν να μελετήσουν το άτομο μονάδα, αφού όλες οι ψυχολογικές λειτουργίες, η αντίληψη, η σκέψη, η φαντασία, που είναι λειτουργίες του μυαλού κλπ., είναι εκφράσεις της διαπροσωπικής φύσεως του ανθρώπου. Όμως, ανεξάρτητα από τις διαφορές που διαπιστώνονται ανάμεσα στους διαφόρους τομείς της ψυχολογίας και τους εκφραστές της, οι οποίοι προσπαθούν να ερμηνεύσουν τα έσω και τα έξω, αναντήρητα οι διαπροσωπικές σχέσεις αποτελούν διέξοδο στη βαθύτατη ανάγκη του ανθρωπίνου όντος, την ανάγκη της επικοινωνίας, της διεργασίας δηλαδή εκείνης με την οποία κατανοούμε τους άλλους και με τη σειρά μας πασχίζουμε να γίνουμε κατανοητοί από αυτούς. Είναι μια δυναμική η οποία σταθερά αλλάζει και εναλλάσσεται σε ανταπόκριση της άλλης καταστάσεως. Ο δυναμικός χαρακτήρας της επικοινωνίας κατανοείται ίσως ακριβέστερα από τον ορισμό της διαπροσωπικής επικοινωνίας, όπου πληροφορούμαστε ότι η λέξη διαπροσωπική επικοινωνία χρησιμοποιείται ως κοινωνική διεργασία. Έχει σχέση με τη ροή πληροφοριών, τη διασπορά γνώσεων και ιδεών στην ανθρώπινη κοινωνία, τη διάδοση και διεθνοποίηση των σκέψεων. Είναι διαδικασία δηλαδή με την οποία καταλαβαίνουμε τα άτομα του περιβάλλοντος και αντίστροφα προσπαθούμε να μας καταλάβουν. Μπορεί να λεχθεί ότι είναι έργο του ανθρώπου, χωρίς το οποίο ο άνθρωπος δεν θα μπορούσε να εξελιχθεί στο σημείο που είναι και σήμερα. Πράγματι, οι διάφορες ανθρώπινες ικανότητες, όπως παραδείγματος χάρη η ομιλία, η γραφή, η ανάγνωση κλπ., με τις διαπροσωπικές σχέσεις και επικοινωνίες αναπτύσσονται. Γι' αυτό και έχει γραφεί ότι μονάχα μέσα από το ενδιαφέρον μας για τους συνανθρώπους μας μπορεί να αναπτυχθεί οποιαδήποτε από τις ανθρώπινες ικανότητές μας. Η ομιλία, η γραφή και η ανάγνωση όλα προϋποθέτουν μια γέφυρα με τους συνανθρώπους. Η ίδια η γλώσσα είναι κοινό δημιούργημα της ανθρωπότητας, το αποτέλεσμα του κοινωνικού ενδιαφέροντος. Η κατανόηση είναι κοινωνική λειτουργία και όχι ιδιωτική. Το να κατανοούμε σημαίνει να κατανοούμε όπως θα περιμέναμε να κατανοήσει και οποιοδήποτε άλλος. Είναι η σύνδεσή μας με τους άλλους ανθρώπους. Με βάση μια κοινή αντίληψη είναι ο έλεγχος από την κοινή λογική της ανθρωπότητας. Είναι γενικά παραδεκτό ότι βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία και διαμόρφωση των ανθρωπίνων σχέσεων αποτέλεσε πάντοτε η στάση του συγκεκριμένου ιστορικού ανθρώπου απέναντι του πλησίον. Λέγοντας πλησίον, εννοούμε το συγκεκριμένο πρόσωπο με το οποίο αναπτύσσονται οι διαπροσωπικές σχέσεις, επιδιώκοντας να εκφράσουν τον ιδιάζοντα δεσμό του λογικού όντος με τους ομοίους του. Ο δεσμός αυτός, στενότερος ή ευρύτερος, αφενός μεν καθορίζει τα όρια και τις διαστάσεις της ανθρώπινης κοινωνίας μιας δεδομένης εποχής, αφετέρου δε αποκαλύπτει τις περί του πλησίων αντιλήψεις της. Αυτός διαστέλει την ανθρώπινη κοινωνία από τις φυτικές ή ζωικές, στις οποίες κυριαρχεί αέναη η βιολογική φύση, που παράγει πάντοτε το ίδιο βιοκοινωνικό αποτέλεσμα. Η επίδραση εξάλλου στις ανθρώπινες σχέσεις μη βιολογικών παραγόντων, όπως η θρησκεία, η πολιτική, η οικονομία και ο πολιτισμός γενικά, αποκαλύπτει για την ανθρώπινη κοινωνικότητα πολλαπλότητα μορφών,
κάτω από τις οποίες ο άνθρωπος μπορεί να θεωρήσει τον πλησίον του και να συνάψει μαζί του κοινωνία. Βέβαια, σχεδόν σε κάθε κανόνα υπάρχει και η εξαίρεση, αδελφοί. Έτσι και στην περίπτωση των διαπροσωπικών σχέσεων συναντούμε ανθρώπους που αδυνατούν να συνδεθούν με τους συνανθρώπους τους. Σημειώνεται σχετικά, υπάρχουν άνθρωποι που επιδιώκουν κυρίως τα δικά τους συμφέροντα και την προσωπική τους ανωτερότητα. Αυτοί δίδουν μια ιδιωτική σημασία στη ζωή. Η ζωή θα πρέπει να υπάρχει για αυτούς μόνο. Αυτό όμως δεν είναι, αδελφή, κατανόηση. Είναι μια γνώμη την οποία δεν θα μπορούσε να συμμεριστεί κανείς σε ολόκληρον τον απέραντο κόσμο. Επομένως, διαπιστώνουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι ανίκανοι να συνδεθούν με τους συνανθρώπους τους. Είναι χρήσιμο να εμπλουτίσουμε την ενασχόλησή μας στο συγκεκριμένο θέμα με σύντομη παράθεση απόψεων και γνωμών από διάφορους, θα λέγαμε, επαΐοντες και ειδήμονες στο θέμα των διαπροσωπικών σχέσεων. Αναφέρει χαρακτηριστικά ο Έριχ Φρομ πως ο πόθος για τη διαπροσωπική

ενδιαφέρον για τους συνανθρώπους. Εύκολα λοιπόν μπορεί να ερμηνευθεί η παραπάνω άποψη αν λάβει κανείς υπόψη του ότι οι διαπροσωπικές σχέσεις και επικοινωνίες είναι ένα συνεχές, θα λέγαμε, δούνε και λαβήν μεταξύ των προσώπων που συνδέονται. Αυτή η αμοιβαία προσφορά αφορά τόσο στα υλικά όσο και στα πνευματικά εφόδια και χαρίσματα του ανθρώπου. Επομένως, ο πλουτισμός και η χαρά είναι φυσικά επακόλουθα που βιώνουν οι άνθρωποι οι οποίοι ειλικρινά επικοινωνούν με τους συνανθρώπους τους, λέγει και πάλι ο Έριχ Φρομ. Η πιο σημαντική περιοχή της προσφοράς δεν βρίσκεται στα υλικά πράγματα, αλλά στον ιδιαίτερο ανθρώπινο κόσμο. Τη δίδει αλήθεια μια προσωπικότητα, ένας άνθρωπος στο συνάνθρωπό του. Δίδει από τον εαυτό του, από το πιο πολύτιμο που έχει, δίνει από τη ζωή του. Αυτό δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι θυσιάζει τη ζωή του για τον άλλον, αλλά ότι δίνει από εκείνο που είναι ζωντανό μέσα του. Και καθώς δίδει με αυτόν τον τρόπον, εμπλουτίζει τον συνάνθρωπο, δυναμώνει το αίσθημα της ζωντάνιας του με σκοπό να πάρει. Η προσφορά είναι από μόνη της μια εξαίσια χαρά. Καθώς όμως δίνει, δεν μπορεί παρά να γεννηθεί κάτι καινούριο μέσα στον άλλο άνθρωπο και αυτό που γεννιέται αντανακλά πάλι σε αυτόν. Όταν αληθινά δίνεις, δεν μπορείς να λάβεις εκείνο που σου ξαναδίνεται. Το να δίνεις, έχεις σαν επακόλουθο να μεταβάλεις και τον άλλον άνθρωπο σε δότη. Γι' αυτό και οι δυο τους μετέχουν στην χαρά αυτού του καινούριου, θα λέγαμε, που δημιούργησαν. Για όλα λοιπόν, αδελφοί, αυτά τα παραπάνω, καταλήγει ένας άλλος συγγραφέας και λέγει: «Το μόνο που ζητάμε από ένα ανθρώπινο πλάσμα και ο μεγαλύτερος έπαινος που μπορούμε να του δώσουμε είναι ότι πρέπει να είναι ένας πιστός σύντροφος». Εάν θέλουμε να τα πούμε με μια λέξη όλα αυτά, θα μπορούσε να πούμε ότι ο άνθρωπος πρέπει να αποδεχθεί ένας συνάνθρωπος. Παρόλα αυτά που αναφέραμε, τα οποία καταδεικνύουν την αναγκαιότητα των υγιών διαπροσωπικών σχέσεων, αδελφοί, ποτέ άλλοτε όσο σήμερα ο άνθρωπος δεν αντιμετώπισε τόσα πολλά προβλήματα θεωρητικά και πρακτικά σχετικά με το θέμα αυτό. Το χάσμα των γενεών, το οποίο εξακολουθεί να βρίσκεται σε έξαρση, οι προβληματικές σχέσεις μεταξύ των δύο φύλων, οι οικογενειακές συγκρούσεις, οι εκρηκτικές διακρατικές και διεθνείς διαβουλεύσεις, όλα αυτά αποτελούν μερικά δηλωτικά παραδείγματα της σύγχρονης κρίσεως, δυστυχώς, των διαπροσωπικών σχέσεων. Επιπλέον, πότε άλλοτε καταναλώθηκε τόση μελάνη για πρακτικά διαβουλεύσεων και διαπραγματεύσεων διμερών και πολυμερών συμβάσεων και διεθνών διακανονισμών? Πότε άλλοτε, αδελφοί, χύθηκε τόσο αίμα εξαιτίας ή στο όνομα της επιβουλής της δικαιοσύνης στις διαπροσωπικές σχέσεις, της περιφρούρησης των δικαιωμάτων του ανθρώπου από τον άνθρωπο? Ποικίλες προσπάθειες, αλλά σχεδόν θα λέγαμε η ωφέλεια ανύπαρκτη. Και όμως, οι διαπροσωπικές σχέσεις είναι απαραίτητες και για τον σημερινό άνθρωπο. Όσο και αν με τη στάση του στη σημερινή θα λέγαμε εποχή της αποθεί, νοηματοδοτούν και διπλούς στόχους και σκοπούς στη ζωή του. Η παρουσία τους δικαιώνει την ύπαρξή του και δίνει πληρότητα στη ζωή. Διαφορετικά, η αίσθηση της μοναξιάς, σαν άλλο θα λέγαμε σαράκι, θα κατατρώγει την ψυχή και το σώμα του.

0: μία μεγάλη ψυχολόγος, διδάκτορ της ψυχολογίας και καθηγήτρια θα λέγαμε της νοσηλευτικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς διαπραγματεύεται την έλλειψη των διαπροσωπικών σχέσεων, υπογραμμίζει τα αποτελέσματά της και λέγει: «Η έλλειψη αποτελεσματικής επικοινωνίας δημιουργεί ένα χάσμα στις διαπροσωπικές σχέσεις με αποτέλεσμα να δημιουργείται σύγχυση και δυσαρέσκεια και στρες και αποξένωση και μοναξιά. Ιδιαίτερα η μοναξιά είναι χαρακτηριστικό πρόβλημα της εποχής μας που βιώνεται από ένα τεράστιο αριθμό ατόμων όλων των ηλικιών. Την αίσθηση της μοναξιάς μπορεί να νιώσει κανείς μέσα στην ίδια του την οικογένεια, στο χώρο της δουλειάς του, ακόμα και εκεί που τον περιστοιχίζουν πολλοί άνθρωποι, αλλά όπου όλοι τους έχουν δυσκολίες επικοινωνίας. Από τα παραπάνω αρνητικά αποτελέσματα, περιοριζόμαστε να αναφέρουμε ενδεικτικά όσα σημειώνει ένας άλλος για τα άτομα που επιδιώκουν την απομόνωση. Τα μονήρια άτομα, λέγει, αποτελούσαν άλλοτε ισχυρές προσωπικότητες που είχαν τόση αυτάρκεια, τόση ιδιόκτητη πλεισμονή, ώστε να μπορούν να αποχωρίζονται από το πλήθος με την πρόθεση να συντελέσουν μεγάλο έργο. Φυσικά δεν έλειπαν και οι καθαρά παθολογικές περιπτώσεις, αλλά και αυτές δεν ήταν παρά διάσπαρτα επεισόδια που επικύρωναν τον κανόνα. Τώρα τα μονήρια άτομα δεν έχουν τίποτε το σπουδαίο να κατορθώσουν. Είναι αξιολύπητες υπάρξεις, γεμάτες οι άδειες από κάθε ευγενική παρόρμηση. Η άμυνά τους είναι η αδιαφορία. Μια άλλη αναφέρει και λέγει επιπλέον το γεγονός ότι υπάρχουν φραγμοί επικοινωνίας οι οποίοι γίνονται εμπόδιο στην επίτευξη της επικοινωνίας με τον άλλον. Λέει λοιπόν, παρόλες τις καλές προθέσεις να είμαστε αποτελεσματικοί στην επικοινωνία με το περιβάλλον μας, συχνά δυσκολευόμαστε, αποτυγχάνομαι και αναρωτιόμαστε το γιατί. Μια από τις βασικότερες αιτίες είναι η παρεμβολή φραγμών επικοινωνίας στις σχέσεις μας με τους άλλους. Χωρίς να το καταλαβαίνουμε τις περισσότερες φορές, παρεμβάλλουμε αυτούς τους φραγμούς που πηγάζουν από ασυνείδητες προσωπικές ανάγκες και συνήθειες που μεταφέρονται στη σχέση επηρεάζοντάς την αρνητικά. Οι φραγμοί της επικοινωνίας έχουν πολλά δυσάρεστα και αρνητικά αποτελέσματα. Αρχικά εκφράζουν μια έλλειψη σεβασμού προς τον συνομιλητή μας, τον οποίον συχνά μειώνουμε, και κατά συνέπεια αυξάνεται η έλλειψη αυτοεκτίμησής του, για να βγάλουμε τον εαυτό μας σε μια ανώτερη θέση. Όταν χρησιμοποιούμε τους φραγμούς επικοινωνίας, προκαλούμε τον άλλον να υιοθετήσει μια αντίδραση αμυντική ή και, αν θέλετε, επιθετική. Παράλληλα, ενθαρρύνουμε σχέσεις εξάρτησης ή αποξένωσης που συνοδεύονται από αισθήματα αποθάρρυνσης. Η μακρόχρονη χρήση αυτών των φραγμών έχει μόνιμες βλαβερές επιπτώσεις σε μια σχέση. Ένας άλλος λέγει πάλι και ισχυρίζεται ότι δεν είναι τα γεγονότα και οι εμπειρίες της ζωής που μας προκαλούν δυσάρεστα ή ευχάριστα συναισθήματα, αλλά οι παράλογες πεποιθήσεις και ερμηνείες που δίνουμε σε αυτά τα γεγονότα. Είναι εύκολο να καταλάβουμε πως οι παραπάνω αξιώσεις συμβάλλουν στην ανάπτυξη αρνητικών συναισθημάτων για το ίδιο μας τον εαυτό και για τους άλλους, με αποτέλεσμα να βλέπουμε τη ζωή με απεσιοδοξία και να δυσκολεύουμε την επικοινωνία μας με το περιβάλλον. Είναι φανερό, σημειώνει και πάλι κάποια εδώ μεγάλη, ότι όλα ξεκινούν από την εικόνα και τις πεποιθήσεις που έχουμε για τον εαυτό μας. Όταν απειλείται η αξία μας επειδή κάποιος έχει μια διαφορετική γνώμη από τη δική μας ή επειδή δεν εγκρίνει τη συμπεριφορά μας, μπορούμε να εκφράσουμε αυτό που νιώθουμε ή αυτό που μας δυσαρεστεί, χωρίς να καταφύγουμε σε τακτικές όπως είναι η επιθετικότητα ή και πολλάκις η υποχωρητικότητα. Με γλαφυρό, θα λέγαμε, και παραστατικό τρόπο του δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αλλίωση των διαπροσωπικών σχέσεων του αιώνα μας. Παρατηρεί ακόμα ότι ο συνωστισμός των πόλεων οδηγεί στην απομόνωση, η οποία και δημιουργεί συχνά νευροψυχικές διαταραχές. Λέγει ακόμα ότι η συλλογική προσπάθεια που θα έπρεπε κανονικά να απορρέει από την καλοδιάθετη συνείδηση συνεργασίας και ευγενικής άμυλας τείνει να γίνει μια σύγχρονη μορφή ομαδικής κοπηλασίας σε κάτεργο. Ο συνωστισμός επιδεινώνει τη μόνωση. Δεν αφαιρεί την άφθονα ξυγονωμένη ατμόσφαιρα από τα σώματα. Την αφαιρεί από τις ψυχές. Λείπει η μεγάλη, θα λέγαμε, ανάσα. Ο καθένας μεταμορφώνεται σε μεταξοσκόλικα. Κλείνεται μέσα στην αγωνία του. Μέσα σε 100 χρόνια ο ανθρώπινος τύπος έχει ριζικά αλλάξει. Ο ρωματικός άνθρωπος του Κρημαϊκού πολέμου με τις εξοντοτικές διαχύσεις έχει παραχωρήσει τη θέση του σε αυτό το στεγανό και περίτρομο πλάσμα που έχει γίνει ο άνθρωπος της πρώτης ατομικής εποχής. Ίσως και εδώ να παίζει το ρόλο της η απόσταση, ας πούμε σωστότερα η προοπτική. Άνθρωποι σπαρμένοι εδώ και εκεί σε αραιά διαστήματα ένιωθαν πολύ φυσικότερα την ανάγκη να συναγρικηθούν, να συνομιλήσουν, να συνάψουν σχέσεις επικοινωνίας. Ενώ τώρα που ο ένας βρίσκεται ανάμεσα στα πόδια του άλλου, η απομόνωση από την ανθρώπινη κοινωνία παίρνει τη μορφή πολύτιμης δωρεάς. Αρχίζουμε να μην νιώθουμε πια τον γείτονα σαν ψυχή, αλλά σαν ένα βαρύ, υδροκοπημένο σώμα που μας φράζει τον δρόμο. Και άλλο, δεν επιθυμούμε παρά να μας απαλλάξει από την παρουσία του. Αυτή η διάθεση της απαλλαγής είναι ένα, αδελφή μου, από τα γενεσιουργά αίτια της απομόνωσης. Και η απομόνωση κλονίζει πρόριζα αξίες απαραίτητες στην ομαλή συμβίωση και προκαλεί νευροψυχικές διαταραχές που συχνά οδηγούν σε απελπιστικές καταστάσεις. Όμως και πάλι, αδελφοί μου, ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος της. Πρώτα ο Θεός, θα συνεχίσουμε το τόσο ενδιαφέρον θέμα μας και στην επόμενη εκπομπή μας. Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε, αδελφοί, και ο Θεός να είναι μαζί μας.
1: Πνευματική αντίλαλη με τον αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.

έπαια διδαχής. Ο Ευαγγελικός Λόγος και η Πατερική Σοφία σε νέους και όχι μόνο. Με τον Ηλία Λιαμή.

Καλέ μου φίλε, καλή μου φίλη, ακροατές της εκπομπής ΕΠΕΑ Διδαχής, καλησπέρα. Και στο μικρόφωνο ο Ηλίας Λιαμής. Σήμερα προετοιμαζόμαστε για μια Κυριακή της οποίας η Ευαγγελική Περικοπή δίνει με τον πιο ρητό, τον πιο ανάγλυφο και συγχρόνως με τον πλέον λιτό τρόπο το τι σημαίνει κανείς να είναι χριστιανός. Χριστιανός δεν είναι, όπως και εσύ θα διαπιστώσεις έτσι σε λίγο που θα διαβάσω την περικοπή. Δεν είναι χριστιανός αυτός που πιστεύει νοητικά κάτι. Πιστεύει ένα δόγμα, πιστεύει μια διδασκαλία, έχει αποδεχτεί ένα γεγονός και έχει ακολουθήσει την ερμηνεία που έχουν δώσει κάποιοι. Πατέρες λέγονται αυτοί, θεολόγοι λέγονται αυτοί. Όχι. Χριστιανισμός είναι δρόμος, πορεία, μίμηση κάποιου που πριν 2000 χρόνια έκανε κάτι με συγκεκριμένο τρόπο και με συγκεκριμένο σκεπτικό. Αυτό είναι χριστιανισμός. Μίμησης και διαφορετικός καινούριος τρόπος ζωής. Η Εβριανή Κυριακή παίρνει τον τίτλο, να το πω έτσι, Κυριακή μετά την ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Όπως είπαμε και την περασμένη φορά, αυτές οι δύο Κυριακές πλαισιώνουν την μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης, την ύψωση του Σταυρού, την ανάδειξη εκείνου του συμβόλου που σηματοδοτεί, που σφραγίζει τη διαφορά ανάμεσα στο πνεύμα του κόσμου και στο πνεύμα της θυσίας του Χριστού. Πάντοτε η Κυριακή αυτή, και επιτρέψέ μου λιγάκι να έτσι επικαλεστώ την εκπαιδευτική μου εμπειρία, πάντοτε η Κυριακή αυτή συμπίπτει και με την έναρξη του σχολικού έτους. Κάθε χρόνο πώς γίνεται και όλοι θυμούνται αυτές τις μέρες να θέσουν θέματα θρησκευτικών στα σχολεία, καταργήσεις των εικόνων και του σταυρού από τις τάξεις, να θυμηθούν πάλι ότι είμαστε μια πολυπολιτισμική κοινωνία, ότι όλα πρέπει να διδάσκονται άχρωμα, άοσμα, από απόσταση, ψυχρά, πως δεν πρέπει στο σχολικό χώρο να γίνεται καμία συζήτηση για το νόημα της ζωής. Όχι φυσικά ως κατήχηση, αυτά έχουν προκαιρού παρέλθει, ούτε καν να γίνεται συζήτηση έστω και ως πρόταση για νόημα ζωής. Πάλι σενάρια για μαθήματα θρησκειολογίας, αντί για δήθεν θρησκευτικά κατήχησης και ούτω καθεξής. Και πάντοτε από στόματα ανθρώπων, επιτρέψτε μου τον όρο, δεν λέγεται με εμπάθεια, ανθρώπων βαθιά ανοιχτωμένων του τι χρειάζεται ένας άνθρωπος, νέος άνθρωπος σήμερα. Ανθρώπων που δεν ξέρουν πόσο πληκτικό γίνεται το κάθε μάθημα όταν απλώς ενημερώνει, όταν απλώς απευθύνεται στο νου και όχι στην καρδιά και την ψυχή του ανθρώπου, του νέου ανθρώπου που ακούει. Τι σημαίνει ένας σταυρός σε μια σχολική αίθουσα? Είναι μια επιβολή ενός δόγματος? Είναι ένα, επίτρεψέ μου τον όρο, καπέλωμα όλων των διαφορετικών ανθρώπων μέσα εκεί? Ποτέ δεν θέλησε να είναι αυτό το πράγμα ούτε ο σταυρός, ούτε κυρίως αυτός που πάνω σε αυτόν σταυρώθηκε. Ο σταυρός σε μια τάξη υπενθυμίζει διαρκώς μια προοπτική και ένα νόημα ζωής.
υπάρχει εκεί για να καλεί. Αν μη τι άλλο να θυμίζει ότι στα θρανία αυτά ο σκοπός δεν είναι μόνο να βγουν άνθρωποι πληροφορημένοι ή ενημερωμένοι, αλλά άνθρωποι που αν όχι έμαθαν, τουλάχιστον να αρχίσουν να ρωτούν γιατί ζουν και πού πάνε. Ποτέ δεν φτιάχτηκε ο σταυρός ως σύμβολο και ως αντικείμενο για να επιβληθεί. Και να, πόσο ωραία το περιγράφει το γεγονός αυτό η σημερινή περικοπή. Είναι το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, το 8ο κεφάλαιο, στο στίχο 34. Είπε ο Κύριος, «Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του, ας σηκώσει τον σταυρό του και ας με ακολουθήσει». Και επίτρεψέ μου να το πω αυτό και στο πρωτότυπο, σαν μια από τις ωραιότερες στιγμές, είπα και κάτι παρόμοιο την περασμένη φορά, για μια άλλη Ευαγγελία, έναν άλλον Ευαγγελικό στίχο, το λέω και για αυτόν τον στίχο και για αυτόν το λέω και στο πρωτότυπο. «Ως τις θέλει, ως τις θέλει, ο πίσω μου ακολουθεί, απαρνησάστο εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί το μη». Γιατί όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του θα τη χάσει. Όποιος όμως χάσει τη ζωή του εξαιτίας μου και εξαιτίας του Ευαγγελίου, αυτός θα τη σώσει. Τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος αν κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο, αλλά χάσει την ζωή του? Τι μπορεί να δώσει ο άνθρωπος αντάλλαγμα για τη ζωή του? Όποιος, ζώντας μέσα σε αυτή τη γενιά την άπιστη και αμαρτωλή, ντραπεί για μένα και για τη διδασκαλία μου, θα ντραπεί για αυτόν και ο Υιός του ανθρώπου, όταν έρθει με όλη τη λαμπρότητα του Πατέρα του μαζί με τους Αγίους Αγγέλους. Τους έλεγε ακόμη ο Ιησούς, «Σας βεβαιώνω πως υπάρχουν μερικοί ανάμεσα σε αυτούς που βρίσκονται εδώ, οι οποίοι δεν θα γευτούν το θάνατο πριν δουν να έρχεται με δύναμη η Βασιλεία του Θεού». Αυτή είναι η σημερινή περικοπή. Είναι από τις περικοπές εκείνες όπου πάντα κρυβόταν ένας αμφιλεγόμενος όρος. Το πρωτότυπο λέει, «Τι γαροφελήσει άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμο όλων και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού». Πολλές φορές αυτό το όρος ψυχή έγινε αιτία για πολλές παρερμηνίες. Τελικώς, ψυχή είναι η ζωή, αυτό που συγκροτεί τον άνθρωπο και τον κάνει να είναι ζωντανό. Ουσιαστικά ο Κύριος ρωτάει, εάν μέσα σου νεκρωθείς, τι νόημα έχει να έχεις κερδίσει όλο τον κόσμο? Όταν μιλάει για ζωή, το διαβάσαμε στη μετάφραση, δεν εννοεί κάποιος να πεθάνει σωματικά όπως το εννοούμε. Είναι αυτή η απονέκρωση του ανθρώπου που κινείται, ζει, μιλάει, δουλεύει, κερδίζει, χάνει. Δεν ζει όμως. Μέσα του τίποτα δεν μπορεί να περάσει. Δεν τον αγγίζει τίποτα. Αυτή είναι η έννοια της ζωής ως μετάφραση της του όρου ψυχή που επικαλείται η σημερινή περικοπή. Ας δούμε όμως λίγο τα πράγματα με τη σειρά. Ξεκίνησα από την πρόταση πολλών να μην υπάρχουν πια σταυροί σε κανένα χώρο. Να ζήσουμε σε μια χώρα όπου τίποτα να μην θυμίζει νόημα ζωής. Και αν θυμάσαι, αναρωτήθηκα τι μπορεί να σημαίνει ένας σταυρός την ώρα που κάποια παιδιά κάνουν μάθημα και να τον βλέπουν μπροστά τους. Ίσως πράγματι είναι ανάγκη πλέον στο ξεκίνημα κάθε σχολικής χρονιάς να βρίσκεται κάποιος άνθρωπος να λέει σε κάθε τμήμα, σε κάθε σχολική τάξη, έτσι τους πρώτους στίχους αυτής της περικοπής. Όποιος θέλει, όποιος θέλει ας ακολουθήσει αυτό τον δρόμο. Όποιος θέλει,
ποτέ επιβολή, ποτέ καταναγκασμός, κατάθεση πρότασης. Ο λαός αυτός, η παράδοση αυτού του τόπου, μέσα από την εμπειρία της και μέσα από την τόσων αιώνων διαδρομή, έχει να καταθέσει σε κάθε νέον άνθρωπο, αλλά και σε κάθε άνθρωπο που βρέθηκε σε αυτόν τον τόπο και βρίσκεται σε ένα ελληνικό σχολείο, μια πρόταση. Μια πρόταση ζωής που, αν μη τι άλλο, τον καλεί να τη δοκιμάσει. Ας απαρνηθεί τον εαυτό του, είναι η δεύτερη φράση της περικοπής. Πολύ δύσκολο ρήμα. Πολύ δύσκολο ρήμα, γιατί όλα γύρω μας, το μόνο που μας μαθαίνουνε, είναι το πώς θα εξασφαλίσουμε τον εαυτό μας. Από τα πρώτα κιόλας μαθητικά μας χρόνια, μέχρι την έξοδό μας στην κοινωνία, στη δουλειά, στις σχέσεις μας, όλα ένα πράγμα φωνάζουν. Εξασφάλισε πρώτα τον εαυτό σου, μετά όλα τα άλλα. Ο Σταυρός έρχεται να θυμίσει και να προτείνει ένα διαφορετικό τρόπο ζωής. Μάθε να ζήσεις, ή έστω να υποψιαστείς ότι υπάρχει ζωή που δεν έχει τον εαυτό σου πάντοτε σε πρώτο πλάνο. Μια πρόταση ζωής, μια πρόταση χαράς. Το τι σημαίνει να βάλεις έστω και ελάχιστες στιγμές της ζωής σου τον εαυτό σου σε δεύτερο πλάνο. Πώς να είναι άραγε αυτή η ζωή? Πώς να αισθάνεται κάποιος που έστω και λίγες στιγμές στην καθημερινότητά του γυρίζει και λέει «πρώτα ο άλλος, μετά εγώ»? Πληθαίνουν οι άνθρωποι που θα περάσουν από τη ζωή αυτή και δεν θα υποψιαστούν ούτε μια στιγμή ότι υπάρχει τέτοιος τρόπος ζωής. Και να η ειρωνία, και να η αντίφαση, η φαινομενική αντίφαση, και να η τραγωδία. Λίγο πιο κάτω. Όποιος διαρκώς εξασφαλίζει τη ζωή του, όποιος έχει αυτό το πράγμα για πρώτη έννοια, σιγά σιγά πεθαίνει. Η αρπαγή, η απληστία, είναι θάνατος. Και έχει φτάσει πια ο καιρός που αυτό το πολύ αφηρημένο και θεωρητικό είναι μπροστά μας. Ένας κόσμος που έμαθε μόνον να γεμίζει τσέπη και κοιλιά, αυτή τη στιγμή σαπίζει και πεθαίνει. Και να το ανάποδο. Εκείνοι που έμαθαν τη ζωή τους όχι πάντα στην πρώτη μοίρα, στο πρώτο πλάνο, στην πρώτη θέση. Αυτοί που για τα μάτια του κόσμου φαίνεται να απαρνούνται τη ζωή τους, αυτοί την κερδίζουν. Κοιτάξτε γύρω σας και αν έχετε μπροστά σας ανθρώπους νέους, έφηβους, παιδιά δημοτικού, δύσκολο εκεί, γυμνασίου, λυκείου όμως λίγο πιο εύκολο, στρέψτε τη ματιά λιγάκι να παρατηρήσουν ποιοι άνθρωποι ζουν, ποιοι άνθρωποι χαμογελούν, ποιοι άνθρωποι βρίσκουν νόημα να ζήσουν την κάθε μέρα, ποιοι άνθρωποι έχουν περισσότερη αντοχή στον πόνο, στην αντικσότητα, στη δυσκολία. Ποιοι άνθρωποι ξεπερνούν ευκολότερα τις αναποδιές. Ποιοι άνθρωποι μπορούν και υπομένουν. Ποιοι άνθρωποι μπορούν και στηρίζουν. Δείξτε τους τέτοιους ανθρώπους. Θα τους βρείτε και γύρω σας, θα τους βρείτε σε βιβλία. Είναι εκείνοι που έμαθαν να ζούνε μαζί. Μαζί. Είναι εκείνοι που δεν έβαλαν τον εαυτό τους σε πρώτο πλάνο. Και όσο έχαναν, κέρδιζαν. Αυτό είναι το φρόνημα του Σταυρού.
και αυτός είναι ο σταυρός του καθενός που αποφασίζει με συνέπεια να βαδίσει αυτόν τον δρόμο στον κόσμο που ζούμε σήμερα.

0: Θα με συγχωρέσεις που άφησα λίγο περισσότερο τη μουσική. Μερικές φορές αισθάνομαι ότι το παρακάνω στην διάρκεια του λόγου και επειδή τυχαίνει το συγκεκριμένο κομμάτι πολύ να με γλυκαίνει εσωτερικά, το άφησα για λίγο έτσι περισσότερο. Διαβάζω λίγο παρακάτω και χαμογελώ ενθυμούμενος κάποιες έτσι, κάποια παιδικά στιγμιότυπα. Όποιος ζώντας μέσα σε αυτή τη γενιά την άπιστη και αμαρτωλή ντραπεί για μένα και για τη διδασκαλία μου, θα ντραπεί για αυτόν και ο Υιός του ανθρώπου όταν έρθει με όλη τη λαμπρότητα του Πατέρα του μαζί με τους Αγίους Αγγέλους. Ήταν από τις πιο χαρακτηριστικές, έτσι, τα πιο χαρακτηριστικά χωρία έτσι, κάποιων εποχών όπου ο θεολόγος ή ο κατηχητής έμπαινε μέσα στην τάξη και αυτό ειδικά το χωρίο ήταν από έτσι, τα πιο πρόσφορα έτσι, σημεία για να πιστούμε εμείς οι μικροί ακροατές πόσο σημαντικό είναι να μην τρεπόμαστε για την πίστη μας. Και αυτό μεταφραζόταν με πολύ συγκεκριμένες πράξεις. Να κάνω έναν συνειδητό και ωραίο σταυρό έξω από μια εκκλησία, είτε βρίσκομαι στο λεωφορείο είτε στο δρόμο. Εκείνες τις εποχές, δεν ξέρω πόσο το θυμάστε οι μικρότεροι, οι συνομήλικοι εννοώ, τι σημαίνει να δεις ιερέα και να σπεύσεις να του φιλήσεις το χέρι. Ή αργότερα η προτροπή σε μια συζήτηση, κανείς μόλις ακούσει κάτι που δεν έχει έτσι χριστιανικό χαρακτήρα και έτσι αμφισβητεί τις αλήθειες της πίστης, αμέσως να εμπλακεί στη συζήτηση και με ύφος αποφασιστικό να ξεκαθαρίσει τα πράγματα και να διακηρύξει τις αλήθειες της πίστης και της εκκλησίας. Υπήρξα μάρτυρας έτσι τέτοιων στιγμών στη διάρκεια της νιώτης μου και έτσι μερικές φορές δεν σας κρύβω ότι ενεπλάκην και εγώ σε αυτό το παιχνίδι της ντροπής ή μάλλον σε αυτό το παιχνίδι να υπερβώ τη συστολή μου ξαφνικά να σε βλέπουν άνθρωποι να κάνεις ένα μεγάλο σταυρό την ώρα που περνάς έξω από μια εκκλησία. Βέβαια να πω την αλήθεια, στις μέρες μας πια όλο και αυξάνουν οι άνθρωποι που περνούν έξω από μια εκκλησία. Το βλέπω στο τρένο, στο λεωφορείο και όλο και περισσότεροι και νέοι άνθρωποι σταυροκοπιούνται. Έστω και αν αυτός ο σταυρός ο μίζερος, ο σταυρός που δεν πιάνει στο στήθος παραπάνω από 2-3 εκατοστά πάνω κάτω, έλεγε ένας γέροντας, ένας σταυρός που νομίζει κανείς ότι είναι σαν να ξυλώνεις πουλόβερ. Δεν πειράζει, είπαμε, το είπαμε και την περασμένη φορά στην ευαγγελική περικοπή της περασμένης έτσι, Κυριακής. Δεν είμαστε εδώ για να κρίνουμε και να καταδικάσουμε τον κόσμο. Εδώ όπως μπορεί ο καθένας να συμβάλλει στη σωτηρία και όχι στην καταδίκη του κόσμου. Ίσως καθώς περνά τα χρόνια για όλους μας γίνει πιο συνειδητό το ότι δεν βρισκόμαστε ως χριστιανοί στην κοινωνία αυτή για να επισημαίνουμε διαρκώς τις αδυναμίες και τα λάθη των ανθρώπων. Για να στηρίξουμε υπάρχουμε, να συμπονέσουμε και όσο περνάει από το χέρι μας να συμπαρασταθούμε. Μέχρι σε εκεί και υπεραρκετό είναι αυτό και ευλογημένο. Νομίζω αν αξιολογώ σωστά τα λόγια του ίδιου του Ευαγγελίου. Αυτή όμως η ντροπή δεν έχει να κάνει τόσο με εξωτερικές συμπεριφορές. Η ντροπή αυτή που λέει το Ευαγγέλιο νομίζω ότι πρόκειται και αφορά μια εσωτερική στάση και μια αμφιβολία την οποία πολλές φορές έχω ακούσει να την εξωτερικεύουν άνθρωποι που έχουν μαζί τους μια οικειότητα. Βρε μπάς και η νοοτροπία αυτή είναι εκτός τόπου και χρόνου. Μήπως μια συνειδητή στάση χριστιανικής ζωής ουσιαστικά με αποξενώνει, με περιθωριοποιεί από τον κόσμο. Μήπως είμαστε αλλού για αλλού. Έχω ακούσει ανθρώπους να το σκέφτονται και να το λένε. Είναι αυτός ο εσωτερικός διχασμός και νομίζω είναι μια εσωτερική ντροπή την οποία έρχεται να επισημάνει το Ευαγγέλιο έρχεται να επισημάνει ο ίδιος ο Χριστός και να μιλήσει για μια υπαρξιακή κατάσταση που είναι, έτσι επιτρέψε μου να το πω, λίγο μελάτη, λίγο γκρίζα, ούτε άσπρο ούτε μαύρο. Δεν είναι το θέμα αν θα κάνω έναν βροντερό σταυρό περνώντας έξω από μια εκκλησία. Το θέμα είναι αν μέσα μου είμαι συνειδητά και με συνέπεια τοποθετημένος σε μια στάση ζωής που έχει να κάνει με τον πρώτο στίχο της Ευαγγελικής Περικοπής. Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του και ας σηκώσει το σταυρό του. Δεν ζούμε μόνο μια εποχή αποξένωσης και εγωπάθειας. Έτσι σαν τελευταίο σημερινό να σε προσκαλέσω να επικεντρωθείς λίγο, ας σηκώσει το σταυρό του, γιατί είναι μια εποχή που μισεί την δυσκολία και τον πόνο. Ο πόνος και η δυσκολία μοιάζουν για την ζωή που ζούμε λιγάκι σαν αποτυχία. Ουσιαστικά, και σε παρακαλώ αυτό να το προσέξεις, ταλαιπωρούμεθα από τις φαντασιώσεις μας. Μας πείσανε, αυτή η καταναλωτική κοινωνία που ζούμε, ότι όσο πιο ανέφελη ζωή, τόσο περισσότερη ευτυχία. Μας πείσανε ότι η ιδεώδης ζωή είναι μια ζωή χωρίς πόνο και χωρίς δυσκολία. Η απάντηση του χριστιανισμού σε αυτό δεν είναι ότι ο πόνος είναι ωραίο πράγμα, αλλά ότι ο πόνος είναι ένα κομμάτι της ζωής αυτής. Ταλαιπωριόμαστε όλοι κάποια στιγμή όταν συμβεί κάτι από δύο βάρη. Το πρώτο βάρος έχει να κάνει με αυτό που μας συνέβη. Την αναποδιά, την αρρώστια, τον θάνατο, μια οικονομική καταστροφή. Αυτό από μόνο του είναι ένα βάρος. Αλλά το βάρος αυτό πολλαπλασιάζεται όταν κάποια στιγμή μας ταλαιπωρεί και η φαντασίωση που έχει να κάνει με το ότι κανονικά τα πράγματα δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Αυτό λέμε στον εαυτό μας. Ουσιαστικά μας ταλαιπωρεί μια ουτοπία. Ξεχνάμε ότι η ζωή αυτή έχει συγκεκριμένο πλαίσιο, συγκεκριμένες σταθερές. Και στη ζωή αυτή πιο σταθερή είναι η κατάσταση του πόνου, του αγώνα, παρά της άνεσης και της έλλειψης κάθε δυσκολίας. Μερικές φορές κατηγορούν την χριστιανική πίστη για ουτοπία και φυγή από την πραγματικότητα. Αλλά τελικά το Ευαγγέλιο είναι πιο αληθινό και πιο ρεαλιστικό. Γιατί μιλάει με αληθινούς όρους. Μιλάει για διαχείριση, αντιμετώπιση και υπέρβαση του πόνου. Στην ουτοπία μας οδηγεί μια καταναλωτική μανία, περνάει σε εμάς μέσω των διαφημίσεων, μέσω των οραμάτων των θολών, πολιτικών και έτσι εμπορικών, ότι ζητούμενο είναι μια ζωή υπέροχη, ανέφελη, πλούσια. Δεν υπάρχει τέτοια ζωή. Η αλήθεια είναι μία και μοναδική. Όποιος αποφασίσει να ζήσει ξεπερνώντας διαρκώς τον εγωκεντρισμό του και ανοιγόμενος προς τους άλλους ανθρώπους, τη ζωή του την πλουτίζει. Όποιος ζει με την αγωνία και το άγχος να την εξασφαλίζει διαρκώς, σιγά σιγά απονεκρώνεται και ουσιαστικά πεθαίνει. Αυτό είναι το μήνυμα της σημερινής περικοπής. Αυτό είναι το μήνυμα του Σταυρού που μόλις προλίγου υψώθηκε. Αυτό ουσιαστικά είναι και το μήνυμα όλης της χριστιανικής πνευματικότητας. Σε όλα κυριαρχεί αυτό το «ως της θέλει». Και η πρόσκληση απευθύνεται σε όλους. Και μακάρι όλοι να θελήσουμε. Κάπως έτσι τελειώνει και η σημερινή εκπομπή. Από τον Ηλία Λιαμή και την εκπομπή «Έπαια Διδαχής», ό,τι καλύτερο για το υπόλοιπο της βραδιάς.
1: Έπαια Διδαχής.
0: ο Ευαγγελικός Λόγος και η Πατερική Σοφία σε νέους και όχι μόνο. Με τον Ηλία Λιαμή.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Στη συνέχεια θα ακούσετε ομιλία με θέμα «Έλπιζε στο Θεό και προχώρα» του κυρίου Κωνσταντίνου Παπαδημητρακόπουλου. Εκφωνήθηκε στις 22 Νοεμβρίου το 2015.
2: Είπαμε αυτή τη φορά, αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, με τη χάρη του Θεού, να μην αναπτύξουμε ένα σύγχρονο κοινωνικό θέμα όπως συνήθως κάνουμε, αλλά ένα πνευματικό θέμα που ωστόσο είναι και σύγχρονο. Γιατί είναι αλήθεια πως όλοι μας ζούμε σε δύσκολες εποχές, αλλά κάποτε έρχονται σε όλους μας και οι δύσκολες στιγμές και οι απρόοπτες καταστάσεις. Τόσο απρόοπτες και δύσκολες που πραγματικά τα χάνουμε, μας δημιουργείται η πεποίθηση πως δεν υπάρχει πουθενά φως και ο πειρασμός μας λέει πως δεν θα υπάρξει. Στα αλήθεια τι κάνουμε τότε? Άλλοι απελπίζονται και λέμε «Πάει, χάθηκα». Άλλοι τρέχουμε να βρούμε γνωστούς και φίλους, εκλυπαρώντας τους για βοήθεια. Άλλοι δεν το βάζουμε κάτω, γιατί πιστεύουμε στις δυνάμεις και στα προσόντα μας, οπότε και περιμένουμε από εκεί τη λύτρωση. Άλλοι υπολογίζουμε σε υλικά πράγματα, δηλαδή χρήματα, κτήματα, εισοδήματα κτλ. Άλλοι ποντάρουμε στις μεγάλες δυνάμεις, ακόμη και στις μαγικές. Άλλοι καταφεύγουμε στους ειδικούς, τους τόσους ειδικούς που έχουμε για όλα σήμερα. Ωστόσο, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι δεν ελπίζουν σε τίποτε από όλα αυτά, τα μάταια, τα ανίσχυρα και τα φθαρτά, αλλά πού, μονάχα στον Πανάγαθο, τον Φιλάνθρωπο και Παντοδύναμο Θεό. Ναι, σε Αυτόν μονάχα. Οπότε και σε Αυτόν καταφεύγουν. Σε Αυτόν αφήνουν τη ζωή τους, την υγεία τους, την οικογένειά τους, το μέλλον τους, τα πάντα. Γι' αυτό και με απόλυτη εμπιστοσύνη τους ακούει κανείς να λένε «Έχει ο Θεός και θα δώσει ο Θεός». Και πορεύονται ατάραχοι, γαλήνοι, ήσυχοι. Και τι περίεργο, εκεί που η λογική έλεγε ότι θα καταποντιστούν, όπου να είναι, τελικά τίποτα δεν έγινε. Εκεί που όλοι έβλεπαν το αδιέξοδο, έπεσαν παταγωδώς έξω, ως και ειδικοί ακόμη. Εκεί που περίμενε κανείς όλα να συντριβούν, στο τέλος συντρίφθηκαν όλες οι κακές καταστάσεις και όσοι τις υποκινούσαν. Πόσα περιστατικά δεν μας θυμίζει αυτό, όπως αυτό με τον Μωυσή και τους Ισραηλίτες, στους οποίους άνοιξε η Ερυθρά θάλασσα και έγινε δρόμος μπροστά τους για να διαβούν, ή τους μαθητές του Χριστού που υπέφεραν τότε από την θαλασσοταραχή μέσα στη νύχτα και κινδύνευαν να καταποντιστούν. Στα αλήθεια, πόσο μεγάλο και σημαντικό πράγμα είναι να ελπίζει κανείς στον Θεό. Η ελπίδα στον Θεό όλα τα μεταβάλλει, θα μας πει ο Ιερός Χρυσόστομος, και πως η ελπίδα είναι όντως η αιτία όλων των αγαθών. Ο δε Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος γράφει σε ένα ποίημά του «Όλος ο χρόνος τα κιλά, όλα ο χρόνος τα κιλά, όμοια με τα ζάρια, την ομορφιά, τη φήμη, τον πλούτο, τη δύναμη, την άπιστη τύχη. Εγώ όμως, κρατώντας τον Χριστό, ποτέ δεν θα πάψω να ελπίζω». Λοιπόν, στο μεγάλο αυτό θέμα, το τόσο